0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μια στιγμή τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος, στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1. Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό, είναι αυτό όμως μας χαρακτηρίζει ακόμη και σήμερα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή, ωραιότερη μέρα της εβδομάδος. Μην το συζητάτε, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ξεκινήσανε και οι ζέστες, γεμίσανε και οι παραλίες. Ο κόσμος δεν κρατιότανε να ξεχυθεί στις θάλασσες. Θυμίζει σαν κάτι παλιές διαφημίσεις που βλέπαμε με τις εκπτώσεις. Τέτοια εικόνα παρουσιάζουν οι παραλίες. Σήμερα είναι Κυριακή, 7 Ιουνίου, και να πούμε εδώ χρόνια πολλά σε κάτι ιδιαίτερα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Είναι η Ζιναΐδα Ζιναής, και μάλιστα είναι η Αγία της Αγίας Ζιναίδος της Θαυματουργού. Είναι του Αγίου Παναγή από την Κεφαλονιά, εκ Κεφαλινίας, ο Πανάγος, ο Παναής, ο Παναγής. Υπάρχουν κάποιοι, πολύ λίγοι. Και γιορτάζει επίσης και η Οσία Σεβαστιανή. Η Σεβαστή, η Σέβη, η Σεβαστιανή. Ωραία ονόματα, ιδιαίτερα ονόματα, ξεχωριστά, σπάνια, αλλά έχουν και αυτά πίσω την προϊστορία τους και για τους λόγους για τους οποίους αγιοποιήθηκαν αυτοί οι οποίοι φέρουν αυτό το όνομα, αλλά και για το πόσοι τους τιμούν και σε ποια μέρη της Ελλάδος. Είναι αυτές οι μικρές ιστορίες που όλες μαζί τις συγκεντρώσεις έχουν γράψει το μεγάλο βιβλίο για αυτήν εδώ τη χώρα και τις ιδιαιτερότητές της στην άκρη της Βαλκανικής Χερσονήσου. Πολλές ιδιαιτερότητες, πολλές διαφορές, και σήμερα λίγο το θέμα που θα αγγίξουμε στα μαθήματα οπλογνωσίας του Νικήτα του Κυπρίδη μου ταιριάζει με το θέμα, καθώς θα δούμε πώς επηρέασαν οι τέχνες, η εξέλιξη των τεχνών στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, πώς επηρέασαν την εξέλιξη των όπλων. Δυστυχώς έχουμε ξαναπεί στη χώρα μας κάτι τουρκική κατοχή που κράτησε αιώνες, κάτι οι λαθασμένες πολιτικές, ειδικά οι μεταπολεμικές των ελληνικών κυβερνήσεων, μας έχουν κοιμήσει πολλά χρόνια πίσω και μας έχουν αποκόψει από αυτό για το οποίο φημιζόμασταν κάποτε, μην γελιόμαστε. Η Επανάσταση του 21 ήταν πραγματική, ό,τι και να σας λένε, ό,τι και να γράφει ο καθένας. Οι οπλαρχηγοί, αλλά και όλοι αυτοί που συμμετείχαν, χρησιμοποιούσαν με επιδεξιότητα τα δύσκολα εκείνα του Φέκια. Να ξέρετε ότι την εποχή εκείνη υπήρχε πιθανότητα πιο πολύ να σκοτωθείς εσύ όταν έρχεσαι με αυτό το τουφέκι παρά ο αντίπαλος. Αυτό είναι κάτι που στη σημερινή εποχή που υπάρχουν οι κανόνες ασφαλείας και για να πουληθεί ένα όπλο θεωρείται ότι έχει περάσει και από δοκιμές και έχει περάσει και από πιστοποίηση, δεν υπήρχαν αυτά τότε. Τότε έτσι και ήταν και πιο παλιό το όπλο, τότε ξεκινούσε να φτιαχτούν οι πρώτες πιστοποιήσεις για να είναι, να είναι ασφαλής ο χρήστης του όπλου. Ήταν άλλες εποχές, άλλα τα πράγματα, άλλες οι συνήθειες. Γι' αυτό και ήταν και πολλοί με κομμένα χέρια, χωρίς το ένα μάτι, και όλα αυτά που βλέπαμε και μαθαίναμε στην ιστορία. Αυτά και άλλα περίεργα θα πούμε σήμερα, και όπως σας έχουμε ξαναπεί, μπορεί κάποιος που ακούει σήμερα, ο οποίος εκτός από αντικυνήγος είναι και εναντίον των όπλων και έχει κάθε δικαίωμα, δεν ξέρει όμως ότι το να έχεις οπλουργία, το να έχεις να ασκεί η χώρα την οπλουργική τέχνη, συντηρεί από πίσω και εξελίσσει 20 με 30 επαγγέλματα. Γι' αυτό και όλες οι χώρες που θαυμάζουν ότι έχουν εξελιχθεί και έχουν φτάσει ψηλά, να ξέρετε ότι φτάσανε ψηλά αφού πρώτα φτιάξανε καλά και ποιοτικά όπλα. Και αυτές οι χώρες ήταν οι ισχυρές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι σημερινές, και σιγά σιγά έχει αρχίσει και ξεπροβάλλει δίπλα μια χώρα η οποία ήταν παρία στην οπλοκατασκευή, αλλά χάρη στον Ταγίπ, τον Σουλτάνο γείτονα, κοντεύει να γίνει ισότιμη των μεγάλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί επένδυσε στην οπλοκατασκευή. Δύσκολα λόγια, δύσκολα να τα εξηγήσεις και να τα πεις στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι βολεμένη με άλλα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης. Να είναι καλά ο τουρισμός, τα οικόπεδα και οι φωτιές στα δάση που θα ξεκινήσουν σε λίγο, είναι η εποχή τους τώρα. Είναι αστείο ότι το αποδεχόμαστε, περιμένουμε πώς μαζεύονται οι ελιές, τα αμύγδαλα και το στάρι. Έτσι λέμε, είναι και εποχές που θα μπουν οι φωτιές τώρα, γιατί πρέπει οι άλλοι να μοιράσουν τα οικόπεδα στην παραθαλάσσια περιοχή η οποία έχει στοχοποιηθεί. Απίστευτη χώρα, απίστευτη ιστορία. Φτιάξτε καφέ, ας πούμε, εμείς τα δικά μας, αλλά να ξέρετε ότι όλα είναι αλληλένδετα σε αυτή εδώ τη ζωή. Καφέ και συνεχίζουμε.

0: Motor One Electric Days. Η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή, μια όμορφη μέρα. Οι παραλίες θα πλημμυρίσουν από κόσμο. Άλλωστε είναι και το αγαπημένο ρεπορτάζ των τηλεοπτικών σταθμών. Είναι πολύ αστείο ότι περιμένεις να δεις δελτίο ειδήσεων και αντί να βλέπεις τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τον πλανήτη, βλέπεις από την πίσω πλευρά τους λουόμενους.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Καμεραμάν, δεν θα το κατηγορήσουμε γι' αυτό. Εμείς θα μείνουμε στα δικά μας. Καλή σου ημέρα, Νικήτα. Νικήτα, σκουπίδι μου στη τηλεφωνική γραμμή. Εμείς δεν θα μιλήσουμε για λουόμενες, θα μιλήσουμε για.
4: Θα μιλήσουμε, είμαστε περίπου στο ίδιο μήκος κύματος, γιατί θα μιλήσουμε για την αισθητική των όπλων.
2: Α, τότε είμαστε πολύ σχετικά.
4: Για καμπύλες και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Ναι, γιατί το όπλο στα όπλα παίζει το παιχνίδι το, με τις καμπύλες, έτσι δεν είναι?
4: Βέβαια.
2: Βέβαια. Θεωρείτε ότι οι καμπύλες δίνουν και στο μάτι μία άλλη διάσταση της ομορφιάς? Δηλαδή ότι είναι άλλο πράγμα να είναι επίπεδο κάποια επιφάνεια ενός έργου τέχνης ενός οτιδήποτε, και άλλο να είναι καμπύλες. Το βλέπουμε αυτό και στα κτίρια, το βλέπουμε και στην εξέλιξη των τεχνών, έτσι δεν είναι?
4: Τρανό παράδειγμα είναι το σκαλί της Otto 5, το οποίο για ορισμένους είναι κάτι πολύ άσχημο, το οποίο ανταγωνίζεται με την κυρτή βάση, την καμπυλωτή βάση, σε άλλες καραμπίνες. Εδώ είναι το τρανό παράδειγμα.
2: Το παράδειγμα.
4: Το πιο έντονο που έχουμε.
2: Και όχι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλά αυτά που έχεις δει εσύ στο πέρασμα των χρόνων και είναι και μεγάλη και προσπάθεια και των εταιριών να βάλουν καμπύλες, έτσι δεν είναι? Το βλέπουμε ότι αναβαθμίζεσαι όταν φτιάξεις καμπύλες.
4: Να πούμε κάτι για την Otto 5.
2: Ναι.
4: Στα αγγλικά, στα αμερικάνικα βασικά, διότι εκεί είναι και η μεγαλύτερη της εξάπλωση, δεν λέγεται σκαλί, όπου εμείς είμαστε ευγενείς το λέμε σκαλί. Στα αμερικάνικα λέγεται καμπούρα.
2: Καμπούρα. Οι Αμερικάνοι τελικά είναι πιο μπρουτάλ, το έχουν αποδείξει.
4: Ακριβώς.
2: Το έχουν αποδείξει αυτό τον χρόνο. Νικήτα, πόσο επηρέασε λοιπόν τις καμπύλες των όπλων η εξέλιξη των τεχνών και των χαρακτηριστικών καθεώνα?
4: Το ενδιαφέρον με τα όπλα είναι ότι συνέπεσε η τελειοποίηση του πλαγιόκανου τον 19ο αιώνα με μια εποχή πολύ συγκεκριμένη στην αισθητική γενικότερα. Κάθε εποχή έχει την αισθητική της. Λοιπόν, τα όπλα, τα πλαγιόκανα τελειοποιήθηκαν, δηλαδή μπήκαν όλες οι πατέντες πάνω τους, όλα τα μηχανικά συστήματα που τα ξέρουμε σήμερα, το 1875. Τότε σηματοδοτείται και η έναρξή της εποχής της Art Nouveau στην γενικότερη αισθητική. Λοιπόν, και η Art Nouveau χαρακτηρίζεται από μοτίβα τα οποία έρχονται από τη φύση, καμπύλες, κλαδιά, κλίματα, άνθη, γυναικείες μορφές με στεφάνια από άνθη και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, και αυτό φαίνεται στην αρχιτεκτονική, φαίνεται στην διακόσμηση εσωτερικών χώρων της εποχής εκείνης.
2: Των τότε σπιτιών και των μουσείων και των κτηρίων.
4: Ναι. Και ίσως το πιο χαρακτηριστικό που έχω εγώ στην κατοχή μου αυτή τη στιγμή είναι μια φωτογραφία του σαλονιού, όχι του μαγαζιού, του σπιτιού, του σαλονιού του σπιτιού του Πέρντι, που είναι χαρακτηριστικό ντεκόρ της όψιμης βικτοριανής εποχής στην Αγγλία και είναι γεμάτο μπιχλιμπίδια.
2: Είδες πώς επηρεάζει κάθε εποχή.
4: Λοιπόν, και όταν το βλέπεις αυτό δεν μπορείς παρά να φέρεις στη σκέψη σου το σκάλισμα Πέρντι. Αυτό που χαρακτηρίζει κάθε οίκος που φτιάχνει χειροποίητα όπλα έχει και ένα σκάλισμα το οποίο το θεωρεί το χαρακτηριστικό σκάλισμα του οίκου. Σου φτιάχνουν και άλλα πράγματα βέβαια αν θέλεις, αλλά αν δεν πεις τίποτε θα πάρεις ένα όπλο σκαλισμένο με το τυπικό σκάλισμα του οίκου αυτού. Και το πέρντι είναι πολλά πολλά μικρά μπουκέτα από άνθη και πολλές καμπύλες πάνω στο σκάλισμα. Αλλά πέρα από το σκάλισμα, η φόρμα, το σχήμα του όπλου σηματοδοτεί και την ακολουθία, για να το πούμε έτσι, της γενικότερης αισθητικής, του γενικότερου αισθητικού κλίματος της εποχής. Αυτή η εποχή πάει από την δεκαετία του 1860, βάζουν όριο οι ιστορικοί της τέχνης, τον Γαλλοπρωσικό πόλεμο της δεκαετίας του 1860, αρχές 1870. Λοιπόν, και πάει μέχρι τις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτά τα μοτίβα τα βλέπουμε και στα κτίρια, τα βλέπουμε γενικότερα στην αισθητική, ακόμα και στην αισθητική κήπων. Αν έφερνες ένα αρχιτέκτονα εξωτερικού χώρου και του έλεγες κάντο, φτιάχτο, θα έφτιαχνε έναν κήπο που είχε όλες αυτές τις καμπύλες και μια ρομαντικότητα, για να το πούμε έτσι.
2: Ήταν όμως, να το πούμε και αυτό, ήταν και υψηλότερο και το επίπεδο τελικά των ανθρώπων την εποχή εκείνη.
4: Εγώ θα διαφωνήσω με αυτό, διότι εμένα δεν
2: ήτανε μόνο αριστοκράτης.
4: Είναι να πω και το προσωπικό μου στοιχείο εδώ. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό ο πολύς διάκοσμος και το πολύ πυγμένο τοπίο στο μάτι.
2: Όχι, εγώ το λέω με την έννοια που είπες, αυτό που είπες, ότι ακόμη και οι κήποι ήταν ίδιοι. Είναι ωραίο ότι μια εποχή χαρακτηριζόταν σε όλα. Εντάξει, αυτό ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή,
4: αυτό συμβαίνει σε όλες τις εποχές.
2: Σε όλες τις εποχές, μπράβο.
4: Η αισθητική, η γενικότερη αισθητική, και θα δούμε το τι ακολούθησε. Το τι ακολούθησε.
2: Είναι όπως τώρα έχουμε γκρίζες πολυκατοικίες στην Αθήνα, όπως έφερε τη νέα μόδα.
4: Δεν ξέρω αν το έχεις δει, έχει γίνει πλέον αρχιτεκτονικό κλισέ.
2: Ναι.
4: Που δεν το καταλάβαινα στην αρχή, μου το είπε κάποιος και λέω, α, αυτό ήταν. Λοιπόν, το γυάλινο στη Θεό.
2: Εννοείται, γυάλινο στη Θεό και γκρίζω χρώμα στη βαθή.
4: Εγώ δεν καταλάβαινα την σκοπιμότητα του γυάλινου στη Θεό και έλεγα είναι και λίγο επικίνδυνο. Έχεις παιδάκια. Με το ποδήλατό του το παιδάκι μπορεί να τρακάρει σε αυτό το γυάλινο στη Θεό και να γίνει θέμα. Αφενός το ανέφερα αυτό σε έναν αρχιτέκτονα.
2: Όχι, είναι βαριά κατασκευή από ό,τι έχω δει.
4: Και μου είπε, ναι, όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί είναι ειδικό το γυαλί. Αλλά γιατί το κάνουμε? Για να μπορεί να κάθεσαι μέσα με το air condition και να έχεις θέα πέρα από τον μπαλκόνι.
2: Να μην σου κλείνει το...
4: Να μην σου κλείνει τη θέα.
2: Το παλιό το στη θέα.
4: Με άφησε άναυδο.
2: Είδες όμως ότι κάθε εποχή πώς χαρακτηρίζεται. Τώρα φτιάχνουν μόνο τέτοια. Άρα αν είχαμε και οπλοκατασκευή στην Ελλάδα, ίσως βλέπαμε και κάτι ανάλογο σε μοντέλο.
4: Αυτό το έχω σημειώσει για τελευταίο, γιατί να το αναφέρω τελευταίο σήμερα.
2: Ναι, λοιπόν, ας το αφήνουμε τελευταίο, μην το πούμε. Πάμε πίσω, πάμε στην Art Nouveau.
4: Η Art Nouveau λοιπόν ήταν ένα κύμα, μια τάση η οποία χαρακτήρισε την εποχή και τα όπλα. Λοιπόν, και στα όπλα θα το δούμε και στη φόρμα, δηλαδή στο σχήμα του όπλου, ακόμα και όταν είναι εντελώς ασκάλιστο, και εκεί θα δούμε αυτό που λέγαμε τις καμπύλες. Θα δούμε μοτίβα τα οποία ήταν τα κλισέ της εποχής, όπως το γυάλινο στη Θεό. Λοιπόν, και αυτό το βλέπουμε, το πιο χαρακτηριστικό κλισέ είναι το πανέλο στο κοντάκι του όπλου με μισές φωτιές. Ένα επίπεδο μάγουλο, το οποίο το βλέπεις και λες, α, αυτό θα φιλοξενούσε την ολόκληρη φωτιά αν υπήρχε ολόκληρη φωτιά. Και είναι ένα άχρηστο διακοσμητικό στοιχείο, εντελώς.
2: Ναι.
4: Αφενός δεν προσθέτει τίποτα στην φινέτσα του όπλου.
2: Και ούτε και στην λειτουργικότητα, έτσι δεν είναι.
4: Και δευτερόλεπτα δεν προσθέτει τίποτα στην λειτουργικότητα. Λοιπόν, αυτό το είχε στιγματίσει και ο Άγγλος σχολιαστής όπλων, ο Γκαφ Τόμας. Και επηρεάστηκα τόσο πολύ από τις ιδέες του Γκαφ Τόμας, ότι δηλαδή το κοντάκι πρέπει να... ότι η βάση πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει μια κυρτότητα, να μην είναι τετράγωνη. Ότι το κοντάκι πρέπει να έρχεται και να βρίσκει, να συναντά αυτή την κυρτότητα χωρίς επίπεδα πανέλα κτλ. Και το 82 πήγα στην Ιταλία και παράγγειλα ένα τέτοιο όπλο. Και αγνώστα.
2: Είδες.
4: Στις προ... προδιαγραφές, τις αισθητικές προδιαγραφές του Γκαφ Τόμας. Του έστειλα φωτογραφίες και το δημοσίευσε στο περιοδικό, στο Shooting Times, το περιοδικό του εγγλέζικο. Παρά τα αυτά, ο κόσμος είναι ακόμα κολλημένος και οι κατασκευαστές είναι ακόμα κολλημένοι σε αυτά τα τεχνικά άχρηστα και αισθητικά αμφίβολα στοιχεία του 19ου αιώνα. Είναι καταπληκτικό δηλαδή ότι ακόμα και σήμερα, παρόλη την επίδραση που είχαν οι Ιταλοί την δεκαετία του 80, οι Ιταλοί στο σκάλισμα και στην διακόσμηση των όπλων, ακόμα φτιάχνονται όπλα με μισές φωτιές, με επίπεδα πλαϊνά στη βάση, τετραγωνισμένη βάση και πανέλα στο κοντάκι. Δείχνει πόσο βαθιά μπορεί να μείνει μία αντίληψη έναν αιώνα και βάλε μετά την πρώτη της εμφάνιση.
2: Απίστευτο. Νικήτα, μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Κάνουμε ένα διάλειμμα να προσθέσουν και οι ακροατές μας καφέ και συνεχίζουμε αυτή τη διαφορετική κουβέντα, η οποία όμως πηγαίνει τόσο μακριά τη συζήτηση που αλλάζουμε επίπεδο. Σε λίγο ξανά μαζί.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή. Το έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει καλύτερη ημέρα. Μην το ψάχνετε, δεν υπάρχει σύγκριση. Εμείς πριν ξημερώσει σας ταξιδεύουμε αλλού. Και έχει και πλάκα της, γιατί ο Νικήτας ξεκίνησε με την Art Nouveau. Εγώ θυμήθηκα ότι σήμερα γιορτάζει ο Παναγής και ο Παναής, και ο Νικήτας μας λέει για την Ανάης. Έτσι δεν είναι, Νικήτα?
1: Ακριβώς.
0: Έχει πάει αλλού η κουβέντα. Από τον Παναή πήγαμε στην Ανάης. Ήρθε λοιπόν η ευρωπαϊκή κουλτούρα, αυτή που κάθε εποχή αλλάζει έπιπλα, κτίρια, μοτίβα, σαλόνια, καναπέδες, τραπεζομάντιλα, κουτίνες, και πάει όμως και στα όπλα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Και τώρα ερχόμαστε στο ενδιαφέρον.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Στροφή και την ισοπαίδωση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και μετά τον πόλεμο εξελίσσεται μια νέα τάση, μια νέα αισθητική, η οποία γοητεύεται από τη βιομηχανική παραγωγή, η οποία βιομηχανική παραγωγή έχει αρχίσει και βγάζει σχήματα χωρίς γωνίες, σχήματα αεροδυναμικά. Ξεχνάμε τότε ήταν και η απαρχή της αεροπορικής βιομηχανίας. Βλέπουμε αυτά τα σχήματα να μεταφέρονται σε κτίρια, και το πιο εμβληματικό κτίριο αυτής της σχεδίασης είναι το κτίριο της Chrysler στη Νέα Υόρκη, το οποίο το έχουν βάλει και σε πολλές ταινίες. Αυτό το κτίριο είναι τόσο δραματικό, με τα αιτώματα πάνω που έχει, τα μεταλλικά.
0: Είναι εκεί που πετάει και τους ήρωες, ο Spider-Man και ο Batman.
1: Πολύ, πολύ πιθανό.
0: Αυτό πρέπει να είναι, που έχει τα αιτώματα, τα περίεργα πάνω. Ναι.
1: Αυτό. Λοιπόν, και βλέπουμε τα τρένα τα οποία έχασαν την μορφή του ατμού, με τα φουγάρα και τις φούστες μπροστά, και έχουν γίνει αεροδυναμικά. Τα αυτοκίνητα, το πιο εμβληματικό αυτοκίνητο αυτής της σχεδίασης ήταν το Cord, το αυτοκίνητο sport, το διθέσιο, αλλά το οποίο είναι τεράστιο. Και αυτό το βλέπουμε και σε οικιακές συσκευές ακόμα, αυτή την τάση. Δηλαδή το μίξερ εκείνης της εποχής που άφησε, έχει γίνει πλέον μνημείο σχεδίασης, το KitchenAid, ακόμα φτιάχνεται με ακριβώς την ίδια φόρμα. Λοιπόν, μοιραία αυτή η τάση επηρέασε και τα όπλα. Αυτή η τάση πήρε μια ονομασία από μια έκθεση που έγινε το 1925 στο Παρίσι, την έκθεση σχεδιαστικών και διακοσμητικών τεχνών.
0: Να πούμε ότι τότε όλες οι σημαντικές εκθέσεις γινόταν στο Παρίσι. Με τα πολεμικά οι Γερμανοί πήραν και τις εκθέσεις. Παρότι χάσαν τον πόλεμο, πήραν τις εκθέσεις.
1: Λοιπόν, και αυτή η έκθεση, με πολλά χρόνια μετά, ονομάστηκε, τότε της δόθηκε το όνομα, τη δεκαετία του 60 της δόθηκε το όνομα αυτής της τάσης, και είναι η Art Deco.
0: Art Deco, μπράβο.
1: Λοιπόν, και μοιραία επηρέασε τα όπλα. Και βλέπουμε την πιο έντονη παρουσία, την πρώτη και πιο έντονη παρουσία αυτής της τάσης στην καραμπίνα τη Winchester, τη μοντέλο 12, όπου έχει την κυρτή βάση. Ο μηχανισμός είναι όλος εσωτερικός, δεν φαίνεται τίποτα, δεν υπάρχουν πολλές εκτεθειμένες βίδες στο εξωτερικό. Είναι όσο πιο αεροδυναμικό σχήμα μπορεί κανείς να φανταστεί σε ένα όπλο. Λοιπόν, και συνέχισε αυτή η τάση κυρίως στα επαναληπτικά, και μετά βέβαια στα αυτογεμή, αυτό το streamlined το λεγόμενο, δηλαδή το ομαλό σχήμα χωρίς γωνίες, το βλέπουμε, και είναι μια έκφραση αισθητικής της εποχής. Και το τονίζω αυτό γιατί υπάρχει ένας συνομπισμός ότι το δίκανο των τελών του 19ου αιώνα είναι το αισθητικό σχήμα του όπλου, και όλα τα υπόλοιπα είναι απορριπταία. Δεν είναι έτσι.
0: Α, υπάρχει αυτή η φήμη ότι το δίκανο είναι το τέλειο αισθητικά.
1: Ναι, είναι απλά αντανακλούσε την αισθητική της εποχής του. Και μετά ήρθε μία άλλη αισθητική, μία εξέλιξη, διότι επηρεαζόταν από τη σύγχρονη βιομηχανία. Λοιπόν, και αυτή είχε και αυτή η εξέλιξη και αυτή την συμμετοχή της στη σχεδίαση και στην εμφάνιση των όπλων. Άρα κάποιος που συνειδητά επιλέγει για λόγους αισθητικής μία Winchester μοντέλο 12 έχει μία εξίσου αξιόλογη επιλογή που έχει κάποιος που επιλέγει ένα Πέρντι του 1880. Και αυτό ξενίζει κόσμο, ξέρεις, μόλις το πεις, επειδή φύγει και ορισμένα συμφέροντα αυτό. Διότι όταν κάτι έχει κατασκευαστεί σε μερικές χιλιάδες αντίτυπα κρατάει τιμή, ενώ κάτι που έχει κατασκευαστεί για το ευρύ κοινό σε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα δεν μπορεί να πουληθεί ένα κάρο λεφτά.
0: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε δηλαδή από την τέχνη στις δημοκρατικές ευαισθησίες, όπως λένε ορισμένοι. Λοιπόν, και για όσους ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα και θέλουν ένα τέτοιο σχήμα όπλου, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και εξαιρετικά αξιόλογες ευκαιρίες. Δηλαδή, εάν έχεις μια συμπάθεια προς την αισθητική αυτή της Art Deco στα όπλα, λέω τώρα ένα παράδειγμα το οποίο το στάμπαρα και είναι, το ψάχνω, αν το βρω θα είμαι πολύ τυχερός, αλλά στην Αμερική είναι πολύ φτηνό, μιλάμε για όπλο των 150 δολαρίων εδώ, όχι των 15.000. λοιπόν, 150 δολάρια παίρνεις μια μεταχειρισμένη Stevens 620, είναι το τελευταίο σχέδιο χράπα χρούπα του Browning, δηλαδή την σχεδίασε ο Browning, δεν παίρνεις κάτι που δεν είναι καθαρό αίμο. Λοιπόν, είναι από τα πιο απλά συστήματα επαναληπτικής καραμπίνας και από τα πιο όμορφα. Και αυτό το συλλεκτικό κομμάτι μπορείς να το αποκτήσεις από ό,τι βλέπω στις διάφορες σελίδες πωλήσεων στην Αμερική από 150 μέχρι 300 δολάρια.
0: Μια αρκετά λογική τιμή.
1: Και βέβαια θα σου πούν όλοι ότι αντιμετωπίζουν οι σνόπ του χώρου ως περίπου βάρβαρο επειδή έχεις αυτή την αισθητική. Αλλά από την άλλη αυτή η αισθητική έχει πίσω της μια ιστορία, δεν είναι μια τυχαία αισθητική. Εντάξει, η Art Deco είναι αξιόλογη.
0: Ναι, έχει αφήσει δική της άποψη σε όλα τα προϊόντα.
1: Και μπορώ να πω ότι είναι και πιο επιβλητική για ορισμένους, διότι η Art Deco δεν πάει στην επιδερμική κάλυψη με σκάλισμα. Η ίδια η φόρμα είναι η αισθητική της. Δηλαδή στη Winchester μοντέλο 12 δεν λες «Α, τι ωραίο σκάλισμα», λες «Τι ωραίο σχήμα».
0: Μπράβο, πηγαίνεις στην ουσία.
1: Πάει στην ουσία του αντικειμένου. Και η ουσία ακολουθεί και αυτή την αρχή, την παλιά αρχή της αισθητικής, ότι η λειτουργία καθορίζει το σχήμα. Είναι μία από τις αρχές της καλής σχεδίασης αυτή και αυτό μπορώ να πω είναι πιο έκδηλο σε αυτή τη φάση, δηλαδή τις δεκαετίες του 20-30, παρά προγενέστερα.
0: Αυτό
1: με
0: βέβαια
1: τα πανέλα και τις αχρίαστες επεμβάσεις στα πλαγιόκανα.
0: Νικήτα, βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έχει ωραίο σχήμα, έχει καλό μηχανισμό λειτουργίας, δεν μπερδεύουμε, έτσι δεν είναι. Απλά προσαρμόσανε τη λειτουργία στο σχήμα.
1: Πρώτα είχαν τη λειτουργία και μετά την κάλυψαν με το οικονομικό σχήμα που μπορούσαν να σκεφτούν.
0: Σου λέει πού θα βάλουμε αυτό το μηχανισμό, ναι, σωστά. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό όμως έχει αποδειχθεί στην πράξη, διότι δεν μπορείς να φτιάξεις εκατομμύρια αντίτυπα ενός αντικειμένου αν δεν είναι λειτουργικό. Δηλαδή η καραμπίνα, η Remington, η 870, νομίζω έχει φτάσει τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα παραγωγή και παρόμοια νούμερα έχει και η Mosberg που ακολουθεί το ίδιο σχήμα. Εγώ πήγα σε προγενέστερα όπλα από αυτά για να υπάρχει μια αίσθηση συλλεκτικότητας. Αυτή η αυτόματη αντιμετώπιση του συλλέκτη είναι ότι το παλιό είναι συλλεκτικό και το σύγχρονο δεν είναι.
0: Πολύ σωστά το λες. Πολύ σωστά.
1: Και οπότε πήγαμε στην Στίβεν στην 620, που είναι προϊόν της δεκαετίας του 1920. Και εκεί εκεί έχεις και συνδυασμό μεγάλου σχεδιαστή του Browning, εξαιρετικά καλού συστήματος λειτουργίας, ο Browning το έφτιαξε, και το κλασικό σχήμα της Art Deco εξωτερικά.
0: Ο Browning τα έφτιαξε, για να πούμε και στους ακροατές που δεν γνωρίζουν, ο Browning συνεργάστηκε με τη Stevens και τους έφτιαξε το όπλο και το σύστημα, δεν είναι?
1: Ναι, το σχεδίασε, το πούλησε το σχέδιο.
0: Πούλησε το σχέδιο, μπράβο.
1: Και να ξέρουν και οι ακροατές μας ακούνε ότι ο Browning ήταν ο πιο παραγωγικός και ο πιο εφευρετικός εφευρέτης όπλων στην ιστορία.
0: Γενικά ο πιο παραγωγικός εφευρέτης.
1: Δεν υπάρχει άλλος που να έχει κατοχυρωμένες τόσες πολλές πατέντες και άλλος σχεδιαστής που τα σχέδια του να έχουν χρησιμοποιηθεί από τόσους πολλούς κατασκευαστές.
0: Απίστευτο. Θα του κάνουμε μια εκπομπή κάποια στιγμή, δεν είναι? Αξίζει.
1: Αυτός δεν θέλει εκπομπή, θέλει ολόκληρη βιβλιοθήκη.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Νίκητα, μια μικρή διακοπή για τους ραδιοφωνικούς χρόνους. Μένει στη γραμμή σου και ξανά μαζί σε πολύ λίγο.

0: 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή και εμείς είμαστε εδώ. Σας κρατάμε συντροφιά. Όχι με μαθήματα, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη τελικά, γιατί νομίζω ότι αυτό που κάνουμε στις κυριακάτικες εκπομπές μας τώρα το καλοκαίρι, εσείς στο μυαλό σας είναι πότε θα πάτε στην παραλία. Αλλά νομίζω ότι κάποιες σταγόνες γνώσεις πρέπει να πάντα να τις αφήνουμε να τρέξουν στο μυαλό μας, γιατί μας βοηθάνε σε πάρα πολλά άλλα καθημερινά προβλήματα. Γιατί μπορεί να μιλάμε για όπλα, μπορεί να μιλάμε για εποχές, μπορεί να μιλάμε για τάσεις της μόδας αυτών των εποχών, αλλά σίγουρα το όφελος είναι πολύ μεγαλύτερο αν το απορροφήσουμε όλο αυτό σαν σταγόνες γνώσεις. Σταγόνες ιστορίες έχουμε μάθει, αλλά η ιστορία προσφέρει και γνώση, έτσι είναι. Έτσι δεν είναι, Νικήτα?
3: Έτσι είναι.
2: Πάντα η ιστορία αφήνει γνώση στον άνθρωπο. Πάντα. Και σε έχει αδικηθεί σαν μάθημα. Μην το ξεχνάμε αυτό από τα δικά μας μαθητικά χρόνια. Τώρα πια δεν ξέρω στην εποχή.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Όπως τότε. Νικήτα, μετά πέρασαμε και την Art Deco. Τι κάνουμε τώρα?
3: Και τώρα είχαμε πει ότι θα αναφερθούμε στην ελληνική εσθητική. Λοιπόν.
2: Αν η χώρα είχε οπλοβιομηχανία, τι θα έκανε σήμερα
3: από αυτά τα... η έμπνευση.
2: Με αυτά τα περίεργα κτίρια.
3: Ναι, στην αρχιτεκτονική μας, και λέω την λυτή αρχιτεκτονική των Κυκλάδων, είναι το ένα, γιατί είναι η πιο αμιγώς ελληνική φόρμα που μπορεί κανείς να δει στο ελληνικό τοπίο.
2: Σωστά.
3: Ναι, κάναμε αρχοντικά και νεοκλασικά, αλλά αυτά δεν είναι αμιγώς ελληνική

0: είναι το ένα για το σχήμα. Τώρα πώς μπορείς να πάρεις το κυβικό σχήμα της κυκλαδικής αρχιτεκτονικής και να το μεταφέρεις σε ένα όπλο, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και
0: αυτό
1: με
0: είναι
1: το, για πρόσεξε, και με το ανάγλυφο της επιφάνειας, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, και αυτό.
1: Η επιφάνεια έχει νερά πάνω.
0: Μπορεί να το κάτσει κάποιος και να σκεφτεί διαφόρους τρόπους που μπορεί να το μεταφέρει αυτό σε όπλα. Το άλλο, το οποίο εδώ έχουμε μια εμπειρία. Λοιπόν, πριν πολλά χρόνια ο φίλος αξέχαστος, αείμνηστος Τζέφρι Μπούθροιντ μου έστειλε κάτι φωτογραφίες από ένα Dixon, γιατί έχω μια αδυναμία στο σχήμα του Dixon και το ήξερε ο Τζέφρι. Λοιπόν, και μου έστειλε φωτογραφίες από ένα Dixon το οποίο ζήτησε ο πελάτης να σκαλιστεί με μοτίβα από κλασική, από παραδοσιακά σκοτσέζικα κεντήματα, και η ιδέα αυτή υλοποιήθηκε από τον χαράκτη τον Malcolm Appleby τότε. Όταν το είδα αυτό, αμέσως σκέφτηκα ότι εάν υπάρχει μία χώρα που έχει τεράστια παράδοση σε κεντήματα, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Η Κύπρος με τα λευκαρίτικα, η Ελλάδα με τα σκυριανά. Όπου και να κοιτάξεις δηλαδή στην ελληνική παράδοση, υπάρχει διακόσμηση πρώτον στα κεντητά και δεύτερον στα υφαντά.
1: Βέβαια.
0: Δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τότε, ομολογώ. Αυτές οι φωτογραφίες που μου έστειλε ο Τζέφρι μου άνοιξαν τα μάτια. Και λέω, κοιτάξτε να δεις να δούμε, είναι εφικτό. Έστειλα κάποιες φωτογραφίες οι οποίες, από ό,τι μου λένε, μεταφέρθηκαν στον χαράκτη, τον Malcolm Appleby, ο οποίος τρελάθηκε όταν τις είδε. Και δεν ξέρω, κυριολεκτικά δεν ξέρω, επειδή πέθανε ο Boothroyd και δεν έχω άμεση επαφή με τον Malcolm Appleby, τον χαράκτη, δεν ξέρω αν προχώρησε στην εφαρμογή αυτών των σχεδίων, αν μετέφερε δηλαδή ελληνικά μοτίβα από το παραδοσιακό κέντημα σε σκοτσέζικα όπλα. Αυτό αν έχει γίνει, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε.
1: Ναι, γιατί θα ήταν τι θα κάναμε σαν χώρα αν είχαμε δική μας παραγωγή.
0: Ακριβώς.
1: Θα το δούμε πώς ναι, αντιδρούσε η παραγωγή.
0: Από πού εμπνέεται κάποιος. Δηλαδή οι Ιταλοί είχαν μια έκρηξη στην χαρακτική τους δουλειά την δεκαετία του 80 και βλέπουμε από πού πήρανε τα μοτίβα. Πήραν μοτίβα από την αναγεννησιακή τέχνη της Ιταλίας. Ακόμα και αναπαραστάσεις από πίνακες εκείνης της εποχής έχουν μεταφερθεί σε όπλα. Από σκαλιστές όπως είναι ο Φρακάσι, ο Γκαλεάτσι και άλλοι. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα ένα πολύ πολύ πολύ καλό όπλο, το οποίο έχει πάνω του σκάλισμα από σκυριανό κέντημα. Είναι κάτι το οποίο το σκέφτεσαι.
1: Βέβαια.
0: Είναι κάτι το οποίο εντυπωσιάζει, νομίζω.
1: Και είναι και κάτι το οποίο θα το είχαμε σίγουρα βάλει στην κατασκευή, στο σχεδιασμό, στη διακόσμηση, να το πούμε πιο σωστά, γιατί ο καθένας βάζει αυτό που τον εμπνέει, που είναι τα παιδικά του χρόνια.
0: Αυτό βέβαια, αν αφινόταν η οπλοκατασκευή να πάρει τις διαστάσεις που μπορούσε να πάρει στη χώρα και δεν περιοριζόταν στα στήρα μυαλά της, εγώ, εντάξει, γιατί η εμπειρία μας δείχνει ότι εκεί, από εκεί μεριά, όχι μόνο κεντήματα δεν θα βλέπαμε στα όπλα, ενδεχομένως να βλέπαμε και γύψο να βάλουν στα όπλα. Ήταν τόσο κλειστά τα μυαλά.
1: Ναι, δεν έχεις απαιτήσεις. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα. Για να γίνουν όλα αυτά Νικήτα, θα είχαμε και κουλτούρα. Εμείς έχουμε χάσει μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν επανήλθε ποτέ. Δεν υπήρχε καμία κατασκευή, καμία σχέση του νεοέλληνα με την όπλο κατασκευή. Δηλαδή αποκόπηκε τελείως. Μαχαίρι. Μάλιστα πρόσφατα πανηγυρίζανε στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πανηγύριζε ο κόσμος γιατί δόθηκε η άδεια σε έναν κατασκευαστή που τον ξέρουμε και οι δύο στη Λάρισα να μπορέσει επιτέλους να δείξει το όπλο που κατασκεύασε. Το θεωρήσαμε τόσο σημαντικό, το φυσιολογικό. Ήταν απίστευτο. Και πανηγυρίζαν ο κόσμος, γράφαν από κάτω 1600 like, μπράβο, επιτέλους ρε παιδιά. Τι επιτέλους. Επιτέλους δηλαδή που αυτή τη στιγμή αν ο κύριος Μυτιληναίος που έχει κάνει τέτοιες εγκαταστάσεις στο Βόλο εκπληκτικές αποφασίσει να φτιάξει ένα όπλο δεν επιτρέπεται με τον υπάρχον νόμο, πρέπει να αλλάξει ο νόμος στη Βουλή. Αυτό δεν το έχει σκεφτεί κανένας. Φτιάχνουμε άρματα μάχης αυτή τη στιγμή, τα κελίφη στο Βόλο και αν πει ότι θα βάλω στη γραμμή παραγωγής και κάποια οπλικά συστήματα θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος στη Βουλή. Κανείς δεν το λέει αυτό.
0: Είμαστε, δεν θέλουμε να το πούμε, αλλά είμαστε μια τεχνοφοβική χώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που έχουν εξελιχθεί, οι πλειοκτήτες, είναι αυτοί που έδρασαν εκτός των συνόρων της χώρας.
1: Ναι, χρησιμοποιούν εμάς τόρους από εδώ, αλλά στο νερό μέσα, μακριά από τη χώρα.
0: Τόσο μακριά που δεν μπορεί να τους φτάσει το μακρύ χέρι της ελληνικής γραφειοκρατίας.
1: Ναι, βέβαια, πρέπει να τρελαίνονται ότι αυτή τη στιγμή φεύγουν συνεργεία και φτιάχνουν στην Αργεντινή ένα μηχανοστάσιο και δεν μπορεί εδώ πέρα να το φορολογήσει το σύστημα, το ντόπιο
0: σύστημα. Να το φορολογήσει, να βάλουν κάποιον υπάλληλο, ο οποίος...
1: Να πιστοποιεί.
0: Ο οποίος έχει τον τρόπο να πει απαγορεύεται, ναι. Μέχρι βέβαια να πέσει τον παγιόκο σε ορισμένες περιπτώσεις. Και από φόβο να απαγορεύει πράγματα, διότι δεν τα καταλαβαίνει.
1: Ναι, αυτό είναι μια πολύ σωστή προσέγγιση σου. Απαγορεύονται πράγματα στην Ελλάδα επειδή ο άλλος δεν το ξέρει και σου λέει γιατί να το κάνεις αυτό.
0: Ναι, ο μόνος τρόπος να καλυφθεί είναι να το απαγορεύσει. Η απαγόρευση δεν είναι λάθος και είναι και αναστρέψιμη κάποια στιγμή στο μέλλον. Μπορεί να έρθει κάποιος άλλος υπάλληλος να αλλάξουν τα πράγματα και να πει επιτρέπεται. Αυτός όμως εκείνη για τη διάρκεια της δικής του καριέρας έχει καλύψει τον εαυτό του. Είχε πει απαγορεύεται.
1: Το θέμα είναι ότι η Νικήτα θεωρείς ότι αν συνεχιστούν αυτές οι αλλαγές που βλέπουμε ότι κάτι κινείται στο χώρο της συμπαραγωγής, της εμπλοκής της χώρας μας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλα αυτά, θα αποτολμήσει κάποιος να πει φτιάχνω του ΦΕΚΕ στο στρατιωτικό και μετά θα φανεί και το κυνηγητικό.
0: Ένα καλό έχει τεχνητή νοημοσύνη που έχω βρει μέχρι τώρα. Και ένα καλό. Σου λέει ξεκάθαρα σε τέτοιες περιπτώσεις είσαι βλάκας. Και το λέει με τρόπο που δεν επιδέχεται καμία παρερμηνία. Οκ. Okay? Λοιπόν, και εκεί δεν έχει να πεις ότι μα ο Τάδε και ο Δίνα και ο Ταλιπά. Ήταν το μηχάνημα το ίδιο. Σου λέει αυτό που προτείνεις δεν παίζει. Λοιπόν, και ενδεχομένως να δούμε το μηχάνημα το ίδιο να βγάζει τη ρίση και την απόφαση ότι όλες αυτές οι απαγορεύσεις δεν ωφελούν σε τίποτε.
1: Και δεν οδηγήσαν και πουθενά τη χώρα, έτσι είναι.
0: Εγώ δηλαδή από τα παραδείγματα ζήτησα από την τεχνητή νοημοσύνη να μου κάνει μια αξιολόγηση του site Οπλογνωσία. Και ήρθε και μου είπε δεν είναι εμπορικό.
1: Γιατί στη χώρα αυτή δεν ασχολούνται.
0: Όχι, όχι. Πράγματι έχει δίκιο. Δεν το θέλω να είναι εμπορικό. Αλλά βλέπεις, έκανε τη σωστή διάγνωση το μηχάνημα. Και έτσι μπορείς να πάρεις μια απαγόρευση και να πεις βγάζει νόημα. Και το μηχάνημα θα την αναλύσει και θα σου πει είναι βλαβερή διότι δεν αφήνει να εξελιχθεί ωφέλιμη εμπορική δραστηριότητα.
1: Πολύ, πολύ σωστό. Και πολύ σημαντικό.
0: Και δεν θα μπορεί κανείς να πει τίποτε, διότι δεν είναι, το μηχάνημα δεν έχει πολιτικά κίνητρα. Το μηχάνημα είναι μηχανή.
1: Ναι, δεν έχει, όχι. Δεν έχει καθόλου συνέστημα.
0: Ακριβώς.
1: Νικήτα, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια Κυριακή, γιατί σήμερα το ταξίδι ήταν, μπλέξαμε τα πάντα, από κτίρια μέχρι διακοσμήσεις, μέχρι κουρτίνες.
0: Ακριβώς.
1: ακόμη και τραπεζομάτιλα. Να είσαι καλά όμως και πιστεύω ότι ακόμη και αντικυνηγός δεν είναι κάποιος, θα πρέπει να καταλάβει ότι η οπλοκατασκευή είναι και αυτή μια τέχνη. Και κάπως έτσι θα πρέπει να την αντιμετωπίζει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικήτα.
0: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.

Και λίγο πριν ξημερώσει, όπως πάντα, τώρα χαράζει η μέρα, να σας πούμε μια μεγάλη καλημέρα, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και αυτή την Κυριακή μαζί μας, να σας ευχηθούμε να περάσετε πολύ ωραία μια ωραία καλοκαιρινή Κυριακή στη θάλασσα ή όπου αλλού σας ευχαριστεί, και να ξέρετε ότι εμείς είμαστε εδώ για να σας φέρνουμε το πρώτο φως με συντροφιά μαζί σας. Ευχαριστούμε.

0: Helicopter changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παρακολουθικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Ορίστε ρε παιδιά, το φοβερό ξέρετε ποιο είναι. Σήμερα δεν έχουμε ψάξει το για έρευνες ούτε για τίποτα. Δεν χρειάζεται. Τα θέματα περνάνε από μπροστά σου. Δηλαδή τώρα μου λέει ο Παναγιώτης, κοίτα ρε εσύ, μου λέει τώρα. 30 ευρώ μου λέει εξαπλώστρες για να πας στην παραλία. Και όντως ρε παιδιά, 30 ευρώ εξαπλώστρες για να πας στην παραλία είναι σαν να την αγοράζεις, όχι να την νοικιάζεις το συγκεκριμένο. Και για πόσες ώρες δηλαδή. Θα πει κάποιος, ωραία ρε φίλε, μην πας. Να, δεν θα πάω. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν θα πάω. Βέβαια υπάρχουν κάποια που πάνε. Προφανώς για να πηγαίνει κάποιος, παιδιά, να ανεβάζει την τιμή σε αυτό το επίπεδο, σημαίνει ότι πηγαίνουν και νοικιάζουν τις ξαπλώστρες συγκεκριμένοι άνθρωποι σε συγκεκριμένες περιοχές. Εντάξει, δεν θέλω να τα τσουβαλιάζω. Σας το έχω πει ότι δεν είναι ωραίο το τσουβάλιασμα. Υπάρχουν περιοχές και υπάρχουν και επιχειρηματίες σε παραλίες που τι έχουν κάνει. Έχουν δώσει όντως αρκετά χρήματα για να νοικιάσουν τη συγκεκριμένη παραλία. Οπότε σου λέει, φίλε μου, εγώ πρέπει να βγάλω και ένα κέρδος από όλο αυτό. Μα το πρόβλημά μας δεν είναι το κέρδος, παιδιά. Το πρόβλημά μας είναι η εσχροκέρδεια. Και το πρόβλημά μας είναι να υπάρχει και ελεύθερη παραλία για να κάνουμε τον μπανάκι μας και εμείς οι υπόλοιποι που δεν μπορούμε να πληρώσουμε 30 ευρώ το ζευγάρι την ξαπλώστρα για να μπορούμε να κάνουμε. Όχι το ζευγάρι. Η μία.
1: Είσαι καλά.
0: Η μία. Έλα ρε εσύ τώρα. 30 ευρώ η μία. Πού?
1: Παντού.
0: Παντού. Πάμε καλά τώρα. Είναι όντως αυτές οι τιμές. Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ. Δεν έχω πάει ακόμα θάλασσα. Αλλά είναι 30 ευρώ. Δηλαδή εδώ Αττική Παναγιώτη πας και σου λέει 30 και 30. Ναι. Τι λες ρε φίλε, 60 ευρώ. Θα νοικιάσω δωμάτιο.
1: Στις
0: καθημερινές. Γιατί είναι Σαββατοκύριακο, πάει παραπάνω. Παιδιά. Μην πάτε, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά μην πάτε. Μην πάτε, παιδιά. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι κάνει η πολιτεία σε αυτά τα φαινόμενα. Και η πολιτεία πρέπει να μαζεύσει, να βαστευτεί λίγο όσον αφορά τις ενοικιάσεις της παραλίας. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, πρέπει να προφυλάξει και τον κόσμο. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Δηλαδή, η προστασία του κοινού. Αλλά και από πού να προφυλαχτείς πλέον. Εσκροκέρδια από εδώ, ας πούμε. Πάνε στο σούπερ μάρκετ, τι κάνουν. Η άλλη μαγιά που κάνουν στο σούπερ μάρκετ τώρα, ξέρεις τι είναι. Η τιμή είναι σταθερή, μειώνουν την ποσότητα. Ρε, τι απαταιώνες κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Κοίτασε, Παναγιώτη, αυτό είναι τεράστιο θέμα για την καθημερινότητά μας, για την τσέπη μας, για αυτούς οι οποίοι πραγματικά δουλεύουν και δυο δουλειές. Βλέπω τώρα συνεχώς, λέει, δεν δουλεύουν οι Έλληνες. Έχω ένα φίλο κοντά μου, ο οποίος μου λέει να κάνω δεύτερη δουλειά τώρα. Γιατί δεν βγαίνω, μου λέει. Η γυναίκα του ξεκίνησε δεύτερη δουλειά πέρυσι. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά η κατάσταση δεν θα διορθωθεί αν εμείς κάνουμε και δύο και τρεις δουλειές, γιατί πολύ απλά φαίνεται πως έτσι τροφοδοτούμε με το δικό μας το εισόδημα αυτούς οι οποίοι κλέβουν, κατακλέβουν τον κόσμο. Αλλά δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί, πρέπει τα μέτρα να γίνουν ακόμα πιο αυστηρά. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι πιο συχνοί. Δεν ξέρω πράγματα. Προσλάβετε ανθρώπους να κάνουν ελέγχους. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή, πώς μπορούμε να το δεχτούμε όλο αυτό? Από τα μούτρα σας πήρα. Δεν τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ζήτημα που μας απασχολεί γιατί είναι καλοκαίρι και γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Θα έχουμε στη συνέχεια και θα το θέσω το ζήτημα και σε συζήτηση που θα έχουμε με εκπρόσωπο καταναλωτικής οργάνωσης. Εγώ να σας πω καλημέρα. Δεν είπαμε. Τα μούτρα σας πήρα. Καλημέρα, αδέρφια. Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου. Πολύ ωραία μέρα. Πάρα πολύ ωραία μέρα, καλοκαιρινή, όμορφη, 158η ημέρα του έτους. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 20:46, Ανατολή είχαμε στις 6:01. Χρόνια πολλά των Αγίων Πάντων σήμερα, στον Αγισίλαο, την Αγισιλία, τον Αριστομένη. Γιορτάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Η Βενετία γιορτάζει, η Ασημίνα, ο Όθωνας, ο Βενέτιος. Λοιπόν, είναι ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας, παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων, ημέρα του δημοσιογράφου στην Αργεντινή, γιατί σαν σήμερα το 1810 ιδρύθηκε και κυκλοφόρησε η πρώτη εφημερίδα στην συγκεκριμένη χώρα. Στη Μάλτα γιορτάζουν τον ξεσηκωμό κατά της αγγλικής κατοχής στις 7 Ιουνίου του 1919. Που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άνθρωποι. Γενικά από όπου έχουν περάσει οι Άγγλοι, κατοχή, το ένα τ' άλλο, έτσι, με ζητήματα, βλέπε Κύπρο, Ινδία. Δηλαδή δεν υπάρχει και μέρος που να μην έχουν αγωνιστεί οι άνθρωποι να αποτινάξουν από πάνω τους πολιτισμένους. Έτσι, τους πολιτισμένους, αυτούς, τους αποικιοκράτες, ας πούμε, που είχαν αιματοκυλήσει και τον κόσμο. Τι να πεις τώρα. Είναι Εθνική ημέρα παγωτού σοκολάτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραίο, πολύ ωραίο. Η σοκολάτα σε όλες τις μορφές. Δηλαδή, γάλακτος, σοκολάτα κουβερτούρα, σοκολάτα με φιστίκι μέσα δικό της. Δηλαδή, χωρίς σοκολάτα, σοκολάτα Παναγιώτη, να το πω, να βάλω παχύς. Άμα το βάλεις πιο παχύ γίνεται πιο νόστιμη. Ξέρω εγώ τι να πω ρε παιδάκι μου. Πρέπει να σας πω αδέρφια μου ότι σαν σήμερα γεννήθηκε στο Λιξούρι το 1801 ο Παναγιώτης Τυπάλιδος Μπασιάς. Ποιος είναι αυτός, θα πει κάποιος. Παιδιά, είναι ένας όσιος καινοφανής της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, ο Όσιος Παΐσιος, έτσι είναι το όνομά του. Προσέξτε, μην το συνδέετε και το συγχαίετε με τον Παΐσιο από τα Φάρασα, έτσι. Αυτός είναι από την Κεφαλονιά, από το Λιξούρι. Γιος επιφανών ευσεβών γονέων, είναι από τους έτσι, πολύ πολύ αγαπημένους Αγίους των Κεφαλονιτών. Πρέπει να σας πω ότι έκανε θαύματα ο συγκεκριμένος, εκοιμήθη ειρηνικά στις 7 Ιουνίου του 1888 και στις 7 Ιουνίου του 1976 έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του, τα οποία σύμφωνα με μαρτυρίες εξέπεμπαν άρρητη ευωδία. Λοιπόν, 4 Φεβρουαρίου του 1986 ανακηρύχθηκε Όσιος με πατριαρχική και συνοδική πράξη του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Δημητρίου του Πρώτου και η μνήμη του γιορτάζεται σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα πολύ έτσι βαριφορτωμένη, γιατί σαν σήμερα αδέρφια οι Βούλγαροι Κομιτατζίδες σκότωσαν το Σαράντο Αγαπινό. Είναι αυτή η τεράστια μορφή του μακεδονικού αγώνα, ο Τέλος Άγρας. Ο Τέλος Άγρας, ο οποίος γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου του 1880 στο Ναύπλιο. Πατέρας του ήταν ο Ανδρέας Αγαπινός, υπηρετούσε ως εφέτης ο συγκεκριμένος από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Το 1901 αποφύτησε από τη Σχολή Ευελπίδων, κατατάχθηκε εθελοντής στα στρατιωτικά σώματα που πολεμούσαν τους Βουλγάρους Κομιτσατζίδες στην Οθωμανοκρατούμενη Μακεδονία και πολέμησε κυρίως στην περιοχή του Βερμίου. Έγινε αρχηγός στρατιωτικού τμήματος, φοβερός μαχητής, φοβερός και στη συμβολή του στις σκληρές μάχες για την εκαθάριση της Βαλτόδους λίμνης των Γιαννιτσών, η οποία είχε καταστεί από τους Βούλγαρους Κομιτατζίδες ένα απροσπέλαστο οχυρό. Τις 14 Νοεμβρίου του 1906 τραυματίστηκε όταν οι άνδρες του δέχτηκαν επίθεση από το απόσπασμα του Κομιτατζή Αποστόλ Πετκόφ και μετέβη στη Θεσσαλονίκη για νοσηλεία. Δεν τον παράτησε τον αγώνα. Επέστρεψε στις αρχές του 1907, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του χειροτέρεψε και προσλήθηκε από ελονοσία. Τον αντικατέστησαν με τον καπετάν Αμίντα, τον Νικόλαο Διμπιώτη, το λοχαγό, άλλη μεγάλη μορφή αυτός. Αλλά τι έγινε, πριν φύγει από την περιοχή, ο Τέλος Άγρας, ο καπετάν Άγρας όπως τον έλεγαν, θέλησε να συναντηθεί με τους αρχηγούς των βουλιαρικών τμήματων Κασάπτσκι και Σλάταν με σκοπό είτε να τους εξαγοράσει είτε να τους πείσει να στραφούν ενωμένοι Έλληνες και Βούλγαροι κατά των Τούρκων. Παρά την αντίδραση των Ναουσαίων Προκρήτων, οι οποίοι του είπαν μην τους δεις, αυτοί είναι δολοφόνοι, είναι... Λοιπόν, πήγε, τους συνάντησε σε ουδέτερο έδαφος μαζί με έναν άντρα της εμπιστοσύνης, τον Αντώνη Μίγκα. Οι Βούλγαροι, παρά τις διαβεβαιώσεις τους, συνέλαβαν και τους δύο και αφού τους διαπόμπευσαν επί μία εβδομάδα περιφέροντάς τους στα βουλγαρικά χωριά της περιοχής ως δίθεν εχμαλό τους, τους κρέμασαν από το κλαδί μιας καρυδιάς που βρισκόταν κοντά στο χωριό Τέχοβο στις 7 Ιουνίου του 1907. Ο θάνατος του καπετάν Άγρα συντάραξε τους Έλληνες της περιοχής και η προδοσία των Βουλγάρων φανάτισε τους Έλληνες αντάρτες με αποτέλεσμα ο μακεδονικός αγώνας να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση. Μην φαντάζεστε ότι γλίτωσαν οι Βούλγαροι Κομιτατζίδες. Σκοτώθηκαν αργότερα από Έλληνες Μακεδονομάχους, ενώ ο κλάδος της καρυδιάς όπου κρεμάστηκαν οι δύο μαχητές φυλασσόταν ως ιερό κοιμήλιο σε αίθουσα της φιλοπτώχου αδελφότητας της Έδεσας.

0: Αυτά αδέρφια, δεν έχουμε εκείνο το ωραίο τραγούδι του Καρά για τη Μακεδονία. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, αποκλειστικά το έχουμε ακούσει, έτσι. Στο αδελφάκι μας, Νότες 96. Και η αλήθεια είναι ότι αν θέλετε πραγματικά να απολαύσετε μουσική με πελάχιστες διακοπές, αυθεντική ελληνική μουσική, και να κάνετε και κέφι και γενικά να περάσετε όμορφα, στους 96 ο
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Γίνει φανατικός ακροατής. Δύο συχνότητες έχω, έτσι, το συγκεκριμένο, το Νότες 96, και φυσικά το σταθμό της καρδιάς μας, το σπίτι μας, τα παραπολιτικά 90,1. Απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος του σπιτιού, γιατί αυτός ρυθμίζει τα πάντα εδώ, Παναγιώτης Χάλαρης, κυρίες και κύριοι, ο σεβασμιότατος, διοικητής των Αητών Ηχοληπτών, ο οποίος του στρατοπέδου της Ρόδου, διοικητής βεβαίως, γιατί εκεί ήταν Νάιτες, ο οποίος έτσι όπως πάντα κάνει τα μαγικά του άψογο στα καθήκοντά του, ως διοικητής άλλωστε, ο οποίος έχει και ναητική προέλευση και καταγωγή. Λοιπόν, Deus Vult, φίλε μου. Και να πούμε επίσης ότι τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η κόρη του Ευωϊκού, η νύμφη του Ευρύπου, ανάποδα τα είπα, αλλά δεν πειράζει. Εσείς καταλάβατε ότι μιλώ για την Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμα ο Σαντορινίος, θα πάμε παραίτσα μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο πόσα χρόνια τώρα, 12 και πάμε για 13. Ελπίζω να μην έχετε βαρεθεί. Εγώ δεν σας βαριέμαι ποτέ πάντως, και πολύ χαίρομαι όταν στέλνετε μηνύματα στο radio@parapolitika.gr για να έχουμε την άμεση και απευθείας επαφή. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας και πανερχόμαστε.

Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Η έξυπνη ένεση που εξαφανίζει τον καρκίνο. Νέα θεραπεία με τριπλή δράση σημειώνει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε ασθενείς χωρίς άλλες επιλογές. Πότε έρχεται στην Ελλάδα? Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. GPS, κοργή και μια αιμονή που σοκάρει. Τα δύο κορίτσια στο επίκεντρο μιας τραγωδίας που συγκλονίζει την Ελλάδα. Άγγελος Αντωνόπουλος. Το τελευταίο αντίο σε ένα σπουδαίο πρωταγωνιστή. Ο συνταγματάρχης Βαρτάνης, που έγινε το πρώτο τηλεοπτικό είδωλο της Ελλάδας, έφυγε στα 94 του χρόνια. Πέθανε στην αγκαλιά μου ήσυχα. Η συγκλονιστική εξομολόγηση της συζύγου του Νάσου Αθανασίου για τις τελευταίες του στιγμές. Η μητέρα του Μπεν προσέλαβε τον ερευνητή Χάρη Βεραμόν. Ξεκίνησε καμπάνια στο GoFundMe για να συγκεντρώσει χρήματα. On Time Σαββατοκύριακο. Με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Αφιέρωση για την Μαριάννα του Παναγιώτη. Καλημέρα. Λοιπόν, πώς είστε, τι κάνετε, αδέρφια μου. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Το μεταξύ έχω πάρει καινούργια γυαλιά. Κοντά βλέπω τέλεια. Λίγο πιο μακριά δεν βλέπω. Ψάχνω να βρω τώρα πού θα. Πού, δηλαδή, δεν τα έχω συνηθίσει κιόλας. Είναι ένα θέμα. Βέβαια, στις μικρές ηλικίες, τους νεαρούς και τις νεαρές, όταν φοράνε γυαλιά που είναι για να βλέπεις κοντά, το λέμε υπερμετροπία. Εντάξει, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Δεν έχουμε σχέση με πρεσβειοποίες. Εν τω μεταξύ. Χράτσα, χρούτσα, χράτσα, χρούτσα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Εν τω μεταξύ σας έλεγα, δηλαδή με το θέμα, με τα μάτια, με τα γυαλιά, δηλαδή είναι θέμα ρε παιδί μου. Ψάχνεις να βρεις τα κατάλληλα γυαλιά. Τα γυαλιά μου, τα γυαλιά μου, που είναι τα γυαλιά μου, τα φοράς κιόλας πολλές φορές. Ναι, είναι χαρακτηριστικό όλο αυτό. Τέλος πάντων, μια ιδιαίτερη καλημέρα αδέρφια. Τι όμορφο πρωινό ρε παιδί μου, αυτό το πρωινό το καλοκαιρινό με το φως αυτό που λούζει και η ησυχία της, η κυριακάτικη ησυχία είναι ιδανική να φτιάξεις την καφεδιά σου, να βγεις στη βεράντα σου. Ελπίζω να μην περνάει κανένας με κανένα μηχανάκι χωρίς εξάτμιση, χωρίς ξέρετε συλλασχέ από πίσω το, που δεν βγάζουν τα συλλασχέ, και να είναι ήρεμο το πρωινό, όμορφο. Κοιμούνται και τα παιδιά. Όταν δεν είναι μεγάλα, παίζει ρόλο. Παναγιώτη, εσύ έχεις μεγαλώσει πλέον τα παιδιά. Όχι, είσαι μια χαρά τώρα. Λοιπόν, εσένα γυρίζουν τέτοια ώρα. Σωστό γι' αυτό βέβαια. Γιατί να το κρυσομενάλλωστε. Το θέμα είναι ότι αυτή η ησυχία η πρωινή να μην ταράζεται, έτσι, κυριακάτικη. Είναι από τα πράγματα που απολαμβάνεις, ρε παιδί μου. Όπως ελπίζω να απολαύσετε και τη θαλασσίτσα, σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα. 32 βαθμούς θερμοκρασία βλέπω εδώ. Όπως καταλαβαίνεις, διστάζω να πάω στις ειδήσεις. Δεν θέλω να πάω. Αλλά τι να κάνω, θα πάω. 32 βαθμούς εδώ στην Αττική, να ξέρετε, παιδιά. Όπως και στη Θεσσαλονίκη, θα είναι έθριος ο καιρός. Στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, θα βγάλει καμιά μπόρα το μεσημεράκι, εκεί στα γύρω Ρήνα. Εδώ στην Αθήνα, ο ήλιος ο ηλιάτορας θα μεσουρανεί χωρίς ζητήματα και προβλήματα. Εκμεταλλευτείτε τη μέρα, μην μένετε μέσα. Εγώ βέβαια λέω, όπως και το συζητούσαμε με τον Παναγιώτη, μην πάτε να δώσετε 30 ευρώ την ξαπλώστρα. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ ούτε 20 δεν δίνω, ρε φίλε, την ξαπλώστρα. Να δώσω 40 ευρώ να πάω δύο άτομα για να απολαύσω θαλασσίτσα. Όχι, συγγνώμη δηλαδή, αλλά θα πάω να βρω μια ωραία παραλίουλα. Θα φορτώσω τις δύο ξαπλώστρες, έτσι. Θα βάλω το παγουρίνο με το νεράκι, το παγουρίνο μου. Βέβαια, τι. Θα φτιάξει και η Μαριάννα αυτά τα πολύ ωραία που φτιάχνει τα διάφορα εκεί πέρα. Δεν υπάρχει μαγείρισα τρομερή η γυναίκα μου. Δηλαδή, φαντάσου τι σάντουιτς φτιάχνει, έτσι. Και σάντουιτς. Λοιπόν, και θα φορτώσουμε και τα μπαγκάζια, βάλουμε και την πεθερά στον ουρανό. Όχι με στην καμπίνα, δεν κάνει να χαλάσουμε τη μέρα μας. Και θα πάμε να απολαύσουμε τη θάλασσα. Κάπως έτσι δηλαδή. Θα το κάναμε αν δεν δουλεύαμε Σαββατοκύριακο. Αλλά γιατί δουλεύουμε, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν παραπονιόμαστε γι' αυτό. Η δουλειά είναι ευλογία. Αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Κάπως έτσι θα κινηθούμε, εάν δεν μας αφήσουν να κινηθούμε αλλιώς. Γιατί για κάτσε ρε Παναγιώτη, έχεις εσύ 4 Σαββατοκύριακα καλοκαιρινά να κάνεις μπάνιο. Έτσι. Θα δώσεις. Συγγνώμη δηλαδή. Θα δώσεις 40 ευρώ. Και 30 και 30, 60 ευρώ επί 4, είναι 240 ευρώ. Να βάλω τη βενζίνη για να πάω να κάνω το μπάνιο. Αυτές τις φορές που θα πας, πόσα θα δώσεις.
1: Υπολογίζεις χωρίς την είσοδο.
0: Και υπολογίζω χωρίς την είσοδο και δεν υπολογίζω κάθε μέρα. Δηλαδή δεν υπολογίζω Σαββατοκύριακο μπάνιο. Πρόσεξε, υπολογίζω μόνο 4 Κυριακές. Το βλέπεις.
1: Κυριακές
0: όταν είναι 40. Άρα 80, άρα 80, άρα 320. Άστο δεν κάνω, θα πάω σπίτι μου.

0: Ναι, μου λέει η Μαριάννα φτιάχνει τόστ με λιωμένο τυρί. Oh, μάλλον για την έρευνα τη χθεσινή, λέει. Λοιπόν, ναι. Ναι, αδέρφια, είναι λίγο τα πράγματα. Δεν ξέρω τώρα. Δεν θεωρώ ότι είμαι υπερβολικός, αλλά νομίζω ότι όταν βλέπεις τέτοιες τιμές, λακίζεις. Εκτός αν δεν έχεις θέματα, ρε παιδί μου, δεν έχεις ζητήματα. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν θέμα, ρε Παναγιώτη, να χαλάσουν και δύο κατοστάρικα στην παραλία. Μην το κοιτάς, μην το βλέπεις όπως εσύ και εγώ. Δηλαδή, έχω δει ανθρώπους οι οποίοι. Πώς να σου πω τώρα. Τον καφέ των 3 ευρώ, ας πούμε, το να πάνε, ας πούμε, σε μια τέτοια παραλία ή να φύγουν να πάνε, ξέρω εγώ, σε ένα νησάκι το Σαββατοκύριακο και να χαλάσουν και 2.000 ευρώ. Δεν είναι τίποτα. Είναι μια καθημερινότητα πολύ απλή. Υπάρχουν και κοινοί θνητοί που δεν τα διαθέτουν αυτά. Θα πει κάποιο, Ελά μου, ωραία, τώρα μη μιζεριάζει. Όχι, ρε παιδιά, δεν μιζεριάζω. Μια πραγματικότητα πρέπει να απεικονίσουμε και να περιγράψουμε. Όχι γιατί εμείς εδώ θέλουμε να ζυμωνόμαστε μεταξύ μας και να λέμε πω άτιμη κοινωνία. Όχι, δεν το λέμε γι' αυτό. Απλά επισημαίνουμε τις διαφορές για να καταλαβαίνουν και οι από πάνω. Εσείς οι από πάνω. Να καταλαβαίνετε εσείς οι από πάνω ότι οι από κάτω έχουν τα ζητήματά τους και τα προβλήματά τους. Και επειδή δεν προβάλλονται πολύ συχνά από τα μέσα ενημέρωση, πρέπει να το πούμε και αυτό, καλό θα είναι έτσι να αποτελούμε ένα ξυπνητήρι προς την εξουσία. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Εύχομαι καλή δύναμη για εσάς που πάτε τώρα για δουλειά, να είναι απροβλημάτιστη η εργασία, να είναι τα ζητήματα έτσι που αντιμετωπίζετε ελάχιστα, του στυλ, ξέρω εγώ, μου φτιάξαν καφέ σήμερα ο οποίος είχε παραπάνω ζάχαρη ή δεν είχε ζάχαρη. Τέτοια
1: είναι
0: ζητήματα.
1: Αυτό είναι το χειρότερο ζήτημα.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Είναι ο πρώτος.
0: Αν είναι ο πρώτος καφέ, το φτιάξω κατά, Συγγνώμη. Συγγνώμη, παιδιά μου, ξέφυγε. Δεν ήθελα να το πω αυτό. Αλλά νομίζω ότι απεικονίζει την πραγματικότητα. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια. Εμένα μου το φτιάξει πιο γλυκό τον καφέ, κάτι παθαίνω. Δηλαδή, το θέλω μέτριο, ας πούμε. Αλλά αν είναι πιο γλυκής, κάτι παθαίνω. Δεν θέλω. Θέλω να είναι ακριβώς ο καφές όπως τον πίνουμε. Και ο καφές, έχει δίκιο ο Παναγιώτης, είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει τη συνέχεια της μέρας σου. Άμα σου φέρουν τον καφέ και είναι κακός, ψυχρός και ανάποδος, άστα βράστα. Έχω άδικο. Ξέρω εγώ. Εδώ, radio-papaki-parapolitica.gr σε αυτά τα σημαντικά θέματα της καθημερινότητας που μας απασχολούν πραγματικά.

0: καλά, γρήγορα το καφέ.
1: Το καφεδάκι.
2: Αργό! Καφέ!
3: Πω, που σκάλετε.
4: Σκλέρω στους καφέδες, ξέρετε.
3: Τι να κάνω. Από το δυναματία του δύο να πάγαμε.
0: Σιγά, ντε, σιγά, ας ακούσαμε, μισό λεπτό.
5: Έτσι, καφεδιά, ναι, καφέν ήταν το, έβινε τον τόνο της ημέρας.
6: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
13: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
14: Είμαστε στα 2900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε.
15: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
14: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
16: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
13: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
17: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
13: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
18: Ξέρετε γιατί? Γιατί προφανώς ήταν και οι βλάκες. Γιατί δεν είχαν φτιάξει σωστά τη βόμβα και ξεράγει πριν την ώρα της. Σε απόσταση 300 μέτρων από το σημείο που εξεράγει, διαλύθηκε το σύμπαν. Για να καταλάβετε δηλαδή τι είχαν ετοιμάσει. Βραχική κλωμά ή λανθασμένη ρύθμιση στον αυτοσχέδιο εκτικό μηχανισμό. Ο Τζαμπαλά, ο οποίος ήταν ο ηγέτης της επιχείρησης, είχε πάρει μέρος στη δολοφονία του Αιγύπτιου δημοσιογράφου Γιουσούφ Ελ Σαμπάη στη Λευκοσία στις 19 Φεβρουαρίου του 1978. Τι θέλω να πω με αυτό. Προσέξτε τις ομοιότητες. Προσέξτε πώς αυτά τα αθήρματα κάνουν την Ελλάδα και την Κύπρο μέρος του σχεδίου τους και πεδίο δράσης. Και εμείς θα τους χαϊδεύουμε πάντα. Πάντα. Δηλαδή, κάποια στιγμή, και ευτυχώς δηλαδή, που έχει μεταβληθεί και έχει γίνει γνώμη στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί πέραν του γεγονότος ότι όλοι αυτοί είχαν καταστήσει τη χώρα μας ως μαύρο πρόβατο, αν δείτε ταινίες της εποχής του 80 ή του 90, θα καταλάβετε ότι όλοι οι τρομοκράτες περνούσαν από το αεροδρόμιο της Αθήνας ή είχαν κάποια σχέση με την Αθήνα. Έρχονταν στην Αθήνα και δεν ήταν ψέμα, ήταν η πραγματικότητα. Δυστυχώς, ευτυχώς αυτές οι ημέρες που τους συγκεκριμένους τους υποθάλπαμε με έναν τρόπο, έχουμε ξεφύγει από αυτούς. Θέλω να πιστεύω. Ελπίζω να μην επανέλθουμε βέβαια, γιατί ξέρετε, η ιστορία όταν επαναληφθεί, εκτός από ότι μπορεί να είναι φάρσα, εξελίσσεται και σε τραγωδία πραγματική. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Την έχει αναλάβει και η ΑΕΠ και η ατρομοκρατική. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αρκετό ψωμί για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Επαναλαμβάνω, ο 37χρονος είναι μέλος της Χαμάς. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε. Για την πιο σκληρή τρομοκρατική οργάνωση των Παλαιστινίων μιλάμε. Αλλά δεν θα ακούσετε καμία ανακοίνωση βέβαια από την Παλαιστινιακή Κυπαρικία στην Ελλάδα. Αν ήταν για κανένα θέμα της Eurovision που παίρνει μέρος στο Ισραήλ και τραγουδούσαν Ισραηλοί, θα είχε θέμα βέβαια. Τώρα, με βαρύτατες κατηγορίες, για να πάμε εδώ και στα λουλούδια τα δικά μας, για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι 6 συλληφθέντες για την υπόθεση παράνομων διεκπαιρεώσεων ακινήτων σε πολεοδομίες της Αθήνας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Η δράση του κυκλώματος αφορούσε στην παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και γενικότερα ήταν γραφείο εξυπηρέτησης παρανομιών. Αν είχατε κάνει κάτι, ας πούμε, πηγαίνετε σε αυτούς, σας λέγανε τα ρήφα από 1000 μέχρι 30 χιλιάρικα και τα αστρώναν τα παλικάρια. Καταλάβατε? Λοιπόν. Μία υποθεσούλα να διεκπεραίωναν, απλή έτσι, ένα απλό πράγμα. Παίρνανε το χιλιαρικάκι, το οποίο εμείς το βγάζουμε σε ένα μήνα, ας πούμε. Αλλά αυτοί ήταν μάγκες. Μάγκες, βέβαια. Και είναι κοινό μυστικό τι γίνεται και τι γινόταν σε αυτά τα συγκεκριμένα καταστήματα. Όχι σ' όλα και δεν είναι όλοι υπάλληλοι, αλλά βλέπετε κάθε τρεις και λίγο τι γίνεται. Λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο. Κάποια στιγμή, Παναγιώτη, πηγαίνω να ρωτήσω για ένα προκάτ. Για μια συγκεκριμένη περιοχή που με ενδιέφερε, καλά αυτό παλιά στο Τέξας που λέμε, όχι πολύ παλιά όμως, γιατί πλέον αυτά τα σχέδια έχουν εγκαταληφθεί λόγω τιμών και τα λοιπά. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι μου είπε ο κύριος που πούλαγε τα προκάτ, που ήθελε να μου πουλήσει κιόλας, ότι ξέρετε, λέει, στη συγκεκριμένη περιοχή η άδεια οικοδομής μπορεί να κάνει και 2 χρόνια να βγει. Καταλαβαίνετε γιατί η δική μου άδεια θα έκανε 2 χρόνια να βγει και του αλλού θα έβγαινε πολύ γρήγορα. Γιατί θα πέφτε το λάδι που θα λάδουν τα γρανάζια της μηχανής. Τα μέλη της πύρας, προκειμένου να καλύπτουν τη δράση τους, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία. Δηλαδή λέγανε καφές, ξέρετε, διάφορα τέτοια. Για τον καφέ, ας πούμε. Επίσης, χρησιμοποιούσαν πολύ και το διαδίκτυο και εφαρμογές για να μπορέσουν να καλύψουν ίχνη και να κάνουν συνεννοήσεις, και είχαν και βέβαια και ζωντανές επαφές. Σε έρευνα που έκανε η αστυνομία σε περιοχές, η Ελλάς, να το κόψουμε το Ελλάς τώρα γιατί τον μπερδεύουμε με τον Αλέξη, σε έρευνες που έκανε η Ελλάς λοιπόν σε περιοχές όπως Γαλάτσι, Μαρούσι και Κηφισιά, κατασχέθηκαν συνολικά 334.895 ευρώ. Τα ψηλά για τον καφέ είναι αυτά. Ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Έπονται πολύ ωραίες αποκαλύψεις. Θα έχουμε να λέμε για όλους αυτούς. Ελπίζω οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ακούνε στις άλλες πολυοδομίες ανά τη χώρα και κάνουν τις ίδιες δουλειές, δεν λέω ότι υπάρχουν, που θα μπορούσαν να υπάρχουν, να τα μαζέψουν και να πάνε σε άλλη παραλία το κουβαδάκι τους και να σε άλλη παραλία. Γιατί έρχεται και η σειρά τους. Καλό θα είναι λοιπόν, και μπράβο και συγχαρητήρια σε όλες τις υπηρεσίες τις κρατικές που τέτοια αθήρματα τα τοποθετούν εκεί που πρέπει, δηλαδή τα σύρουν και τα πάνε στη φυλακή, να συνεχίσουν το έργο τους απρόσκοπτα. Είσαι απεσιόδοξος εσύ, ε. Δεν πάνε φυλακή. Πληρώνουν καλά, ε. Πληρώνουν καλά. Πληρώνουν καλούς δικηγόρους και μένουν έξω, λες. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή, τι λες Παναγιώτη, αλήθεια, όχι μπρε. Τι άλλοι. Στη Λάρισα η οικογένεια εκεί των. Μέχρι και ελικοδρόμιο είχαν. Bentley είχαν μέσα. Λοιπόν, και ναι. Μα να σας πω όμως κάτι, αδέρφια. Δηλαδή, κάπου το πράγμα έχει ξεφύγει. Και η ξεφτύλα της επίδειξης τους κάνει να γίνονται. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, θρασίτατοι. Να κυκλοφορούν τώρα οι διάφοροι. Πώς να τους χαρακτηρίσω, συγκεκριμένες. Αυτοί που κάνουν και ξέρετε και τις απάτες με τα τηλεφωνικά κέντρα και όλα αυτά. Τσαπάτες τηλεφωνικές. Είναι συγκεκριμένοι τώρα, μην λέμε τώρα, δεν θέλω να στοχοποιώ, αλλά.

και έχουν βρει το σύμπαν. Λοιπόν, θα τιμωρηθούν όλοι αυτοί. Εγώ θέλω να πω ότι ο Χρυσοχοίδης τους πιάνει. Τους πιάνει. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι θα μπουν μέσα αυτοί όλοι. Θα μπουν ή θα πίνουν εισηγεία των κοροϊδών. Βέβαια πίνουν και μέσα από τη φυλακή, δεν έχουν κανένα θέμα εισηγεία των κοροϊδών. Γιατί πολύ απλά, δεν καταλαβαίνω δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο όποτε γίνει ντου από ανεξάρτητη επιχείρηση που δεν ανήκει στη φυλακή, που δεν ανήκει στη φυλακή στα σοφρονιστικά καταστήματα, βρίσκουν ότι μπορείς να φανταστείς αυτοσχέδια, όπλα, καλά και τα κινητά τηλέφωνα, το συζητώ δηλαδή. Δίνουν παραγγελία ποιο iPhone να σου φέρουν. Θες το 17, κοστίζει τόσο. Θες το 16, κοστίζει τόσο. Πολύ εύκολα, παιδιά. Πολύ εύκολα τα βρίσκουν. Χρόνια τώρα, βέβαια. Χρόνια τώρα. Και αναρωτιέται κανείς, δηλαδή ένα μηχανηματάκι σαν αυτό που είχε στη Βουλή, που δεν λειτουργούσαν τα κινητά τηλέφωνα, δεν μπορεί να μπει. Λέμε τώρα. Δεν ξέρω. Μπορεί, λέω και βλακίες. Δεν ξέρω. Πώς τα βλέπετε εσείς. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας και για αυτό το θέμα. Τώρα, να ξέρετε ότι κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε την εκλογική συμπόρευση με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά από μια τεταμένη ολοήμερη διαδικασία στην Κουμουνδούρου. Τα μέλη της Επιτροπής υπερψήφισαν την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος κατά τη δευτερολογία του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει χώρος για πλάν B. Ένα είναι το πλάν με τον Αλέξη». Ενώ απέρριψε την πρόταση του Νίκου Παπά, Παύλου Πολάκη, Ρένας Δούρου, Τρίφωνος Αλεξιάδη, Φωτεινής Κάρη Στινάκη και Γιώργου Παναγιωτόπουλου. Ζητούσαν μεταξύ άλλων σαφή δέσμευση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αυτοδιαλυθεί, αλλά θα συζητήσει συντεταγμένα την πιθανότητα εκλογικής εργασίας με όλα τα προερχόμενα από τα αριστερά κόμματα και τις κινήσεις. Μα το κόμμα Τσίπρα έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με κανέναν προεκλογικά. Σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο Παύλος Πολάκης μεταξύ άλλων ανέφερε: «Παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο αγώνας δεν τελείωσε. Θα παρακολουθούμε την υλοποίηση του σχεδίου». Τώρα, την Πέμπτη θα ανακοινωθούν τα ονόματα του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που ανέλαβε τα καθήκοντα του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος στο χαρτοφυλάκιο του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, σύμφωνα και με τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι η απογευματινή και η Πέννη, η δική μας Πέννη Αβραμίδη, είχε πει ότι θα γίνει την Πέμπτη ανασχηματισμός. Να τα λέμε και αυτά, για να τιμούμε τους συναδέλφους που κάνουν καλό ρεπορτάζ. Μόνο το Πασόκ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια, προοπτική και τη νίκη απέναντι σε μια κυβέρνηση που απέτυχε, ανέφερε μεταξύ άλλων την τηλεόραση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Μεταξύ, στο τελευταίο γκάλο που είδα, στο πρώτο θέμα νομίζω, τη Μάρκ είναι, τέταρτο το Πασόκ. Τέταρτο. Λοιπόν, έχουμε απολογία στον Ευρωπαίο Ανακριτή των 11 συλληφθέντων στην Κοζάνη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας τους, απολογήθηκαν οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης. Οι άνθρωποι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τώρα, το μπουμπούκι αυτό, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας με 45 μαχαιριές στη σύζυγου του, κρίθηκε πολύ προφυλακιστέως μετά την εξάωρη απολογία του. Πρέπει να σας πω ότι υποστήριξε ότι θόλωσε και δολοφόνησε την 39χρονη Βασιλική, τη γυναίκα του, μετά από πολύ ωραίο καυγά. Πρέπει να σας πω επίσης ότι είπε ότι την είδε, λέει, ξαφνικά με ένα μαχαίρι από πάνω του. Δηλαδή πήγαινε να το σκοτώσει εκείνη και αμύνθηκε. Αυτό είναι το story που έχει συμφωνηθεί, παρουσιάζει τουλάχιστον. Θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια, η δικαιοσύνη θα κρίνει. Αλλά το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο ζήτημα, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί και οργή πολλές φορές. Είχαν μαζευτεί και λίγοι έξω από το μέγαρο που έγινε η απολογία του και τον αποδοκίμασαν το συγκεκριμένο. Όπως αποδοκιμάζονται και κάθε άλλος δολοφόνος, αυτός είναι και καθομολογία, ο οποίος προβαίνει έτσι σε δολοφονία αδύναμου ανθρώπου, όπως ήταν η γυναίκα του συγκεκριμένου εμπροκειμένου. Έχουμε και άλλες ειδήσεις, αρκετές και σημαντικές. Θα τα πούμε σε λίγο, αφού κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της πρώτης ώρας της εκπομπής. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματα σε πολύ λίγο. Οπότε, αν είναι να τα στείλετε, στείλτε τα τώρα να τα κάνουμε σούμα, παιδιά.

0: 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, είστε στα παραπολιτικά 90,1. Πόσοι να ακούνε τώρα από ραδιοφωνάκια, από αυτά τα παλιά που δεν είχαν πάνω συχνότητα, δεν έγραφαν και γύριζε στο το μεταβλητό πυκνοτή για να πιάσεις τη σωστή συχνότητα. Ελάχιστη, προφανώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα, αδερφιά, που μας έχετε στείλει. Και είναι ο Κολία. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Στην Ελλάδα, λέει, που ζούμε, πρέπει να έχουμε και λίγο χιούμορ. Γιατί αν πάρουμε σοβαρό όλα αυτά που μας λένε και συμβαίνουν καθημερινά, σε λίγο θα αποκτήσουμε ποινικό μητρό, λέει ο Παναγιώτης. Και στέλνει την καλημέρα του στους συνταξιδιώτες. Η Μαριλένα, λοιπόν, λέει, τηλέμαχε. Καλημέρα. Δεν είναι παντού έτσι οι χρεώσεις στις ξαπλώστες. Εμείς πάμε λούτσα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πληρώσαμε 4,5 ευρώ τον καφέ, αλλά δεν χρέωσε έξτρα ξαπλώστες. Σε λίγο θα ξαναπάω. Θα σου πω αν άλλαξε κάτι. Καθημερινές δεν χρεώνουν εκεί. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν κάποια μέρη πραγματικά πολύτιμα και σημαντικά και θα ήθελα να μας τα πείτε για να στείλουμε τον κόσμο εκεί, όπου παίρνεις το καφεδάκι σου απλά και μαζί με το καφεδάκι σου έχεις και την ξαπλώστρα σου. Αλλά υπάρχουν και άλλα μέρη εντός Αττικής, μέσα στην Αττική, κοντινά, που δυστυχώς πρέπει να πληρώσεις. Καλημέρα, καλημέρα στην καλή μου φίλη την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, από τις παλαιότερες ακροάτριες, έτσι δεν το συζητώ. Επίσης, καλημέρα, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στη Γιολάντα. Ο Τάσος, γεια σου Σαντορινέ, τρελέ. Ευχαριστώ. Γεια σου και σένα, αδερφέ. Ο Γιώργος. Καλημέρα, φίλε. Υγεία, δύναμη. Ποιος να βαρεθεί, να σε βαρεθεί, λέει. Πλάκα κάνεις. Ευτυχώς που υπάρχει και μας φτιάχνεις πρωινά στη μαύρη ζωή που ζούμε. Να είσαι υγιής και πάντα να μας πρίζεις. Τα φιλιά μου. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά. Ο Θωμάς ο Μακρόπουλος. Πολύ καλημέρα σας. Όντως, λέει, ο Νότες 96 είναι δυνατός σταθμός στο είδος του. Άντε μαζί μάλλον ένα στο τέλος της μπάντας των FM. Θα ήθελα να ευχηθώ σήμερα σε όλο το προσωπικό των παραπολιτικών να έχετε πολύ καλό καλοκαίρι και ακόμη καλύτερες διακοπές για όσο πάει ο καθένας σας, όποτε πάει και όπου πάει. Εγώ πάντως, και να μου περισσεύανε τα λεφτά για ξαπλώστρα στην παραλία, οπουδήποτε, δεν θα τα έδινα, διότι δεν θέλω να με πιάνουν κότσο κορόιδο δηλαδή, και προτιμώ να ταξιοδέψω αλλού που θα πιάσουν τόπο. Καλή συνέχεια σε κάθε και κάθε καλό σε όλους. Γεια και χαρά, Θωμάς. Γεια σου, ρε Θωμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Να ξέρεις, όλοι εδώ το εκτιμούμε ιδιαίτερα, τις ευχές σου. Ο Γιώργος. Γιατί διαμαρτύρεται για την, γιατί διαμαρτύρεσαι για την ακρίβεια, στον πρωθυπουργό σου να απευθυνθείς, έχει μεγάλη μερίδιο ευθύνη, είστε, δεν γνωρίζει, μάλλον του ξέφυγε η κατάσταση. Ρε φίλε, όταν διαμαρτύρεσαι και τα λες, σε ποιο τα λες, σε όλους δεν τα λες. Δηλαδή, να σου πω κάτι, κάπου δηλαδή, έχω και τους... εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είσαι οπαδός συγκεκριμένης... εγώ δεν είμαι οπαδός κανένας, πειράζει. Πειράζει που θα τα πω και στο Τζίπρα, πειράζει που τα λέω και στο Μητσοτάκη, πειράζει που τα λέω σε όλους. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Εσύ θες να το στείλεις εκεί το μήνυμα. Ωραία, το στείλες το μήνυμα. Από εκεί και πέρα, τι θες να μας πεις τώρα. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο, γιατί δεν αξίζει κιόλας. Καλημέρα, καλημέρα στο καλύτερο ασφαλιστή του σύμπαντος κόσμου και των 7 συμπάντων δηλαδή που γνωρίζω. Δηλαδή αν ήθελες πραγματικά να έχεις μια ασφαλιστική, μια τάξη ασφαλιστών που να έχει την καλύτερη γνώση, θα έπρεπε να κλωνοποιήσεις τον Τάκη Σκροπολίθα. Λοιπόν, κλωνοποιείς τον Τάκη και έχεις τον καλύτερο ασφαλιστή. Γεια σου ρε Τάκη. Λοιπόν, είναι στην Εστάνη και από ό,τι καταλαβαίνω τώρα ακούει αυτό τον Κόκορα. Χθες με παίρνει τηλέφωνο και ακούω από πίσω τον Κόκορα. Okay. Πω, ναι, Παναγιώτη, σε έχει ξυπνήσει η Κόκορα στις 4 ώρα το πρωί. Άστα να πάνε. Είναι ό,τι πρέπει μετά τον κάνεις με χιλοπίτες. Γίνεται λουκούμι με τις χιλοπίτες ο Κόκορας. Όταν είναι και λαλίστατος, σημαίνει ότι είναι αλανιάρης και υγιής. Οπότε το κρέας είναι δουλεμένο και ωραίο. Τάκη, όταν θα τον Κόκορα, τι θα τον κάνεις τελικά? Θα τον κρατήσεις ή θα τον αφανίσεις? Λοιπόν, ναι, εντάξει, πες μας όταν τον περιποιηθείς όπως πρέπει, για να μας κεράσεις και το ανάλογο πιάτο, έτσι. Τέτοια λέω και θα μας την πέσουν οι vegan. Εντάξει, εγώ δεν έχω κανένα θέμα, ας πούμε. Μ' αρέσουν και τα vegan φαγητά. Αρκεί να έχουν γεύση κρέατος. Τι πράγμα κι αυτό, ρε παιδί μου.
Λοιπόν, Gallup Mark για το πρώτο θέμα. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. 30,8 Νέα Δημοκρατία. 15,7 Ελλάς. Θυμάσαι τον Χάρη Κλίν που έλεγε τα αποτελέσματα με τον παπά. Χωρίς τον παπά, τα θυμάσαι Παναγιώτη. Φοβερό ήταν. Λοιπόν, 30,8 Νέα Δημοκρατία. Ελλάς, όχι του Σαμαρά, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, 15,7%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 10,9%. Πασόκ, 10,3%. Χωρίς τον παπά. Επίσης η Ελλάς είναι χωρίς τον παπά. Εδώ πρέπει να το πούμε. Η Ελλάς είναι χωρίς τον Νίκο παπά. Επίσης, ΚΚΕ 6,8% σταθερό ποσοστό. Ελληνική λύση 6,8%. Πλεύση Ελευθερίας 5,4%. Φωνή Λογικής 3,7%. Μέρα 25 2,1%. Και ΣΥΡΙΖΑ το θηριώδες, το τεράστιο ποσοστό, αυτό το οποίο δηλαδή θα καθορίσει και την εκλογική μάχη, 1,8% κυρίες και κύριοι. Έτσι. Απόκομα πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ επέστρεψε σε αυτά τα οποία ποσοστά τα οποία είχε πολύ πριν από τις εκλογές του 16, 15, 14, 14 νομίζω είναι εκλογές, ναι 14. Αν θυμάμαι καλά, και όλες γιατί είναι και τώρα ακόμα να αλτσχάιμερα.

Έγινε και διαδήλωση, λέει, εδώ στην Αθήνα για το... για την επένδυση εκεί στην Αλβανία του Τζαρέντ. Ε? Ο Ράμα έκανε δήλωση για το θέρετρο του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία. Αν δεν ήταν ο Τζαρέντ, δεν θα τους ένοιαζε τι συμβαίνει εδώ, λέει. Ε? Ναι, μάλιστα. Κάνει κανένα μια αγωνία. Πρέπει να σας πω ότι παντρεύτηκε ο μεγαλύτερος εγγονός της βασίλισσας της Ελισάβετ. Ο Παναγιώτη, πώς το λένε αυτό το... Ναι, για τη φαγούρα, ε. Ναι, εντάξει. Ώρα για διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγο με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: όμορφα με μαθήματα.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Ένα κουμπί ρε φίλε δεν έπρεπε να πατήσω. Ένα κουμπί και το πάτησα. Και την πάτησα. Τι να κάνω, μέα κούλπα. Γι' αυτό πήγα κατευθείαν σε διαφημίσεις.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Πρωινό Κυριακής 7 Ιουνίου. 7 μετά τις 7 και είναι 7 Ιουνίου. Καλά θα πάει και αυτό. Ναι ρε φίλε, ένα κουμπί δεν έπρεπε. Ένα κουμπί. Και το είχα μπροστά μου ο άτιμος. Ένα κουμπί. Αυτό δεν έπρεπε να το πατήσω. Το είπα και πριν βάλω τη μουσική. Και το πάτησα. Ένα τέτοιο λάθος να κάνει και ο Κιμ. Θα εξαφανιστούμε. Άντε, εγώ μας εξαφάνισα ένα, δύο, τρία δεύτερα από τον αέρα. Ο άλλος θα εξαφανίσει ολόκληρο πλανήτη.

0: αυτό που έλεγα νωρίτερα, πάτησα κατά λάθος ένα κουμπί και μας εξαφάνισα για 2 δευτερόλεπτα από τον αέρα. Γιατί είχα ένα κουμπί μπροστά μου και δεν έπρεπε να το πατήσω. Και η συνείδησή μου είπε, πάτα το. Το πάτησα όταν έκανα την αλλαγή με το τηλέμαχο Σαντορινέο. Καταρχάς πρέπει να πω και από αέρα ότι είναι εξαιρετικός αυτός ο άνθρωπος, δεν τον γνώριζα. Είναι ψυχή, με την καλή την έννοια του όρου ψυχούλα. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Και ξαφνικά βλέπω ένα χέρι μπροστά μου. Λέω, έχει κατέβει ο διευθυντής από το Ρεόκαστρο να με συλλάβει. Και βλέπω τον Γαβρίλη Χατζηνόπουλο, ο οποίος μου λέει, βαράει συναγερμός. Και λέω, τέλεια, καλά πάει αυτό σήμερα. Καλημέρα κύριε Χατζηνόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Μαχαιρά, μας πιάσανε θα πω πρωί πρωί. Δεν πάει καλά το πρωινό της Κυριακής, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Κοίτα, ό,τι αρχίζει ωραίο που λέει και το τραγούδι τελειώνει με πόνο. Εμάς ξεκινάει με πόνο, θα τελειώσει ωραία.
1: Άντε μωρέ, ναι, όχι, τίποτα.
2: Σαν παρεστήσει εσύ, ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου.
0: Έχει τίποτα έξω?
1: Εννοείς από κόσμο?
0: Ναι.
1: Στα λαδάδικα έχει κόσμο. Μόλις ήρθα, είμαι άρτια φιχθής, εκλαδαδίκων και έχει πολύ κόσμο. Έχω να καταθέσω. Καλά, μη φανταστείς, εγώ πήγα να πάρω καφέ ερχόμενο σπίτι μου. Ήμουν, κοιμήθηκα, θα ήθελα λίγο παραπάνω.
0: Εγώ πάλευα με κουνούπια.
1: Πάλευες, υπήρξε μια πάλι.
0: Ναι.
1: Πάλι με κουνούπια.
0: Έτσι όπως με βλέπεις, μάντεψε ποιος κέρδισε.
1: Κοίταξε, σε βλέπω ταλαιπωρημένο, οπότε κερδίσαν τα κουνούπια.
0: Ένας λογικός άνθρωπος να μου πει για ποιο λόγο υπάρχουν τα κουνούπια.
1: Όπα, περίμενε. Δεν είπε καταρχάς, λίγο πήγαμε λάθος. Ένας λογικός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έτσι ξεκίνησε η πρότασή σου. Θα σου πω αρχικά ότι είναι δύσκολο να βρούμε πλέον λογικούς ανθρώπους γενικά. Πριν ήμουνα σε πολύ γνωστή αλυσίδα καφέ. Πρόσεξε να θα το περιγράψω τώρα, να δεις.
0: Που πήγε στον Μπρουνό?
1: Α, όχι. Όχι, δεν πάω εκεί.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι. Δεν είναι προσωπικό βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ήμουνα εκεί τέλος πάντων και μπαίνει, είναι μπροστά μου 2 τουρίστες οι οποίοι εξυπηρετούνταν από τα παιδιά. Και κάποια στιγμή υπήρξε ένα πρόβλημα συνεννόησης. Γιατί αυτοί λέγανε, πήραν τα πράγματά τους, λέγανε ότι είμαστε ok και ήταν σχεδόν έτοιμοι να φύγουν. Και τα παιδιά στο ταμείο κάποια στιγμή κοιτιούνται και λένε, μα δεν μας έχουν πληρώσει ακόμη. Και ταυτόχρονα ο ένας περνάει στην επόμενη σειρά που ήταν η δική μου και λέει, τι θα θέλατε? Λέω εγώ αυτό που ήθελα. Αυτοί τον μπανίζουν και αρχίζουν και κάνουν φασαρία. Φασαρία γιατί λέει, περάσαμε τη σειρά τους. Και ήρθανε πιο πριν από μένα, λέει. Φυσικά και ήρθαν πιο πριν από μένα οι άνθρωποι και εξυπηρετήθηκαν κιόλας. Δηλαδή έμεινε να πληρώσουν. Ενώ λέγανε ότι είχαν πληρώσει και ήταν τακτοποιημένοι, πλήρωσαν φυσικά μετά ξανά. Όχι ξανά, πρώτη φορά πληρώσανε και φύγανε.
0: Δεν ξεκίνησε καλά.
1: Όχι, όχι. Υπάρχουν vibes ύποπτα. Ύποπτα vibes. Κατά τα άλλα, άδειοι δρόμοι.
0: Ναι, τίποτα δεν είναι.
1: Ερχόμενος εδώ δηλαδή ήταν 15 Αύγουστος, ανήμερα. Πρωί, όπως και κάθε Κυριακή νομίζω, ανοιχτοί δρόμοι, ωραίοι, ό,τι πρέπει δηλαδή για να μην είμαστε σίγουρα έτσι μέσα σε σπίτια, μέσα σε μαγαζιά, να είμαστε έξω, έξω, πρωί πρωί, βγείτε.
0: Καλά, πού θα πας 15 μετά τις 7, μόνο για καμιά μπουγάτσα?
1: Τρέξιμο, κάθε Κυριακή δεν στα λέω, δηλαδή να με πληρώνανε.
0: Τρέξιμο Κυριακή πρωί.
1: Να με πληρώνανε, να μου λέγανε κάθε Κυριακή θα σου δίνουμε ένα ποσό. Δεν θα πήγαινα για τρέξιμο στις 7.
0: Στις 9.
1: Ούτε στις 9.
0: Ούτε στις 6.
1: Λίγο μετά. Πιο μετά, ναι. Όποιος θέλει και είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Δηλαδή, μετά τις 9. Καλά, δεν μπορώ γιατί δουλεύω. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου.
0: Θα λες τα δελτία απ' έξω.
1: Φαντάζεσαι?
0: Θα αρέσει.
1: Σε ποιον?

0: τις καλημέρες σας στο Viber του Status FM στο 6908-357-800. Νομίζω μια καλημέρα δεν κοστίζει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δωρεάν είναι τα μηνύματά μας στο Viber. Στο 6908-357-800 γράφετε μια καλημέρα, εγώ σας διαβάζω. Κάνουμε δηλαδή μια ανταλλαγή ευχής. Αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι θα ξεκινήσουμε από τους 20. Άρα είμαστε ήδη 2 βαθμούς επάνω. Έθριος αναμένεται ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Και πιο συγκεκριμένα στους 32 βαθμούς θα φτάσουμε λίγο μετά τις 2. Κανονικά το πικ φτάνει εκεί 3,5, 4 παρακάτι. Άρα το καλοκαίρι είναι εδώ. Και το καλοκαίρι επισήμως για τον Status 107 και 7 γνωρίζετε πολύ καλά ότι ξεκινάει από σήμερα. Καθώς βάζουμε στην παρέα μας τον Skype Ιερία στους 93 που θα μας ακούτε στην Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική η αλήθεια είναι δεν έχει. Και φυσικά ο Status σας πάει και σας φέρνει από σήμερα με Άρη Παπιδάκη από τις 5 το απόγευμα, με Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση, για τον Μαραθώνιο Επιστροφής και για να ξέρεις τι θα βρεις μπροστά σου, αλλά και για υπέροχα δώρα. Θα μου επιτρέψετε να γνωρίζω καλύτερα από εσάς μέχρι και το απόγευμα στις 5 που θα γίνουν οι πρώτες έτσι ανακοινώσεις για τα δώρα τα οποία θα διεκδικήσετε. Φέτος νομίζω έχουμε ξεφύγει, έχουμε ανέβει level, έχουμε ανέβει πολλά, πολλά πατώματα. Τα δώρα τα φετινά νομίζω έχουν ξεπεράσει κάθε χρόνο. Είναι η 7η χρονιά που θα κάνουμε επιστροφή εδώ στον Status 107 και 7. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από σήμερα και κάθε Κυριακή, 5 το απόγευμα με 11 το βράδυ, και πουθενά να μην πας, σπίτι σου να είσαι, να δουλεύεις, να κάθεσαι, θα ξέρεις ότι για 5 ώρες, για 6 μάλλον, θα έχεις παρέα. Θα έχεις τον Status. Σε πάει και σε φέρει.
1: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status, Sky, Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα στην Δέσποινα. Καλή Κυριακή, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στον Θεόδωρο. Καλημέρα στη Μαρία, η οποία μου στέλνει εδώ πέρα, μαζεύει ροδάκινα, αν δεν κάνω λάθος.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

Ανανεωμένο πρόγραμμα από σήμερα. Στις 10 θα είναι κοντά σου ο Απόστολος Αυδελάς. Στις 12 το μεσημέρι θα είναι ο Παναγιώτης Δάνου. Στις 2 το μεσημέρι ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Στις 3 το μεσημέρι Γιάννης Ρέπιτς. Και από τις 5 ο Στάτου σε πάει και σε φέρνει. Και από τους 93 στον FM για Χαλκιδική.

Στο Viber στέλνει την καλημέρα σου στο 6908-357-800. Καλημέρα στον Νικόλα τον Καβασάκη. Καλημέρα λέει από Νικόλα Πειρατή. Ένα πειρατή ξέρω μόνο. Αυτόν εδώ με το ξύλινο καράβι που έχουμε στον Θερμαϊκό. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλή δύναμη να έχεις, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Φρόσο. Καλημέρα στην Εύη, στον Κοσμά, στην Μαρία Ελένη. Καλημέρα στον Τζον.

ο Ιερός Λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, κοιτάτε στο Τραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες ημέρες ο Υψηλάντης θα περάσει τα αυστριακά σύνορα, θα σύλληφθεί και θα φυλακιστεί.

1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή Στοιχείο. Σκοτώνεται ο Τούρκος ναύαρχος και περισσότεροι από 1000 παριστάμενοι. Το 1907 απαγχωνίζεται από τους κομιτατζίδες ο θρυλικός μακεδονομάχος Καπετάν Άγρας. Το 1942 τερματίζεται με νίκη των Αμερικανών η αεροναυμαχία του Midway, μία από τις σημαντικότερες για την έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιαπωνίας. Το 1778 γεννήθηκε σαν σήμερα ο George Brian Bramer. Το 1848, τώρα στα κοντά, ο Paul Gauguin.

Και το 58, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Prince, ο Roger Nelson. Σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Δράκουλας. Ο καλύτερος Δράκουλας. Σας ευχαριστώ. Ο Κρίστοφερ Λί είναι Άγγλος ηθοποιός. Γεννήθηκε το 1922 και έφυγε από τη ζωή το 2015. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που ζήτησε νωρίτερα ο Γιώργος. Το είδα κατευθείαν με το που διάβαζα τι έγινε σαν σήμερα. Οπότε σκέφτηκα να το μεταδώσω εδώ και να το αφιερώσουμε σε όλους εσάς, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι από τον Γιώργο Στρατάκη, είναι από τον τραγουδιστή που ακούγαμε και νωρίτερα, οπότε έτσι να ξυπνήσουμε ευχάριστα.

Να πούμε και ένα καλό νέο, γιατί το χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε νέα. Αυτό. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής είχαμε ένα ήσυχο βράδυ. Πάλι καλά θα πω εγώ.

Όσο beach volley είδαμε, είδαμε. Αυλαία ρίχνει σήμερα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Masters στην πλατεία Αριστοτέλου, στο κέντρο. Φιλοξενήθηκε στην καρδιά της πόλης μας από την περασμένη Παρασκευή, προσφέροντας ένα πλούσιο θέαμα. Μέσα από τις πιο δυνατές μονομαχίες αθλητών και αθλητριών. Σήμερα θα ρίξει αυλαία με τις τελευταίες αναμετρήσεις.

0: 30 χώρες και 5 ήπειροι. Μουσικές από όλο τον κόσμο. Χρώματα, αρώματα και καλαμαριά. 25ο φεστιβάλ Food for Good.
1: Τα χείλη μου ανοίγει.
0: Συνάντηση γεύσεων, πολιτισμών και αλληλεγγύης. Η Καλαμαριά στην Πλάζα Ρετσούς υποδέχεται σήμερα μία από τις πιο ξεχωριστές διοργανώσεις της πόλης μας. Μια διοργάνωση του ελληνικού παιδικού χωριού στο Φίληρο και της εθελοντικής ομάδας Γυναίκες των Πέντε Ηπείρων έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό προσφοράς και πολιτισμού, όπου οι γεύσεις γίνονται γέφυρες επικοινωνίας. Στις 8 το βράδυ, απόψε, στην Καλαμαριά.

Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Γαβριήλ Χατζινόπουλο, με έναν καλλιτέχνη ο οποίος βιάστηκε να μας βιάστηκε να φύγει από δίπλα μας. Εξαιρετικός. Έκανε το μεταξύ αλλαγή τραγουδιού τη τελευταία στιγμή. Γιατί από αυτόν τον καλλιτέχνη που θα ακούσουμε τώρα μου αρέσουν όλα του τα τραγούδια. Είτε είναι γνωστά είτε είναι άγνωστα. Αν και θεωρώ ότι δεν υπάρχουν άγνωστα τραγούδια, απλά είναι επιλογές αγαπημένες που θέλουμε να ακούμε ή τραβάνε περισσότερο. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον αγαπημένο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και επιστρέφουμε εδώ στον Status FM στους 107.7. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, είναι Κυριακή 7 Ιουνίου, 58 λεπτά μετά τις 7.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθεί η πλήρωση των δύο κενών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί η εκτίμηση ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες αλλά με σαφή πολιτικό αποτύπωμα. Στη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησαν χθες τον Άγιο Νικόλαο Κρήτη, στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατική δραστηριότητα και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών, ενώ φέρεται να συνδεόταν με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για αδικήματα τρομοκρατίας. Καθαρό σήμα για την υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα έδωσε η χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αποτυπώνοντας τις δύο διαφορετικές τάσεις αλλά και δίνοντας ραντεβού τον Σεπτέμβριο για την επίλυση των τεχνικών ζητημάτων που θα απορρέουν από την απόφαση του καθοδηγητικού οργάνου. Ενστάσεις από Παύλο Πολάκη, Ρένα Δούρου και Νίκο Παπά, απορρίφθηκε η τροπολογία τους επί της απόφασης. Τρία ανήλικα παιδιά τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα χθες το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Ιερισσού στη διασταύρωση Πλανών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων. Εκτός κινδύνου τα ανήλικα παιδιά. Σε ισχύ από το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ιερισσού λόγω της διεξαγωγής του αγώνα τριάθλου Στρατώνη Τριάθλων 2026. Έως τις 10.30 το πρωί ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού και στις δύο κατευθύνσεις. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς. Σε εξέλιξη πολυωρή διακοπή ηλεκτροδότησης σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, χωρίς ρεύμα θα μείνουν έως τις 3 το μεσημέρι καταναλωτές και επιχειρήσεις που βρίσκονται επί της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής από την οδόν Ηριείδων έως τη συμβολή των οδών λεωφόρος Γεωργικής Σχολής με Αγίας Αναστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό του Ορμούς.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός Θεσσαλονίκη, ανέμοι πνέουν με εντάσεις έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη στους 29, στον Κλική στους 31, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 32 και στα Γεντσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 28 και στα Γρεβενά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Μαμά, βαριέμαι!
14: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
15: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
16: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
17: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
16: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
17: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Βρε, κανόνες υπάρχουν. Το θέμα είναι ποιος τους στηρεί. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 15 λεπτά μετά τις 8. Είναι πρωινό Κυριακής και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα δεν έχετε χάσει ευκαιρία. Ξεκινήσατε για Χαλκιδική και καλά κάνετε. Στο Viber στο 6908-357-800 στέλνετε μια καλημέρα, σας διαβάζουμε και χαιρόμαστε που είσαστε στην παρέα μας. Και στις δύο τηλεφωνικές γραμμές, αν συμβεί κάτι, 2310513000, 2311821050. Και ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Τι φιλοξενεί σήμερα ο Κυριακάτικος Τύπος.

Κυριακάτικη Δημοκρατία, έρευνα κόλαφος λέει η αντικυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, 80,4%. Οργή. Η αδικία λέει πνίγει την Ελλάδα. Σε πύληνα πόδια η γαλάζια ηγεμονία. Καλά, αυτό δεν φαίνεται σε καμία δημοσκόπηση. Θέλω να σας ενημερώσω, αγαπητοί σύντροφοι, στη Δημοκρατία της Κυριακής.

Ο ελεύθερος τύπος για το κυριακάτικο φίλο του. Double score για την Ουδού. Και α και ου. Δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης για τον ελεύθερο τύπο. Στο 28,1% η Νέα Δημοκρατία. Στο 14,3% ο κύριος Τσίπρας. Με την Ελλάστου. Εγώ ακόμη μια φορά θα ρωτήσω, η Δημογλίδου πού είναι εκπρόσωπος? Στην Ελλάστης αστυνομίας ή στην Ελλάστου Τσίπρα? Η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού στο 10,3%. Τέταρτο

ελληνική λύση με 7%, 6,6% για το ΚΚΕ, 5,4% για την πιο ήσυχη φωνή του ελληνικού κοινοβουλίου, για την κυρία Κωνσταντοπούλου ο λόγος, και 4% για την κυρία Λατινοπούλου στη δημοσκόπηση της Παλμούς Ανάλυσης για τον ελεύθερο το τύπο.

Έχει και άλλη μια δημοσκόπηση. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στο πρώτο θέμα. Ο Μητσοτάκης, λέει το πρώτο θέμα, δηλώνει Απρίλιο, αλλά σκέφτεται τον Σεπτέμβριο. Έσω έτοιμος για κάλπες. Κινήσεις εκλογικής τακτικής με αλλαγές στο κόμμα και την κυβέρνηση. Ήρθε η ανατροπή στην αντιπολίτευση, ο Τσίπρας καθαρά δεύτερος, με πολιτικό χορηγό το ΠΑΣΟΚ. Και πιο συγκεκριμένα, για να είμαστε ακριβείς, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Τον γκάλοπ της Mark για λογαριασμό του πρώτου θέματος, 30,8% η Νέα Δημοκρατία, 15,7% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού στο 10,9, πάλι τέταρτη θέση και σε αυτή τη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ με 10,3%, 6,8% ο κύριος Κουτσούμπας, Ελληνική Λύση 6,8%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5,4%, η Φωνή Λογική στο 3,7%, Μέρα 25 2,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,8%. Άρα μιλάμε με απλά μαθηματικά 2, 4, 6, 8 κόμματα. Αν σήμερα είχαμε εκλογές και αυτά ήταν τα αποτελέσματα, θα είχαμε 8 κομματική βουλή.

Η Real News, η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και η διεργασία στον χώρο της δεξιάς της. Πολιτικά έχτερο στον δρόμο προς τις κάλπες. Ο Αλέξης, η Μαρία και ο Κυριάκος 2. Ποιος είναι ο Κυριάκος 2? Δεν μας έφτανε ο 1. Μάλιστα. Και μόλις τώρα είδα ότι η Real News κάνει 4,5 ευρώ. Ο Χριστός και η Παναγία, κύριε Χατζηνικολάου μου. Σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός στο ραντάρ, λέει, της εφορίας. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγκτές στις τραπεζικές καταθέσεις. Ελάτε να δείτε τις τραπεζικές καταθέσεις μας, να βάλετε και εσείς τα κλάματα. Και στο μικροσκόπιο, λέει, θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτά τα νέα τα μοιραία. Το Βήμα της Κυριακής που βλέπω ότι κάνει 4 ευρώ και 25 λεπτά. Τίμιο. 25 λεπτά πιο κάτω από τον κύριο Χατζηνικολάου. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού. Τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς. Ώρα για Μουντιάλ. Γιατί οι μεγάλοι της διανόησης αγαπούν το ποδόσφαιρο?

Η Εστία, άκου λίγο, τη γράφει ευνή διαστροφή Μητσοτάκη λόγω Σαμαρά, Βορύδης αντί Φλωρίδη.

Η Καθημερινή στην πρώτη τη σελίδα, το σκεπτικό των εισηγήσεων για προώρες εκλογές, το παράθυρο του Οκτωβρίου, ο αναβρασμός στην αντιπολίτευση και οι φόβοι του χειμώνα φέρνουν τις κάλπες πιο κοντά. Έχει και ένα ωραίο τραγούδι που λέγεται «Πιο κοντά», αλλά δεν είναι για την ώρα. Θα το μετέδιδα, πολύ ευχαρίστως. Η Έφη, ο Χάρης και το φίλτρο του Αλέξη. Η Ελλάς και η άλλη. Μπορούσε να είναι με ένα πάρα πολύ ωραίο σύριαλ, ρε παιδί μου, έτσι μια ωραία σαπουνόπερα. Η Ελλάς και η άλλη. Να παίζει κατά τις 12 το βράδυ στον Αντένα. Στεγαστική κρίση. Μη κατοικήσιμα 250.000 σπίτια. Καλά και αυτοί που τα ανοίγουν και είναι 30 τετραγωνικά και ζητάνε 800 ευρώ ενίκιο, καλύτερα να τα έχουν κλειστά. Τζάμπα χώρο στις, στα site για τις νοικιάσεις έχουν. Άκου ρε φίλε, 30 τετραγωνικά 800 ευρώ. Ακόμη δεν μπορεί να μου φύγει αυτό το πράγμα. Διλήμματα για την άμυνα. Ακριβά όπλα στην εποχή των drones. Αυτοψία της Καθημερινής. Κοτέτσια στην Ακαδημία του Πλάτωνος. Επιθετικές προσφορές. Πώς οι εταιρείες βρίσκουν τα τηλέφωνά μας. Εδώ ανεβάζουμε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο Twitter. Πότε πάμε τουαλέτα, το τηλέφωνο μας δεν θα βρούνε. Πάμε στο ντοκουμέντο. Ο εργολάβος της CIA στην Ελλάδα, ο σκοτεινός John Redon, τσέκαρε τους συνεργάτες της CIA. Μάλιστα. Okay. Ας προχωρήσω σε άλλη εφημερίδα, δεν με ενδιαφέρει και τόσο να σου πω την αλήθεια. Διαβάσαμε το πρώτο σέλιδο, όλα καλά. Ποια εφημερίδα έχουμε? Έχουμε το παρόν της Κυριακής. Στον αέρα το πολιτικό σκηνικό. Σαρωτικές αλλαγές προκαλούν οι ανακοινώσεις κομμάτων από Τσίπρα και Καριστιανού. Παίζει λέει με τα νεύρα μας η ΕΙΔΑΠ. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για κατανόητες αυξήσεις στους λογαριασμούς νερού. Παγιδευμένα στο κινητό, 3 στα 4 παιδιά καταναλώνουν αρνητικές ειδήσεις που προκαλούν προβλήματα στην ψυχική υγεία. Βέβαια, άμα είναι 2 ετών το παιδί και του δίνεις κατευθείαν το τάμπλετ για να μην μιλάει ή για να μην σου σπάει τα νεύρα, λογικό. Μαύρη τρύπα για το Πασόκ το Λεκανοπέδιο, να ήταν μόνο το Λεκανοπέδιο. Άρχισαν οι συζητήσεις για τη μετά Μητσοτάκη εποχή στη Νέα Δημοκρατία, όπως τα λέγει και ο Διογέννης, τάκ. Σφύριξε και έληξαν, όπως λέει και ο σύντροφος ο Πάνος Οκιάμος. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δέχεται μόνο βουλευτές που παρετούνται. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε και στον κύριο Κουσουλό, το μπαμ στο ρεπορτάζ. Η απόφαση σταθμός που βάζει φρένο στις τοκογλυφικές πρακτικές σέρβισης και φαντς. Τέλος στο πάρτι των φαντς, βόμβα αριού πάγου, οι ειδικοί και δικηγόροι εξηγούν τα πάντα για την επόμενη ημέρα. Πώς η δημοσιογραφική έρευνα της μπαμ προηγήθηκε των εξελίξεων αποκαλύπτοντας τις τριγωνικές σχέσεις.

0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Α, εγώ είμαι. Νόμιζα είχαμε τηλεφωνική. Συγγνώμη. Λοιπόν, ήρθα λίγο πριν τις διαφημίσεις, γιατί είχαμε ένα συμβάν τα μεσάνυχτα που το μάθαμε πριν από λίγο. Ξέσπασε φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα, στον Δήμο Καλαμαριάς, εκείνη την περιοχή. Είναι πολύ γνωστό φυσικά το στρατόπεδο. Λίγο πριν τις 12 ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. 4 οχήματα έσπευσαν στο σημείο με 8 πυροσβέστες. Έσβησαν τη φωτιά. Μαθαίνουμε ότι ήταν σε ένα χώρο, στο χώρο της οφίτας ενός κτίριου, okay, τέλος πάντων. Yeah. Κάηκαν απορρίμματα, ξύλα, διάφορα άλλα αντικείμενα. Δεν υπήρξε τραυματισμός ευτυχώς. Να πούμε βέβαια ότι στο σημείο τα μεσάνυχτα βρέθηκε ο πρώην δήμαρχος Καλαμαριάς. Έκανε ανάρτηση ο κύριος Δαρδαμανέλης.
2: Ah, ναι.
1: Ο κύριος Γιάννης Δαρδαμανέλης βρέθηκε εκεί και έτσι γνωστοποίησε τέλος πάντων το περιστατικό με αυτόν τον τρόπο. Και να πούμε βέβαια ότι άφησε και ένα αιχμηρό σχόλιο κατά της κυρίας Αράπογλου, γιατί έτσι όταν τον ρωτούσαν διάφοροι κάτω στα σχόλια για ποιο λόγο πήγατε εσείς εκεί, είπε ότι πήγα εγώ γιατί κανένας από την διοίκηση του Δήμου δεν βρέθηκε στο σημείο. Έτσι έγραψε ο κύριος Δαρδαμανέλης.
0: Άλλη μία φορά κολλάει η ατάκα του Διογέννη.
1: Τακ.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Χατζινόπουλε. Χαρά, τιμή και δόξα που ήρθατε στο στούντιο.
3: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε στην κόντρα.
1: Πάμε στην κόντρα, η οποία λέει απόλυτη κυριαρχία του Τσίπρα. Α, στο χώρο της κεντροαριστεράς. Διαρκή άνοδο των ποσοστών της Ελλάς καταγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης προετοιμάζεται για εκλογές και αρχίζει περιοδίες σε όλη τη χώρα. Ναι. Οκ. Okay. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Δημοκρατία. Στο τέλος, βρε κόντρα, βρε. Τα προσχήματα, βρε. Συνέντευξη έχει από τον κύριο Καλογερόπουλο της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Σαουλίδη, είναι στέλεχος της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μπράβο. Όχι της Ελλάς, της αστυνομίας. Μανιφέστο από Κρήτη για τον κύριο Σαμαρά. Δεν θα διαβάσω το άλλο θέμα που έχει, δεν θέλω πραγματικά έτσι να μας ρίξω, είναι πολύ δυσάρεστο. Στο όριο, λέει, εδώ τώρα στα ευχάριστα. Στο όριο της κατάρρευσης οι δομές υγείας σε Αιγαίο, Ιόνιο και Κρήτη, κλειστές μεθ, εξαντλημένοι γιατροί και κενές θέσεις εργασίας. Μπαράζ αλλαγών στα σχολικά κυλικεία, γράφει ο λόγος. Τέλος σε τυρόπιτες, ζαμπών και επεξεργασμένα. Καλά, μέχρι και εγώ τουλάχιστον δηλαδή. Είχαμε, of course, που λένε και στη Μηχανιώνα, of course. Μέχρι και εμείς δηλαδή προλάβαμε την κατάληψη, γιατί η τυρόπιτα δεν ήταν τρίγωνη και ήταν τετράγωνη, στρόγγυλη και δεν ξέραμε από πού να ξεκινήσουμε. Τι θα γίνει τώρα?
0: Πρωτοβουλία της κυρίας Αγαπηδάκη, να πούμε.
1: Γιατί ανακατεύεται εκεί Αγαπηδάκη, που δεν την σπέρνουν?
0: Η αναπληρώτρια υπουργός υγείας πριν από μερικές μέρες γνωστοποιήθηκε, το λέγαμε και στα δελτία, ότι από το Σεπτέμβριο στα κυλικεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ξεχάστε αυτά που ξέρατε
1: γιατί?
0: Για τη δευτεροβάθμιας, αν θυμάμαι καλά. Γιατί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας είναι αυτή η εφαρμογή της απόφασης. Νομίζω ότι ήταν καιρός για τη χώρα μας να προχωρήσει σε αυτό. Είναι τραγικά τα νούμερα μας σε ό,τι έχει να κάνει με την παχυσαρκία. Είμαστε ζουμπουρλούδιδες, η αλήθεια είναι. Ξεπερνάμε το όριο.
1: Ξέρουμε
0: όλο
1: να δούμε καλά, ρε φίλε. Τι θα γίνουν οι χειρουργοί?
0: Ναι,
1: μετά,
0: αλλά να μάθουμε να τρώμε και λίγο καλύτερα.
1: Τι θα γίνουν οι χειρουργοί, κλέφτες?
0: Τι θα γίνουν χειρουργοί? Έχει, δόξα τω Θεώ, από παθήσεις άλλο τίποτα. Θα έχουν δουλειά και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αστειευόμενος για γαστρικό μανίκι να το κάνετε όσοι επιθυμείτε. Ναι.
0: Ωραίες συμβουλές μας δίνεις.
1: Γιατί ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Πρωί.
0: Γιατί? Πάει ο κόσμος τώρα ζοριδών.
1: 90 κιλά έχασα μέσα σε ένα χρόνο. Ας το κάνουνε.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Επειδή έτρωγα ζαμπόν κασερόπιτα.
0: Βέβαια. Και όμως η κυρία Αγαπηδάκη το έμαθε.
1: Και σου λέει.
0: Το έμαθε και σου λέει με αφορμή αυτά τα περιστατικά, ξεχάστε ό,τι ξέρετε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Η οποία, εντάξει, να πούμε βέβαια ότι ειδικά με το πρόγραμμα Προλαμβάνω, με τις προληπτικές εξετάσεις, το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για τις δωρεάν μαστογραφίες. Δηλαδή είναι εξαιρετικές αυτές οι πρωτοβουλίες.
1: Κάνουν δουλειά, ρε φίλε. Έλα τώρα.
0: Που έπρεπε πραγματικά κάποια στιγμή να γίνουν. Όντως η πρόληψη είναι πολύ μεγάλο κομμάτι στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων. Και έχουμε πολλή δουλειά για να είμαστε έτσι πιο ευσυνείδητοι σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία μας και να προλαμβάνουμε σοβαρά νοσήματα.
1: Έτσι.
0: Σοβαρά νοσήματα. Ας έχουμε το νου μας στα κινητά μας τηλέφωνα, όσοι έχουμε και την άειλη συνταγογράφηση, πραγματικά να αξιοποιήσουμε αυτές τις δωρεάν εξετάσεις από το Υπουργείο Υγείας, γιατί να πούμε σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να τις πληρώσουμε. Και εμείς εδώ έχουμε το προνόμιο να τις κάνουμε εντελώς δωρεάν.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Χατζινόπουλε. Συνεχίζω εγώ στον λόγο. Ποιος λέει θανατηφόρε? Ο λόγος κάνει λόγο. Έτσι πρέπει να το πω. Ωραίο. Ο λόγος κάνει λόγο για ευρύ φάσμα ιών. Επιστήμονες σχεδιάζουν με τεχνητή νοημοσύνη το πρώτο καθολικό εμβόλιο. Ευρωπαϊκή έρευνα εκπέμπει SOS, καθώς 9 στους 10 χρησιμοποιούν το κινητό ενώ οδηγούν. Θανατηφόρες οι συνήθειες των νέων οδηγών στην Ελλάδα. Έχει απόλυτο δίκιο. Πάμε στην Αυγή, στην τελευταία μας εφημερίδα. Λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boys της ΔΕΗ. Βέβαια, άμα ρωτήσεις κάποιον βουλευτή ποια είναι η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ, δεν θα σου απαντήσει, γιατί πολύ απλά δεν ξέρει. Δεξιότερα ο Μητσοτάκης με κυρανάκι Θεοδωρικάκο για το 25% που δείχνει να το πιστεύει ο Ανδρουλάκης. Και ακόμη μία δημοσκόπηση, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στη τέταρτη θέση. Φοβάμαι ότι θα πέσει πιο κάτω και από τη θέση που πήρε ο Ακύλας.

0: Άμα είσαι και η Μαρία Απατζίδη, είναι και λίγο δύσκολη η ερώτηση ποια είναι η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ. Αλλά έχει απαξιωθεί. Να λέμε τα σίκα σίκα και τη ΔΕΗ σκάφη.
1: Δεν είναι όμως έτσι ακριβώς.
2: Πώς είναι?
1: Γιατί το θέμα της ΔΕΗ είναι ότι υπήρχε μια απαξίωση από την συγκεκριμένη κυβέρνηση και αυτό είναι ένα φεντόμινο σε όλα τα υπόλοιπα.
2: Δεν το κατάλαβα αυτό τώρα με τη ΔΕΗ, συγχωρήστε με. Εγώ έλεγα απλά ότι η ανάπτυξη. Μισό λεπτό, έχετε...
3: εγώ σου λέω επειδή είμαι πρακτικός λίγο. Ξέρετε ποια ήταν η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ το 2019?
1: Τώρα δεν το έχω προχειρό.
3: Καλά, βουλευτής κοινοβουλίου και δεν ξέρετε.
1: Δεν το έχω προχειρό αυτή τη στιγμή.
3: Δεν ξέρετε, πραγματικά δεν το ξέρετε.
1: Μπορώ να το δω. Έχω
3: έχει γίνει
1: μου.
3: αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, κομματικής αντιπαράθεσης, δημοσιογραφικής. Δεν ξέρετε πώς ήταν η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ το 2019.
1: Κοιτάξτε τώρα.
3: Και κάνετε κρίσεις. Να σας πω εγώ λοιπόν. 300 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο είναι σήμερα?
1: Κοιτάξτε αυτό που
3: μπορεί να είναι 6 δις. Μπορεί να είναι 6 δις.
1: Δεν το έχω δει γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη γι' αυτό. Αλλά μπορώ να το δω. Έχω τα χαρτιά.
3: Συγγνώμη, είστε νέος άνθρωπος. Δεν ξέρετε ότι η ΔΕΗ είχε χρηματιστηριακή αξία 300 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Κάνετε πάρα πολύ αγενές.
2: Όχι, όχι, κυρία Πατζίδη. Συγγνώμη, μόλις πριν από ένα λεπτό ασκήσατε κριτική.
3: Είπατε ότι δεν
2: για τη
3: υπάρχει ΔΕΗ. Απαξιώθηκε.
2: Άρα, πώ ασκείτε κριτική όταν δεν έχετε τα στοιχεία?
1: Και αυτό είναι ένα φαινόμενο για την ακρίβεια.
3: Ωραία, συγγνώμη λίγο. Είπατε ότι απαξιώθηκε η ΔΕΗ. Και σα ρωτώ εγώ δημοσιογραφικά, αν στο στείλω αν θέλετε. 300 εκατομμύρια ευρώ ήταν η χρηματιστηριακή αποτίμηση της ΔΕΗ το 19. Είναι τα νούμερα εκεί. Σήμερα έχει πάει στα 6 δις. Είναι απαξίωση?
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό με την ακρίβεια δεν παίζει ρόλο ότι έχουν αυξηθεί? Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο το λέει η Απατζίδη ή το λέει το Μέρα 25.
3: Τι σχέση έχει με την απαξίωση της ΔΕΗ τώρα αυτό που λέτε?
2: Μάλιστα.
1: Σας παρακαλώ, πραγματικά. Πραγματικά. Και δεν είναι καθόλου ωραίος ο τρόπος που εκφράζεται.
3: Μα κυρία μου, κυρία Πατζίδη, συγγνώμη, είπατε στην αρχή ότι πέφτει παντού ξύλο. Σας είπα, δέχομαι. Το συμπέρασμα για να πάμε παραπέρα είναι ότι υπάρχει ένα αστυνομικό κράτος. Το δέχομαι. Σας είπα ότι είναι η δική σας περιγραφή. Ότι υπάρχει αστυνομικό κράτος βίας στην Ελλάδα μέχρι το 2021 με ασύλληπτο ξύλο. Πέφτει
1: να, σε πω βουλευτές, κάτι, επειδή δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Ναι. Είπα ότι υπάρχει μια ευρύτερη διάσταση. Τα τελευταία 11 μνημονιακά χρόνια το βιωτικό επίπεδο των πολιτών υποβαθμίζεται.
3: Σωστό είναι αυτό.
1: Και τα τελευταία 2 εκθετικά. Λέω κάτι το οποίο είναι παράλογο?
3: Όχι, όχι, δεν μίλησα εγώ
1: το
3: για αυτό.
1: Ότι δεν ήξερα αυτή τη στιγμή, πραγματικά μπορεί να είναι και λάθος μου. Εγώ διαφωνώ. Αλλά τα έχω όλα σημειωμένα. Δεν μπορώ να θυμάμαι την κάθε λεπτομέρεια.
3: Και πώς χωρίς να ξέρετε, ναι, αλλά και πώς βουλευτής είναι... άνθρωπος, χωρίς να ξέρετε, λέτε ότι απαξιώθηκε η ΔΕΗ, όταν η ΔΕΗ έχει 20-πλασιάσει την αξία της.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έλατε. Τώρα να σας απαντήσω πραγματικά.
2: Ναι, αλλά κυρία Πατζίδη, συγγνώμη, πρέπει να μιλάμε με στοιχεία.
1: Δηλαδή, εσείς που είστε και νέος άνθρωπος. Είναι λάθος μου αυτή τη στιγμή που μπορώ να μην το έχω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Όχι,
3: τώρα που σας το είπα.
2: Όπως σας μιλάμε.
3: Τώρα που σας το είπα.
1: Και να είστε τόσο αγενείς σε ένα θέμα που όντως μου έχει ξεφύγει.
3: Τώρα που σας το είπα, η ΔΕΗ απαξιώθηκε ή όχι?
1: Κατά τη γνώμη μου έχει απαξιωθεί.
3: Ωραία, εντάξει. Εγώ δεν έχω γιατί δεν είναι από κάτι άλλο.
1: Εντάξει, έχετε τη γνώμη σας και έχουμε τη δική μας.
3: Όχι, εγώ έχω στοιχεία, δεν έχω γνώμη.
2: Η οποία όμως καλό είναι να βασίζεται σε στοιχεία, αυτό λέμε τόση ώρα.
1: Εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Ωραία.
3: Προχθές, ο ΑΔΜΙΕ, ξέρετε πόσο πουλήθηκε προχθές? Καλά, βουλευτής είναι, ρε Βιργινία, να μην ρωτήσω. Τι με κοιτάς έτσι?
2: Τώρα είναι λες και τις κάνουμε τεστ γνώσεων στον αέρα.
3: Δεν είναι, μιλάμε για τη ΔΕΗ. Ο ΑΔΜΙΕ πουλήθηκε, που είναι ένα μικρό κομμάτι της ΔΕΗ, το 49% μόλις. Πουλήθηκε 2,9 δις. Δεν πρέπει να το ξέρει, κυρία Πατζίδη. Φαντάζομαι το ξέρετε.
2: Φαντάζομαι
3: το ξέρετε αυτό. Το ξέρετε. Άρα, πώς μια ΔΕΗ που έκανε 300 εκατομμύρια πριν από 2 χρόνια, ένα μικρό κομμάτι της, το 49%
1: μόλις. Δεν την έχουν απαξιώσει όλες οι κυβερνήσεις στη ΔΕΗ.
3: Άλλο,
1: είναι αλήθεια.
3: Έφτασε ναι, μέχρι τα 300 εκατομμύρια.
1: Ναι. Δεν ξεκίνησε την αριθμική από την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι ή όχι?
2: Ποια?
1: Μπορώ να μην έχω αυτή τη στιγμή ακριβώς τα στοιχεία και είναι λάθος μου, το είπα προηγουμένως. Δεν έχω αυταπάτες.
3: Ναι, αλλά όταν δεν έχουμε στοιχεία. Ακούστε με λίγο, κυρία Πατζίδη. Όταν δεν έχουμε στοιχεία, επειδή εγώ, ξέρετε, πάντα με στοιχεία θέλω να μιλώ. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. 30 τόσα χρόνια είμαι σε αυτό το επάγγελμα. Όταν δεν έχουμε στοιχεία, δεν βγάζουμε αποτελέσματα, συμπεράσματα. Δεν πετάμε μια κορώνα στον αέρα. Α, απαξιώθηκε η ΔΕΗ. Ενώ η ΔΕΗ έχει υπερτετραπλασιάσει την αξία της σε 2 χρόνια.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτο 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Grecos.gr 232

0: Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
2: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Πάμε λοιπόν στον Δημήτρη τον Βασιλιάδη από την interview, ο οποίος λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα, ναι, ναι. Καλημέρα, ότι εσείς δουλεύετε εξαιρετικά το κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας και το λέμε και το εννοούμε έτσι, γιατί δεν πέφτετε έξω σε ό,τι κάνετε όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις.
8: Παράλληλα το δουλεύει, κάνει πανελλαδικές μετρήσεις.
7: Κάνει πανελλαδικές, αλλά ξέρει πολύ καλά την ανθρωπογεωγραφία στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα ή στην επαρχία από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.
8: Να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο, επειδή ο Δημήτρης το κάνει με την interview. Δημήτρη, οι διαφοροποιήσεις γεωγραφικά στην μεγάλη εικόνα, ξέρω, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕΠΑ, Ελληνική Λύση κλπ. Είναι διακριτές, δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, όταν παίρνεις τα αποτελέσματα από την περιφέρεια Αιγαίου ή από την Κρήτη ή από την Πελοπόννησο, σου βγάζουν διαφορετική εικόνα από εκείνη της κεντρικής Μακεδονίας, της δυτικής Μακεδονίας, της ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης κλπ.
9: Άλλοι κόσμοι εντελώς, εννοείται, ναι. Βέβαια, εντάξει, εδώ στην Μακεδονία, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, το κοινό ήταν πάντοτε πιο συντηρητικό από την υπόλοιπη χώρα. Οπότε εδώ επικρατούσε και την περίοδο του δικοματισμού μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία σε πάρα πολλούς νομούς και εκλογικές περιφέρειες

0: Να θυμίσω για παράδειγμα νομός Χαλκιδικής, νομός Κιλκής, Πέλα, η Μαφία, Πιερία. Εκεί η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε ποσοστά τα οποία ξεπερνούσαν και το 50%. Θυμάμαι Χαλκιδική 57%, Κιλκής 52%.
1: Και Καστοριά νομίζω, κάνω λάθος.
0: Καστοριά, Φλόρινα επίσης ήταν προπύργια εκεί, δεν μπορούσε το Πασόκ να πατήσει πόδι που λέει ο λόγος. Αυτά στην περίοδο του δικοματισμού. Στην περίοδο του κατακαιρματισμού, δηλαδή από το 2012 και μετά που ζούμε εδώ πέρα και μετράμε, βλέπουμε ότι πάλι το κομμάτι το δεξιό και το δεξιό πατάει καλά στη Μακεδονία και στη Θράκη. Αντίθετα, μπήκε επιπρόσθετα μάλλον, μπήκε και το παράδοξο, τέλος πάντων, αλλά εν πάση περιπτώσει μη αναμενόμενο, το γεγονός ότι πολλά νέα κόμματα τα οποία ιδρύθηκαν από το 2015, 2016, 2017 και μετά έχουν αρχηγούς από τη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτή η εντοπιότητα προφανώς εντοπίζεται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βλέπουμε όπως και το κόμμα του κ. Βελόπουλου και το κόμμα της κ. Κρεστιανού τώρα πρόσφατα και το κόμμα της κ. Λατινοπούλου. Είναι κόμματα τα οποία...
1: Και ο Νατσιός έως πρότιμος.
0: Σωστά, και ο Νατσιός. Είναι κόμματα τα οποία παίρνουν τέτοια ποσοστά εδώ που μεσοσταθμικά είναι αυτά που τα βάζουν στην Βουλή. Δηλαδή εδώ ξεπερνάνε το 3% και μπαίνουν στην Βουλή. Δηλαδή για παράδειγμα ο Νατσιός πήρε για παράδειγμα στη Χαλκιδική από ό,τι θυμάμαι 7%.
1: Και στην Πιερία.
0: Και στην Πιερία, ναι, γιατί είχε και την εντοπιότητα από εκεί ο κύριος Νατσιός. Ήταν από εκεί. Όπως και στο Κιλκής πήρε πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί εκεί δίδασκε, ήταν δάσκαλος. Λοιπόν, η εντοπιότητα λοιπόν μπήκε, αλλά και η εντοπιότητα γέννησε πάλι δεξιά ή κεντροδεξιά σχήματα. Εδώ είναι και το παράδοξο. Δηλαδή δεν βγήκε κάποιος, ας πούμε, Τσίπρας Μακεδόνας, να το πω έτσι. Είναι και λίγο, ακούγεται και λίγο περίεργο βέβαια. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν βγήκε κάτι τέτοιο από τον άλλο χώρο ώστε να πατήσει πόδι εδώ πέρα και έχει παραμείνει η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα να είναι έτσι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο Δημήτρη, αν πούμε, που είναι εύκολο λογιστικά να το κάνει μαθηματικά, να το κάνει κανείς, αν αφαιρέσουμε αυτές τις μια-δυο γεωγραφικές περιφέρειες, δεν ξέρω πόσο πρόχειρο σε βρίσκω να μου πεις, τι ποσοστά θα κατέγραφαν, δηλαδή αν αφαιρούσαμε αυτό, το οποίο όπως είπες είναι η κρίσιμη μάζα που βάζει τα κόμματα αυτά στη Βουλή. Δηλαδή είναι στο 3,5%, στο 4% κλπ. Αν αφαιρούσαμε αυτές τις δύο γεωγραφικές, φαντάζομαι η Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, ή κάνω λάθος. Είναι και Ανατολική Μακεδονία.
0: Εγώ το βάζω Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή
1: Βόρεια
0: από
1: Ιταλία
0: και πάνω μέχρι από Θράκη, Έβρο μέχρι Καστοριά, Φλόρινα.
1: Αν λοιπόν αφαιρούσαμε τη Βόρεια Ελλάδα, τα ποσοστά πόσο πιο χαμηλά θα ήταν?
0: Κοίταξε, καταρχήν είναι πολύ θεωρητικό το ερώτημά σου, δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε.
1: Επίσης, εντάξει, δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Δεν θα κάνουμε ξεχωριστές εκλογές προς Θεού.
0: Στο σύνολο του δείγματός μας, ας πούμε, η Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη είναι περίπου στο 25%. Φαντάζεσαι, είναι πάρα πολύ μεγάλο δείγμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο για να το αφαιρέσεις. Προφανώς, άμα το αφαιρέσεις και πας στην Κρήτη, εντάξει, μπορεί να μην βρίσκεις Βελόπουλο, μπορεί να μην βρίσκεις Νατσιό. Λατινοπούλου βρίσκεις. Μπορεί να μην βρίσκεις Καρισκιανού για παράδειγμα, γιατί εκεί είναι και άλλη βαρύτητα. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν μετρήσεις, ας πούμε, στην Κρήτη και έκανε και ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Καθαντώνης προχθές μία, όπου εμφανίζεται το Πασόκ πρωτοκόμμα στο Ηράκλειο. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Βλέπεις λοιπόν ότι είναι εντελώς διαφορετική συμπεριφορά της Νότιας με τις Βόρειες Ελλάδας. Ακόμα και με τη Στερεά Ελλάδα, αν πας, δηλαδή, ας πούμε, Αττική και εκεί πέρα που είναι το 35% των δειγμάτων μας. Και εκεί θα βρεις μια διαφορετική σειρά των κομμάτων. Εκτός θα βρεις, okay, θα βρεις τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, αλλά όλα τα άλλα θα είναι εντελώς διαφορετικά από τα πανελλαδικά και βεβαίως και από τα επιμέρους.
1: Να το πω διαφορετικά. Πάλι είναι θεωρητικό το ερώτημα. Αν αφαιρούσαμε, δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα θα βγάζει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Κυριακή?
0: Τώρα...
1: Ωραία ερωτήματα βάζω, δεν έχεις να πεις, θα με πάρει σύμβουλό σου.
0: Κοιτάξτε, ας πούμε την Αλφα Θεσσαλονίκης, την οποία την μελετώ συστηματικά λόγω του ότι και μεγάλο κομμάτι της πελατείας μου προέρχεται από την Αλφα Θεσσαλονίκης, στην παρούσα φάση η Νέα Δημοκρατία, αν πούμε δηλαδή ότι η Αλφα Θεσσαλονίκης είναι όλη η Ελλάδα, να το πω έτσι,
1: ναι,
0: έτσι
1: ναι.
0: Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να βγάλει αυτοδυναμία, ναι, παρά τον κατακαιρματισμό. Παρά τον κατακρηματισμό. Δηλαδή, έχεις κόμματα τα οποία εντάξει έχουν καλά ποσοστά, αλλά βυθίζεται εδώ, ας πούμε, το κόμμα Τσίπρα. Δεν κάνει δηλαδή αυτό το 15%, εγώ δεν το βρίσκω εδώ στην.
1: Α, ναι, πόσο το βρίσκεις περίπου?
0: Κοίταξε, τώρα επεξεργάζομαι, έχω ξεκινήσει την έρευνα που θα παρουσιάσουμε την Τρίτη, αλλά το κόμμα Τσίπρα δεν το βρίσκω μονοψήφιο. Το κόμμα Καριστικανού το βρίσκω πάνω από Τσίπρα. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι εντελώς άλλα σύμπαντα, άλλοι κόσμοι.
1: Πασόκ.
0: Το Πασόκ τώρα με το κόμμα Τσίπρα, επί της ουσίας το τράβηξε ο Τσίπρας λίγο κάτω, χωρίς ο Τσίπρας να κάνει το μεγάλο μπαμ, βέβαια, έτσι. Αλλά το τράβηξε. Και εδώ μην ξεχνάς ότι και στην Άλφα Θεσσαλονίκη έχουμε και μεταγραφές αεροδρομίου. Για παράδειγμα, ο κ. Σαουλίδης έχει πει ότι το Πασόκ έχει πάει στον κύριο Τσίπρα. Πόσο θα πάρει από την πρίκα του που είχε στο Πασόκ και να την πάει στον κύριο Τσίπρα? Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε σε βάθος και με πολύ εξειδικευμένες
1: έρευνες. Τα πρόσωπα μεταφέρουν κόσμο. Ιστορικά, δεν ξέρω στατιστικά, Δημήτρη. Δηλαδή, εντάξει, έφυγε ένα πρόσωπο σημαντικό, ξέρω εγώ ποιος και αν είναι αυτός. Έφυγε από έναν χώρο, πήγε σε ένα άλλο χώρο. Μεταφέρει μαζί του κόσμο.
0: Έναν κόσμο το μεταφέρει. Δεν μπορείς να πεις ότι παίρνει το σαρκείο του και πάει. Προφανώς, έτσι. Δηλαδή, ένα πυρήνα τον οποίο τον έχει, γιατί ο συγκεκριμένος πολιτικός που ανέφερα είχε ένα πολιτικό γραφείο το οποίο δούλευε.
1: Καλά, εγώ το είπα γενικότερα, το είπα για τον Αντώνη, ναι, μόνο έτσι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι. Απλά θέλω να πω ότι εφόσον έχουν κάνει μια δουλειά και έχουν κατέβει και έχουν ξανακατέβει, για τον οποιονδήποτε μιλάω κι εγώ, έχουν δημιουργήσει ένα πρικιό. Ε? Αυτό το πρικιό σίγουρα το παίρνουν μαζί τους. Αλλά τώρα το πόσο μαζικό είναι για να ευνοηθεί το κόμμα στο οποίο πάνε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Θεωρώ ότι στο κόμμα αυτό θα πάνε ή στο οποιοδήποτε κόμμα από τις γενικότερες πολιτικές τάσεις, θέσεις, παρά από τα πρόσωπα, ειδικά στα νεοπαγή κόμματα. Δηλαδή περισσότερο ο αέρας των προτάσεων είναι αυτό που παίρνει και ο αρχηγός παρά τα πρόσωπα.
1: Ο πολυγερματισμός στον χώρο της αντιπολίτευσης ευνοεί, δεν το λέω αμιγώς εκλογικά τώρα, ως κεφάλαιο ενόψει των εκλογών, ευνοεί την κυβέρνηση ή καθησυχάζει ένα κοινό το οποίο θα τιμωρήσει ή θα σταθεί αποστασιοποιημένο στις εκλογές από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία?
0: Χωρίς καμία αμφιβολία, αυτός ο τσακωμός στην αντιπολίτευση, χωρίς να υπάρχει δάχτυλος της Νέας Δημοκρατίας, ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Και το κόμμα και την κυβέρνηση και τα πάντα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι θεατής σε έναν καυγά τον οποίο δεν ξεκίνησε η ίδια. Δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία αν αυτοί διαλύονται. Είναι δικό τους το θέμα. Ή αν τσακώνονται μεταξύ τους, ή ποιος θα πάρει το στέλεχος Α ή ποιος θα πάρει τον ψηφοφόρο Β. Άρα λοιπόν εκεί είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω λειτουργεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας χωρίς η Νέα Δημοκρατία να έχει πατήσει κάποιο κουμπί. Όμως, στη δημοσκόπηση που θα δείξουμε την άλλη εβδομάδα, που έχω έτσι μια νομίζω καλή ερώτηση για ποιο λόγο θα ψηφίσεις, ας πούμε.
1: Θα ήταν το επόμενο μου ερώτημα, αν έχει γίνει, αν το έχεις κάνει.
0: Ναι, ναι, αν θα ψηφίσεις για πολιτική αλλαγή, δηλαδή επί της ουσίας αυτό που λέμε απλά να φύγει ο Μητσοτάκης, αν θα ψηφίσεις γιατί μέσα σε ένα πρόγραμμα ενός κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος πρόγραμμα, βρίσκεις μία λύση για ένα πρόβλημά σου, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, πληρώνεις ψηλούς φόρους, ή ξέρω εγώ, έχεις πρόβλημα με την υγεία σου, ή ξέρω εγώ, σπουδάζεις το παιδί σου. Όλα αυτά μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Να ψάξεις δηλαδή μέσα σε ένα πρόγραμμα ενός κόμματος να σου λύνει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα, ή αν θα ψηφίσεις παραδοσιακά, τι θα ψηφίσεις. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι θα ψηφίσουμε ρεαλιστικά. Ρεαλιστικά τι σημαίνει? Ότι ανεξάρτητα από το κόμμα που θα πει οτιδήποτε, αν πει κάτι που με πείσει, που θα με πείσει ότι θα μου λύσει ένα πρόβλημα, θα πάω εκεί. Δηλαδή είναι δευτερεύουσα σημασία η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή το μίσος για το Μητσοτάκη, να το πω έτσι, για το να φύγει η Νέα Δημοκρατία, η βούληση του κάποιου να φύγει για τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι ισχυρή, αλλά το κίνητρο ότι κάποιο κόμμα μπορεί να μου λύσει ένα πρόβλημα είναι ισχυρότερο. Οπότε είμαστε πιο πολύ ρεαλιστές και είμαστε και λιγότερο παραδοσιακοί ψηφοφόροι. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο παππούς μου ψήφιζε την ΕΡΕ, ο πατέρας μου ψήφιζε τη Νέα Δημοκρατία και εμένα μου έχει κληρονομήσει να ψηφίζω και εγώ τη Νέα Δημοκρατία, γιατί καμιά φορά αυτά πάνε και κληρονομικά.
1: Παλαιότερα θα ρω ότι συνέβαινε αυτό. Δεν νομίζω ότι σήμερα συμβαίνει, Δημήτρη. Δεν ξέρω. Σε κάποιο βαθμό μπορεί να συμβαίνει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι όπως παλιά.
0: Κοίταξε, τώρα έχει τύχει. Τυχαία είπα για ΕΡΕ και Νέα Δημοκρατία, αλλά μπορεί να έχει τύχει από τον πατέρα μου, εμένα και στο γιο μου να είμαστε στο ίδιο κόμμα.
1: Ναι.
0: Αλλά ας πούμε ότι είναι τυχαίο. Ήδη υπάρχουν επιρροές προφανώς. Αλλά θέλω να πω, έχει μειωθεί το κομμάτι του παραδοσιακού ψηφοφόρου. Δηλαδή η ταύτιση αυτή με ένα κόμμα έχει αλλοιωθεί, έχει μικρύνει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Το ΠΑΣΟΚ έτσι και αλλιώς από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους έχει δει μετακινήσεις προς ΣΥΡΙΖΑ και πάλι πίσω και τώρα πάλι προς το Τζίπρα ενδεχομένως. Αλλά έχει μειωθεί ο παραδοσιακός και έχει αυξηθεί ο ρεαλισμός. Και να δεις ότι τις εκλογές δεν θα πάμε με το θυμό όπως βγαίνει σε πολλές δημοσκοπήσεις. Α, θα ψηφίσουμε θυμωμένος, να φύγει ο Μητσοτάκης, θα κάνει όλα θάλασσα και δεν ξέρω εγώ τι. Θα ψηφίσουμε με βάση τη λογική και το συμφέρον μας, το προσωπικό, το ατομικό μας.
1: Έχει αλλάξει η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι, υπήρχαν έρευνες οι οποίες έλεγαν ποιο είναι το θέμα, το βασικό στην εποχή μας. Έλεγε ο άλλος η ανεργία, έλεγε ο άλλος η υγεία, έλεγε ο άλλος η παιδεία, έλεγε ο άλλος, ξέρω εγώ, η εξωτερική πολιτική. Έχει αλλάξει τώρα.
0: Έχει αλλάξει, ναι. Εγώ θυμάμαι νεαρός δημοσκόπηση.
1: Νομίζω ότι η ανεργία δεν μπορεί να είναι τώρα ψηλά, γιατί η ανεργία έχει
0: ναι,
1: μειωθεί.
0: Ναι, εγώ σου θυμίζω όμως ότι από το 2002 που κάναμε δημοσκοπήσεις και που κάναμε ερωτήσεις για τα προβλήματα, η ανεργία ήταν top.
1: Ήταν, το θυμάμαι, top. Πρώτο ήταν.
0: Και,
1: ναι.
0: και διάχυτη παντού. Δηλαδή, ακόμα και στην Αττική, που ας πούμε οι ευκαιρίες για δουλειά ήταν καλύτερες, λέγαμε τότε κτλ. Ήταν παντού. Τώρα έχει υποχωρήσει νούμερο 3-4. Δηλαδή, τώρα βλέπεις την ακρίβεια, βλέπεις την οικονομία, βλέπεις την καθημερινότητα, βλέπεις προβλήματα όπως είναι τα υγεία, τα παιδεία. Τέτοια πράγματα αναδεικνύονται. Και η ανεργία είναι πολύ χαμηλά. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι και μονοψήφια, βέβαια. Έτσι, τώρα,
1: ναι.
0: Δηλαδή,
1: άρα έχει αλλάξει.
0: Μάλιστα, κάποια ανεργία, το αν μη σου πω κιόλας έτσι φωνάζοντας κρυφά, ότι μπορεί να είναι και ηθελημένη, εσκεμένη. Δηλαδή να μην θέλει ο άλλος να δουλέψει, όχι ότι να μην βρίσκει δουλειά να δουλέψει.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι, νομίζω ότι έχει εκλείψει και από τις συζητήσεις μας το ότι δεν μπορώ να βρω δουλειά. Υπάρχουν δουλειές, μπορεί να μην είναι η δουλειά που θέλουμε, μπορεί να μην είναι οι αποδοχές που θέλουμε, αλλά υπάρχει στέγη εργασιακή για τον κόσμο. Άρα αυτό έχει πάει πιο πίσω. Έχει αλλάξει δηλαδή η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, τι κάποιος προτάσει. Το στοιχείο το οποίο προβάλλει η Νέα Δημοκρατία της ασφάλειας, της σιγουριάς, σιγουριά δεν υπάρχει πουθενά, ναι, αλλά της ασφάλειας, αυτό που λέει ότι εμείς, κοιτάξτε, αν δεν έχουμε μια ατζέντα, αυτή είναι η ατζέντα με τα λάθη μας, με τα στραβά και τα ανάποδα, απέναντι σε κάποιους οι οποίοι δεν τα βρίσκουν ή δεν μας έχουν πει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το ζυγίζει ο κόσμος ή είναι κάτι το οποίο το λέμε μόνο οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί το λένε?
0: Όχι, το ζυγίζει ο κόσμος, αλλά δεν φτάνει. Δηλαδή δεν φτάνει αυτό το αφήγημα μόνο σταθερότητα. Δεν θέλουμε σταθερότητα. Δηλαδή τι σημαίνει σταθερότητα? Να μείνει δηλαδή το επίπεδο της υγείας, της παιδείας, της οικονομίας εκεί που είναι? Σταθερά? Δεν φτάνει αυτό το αφήγημα, Δημήτρη. Μπορεί να λειτουργεί καθησυχαστικά και να λέει, παιδιά, κοιτάξτε, με εμάς είσαι σταθερή, με τους άλλους μπορεί απλά να είστε χειρότερα. Δεν φτάνει. Εγώ έχω, τώρα σου λέω και άλλο δημοσιογραφικό σκουπ για την επόμενη δημοσκόπηση. Έχω μία ερώτηση που κάνω προς τους νέους ανθρώπους και προς όλους γενικότερα. Αν πιστεύουν ότι οι επόμενες γενιές θα είναι η ζωή για τις επόμενες γενιές θα είναι η καλύτερη, χειρότερη ή η ίδια. Και βγαίνει ένα μεγάλο ποσοστό που λέει ότι είναι χειρότερη. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια απεσιοδοξία. Εδώ πρέπει να έρθει η όποια κυβέρνηση και να δώσει μια προοπτική. Πρέπει να φύγει αυτό το θα γίνει χειρότερο. Δηλαδή σκέψει ότι οι γενιές των παιδιών μας, Δημήτρη, θα είναι σε χειρότερη κατάσταση από ότι είμαστε εμείς.
1: Αυτό, έτσι λέει ο κόσμος. Αυτό νιώθει ο κόσμος, εννοείς.
0: Αυτό λέει ο κόσμος. Έτσι, και αυτό δείχνει έλλειψη προοπτικής, έλλειψη ελπίδας. Αν λοιπόν κοντά στη σταθερότητα δεν προσάψει ή δεν προσθέσει η όποια κυβέρνηση ή το όποιο κόμμα και την προοπτική, δεν νομίζω ότι με τέτοιους δείκτες απεσιοδοξίας μπορούμε να σταματήσουμε την νεολαία μας να φεύγει στο εξωτερικό ή να σπουδάζει και να γίνονται σερβιτόροι ή οτιδήποτε. Όχι ότι έχω κάτι με τα παιδιά που σερβίρουν, φυσικά, εννοείται.
1: Θα έλεγες ότι αυτό το συνέστημα του θυμού, το οποίο ενδεχομένως να μειώθηκε κάπως, είναι και ο λόγος για τον οποίο η Κωνσταντοπούλου πλέον είναι στα χαμηλά?
0: Ο λόγος που η Κωνσταντοπούλου είναι στα χαμηλά είναι γιατί έχει επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η Κωνσταντοπούλου μπήκε στη Βουλή με 3,3%. Αν πάρει τώρα 5, δεν το λες και χαμηλά, είναι 40-50% πάνω από την επίδοσή της του 2023. Θα μου πεις, ναι, αλλά έβλεπε τον εαυτό της στο 17%. Έβλεπε, εμείς το δύναμη δημοσκόπη. Αλλά η δημοσκόπηση είναι εκλογές του καναπέ, δεν είναι εκλογές.
2: Άρα
0: λοιπόν
2: αυτό,
0: νομίζω,
2: Δημήτρη,
0: ακόμα και με το 5. Έξι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι.
2: Είναι και φωτογραφία της στιγμής, έτσι.
0: Ακριβώς,
2: δηλαδή ότι ήταν στα ψηλά, το βλέπαμε όλοι νομίζω. Ναι. Πότε και πώς ήταν στα ψηλά και ότι τώρα αρχίζει και αλλάζει η κατάσταση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι στα ψηλά και παραμένει και αλλιώς δεν θα είχαμε και εκλογές.
1: Εξήγη...
0: Είναι και η Καριστιανού μέσα που τη χαλάει τώρα τη σούπα. Αυτό δεν υπάρχει καμία εμβολία. Φαίνονται δηλαδή οι μετακινήσεις δημοσκοπικές από και προς που πάνε τα συγκινούντα δοχεία. Φαίνεται άδειασε η μπάρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, γέμισε η μπάρα της κυρίας Καριστιανού. Έτσι πάνε αυτά.
1: Οι Καριστιανού στο εκλογικό σώμα, σε αυτούς οι οποίοι απαντούν, βέβαια δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει τόσο ενδελεχής έλεγχος, στηρίζεται ή την επιλέγουν κάποιοι γιατί ξέρουν τι ακριβώς προτείνει για θέματα μεγάλα, ή απλά είναι ένα αποκούμπι σε κάποιον ο οποίος θέλει γενικώς να δηλώσει τη δυσαρέσκεια στους υπόλοιπους?
0: Νομίζω το δεύτερο, νομίζω είναι η δυσαρέσκεια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Καταρχήν, εγώ να σου πω τώρα πάλι έτσι, μεταξύ μας, ας μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι, δεν βλέπω κόμμα. Δεν ξέρω αν εσείς βλέπετε κόμμα. Εγώ δεν βλέπω κόμμα. Εγώ δεν βλέπω κόμμα. Δεν βλέπω υποδομή. Δεν βλέπω οργάνωση. Δεν βλέπω τίποτα. Ο Τσίπρας προσπαθεί να το στήσει και προφανώς έχει και την εμπειρία, την επαγγελματική του πολιτικού, να μπορέσει να το κάνει. Φτιάχνει ένα application, βάζει μέσα ανθρώπους, δημιουργεί μητρώα, παίρνει mail, παίρνει τηλέφωνα, παίρνει διευθύνσεις, παίρνει ονόματα, παίρνει τα πάντα. Έχει ένα γραφείο τύπου οργανωμένο, το οποίο βγαίνει έξω συστηματικά, ξέρει από το πρωί τι θα πει, ποιος θα το πει, πού θα το πει.
2: Μου έστειλαν, παρεμπιπτόντως, μόλις μου έστειλαν από το γραφείο τύπου του κυρίου Τσίπρα από το Νέο Κόμμα για συνάντηση με δημοσιογράφους. Δηλαδή πηγαίνει και με την Πεπατημένη και με την. Ναι, ο νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Η κυρία Καριστιανού όμως, έχω την εντύπωση, Δημήτρη, βέβαια είσαι πιο ειδικός, εγώ δημοσιογραφικά θα το πω, ότι δεν έχει προς το παρόν την ανάγκη μια τόσο έντονη δόμηση ενός κόμματος στιβαρού, γιατί είναι προσωποπαγές όλο αυτό που στείνεται. Σε επόμενη φάση προφανώς θα το στήσει με στελέχη και τα λοιπά, αλλά προς το παρόν βγαίνει μπροστά ίδια, όπως βγαίνει μπροστά ίδια, και κερδίζει εντυπώσεις του εκλογικού σώματος στο οποίο απευθύνεται.
3: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 13χρονης από τη Θέρμη την περασμένη Πέμπτη. Πρόκειται για την Ραφαέλα Εκατερίνη, η οποία έχει ύψος 1,70, είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά. Επιτόπου έσπευσαν 4 οχήματα με 8 πυροσβέστες και έσβησαν τις φλόγες. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης 59χρονου Τσέχου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ορειβασίας στον Όλυμπο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο καταφύγιο Κάκαλος και έπειτα κινητοποιήθηκε ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη και κατευθύνθηκε στο ελικοδρόμιο του καταφυγίου, από όπου παρέλαβε τον τραυματία, τον παρέδωσε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθεί η πλήρωση των 2 κενών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί η εκτίμηση ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες, αλλά με σαφή πολιτικό αποτύπωμα. Σε ίσχυ από το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης, η Ιερισσού λόγω της διεξαγωγής του αγώνα τριάθλου στρατών ή τριάθλων 2026. Έως τις 10.30 το πρωί ισχύει η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού και στις δύο κατευθύνσεις. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς. Σε εξέλιξη, πολύ ωραία διακοπή ηλεκτροδότησης σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν έως και τις 3 οι καταναλωτές και επιχειρήσεις που βρίσκονται επί της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής από την οδό Νηρίδων έως τη συμβολή με τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και την οδό Αγίας Αναστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όπου τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν όταν δύο άγνωστοι άνοιξαν πυρ στο περιθώριο τοπικού φεστιβάλ στην Αμερικανική πολιτεία Οχάιο. 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες, δύο από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, είπε στον τύπο ο υπαρχηγός αστυνομίας στην Τολίντο, ο Τζόζεφ Χέφερμαν, προσθέτοντας πως δεν έχει τεθεί υποκράτηση κάποιος ύποπτος μέχρι στιγμής.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν με εντάσεις έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη στους 29, στον Κλική στους 31, στη Βέρεια και στη Σέρη στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 28 και στα Γρεβενά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η φύση προσφέρει είναι βγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι με βγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: À Paris.
6: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μαμά, βαριέμαι!
14: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες, και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν
16: 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Έκτη

Της έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα εκπομπής. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή Κυριακή. Και καλό καλοκαίρι, έτσι. Είμαστε 7 του Ιούνιου, ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει. Εγώ τώρα σας διώχνω αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπω ότι είσαστε στην Μουδανιών. Να περάσετε υπέροχα, να το ευχαριστηθείτε. Πιείτε και για μας. Από σήμερα λοιπόν μας ακούτε και στην Χαλκιδική μέσα από τους 93 στον FM και με τη συνεργασία που έχουμε με τον Sky Pierias. Από τις 5 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους, Sky, Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: τραγουδάω.
1: Καλημέρα στο Μενέλαο, καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα Λεοντή, καλή Κυριακή. Ο Χατζηνικολάου, ο Νίκος, όταν ρωτήθηκε για τα χρέη του, είπε ότι τα οφείλει η εταιρεία του και όχι αυτός. Αν έχουν διαφορετικό αφημί. Καλημέρα Λεοντή. Από τον Κωνσταντίνο. Τι ψηφίζετε ρε φίλε? Από τον Λεωνίδα. Μαρία, ήταν υπέροχο πραγματικά το τραγούδι. Θα προσπαθήσω να το μεταδώσω ξανά. Το έχω μάθει της Μαρινέλλας που ξεκινήσαμε έτσι την εισαγωγή μας στις 7 το πρωί. Πάμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Στα 20 λεπτά μετά τις 9, με αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα η Μουδανιών, κατεύθυνση πάντα προς Χαλκιδική.
2: Μη βιαστούμε σε μια στιγμή.
1: Βλέπω ότι έχουμε αρκετή κίνηση και στο δρόμο προς Περαία. Εκεί στα φανάρια της Ιντερσαλόνικα. Φεύγετε και προς Επανομή. Κάντε βουτιές. Όσοι δεν μπορείτε στη θάλασσα, τουλάχιστον στη χωριάτικη. Και αν τα συνδυάσεις και τα δύο, θα είσαι άψογος.

0: Έχουμε γενέθλια σήμερα. Γιορτάζει το gov.gr καθώς κλείνει τα 6 του χρόνια με πάνω από 560 εκατομμύρια ευρώ το ετήσιο όφελος για πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιο. Πόσα πράγματα πλέον βγάζεις από το gov.gr και δεν χρειάζεται να πας σε δημόσιο, να τρέχεις από εδώ, να τρέχεις από εκεί, να βγάλεις χαρτούρες. Πόσα δέντρα έχουμε σώσει, πλάκα πλάκα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μειώθηκε στο 88% για πολίτες και επιχειρήσεις και στο 99% για τη δημόσια διοίκηση.
1: Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω.
0: Και σου κακοφαίνεται η αλήθεια είναι, μας κακοφαίνεται η αλήθεια είναι. Καμιά φορά που θέλουμε να βγάλουμε κάποιο χαρτί και δεν υπάρχει στο gov.gr.

0: Πάμε να ξαναδούμε τα χρηστικά. Καθώς χωρίς ρεύμα είσαστε οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στην Λεωφόρο Γεωργική Σχολή, στο αριστερό τμήμα, έως τις 3 το μεσημέρι, έχετε το νου σας. Μην ψάχνετε ρεύμα. Δεν έχει.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Επειδή η καθημερινότητα είναι απαιτητική και οι ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης αλλάζουν συνεχώς, η ΔΕΗ δημιούργησε ένα νέο διαφορετικό κατάστημα στις ΙΚΕΣ. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες. Εκεί θα βρείτε την ανανέωση της ΔΕΗ. Ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά μας, το μέρος όπου η ενέργεια, η τεχνολογία και η ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία της ΔΕΗ στο κατάστημα Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ.

0: Η Μουδανιών γεμίζει, εμείς χαιρόμαστε, γιατί για επίσημα το καλοκαίρι ξεκινάει σήμερα. Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ. Ξεκινάμε σήμερα στις 5 με τον Άρη Παπιδάκη, με τον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση, ζωντανά και στη Χαλκιδική στους 93 και τον Sky Πιερίας. Καθώς από Πιερία βαράει η κεραία στη Χαλκιδική και μας ακούτε και εκεί. Με εξαιρετικούς διαγωνισμούς, άψογα δώρα, πιστέψτε μας. Φέτος έχουμε ξεπεράσει τον εαυτό μας. Ενημέρωση, ετοιμαστείτε για πάρα πολλά quiz. Εγώ απλά ενημερώνω, γιατί έχω δει τη σκαλέτα. Εγώ πάω με τα χέρια ανοιγμένα. Και φυσικά την καλύτερη διάθεση εδώ στον Στάτους 107 και 7 και μέσω Χαλκιδικής πλέον στους 93 στον FM. Ζήτω ψυχή και πέσα πάνω σε σένα.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους, Sky, Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα Pop Μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο Ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρ σου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έτιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
10: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
11: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
10: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα τονοσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
11: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
10: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, Ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
11: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
10: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
12: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στα 43 μετά τις 9 η ώρα. Μέχρι τους 32 θα φτάσουμε λίγο μετά τις 2.30 σήμερα. Αύριο θα έχουμε πάλι 32 βαθμούς. Την Τρίτη ωστόσο, εντάξει μη φανταστείς, θα πέσουμε στους 29. Απλά το πρωί θα δούμε λίγη βροχή, μέχρι τις 7 το πρωί. Μετά θα έχουμε ήλιο. Ένα δύσκολο τετραήμερο βλέπω εδώ πέρα, το οποίο θα μας έχει από το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι και το πρωί της επόμενης Κυριακής με βροχή. Αλλά μόνο τα απογεύματα, προσέξτε, δηλαδή το πρωί θα ξυπνάμε με ήλιο, θα έχει ντάλα ήλιο και το βράδυ θα βρέχει και θα μας καίει περισσότερο. Μέγιστη θερμοκρασία για όλη την εβδομάδα, οι 29 βαθμοί. Λες βροχή, εντάξει, θα δροσιστούμε. Εάν όλη μέρα έχει ντάλα ήλιο, 29-30 βαθμούς, το βράδυ δεν θα σε δροσίσει. Θα σε κάψει περισσότερο.

Όταν το παιχνίδι γίνεται γιορτή, παίζουμε μαζί, γελάμε δυνατά. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού που είναι στις 11 Ιουνίου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Παιδικής Μέρημνας, Οικογένειας και Εποπτείας Κοινωνικών Ιδρυμάτων διοργανώνουν σήμερα την εκδήλωση, όπως είπαμε, με τίτλο «Όταν το παιχνίδι γίνεται γιορτή, παίζουμε μαζί, γελάμε δυνατά». Στις 10.30 προλαβαίνετε σε 40 λεπτά από τώρα στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στον Αύλιο Χώρο. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της αξίας του παιχνιδιού.

Και εγώ σε ευχαριστώ, Αναστασία μου, τι γράφει εδώ πέρα. Θανάση, όποτε θέλω. Σύντομα. Λοιπόν, εγώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ανανεωμένο το πρόγραμμα του Στάτους 107 και 7 από σήμερα, τουλάχιστον για τα Σαββατοκύριακα, για τις καθημερινές, όταν ξεκινήσει πρώτο Θεός, έτσι και η επίσημη περίοδος αδειών θα τα μάθετε. Ακολουθεί ο Απόστολος Αβδελάς, στις 12 ο αγαπημένος Παναγιώτης Δάνου, στις 2 ο Τηλέμαχος Αντωρινέος με το μαγκαζίνο των παραπολιτικών, στις 3 θα είναι κοντά σας ο Γιάννης Ρέπιτς και από τις 5 το απόγευμα ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει Άρης Παπιδάκης, Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, εδώ ζωντανά στον Στάτους 107 και 7, μαραθώνιος επιστροφής, και μην ξεχνάς πλέον κάθε Κυριακή μας ακούς και από την Χαλκιδική μέσα από τους 93 και τον Sky. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7 το απόγευμα. Καλό υπόλοιπο Κυριακή σε όλες και σε όλους. Καλό πρωινό να έχετε.

0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα χθες αργά το απόγευμα. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ίδιος εξετράπη της πορείας του κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε σε στιθέως στο ύψος του κόμβου της Γαλάτσιστας. Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 44χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας. Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 13χρονης από τη Θέρμη την περασμένη Πέμπτη. Πρόκειται για την Ραφαέλα Εκατερίνη, η οποία έχει ύψος 1,70, είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά. Επί τόπου έσπευσαν 4 οχήματα με 8 πυροσβέστες και έσβησαν τις φλόγες. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο εργαζόμενος στην καθαριότητα στο Δήμο Θεσσαλονίκης Θόδωρος Καρακώτας, ο οποίος ήταν ένα από τα 2 άτομα που είχαν σώσει άστεγο που έπεσε μέσα σε απορριμματοφόρο. Ο 59χρονος, που ήταν συμβασιούχος στην καθαριότητα μέσω προγράμματος της ΔΥΠΑ, είχε υποστεί έμφραγμα κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του πριν από 15 ημέρες. Τότε άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου και νοσηλευόταν στην εντατική σε σοβαρή κατάσταση. Σε ίσχυ από το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ιερισσού λόγω της διεξαγωγής του αγώνα τριάθλου Στρατώνη Τρίαθλον 2026. Έως και τις 10.30 σήμερα το πρωί ισχύει η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού και στις 2 κατευθύνσεις. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς. Σε εξέλιξη πολυωρή διακοπή ηλεκτροδότηση σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, χωρίς ρεύμα θα μείνουν μέχρι και τις 3 οι καταναλωτές και επιχειρήσεις που βρίσκονται επί της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής από την οδό Νηρίδων έως τη συμβολή της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής με την οδό Αγίας Αναστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε συμφωνία για το νέο πλαίσιο δικαιωμάτων επιβατών αεροπορικών μεταφορών, φαίνεται ότι κατέληξαν οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητους τους βασικούς κανόνες αποζημίωσης για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Μετά από μήνες εντατικών διαβουλεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, το ύψος και οι προϋποθέσεις αποζημίωσης παραμένουν ουσιαστικά όπως ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με πηγές που συμμετείχαν στις συνομιλίες. Στην αθλητική επικαιρότητα, την Ιταλία αντιμετωπίζει απόψε η Εθνική Ποδοσφαίρου σε φιλική αναμέτρηση στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί από τον Α.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν με εντάσεις έως 3 αμποφόροι. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη στους 29, στο Κλική στους 31, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 32 και στα Γενιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 28 και στα Γρεβενά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ενθέτω ο βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μισό.

0: μετά τους 107 και 7. Σταθμός στο FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβεράς στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι. Να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησε.

0: Λέω τι, γιατί δεν έχω χάρτη να δω τι γίνεται στα Μουδανιά.
1: Τι εννοείς?
0: Να δω τι γίνεται, κίνηση. Γιατί τώρα με αυτό το τραγούδι φαντάζομαι ότι οι εργοδότες που είναι καλοί άνθρωποι, λες πράγματι, έχουν δώσει τα φορτηγά τους στους υπαλλήλους και πηγαίνουν εκδρομούλα τώρα σε Περαία, Μπαξέ, Πλάζα Γεία Τριάδα και πού αλλού και Χαλκιδική.
1: Έχει κράτη. Κίνηση, αλήθεια είναι.
0: Εγώ γιατί δεν έχω το χάρτη εδώ?
1: Πάτα το G.
0: Την απαντήσω.
1: Το G. Το την G. Αναζήτηση.
0: Το G. Δεν πατάω στην αυτό και δεν βγαίνει. Βγαίνει το.
1: Τι βγαίνει?
0: Το Google.
1: Μπράβο.
0: Α, ναι, παρακάτω. X, FM, αυτά.
1: Φωνάζω τα ΟΗ, ηρέμησε.

Δεν έβγαινε αυτό. Αυτό το ήξερα. Άντε, βρήκατε ένα με άσπρα μαλλιά εδώ πέρα, να το πατήσετε κάτω. Α, μην φώναξε τη Μελίνα. Α, από εκεί πέρα. Α, να, να σα πήγε και του δύο. Ε. Κουκαλώσατε μόλι ακούσατε τη Μελίνα. Να, κακάκια. Α, έτσι, τώρα. Καθαρός είναι ο δρόμος. Όλα πράσινα είναι. Και προς ασπροβάλλω τα πράσινα είναι, λακαδί και αυτά, στίβος όλα μια χαρά. Και προς επανομή πράσινο είναι. Και προς ρετζίκι πράσινο είναι. Όλες οι θάλασσες πράσινες είναι.

0: Άκουσα κάποιες συνεκείς δεν έχουν ρεύμα. Κάποιες συνοικίες δεν έχουν ρεύμα, άκουσα σωστά. Εντάξει. Όσοι δεν έχετε ρεύμα, να πάνε να πάρετε από τον Άλεξ Τσίπρα. Αυτός έχει ρεύμα αυτή την εποχή. Τι, δεν σας άρεσε? Αφού έχει ρεύμα, περιμένετε. Όπου να είναι, θα πέσει η τάση του. Και αυτήν είναι και της Καρεθιανού. Να πω στον Μάριο Γυραία από την Σπρώμαυρη Έδεσα να του ζήσει το νέο μέλος της οικογένειας, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, να σας ζήσει, να σας ζήσει. Μάριε και Μαρία να σας ζήσει. Μάριος ο πατέρας, Μαρία η μητέρα. Καλημέρα στα ταλάφωνα, βρε, απέ.
1: Καλημέρα, Αποστολάκη, νομίζετε θα σε βρω εγώ απαλλάζεις σε ώρες.
0: Α, καλά τώρα, τι, κάνω κάτι τρίπλες εγώ.
1: Την καλημέρα μου να είσαι καλά πάντα.
0: Σαν τον Κουλιανόπουλο, να είσαι καλά. Στις τρίπλες.
1: Ναι. Κάνει ο Μπόμπος κουπάνα από το σχολείο.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει η δασκάλα προς το σπίτι του, τον βλέπει, ναι. Βλέπει ο παππούς, του λέει: Μπόμπο, κρύψου, έρχεται η δασκάλα σου.
0: Ναι.
1: Παππού, κρύψε εσύ γιατί της είπα ότι πέθανες.
0: Καλό. Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Καλά ξεκινήσαμε.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ελπίζω να γυρίσετε από την εκκλησία. Ο Θόδωρος ο Μπράβος μου λέει μετά τις 10.30. Πάει σιγά σιγά στην επιστροφή στην εκκλησία. Παίρνει το τελευταίο αυτός. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας. Στάτους 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Και με γιάμα, ναι, και θερινή περίοδος, τρίτος κύκλος, να τους χιλιάσουμε, επεισόδιο πρώτο, τρίτος κύκλος. 69 μερούλες μέχρι την υποδοχθούμε την Παναγίτσα. Στο μικρόφωνο Απόστολος Αυδελάς, περαστικά σας. Στήριγμά του ο θερινός, ναι, και πρωινός σήμερα με τρία εκπομπή. Καλά του κάθισε. Δες ένα χαμόγελο. Πού να βρει να χαμογελάσει. Και στο λεωφορείο του 57 που κατέβαινα, νόμιζα ότι ήταν Δευτέρα. Όλοι είχαν κάτι, μου ήταν κάτω. Ναι, εντάξει παιδιά, για δουλειά πάμε. Φαντάζομαι περισσότερο για δουλειά πηγαίνανε. Τώρα αν ήταν και κάποιοι που επέστρεφαν από το Παπα-Νικολάου, έχουν κάποιο εκεί, κουράγιο, τι να πω, ξέρω εγώ. Α, δεν είπα, λέω ότι είσαι Ραφαήλ Μαχαιράς. Αυτός που γέλασε με το ανέκδοτο, ναι, ναι, είναι ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ό,τι δημοσιογραφικό υπάρχει, είναι, μπαίνει μέσα. Και πολιτιστικό, σήμερα το έχουμε και το κομμάτι το πολιτιστικό. Αυτό κάτι σε 11, τι ώρα να το βάλουμε, λέω ότι μέσα.
2: Εγώ λέω σήμερα να μην μπει.
0: Γιατί δεν...
2: πόσο πια.
0: Ναι. Εντάξει. Χρόνια πολλά στον Αγισίλαο και στην Αγισιλία. Στον Αριστομένη. Ασημάκι. Α, έχω ασημάκι, έχω ασημάκι. Φυσικοθεραπευτή, ασημάκι. Ασημίνα, κάτι θα έχεις. Ένα παρελθόν. Βενέτιος, Βενετία. Α, χρόνια πολλά στην Ιταλία. Χρόνια πολλά στις γόνδολες. Λαοκράτης. Λαοκράτης, μπα. Όθων, Οθωνία, στάσω να πάρω τον Αλέξανδρο Σγούδο από την Ασπρόμαυρη Νέα Υόρκη. Έλα, γόρι μου.
3: Τι
0: καλά, εσύ.
3: Καλά είμαι.
0: Μπράβο, πάντα καλά να είσαι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλό κουμπί να έχει.
0: Ευχαριστώ πολύ και εσύ ό,τι επιθυμείς.
3: Γεια, τσάω.
0: Τσάω. Απερίγραπτη χαρά του. Μου τα λέει η μητέρα του. Και χρόνια πολλά στον Τιμολέοντα. Έψαξα να βρω Τιμολέοντα, τον έργο του Παπαγιανόπουλου, σε εκείνο την ταινία που του λέει η σύζυγός του, θα έκανες κάτι τέτοιο για μένα, Τιμολέον, και λέει πέθανε εσύ και μη σε νοιάζει, αλλά δεν μπόρεσα να το βρω ποια ταινία. Είχα. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων. Ε, καλά, τώρα το συζητάμε. Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ πολιτισμών. Ε, καλά. Η ημέρα τιμής αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. 1822 σε σήμερα ο Κανάρης πυρπολεί την ναυαρχίδα του Καράλη, στοιχείο. Το σκίσαμε, κερδίσαμε. 1907 απαγχωνίζεται ο θρυλικός μακεδονομάχος καπετάν Άγρας. Άντε να πάμε τώρα, έχεις πάει στην Γαλάζια Λίμνη, στον Άγρα. Α, να πας. Πέσε και με το σκηνάκι μέσα και άμα βγεις τηλεφώνησέ μου. Παγάκι. 1970 σας σήμερα είναι η ιστορική απόκρουση, δεν ξέρω είναι πόσο το θυμούνται οι παλιοί σίγουρα, του Gordon Banks στο Βραζιλία Αγγλία 1-0 σε κεφαλιά του Πελέ, κάτω στο κάτω γάμα, στο κάτω γάμα, κοντινή κεφαλιά και το έβγαλε, δεν το συζητάμε. Βέβαια ο Banks ήταν από τους τρεις καλύτερους τερματοφύλακες μετά τον Λεβ Γιασίν και τον Ρικάρντο Θαμόρα. 1917 σας σήμερα γεννήθηκαν Dean Martin. Αξέχαστες οι ταινίες με Jerry Lewis. Ωραία φωνή, Dean Martin. Α, και η άλλη καλή φωνή σήμερα. Έλα, έλα, Νούλα, Σπουργητάκι. Έχουμε 1940 σαν σήμερα, Tom Jones. Αυτός που με μιμείτε, τακτικά. 1945 σας σήμερα ο Πέτρος Γαλακτόπουλος στην Πάλη. Χάλκινος στο Μεξικό το 1968, Αργυρός στο Μόνακο το 1972. 1964 σήμερα γεννήθηκε η Τέτα Ντουζού, η ηθοποιός. 1966, α, Κώστας Κόκα, Κλάς.
4: Πελαγία. Πελαγία.
5: Τι είναι, παιδί μου?
4: Είδα την Φιάλτη. Τι όνειρο ήταν αυτό?
5: Α, μην έφαγες βαριά το βράδυ. Πώς έφαγες κοχλίου, σήκω κινηστό.
4: Πού να τα βρω, Έρμος, δυστυχώς κοιμήθηκα, Πελαγία.
5: Το θύμισες, άχρηστη αυτή η Τζούλια, το τερεπαστίτσιο δεν κάνει. Τέλος πάντων, τι είδες, αγάπη μου, πες μου.
4: Είδα ένα όνειρο προφητικό. Ήμουνα, λέει, στην πανιέρα και πλαινόμουν. Κι έτσι όπως κράτηχα το σαπούνι και τρίβα το κορμί μου, κάτι σπλίξει και γλιστράει. Πέφτει κάτω. Κι εγώ σκύβω να το πιάσω. Κι όπως σκύβω, με πλησιάζει ένας από πίσω. Και με μαχαιρώνει!
5: Πάλι καλά, φτηνά την γλίτωσες. Ποιος ήταν?
4: Ο Σούπερμαν.
0: Α. 1958 σας σήμερα ο Prince, Roger Nelson το πραγματικό το όνομα. Χάσαμε το 1993 τον Drazan Petrovic, Κροάτης καλαδοσφαιριστής, γιος του διαβόλου, Μότσαρντ. Τον είχαν επισυνάψει πολλά προσωνύμια, δυστυχώς, σε αυτοκινητιστικό. 2002 σαν σήμερα χάσαμε τη μοναδική Μαλβίνα Κάραλη.
6: Δεν θα τον χωρέσει αυτή η ζωή, τον άνθρωπο που δεν δίνει. Δεν θα τον χωρέσει. Δώσ' τα όλα, γίνεται κάτι και παίρνεις τα πολλαπλάσια. Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι αξίωμα στη ζωή ενός ανθρώπου που δεν είναι ανάγκη να είναι σοφός, αλλά που θα πρέπει λίγο να δει ότι γιατί ήρθαμε, γιατί θα ζήσουμε, ας πούμε, 72 χρόνια, πόσες είναι όμως ώρες και θα φύγουμε, θα την κάνουμε. Δώσ' τα όλα. Δεν θα τα...
0: Απίστευτο. Τόσες επαναλήψεις βάζουνε, Μαλβίνα δεν βάζουνε επαναλήψεις. Και τώρα επίκαιρη είναι, μην φανταστείτε.

Αυτό είναι του το Μπαρβαγιάννικο. Εχθές πήγα ένα τελικό στο γήπεδο του Ζεστοχωρίου. Τελικό αυτό των ομάδων ανεξαρτήτων. Ναι, τελικός. Με χαρά είδα και τον Σωτήρη τον Κωνσταντινίδη που έπαιξε στον Ηρακλή και στην ΑΕΚ, τον γιατρό. Θυμηθήκαμε τα παλιά εκεί στον Ηρακλή. Τον είχα κάνει και μια συνέντευξη, τον είχα ενώ σπούδαζε γιατρός. Τον είχα ντύσει γιατρό, του έκανα τη θυμήθηκε την συνέντευξη, θυμηθήκαμε τα παλιά. Αλλά εκείνο που με έκανε εντύπωση είναι 49 χρονών και ήταν πάνω κάτω. Έκανε και τον κολλάκι το Σωτήρης από το Σιδηρόκαστρο. Είμαστε ωραίοι γιατί είμαστε ρέοι. Ο Στολτίδης δεν ήρθε, αν και το είχανε το δελτίο του Στολτίδης, λέει, δεν απροπόνητος, άσε μην πάθω τίποτε. Είδα τους αδελφούς Σαπάνη και τον Σεντερμπάκ και τον Μίλτο Μπροστά, ο Ηλίας δεν ήτανε. Καλά, ο Μπροστά άνετα παίζει τώρα. Ψάχνουμε για φόρ στον ΠΑΟΚ, άνετα παίζει σας λέω. Τα αδέρφια από την Πεντάλοφο που πήγαν στην Άουσα και συνέχεια κάνανε καριέρα σε μεγάλες ομάδες. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του πήγα στον Δημήτρη τον Κουλιανόπουλο. 38 γκολ, πήρε το χρυσό παπούτσι και δύο κύπελα. Γιατί τα πήραν και το κύπελο αυτή. Γυναικόπαιδα σηκωρικίδες, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Για την πρωινή μου εξόρμηση σας πω μετά τις 10.30, γιατί λέει μετά τις 10.30 γυρίζει ο φίλος του Βενιέρη, ο Θόδωρος ο Μπράβος από την εκκλησία. Τι να κάνω, πρέπει να τα πω μετά. Και εκεί είχα ωραίες συναντήσεις. Και στην κερκίδα στο Αζεστοχώρι τα καλύτερα για τον στάτους και σας ευχαριστούμε πολύ. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθές. Φυσικά η είδηση του Σαββατοκύριακου, ποια άλλη μπορεί να είναι, το 75% ψήφισε στο ΣΥΡΙΖΑ να πάνε μαζί με τον Αλέξη. Α, να αυτά είναι. Σας έχω πολλά, τι θα πει την Τρίτη ο Πρωθυπουργός, τι θα πει την Τρίτη, τι άλλο θέλετε, πόσο μπροστά σας έχουμε. Συμπόρευση λέει, το 75% ψήφισε συμπόρευση, να πάνε λέει με τον Αλέξη. Απέρριψε ο Φάμελος στην τροπολογία του Πολάκη, του παπά και της Δούρου. Η Δούρου του είπε, λέει, μας πετάτε όλους, λέει, σαν τα σκυλιά. Α, δεν πρέπει. Ο Παύλος λέει, εμείς συνεχίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ο Παύλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Πολάκης. Απορώ ο Φάμελος, επειδή είναι και έξυπνος. Ναι. Τι τα θέλει τα συνέδρια και τέτοια και αυτό. Υπέγραψε εκεί τη θανατική ποινή του ΣΥΡΙΖΑ, τελειώνουμε.

0: και για ένα κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τώρα να το πηγαίνει σε πλήρη ανυποληψία και γελιοποίηση. Υπέγραψε εκεί μια πράξη θανάτου, τσακ, τσακ, τσακ, τελειώνουμε. Να δούμε και τι θα γίνει δηλαδή, να τα βρούνε οι δημοσκόποι, να δούμε, να κάτσουν τα λάδια, να ξέρουν τι μας γίνεται, άντε, άντε, άντε, άντε. Εσείς τώρα για να μας πείτε την καλημέρα σας, 2310-513-000, 2318-21-050, δεν πιστεύω να γίνει τίποτα μπροστά στο κόσμο και τέτοια, αν γίνεται και έχετε περάσει, 2310-513-000, 2311-821-050, βαϊπεράκι, 6908-357-800, γράφεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ, να στο όμορφα μάτια, 6908-357-800, και αν δεν σου φτάνουν τα 3, έχω άλλα 2, 6-9-45-15-55-38, που είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ, και στο φατσοβιβλίο, Απόστολος Αβδελάς, με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Πάω για το πρώτο διαλυματάκι της ημέρας. Περιμένω τα μηνυματάκια σας. Επανέρχομαι στις 10:30. Για τα 7:30. 38.
1: 10:35 και 28 δεύτερα.
0: 10:35 και 28 δεύτερα. Τρέχω το κατόπι. Εκεί. 10:35 και 8 δεύτερα. Εκεί σας θέλω.
2: 28.
0: Άντε. Και 28.
2: Και 28 δεύτερα.
0: Και 28 δεύτερα. Γιατί με επαναλαμβάνεις?

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Καλοκαίρι. Ήλιος. Θάλασσα. Έτιτλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο. Όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό, διαλεκτό 5 λίτρα, 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ Φαντής, 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες, 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά, 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Το ανδρολίβαδο είναι αθισμένο δυνατό. Εδώ. Απόστολος Αβδελάς. Ναι, να χειροκροτήσουμε Απόστολο Αβδελά. Λεοντής Ραφαήλ Μακεράς. Και Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
1: Κλείνει, παιδιά, κλείνει τα ηχεία. Τα μικρόφωνα. Κλείνει να μην ακουστεί και με χειροκροτάνε.
0: Και τα ειδόνια, το Χατζινόπουλο. Που αν το δείτε, εσείς οι δύο, αν δεν το, πώς το φάτε, λέει, θα χορτάσετε.
1: Άμα, αυτό είναι αλήθεια. Πάμε, τι λέμε. Που είπα off the air.
2: Ναι,
1: και καταγράφηκα.
2: Θα μας κάτσει στο στομάχι.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Λοιπόν, χαιρικό μας έκανε σήμερα το παόκι μας ο Γιώργος Σικιώτης. Καλημέρα. Καλή και ευλογημένη Κυριακή και καλή εκπομπή Κυριακή με Αβδελά. Για να περνάς καλά, σωστό σε βρίσκω. Ο Λεωνίδας ο Αμπελοφιλόσοφος, είναι πολύ ωραίο να ξυπνάμε με σεξ το πρωί, εκτός κι αν είσαι στη φυλακή. Το αυτό που κολλάει.
1: Λίγο.
0: Εμείς.
1: Δηλαδή. Λίγο μπερδεύτηκα.
0: Το πρωί κάναμε κρύο ντουζ για να μπορέσουμε να ξυπνήσουμε να δούμε.
1: Άλλοι κάνουν και άλλα
0: έχετε,
1: πράγματα.
0: Ναι, σοβαρά.
1: Εδώ τώρα δεν μας τα γράφουν. Τότε λίγο με τη φυλακή το χάσα.
0: Ναι, τώρα. Τέτοια εποχή. Ο Φουλακίδης ο Στράτος, καλημέρα και καλή Κυριακή στην εκπομπή Πρότυπο. Είδες ρε Απόστολε αυτό που είπε η συγχωρημένη Μαλβή, να κάνει ο Κούλης. Τα δίνει όλα, απλά να δίνει στους λίγους δικούς του σιγά το πράγμα. Η Μελίνα, καλημέρα Απόστολε, πήρα τηλέφωνο και δεν το σήκωσε κανένας. Ποιος δεν το σηκώνεται εδώ πέρα?
2: Εδώ
0: δεν
2: χτύπησε.
0: Πού χτύπησε, άρα, πού χτύπησε, στην καμπάνα του Αγίου Μινά?
2: Έχουμε και τηλέφωνο έξω.
1: Ούτε έξω χτύπησε.
2: Άρα πήρε λάθος.
1: Αποκλείεται.
0: Για γράψε το τηλέφωνο σε, ας πάρουμε πίσω. Αλλά έχει και μια απειλή.
1: Όχι, ας ξαναπάρει.
0: Λεοντία, άμα έρθω εκεί.
1: Καλά, και λίγο διφορούμενο θα μπορούσε να είναι αυτό.
0: Η Καπουράνη η Μαρία μας έβαλε μια φωτογραφία εργασία και χαρά από τη φύση έξω. Μαζεύεις κεράσια. Κεράσεις είναι αυτές. Έπεσες και μετά. ΣΥΡΙΖΑ λέει να ζήσουν να το θυμούνται. Να ζήσουν να το θυμούνται. Πάει αυτό. Ο Χρήστος ο Φωτόπουλος, καλημέρα. Από όσο καλή εκπομπή, αλλά μην πληροφορήσω. Ροδάκι να είναι. Εντάξει. Μην πληροφορήσω ότι ο Φίνικας. Δεν τα ξέρω τα δέντρα. Τι έκανα. Φυτολογία είχα. Μα είχα καλή βαθμολογία σε φυτολογία, τα φύλλα.
1: Συγκρίνεις το κεράσι με το ροδάκι?
0: Όχι, δεν το συγκρίνω.
1: Το ένα.
0: Πού το βλέπεις ότι είναι κεράσι?
1: Κοίταμε λίγο, κοίταμε λίγο. Το ένα είναι τέτοιο και το άλλο είναι τέτοιο.
0: Του σουρε. Τέτοιο και τέτοιο.
2: Μα το μέγεθος μετράει.
0: Μα δεν βλέπω πουθενά τους καρπούς, μόνο τα φύλλα βλέπω.
1: 11 παρά είναι η ώρα.
0: Α, μπράβο. Δεν τρέψε λίγο. Εκεί τέτοιο. Το μυαλό σε εσένα. Πάλι εκεί επιμέσα. Είναι τέτοιο ή τέτοιο.
1: Και δείχνει.
0: Αυτά ναι. Να, αυτά ναι. Αυτά είναι ροδάκι. Να, αυτά τα κατάλαβα. Ευχαριστώ, Μαράκι μου. Σε ευχαριστώ πολύ γιατί πάει να με βγάλει την ψυχή αυτό. Άσε να πω ότι λέει ο Χρήστος Φωτόπουλος. Καλή εκπομπή. Μην παραπληροφορήσω ότι ο Φίνικας πήρε. Δεν είπα εγώ ότι ο Φίνικας πήρε νταμπλ. Ο Πήγασος πήρε νταμπλ. Ο Φίνικας μόνο το πρωτάθλημα. Ανέβηκε τρίτη εθνική. Πήρε και έναν ξένο προπονητή. Αλλά να περιμένουν εκεί στην Πολύχνη, εκεί που δώσανε την ομάδα της στην γυναίκα και καλά του βουλευτή. Ο βουλευτής την πήρε της ελληνικής λύσης, πώς λέγεται αυτός. Ναι. Λοιπόν, θα το πληρώσουν και πολύ άσχημα το μάρμαρο. Θα το πληρώσουν πολύ άσχημα, έρχεται. Και επίσης για αυτόν τον βουλευτή της ελληνικής λύσης που σκορπάει, μοιράζει air condition, μοιράζει εξαγορά ψήφων σας κάνει. Ούτε μία ομιλία έχει στη Βουλή. Εξαγορά ψήφων σας κάνει. Ούτε μία ομιλία έχει. Αν θέλετε να ψηφίσετε τέτοιους ανθρώπους, ψηφίστε. Πολλές καλημέρες, Παουκτσάκη μου. Η καλύτερη μου μέρα η χθεσινή που ήμασταν μαζί και σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, Θόδωρε, για τις όμορφες στιγμές, για το όμορφο τραπέζι. Είσαι, όπως θυμάμαι, άρχοντας. Σε αυτή τη γειτονιά και σε αυτό το στούντιο, Γαβρίλη Χατζινόπουλος, όπως έχετε καταλάβει, για το κομματάκι το πολιτιστικό που έχουμε καθιερώσει κάθε Κυριακή, για να μπορέσετε, όσοι δεν μπορέσετε να πάτε να κάνετε πλάτσα πλούτσα στις παραλίες, έχει και άλλα πραγματάκια όμορφα για να περάσετε ωραία. Η μέρα είναι πολύ καλή. Βέβαια θα έχει λίγο ζέστη από ό,τι άκουσα στα δελτία, αλλά δεν πειράζει, καλοκαιράκι είναι, παιδιά, δεν κάνει ζέστη, εντάξει. Κορίτσια, βάλτε κάτι πάνω σας, θα κρυώσετε. Τι να
1: εν
0: κάνω.
1: Μέσω αντιδράσεων ήρθα.
0: Ένα λεπτό σε παρακαλώ.
1: Ναι, βέβαια,
0: όχι
1: βέβαια.
0: Τώρα που κατέβαινα, προχθές το λεωφορείο που κατέβαινα το μεσημέρι την Παρασκευή, νόμιζα μπήκα σε παραλία. Τι ήταν αυτό? Έχει και το μετρό. Ναι, ναι, και το... είναι και το μετρό, δεν είναι? Και όλα μπαίνουν εκεί πέρα μέσα. Καλύτερα μαγιό να φοράτε, κορίτσια, παρά αυτά που φοράτε. Πιο προκλητικά είναι. Θόδωρε, τι ήταν αυτό απέναντι εχθές? Πάμε παρακάτω.
3: Να.
0: Για το κοφάρι μιλάω.
3: Ναι, ναι, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος.
0: Πολύ ωραίο κοφάρι, δηλαδή.
3: Λοιπόν, να πω ξανά ότι είναι 11 παρά, λίγο να ηρεμήσουμε.
0: Εμείς πάντα ηρεμοί είμαστε.
2: Ηρεμοί είμαστε, κύριε Χατζηνόπουλε.
0: Τώρα, αν εσείς επειδήσει και
3: εγώ
0: από τις
3: ξέρω
0: τι
3: σέρες
0: και
3: σε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λοιπόν. Ήρθα για την καθιερωμένη κυριακάτικη περαντζάδα μας.
2: Ναι, ναι.
3: Έτσι. Κύριε Μαχαιρά, την υπομονή σας. Λοιπόν, και σήμερα έχει πάρα πολλά δρόμενα η πόλη μας. Έχει πάρα πολλές δραστηριότητες, έχει πάρα πολλά φεστιβάλ. Είναι γενικά μια πολύ καλή μέρα για κάποιον που έμεινε στη Θεσσαλονίκη μεν, αλλά θέλει να την αξιοποιήσει αυτήν την ημέρα, να περάσει ωραία και να απολαύσει διάφορα πολιτιστικά δρόμενα.
0: Είμαστε όλα αυτιά.
3: Θα ξεκινήσω πέρα. Δεν θα αναφερθούμε σε παραστάσεις κλπ. Γιατί είναι πολλές και αυτές.
0: Ναι.
3: Θα αναφερθούμε τώρα σε κάποιες δράσεις που ενδεχομένως και κάποιοι να μην τις γνωρίζουν.
0: Μπορεί να πάει μια οικογένεια και
3: βέβαια,
0: να μην
3: βέβαια,
0: το σημαντικό το δεύτερο που είπες, που να μην τις
3: λοιπόν,
0: γνωρίζουν.
3: Θα ξεκινήσουμε από το 7ο Παιδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών Νομού Θεσσαλονίκης που γίνεται σήμερα.
0: Αυτό μόνο ο Ιωαννίδης το ήξερε, εγώ δεν το ήξερα.
3: Ορίστε, στις 7 το απόγευμα λοιπόν, στο ανοιχτό θέατρο, στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά, ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης της Παμποντιακής Ομοσπονδίας έχει τη διοργάνωση.
0: Ωραία.
3: Οπότε τι θα δούμε εκεί? Θα δούμε προφανώς μικρούς χορευτές και μικρές χορεύτριες από διάφορους συλλόγους εδώ στο νομό Θεσσαλονίκης να χορεύουν ποντιακούς χορούς και να κρατούν φυσικά ζωντανή την παράδοσή μας, την κληρονομιά μας, όλο αυτό το πολιτιστικό κομμάτι που αφορά τον ποντιακό ελληνισμό. Μια καλή ευκαιρία λοιπόν για όσους θα

0: Θα πάμε στην Τούμπα.
1: Τρέμει το χέρι του. Συνέχισε.
0: Θα πάμε στην
2: Τούμπα. Στην Τούμπα τι παίζει, Παγκόρα?
0: Στο αμφιθέατρο. Στο... Όχι, μα μιλάμε για πολιτιστικά δρόμενα.
2: Άντε, σκάσαμε τόσο καιρό. Πολιτιστικό είναι. Βγεις έξω, πολιτιστικό είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, μιλάμε για πολιτιστικά δρόμενα. Λοιπόν,
2: μη φέρω το Θόδωρο εδώ.
0: Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας. Ναι. Σήμερα στις 7 το απόγευμα έχουμε το δεύτερο χοροδιακό φεστιβάλ. Που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η τέταρτη κοινότητα σε συνεργασία με το Σύλλογο Τερπνιωτών.
1: Τερπνίσερων.
0: Ελεύθερη είσοδος. Ελεύθερη είσοδος δική μας. Ελεύθερη είσοδος λοιπόν. 7 η ώρα ξεκινάει η εκδήλωση. Θα πάει μέχρι και τις 9. Διάφορες χοροδίες θα περάσουν. Θα ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια. Καλή ευκαιρία και
1: αυτό
0: αυτή.
1: Αυτό που κάνουν οι Ατσχάιμερ εδώ στην Αριστοτέλους με το Τζέι Μπέικο.
0: Αυτό είναι για την άλλη Κυριακή.
1: Την άλλη Κυριακή.
0: Στις 14. Ναι, θα πάνε να σπάσουν
1: το ρεκόρ
0: Γκίνες. Ναι. Βέβαια. Είναι και αυτή μια πολύ ωραία εκδήλωση για την άλλη Κυριακή.
1: Για την
0: άλλη,
1: τώρα 754 χορευτές του Τζέι Μπέικο όλοι μαζί πρέπει να το δούμε.
0: Βέβαια.
1: Αυτό.
0: Πολύ.
1: Έχω την εντύπωση η πλατεία είναι μικρή, αλλά πα παιδώσει. Αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς.
0: Θα χωρέσουν.
1: Ναι.
0: Θα φύγουμε από τη Τούμπα και θα έρθουμε πάλι έτσι λίγο προς το κέντρο.
1: Τέλος πάντων.
0: Λίγο προς το κέντρο, συγκεκριμένα έτσι προς την Ξηροκρίνη θα πάμε. Στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων.
1: Έτσι ακριβώς. Και της αδελφής του.
0: Έτσι ακριβώς, στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων, όπου σήμερα είναι μια παραδοσιακή μουσική βραδιά.
1: Σόπα.
0: Εκεί στο πλαίσιο των εορτασμών, εκεί που πανηγυρίζει
1: πίσω από την εκκλησία που έχει εκείνο το χώρο.
0: Ακριβώς δίπλα. Ναι. Εκεί ακριβώς θα γίνει η εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Θα είναι μια εκδήλωση φυσικά αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση, δημοτικά τραγούδια, παραδοσιακή χορή από διάφορες περιοχές της χώρας μας. Φυσικά ο στόχος είναι και πάλι η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς Λεοντή Μαχαιρά.
1: Παρουσιάζει Λεοντής Μαχαιράς.
0: Ραντεβού στις 8.30 απόψε με ελεύθερη είσοδο.
3: Πού?
0: Στη γειτονιά.
1: Α, καλά, ναι.
3: Ναι.
0: Στην Αγίων Πάντων.
1: Ακούει έρθα αυτός, για συνέχισε.
0: Είμαι σίγουρος. Θα φύγουμε τώρα και από εκεί και θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Αυτή τη φορά θα πάμε στο μισό λεπτό λίγο να το πω ακριβώς.
1: Όσο θέλεις.
0: Στο προάβλιο του 88ου Δημοτικού Σχολείου εδώ της Θεσσαλονίκης, Ιακώβου Πολυλά 15 η διεύθυνση. Εκεί τι έχουμε? Έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση με θέμα τη γιορτή διαπολιτισμικότητας. Σήμερα γίνεται η γιορτή φυσικά, στις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη. Δήμος Θεσσαλονίκης, 5η Δημοτική Κοινότητα σε συνεργασία με το 88ο Δημοτικό Σχολείο και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου διοργανώνουν αυτήν την γιορτή πολιτισμού και συνύπαρξης. Μουσικές, γεύσεις, χορή, θεατρικά δρόμενα, εικαστικές δημιουργίες φυσικά από τις χώρες που συνθέτουν τη σχολική κοινότητα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό ελεύθερη είσοδος, όχι μόνο για γονείς και μαθητές, αλλά και για όλους εμάς που δεν σχετιζόμαστε με κάποιον τρόπο με εκείνο το σχολείο, Λεοντή. Ναι. Καλή ευκαιρία να πάρεις την παρέα σου και να πας.
3: Δουλεύω.
0: Ερχόμαστε λίγο στα πιο, ακόμα πιο ανατολικά. Θα πάμε στην Καλαμαριά, Απόστολε, Λεοντή και ακροατές.
1: Ναι,
0: σήμερα στις 8 η Πλάζα Ρετσούς γεμίζει χρώματα, αρώματα, μουσικές. Από όλο τον κόσμο. Τάπατε, φυσικά το ξαναλέμε και εμείς δεν το εμπεδώσαμε.
3: Πλάκα κάνουν κύριε Κατρινόπουλε.
0: Ποιος σας άκουσε εξάλλου, εκτός από εμάς τέλος πάντων. Αστειεύομαι κύριε Μαχαιρά, σε κάθε περίπτωση.
1: Παρακαλώ, συνεχίζουμε. Έλα παιδιά.
0: Λοιπόν, θα πάμε Πλάζα Ρετσούς. Είπαμε χρώματα, αρώματα, μουσικές από όλο τον κόσμο. Στο επετειακό 25ο φεστιβάλ Food for Good.
1: Ναι.
0: Και αφού τα είπατε κύριε Μαχαιρά, τι είναι ακριβώς θέλετε να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας?
4: Καρδούλα μου δε σε μαλώνω,
1: μην κρατήνια σου κρατώ. Ας λίγο να ακούσουμε το τραγουδάκι.

0: νομίζω.
1: Τώρα δεν μιλάς τώρα, αυτός που με μιμείται. Έχεις πολλά ακόμη.
0: Όχι.
1: Πες το γρήγορα, πες.
0: Λοιπόν, είπαμε 30 χώρες 5 ήπειροι στο Food for Good. Σήμερα στις 8 Πλάζα Ρετσούς. Και αυλαία για το τουρνουά Beach Volley στην πλατεία Αριστοτέλου σήμερα.

πονάς για ό,τι κι αν μου συμβεί. Όλες τις νύχτες θα είσαι κοντά μου εσύ. Την καλημέρα μου στον Κώστα τον Ουράκη, στον ασπρόμαυρο Σταυρό και τη σύζυγό την κούκλα της Μαρό. Και ο Νουράκη και ο Κώστας και ο Κώστας Άδωνης, ο Γεωργιάδης Άδωνης. Και την αγάπη μου στο Παοκτσάκι τον Καλυβιώτη. Ναι, ο αδερφός στην Άρης. Καλός άνθρωπος και αυτός. Ναι, η αλήθεια είναι. Κοίταξε ο... Ναι, καλά παιδιά και τα δύο. Να μάι, μάι, τη Λάιλα. Με συγχωρείς Βενιέρη, πρέπει να το πω.

Στην αγάπη μου και στην κυρία, στη μητέρα του Δημήτρου Κουλιανόπουλου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Την αγάπη μου στην Αναστασία τη Χορόζογλου, στου ασφρόμαυρου νέου επιβάτε. Τον Βαγγέλη, τον Πανέτη Φαλακρίδωνη, για συζή. Γεια σου κυρία Μαρίνα, σας ευχαριστώ πολύ. Το Γιάννη τον Κολάτσι, την αγάπη μου στην ασπρόμαυρη δράμα. Τη Φιλιώτη Καραλαμπίδου, γεια σου φιλιό μου, σε ευχαριστώ πολύ. Τη Βέβα τη Δόντσι, τη Δίντσι από την ασπρόμαυρη Κο. Είσαι το πιο όμορφο αρσενικό. Έλα ρε, τα παραλές τώρα. Αυτά δεν μπορώ να τα διαβάζω. Αλλά μια και τα γράφετε, τι να κάνω. Τη Μαρία την Μπέτζιο από, την, από, του, από το ασπρόμαυρο Ρετζίκι, όπου έχουν και μία το ρεμπέτικο στο Δημαρχείο Πεύκων την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Έχει εκδήλωση, τι είναι αυτός ο σύλλογος, σύλλογος φίλων Ρετζικίου. Το, το ρεμπέτικο, Δημαρχείο Πεύκων, Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8. Ό,τι έχετε από πολιτιστικές εκδηλώσεις, ο στάτους είναι εδώ για σας, να το ξέρετε. Άλλωστε, και είναι και εκπομπή που παράγει πολιτισμό, το συζητάμε τώρα. Από πολιτιστικά, χρηστικά, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Γεια σου ρε Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Σου είπα, δεν λέω μη στεναχωριές, δεν λέω επειδή το πέρα, αν δεν μου το επιτρέψετε. Μου αφήσεις μια βραδιά. Καλημέρα, πες του τέταρτου να δει ξυμπόλικα λεπτά χασομέρια για τη λήξη της εκπομπής, γιατί έβαλα τσίπουρο με ζέα, σβέλτα, κουνήσου. Ο Φέδωνας, οι αντισυμβατικές φωνές σαν της Μαλβίνας του Χάρη Κλίν δεν πρέπει να ακούγονται γιατί είναι τζιζ κακά. Ο Μακιαβέλη τα χλώμιαζε μπροστά στον κούλι. Τα χλώμιαζε. Τον Νίκο τον Αραμπατζίστη που δεν μας ξεχνάει, στην ασπρόμαυρη Μύκονο, την αγάπη μου. Και θέλεις να μ' αφήσεις μια βραδιά, σε μένα θα γυρίσεις. Και τώρα σου πω τι θα πει την Τρίτη στον Αντένα ο Πρωθυπουργός. Τι άλλο θέλετε? Θα βγει εκεί με σπαθιά και λοιπά και θα τα βάλει αυτή τη φορά με τους δικούς. Δεν ξέρω τι θα πει. Νομίζω στις 11 τώρα θα σου πει ο Γαβρίλης Χατζινόπουλος για τη μοντερνιά που του γράφει ο Σκέρτσος κάθε Κυριακή. Μην νομίζεις τα γράφει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα μας ενημερώσει, αλλά την Τρίτη θα πάει εκεί για να κόψει το βήχα στου, εσωτερικά. Και να πει και ότι δεν πρόκειται να πάει σε κυβέρνηση συνεργασίας, θα είναι αυτοδύναμος, ότι αν πάει σε κυβέρνηση συνεργασίας τις διαπραγματεύσεις θα τις κάνει αυτός, γιατί αυτός θα είναι αρχηγός, δεν πρόκειται να είναι άλλος για αυτά που κυκλοφορούν, και θα πει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό και θα έχει αρχηγό και μετά τις εκλογές. Τι άλλο σας θέλω? Αν κάνει ο Σαμαράς, έχω το ατόπιμα του Σαμαρά. Δηλαδή δεν το περίμενα και με πρόλαβε ο Παυλάρας, γιατί χθες δεν είχα εκπομπή. Το είπα όμως στο Θόδωρο τον Μπράβο, μπορεί να βγει, του το είπα χθες. Δεν το περίμενα αυτό από τον από το Σαμαρά. Ο παραλληλισμός με Μητσοτάκη, μια λέξη, εδώ τώρα ξεπερνάει. Έχει δίκιο ο Παυλάρας και μένα με στεναχώρησε αυτό. Πρώην πρωθυπουργός μεγάλε. Και ποιος? Ο Σαμαράς που έχει υποστεί πολλά από τον Αλέξη. Γιατί τον έλεγε ο Σαμαράς, μην πας σε εκλογές τώρα, να μην πάμε σε εκλογές. Περίμενα να τελειώσω με την ιστορία κλπ. Ο άλλος του έκανε εκλογές. Και παραλληλεί στο Μητσοτάκη. Ξέρετε, εγώ με το Μητσοτάκη δεν έχω και. Σε πολλά διαφωνώ, να το πω έτσι. Αλλά μεγάλε. Ο παραλληλισμός ήταν ατυχής. Έχει δίκιο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και χθες δεν είχα εκπομπή. Όταν το διάβασα, στεναχωρέθηκα.

0: στα χέρια.
1: Όταν ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς θα υποστεί και την κριτική, γιατί τώρα αέρα πατέρα, δηλαδή μιλάμε γενικά, συγκεκριμένα και λοιπά. Αποφασίστηκε από, μου είπε ο Πίνατ στον παξί μου, αποφασίστηκε ότι θα τον αντιμετωπίζει ο Βορύδης αυτό το ντέρμπι να βλέπω. Σαμαράς Βορύδης. Για αυτά που σας είπα πριν για τον Πρωθυπουργό, άλλωστε η επιλογή του Κυριανάκη για Γενικό Γραμματέα δείχνει ότι θέλει να κάνει μια αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και να επαναεργοποιήσει τους νεοδημοκράτες, οι οποίοι συναισθηματικά παραμένουν στη Νέα Δημοκρατία αλλά είχαν απομακρυνθεί. Πάντως κρατηθείτε από τις χειρολαβές, πολλά από εδώ και πέρα, πάρα πολλά. Θα έχουμε πολλές εσωτερικές αναδιατάξεις. Αν φέρει και Γεραπετρίτη στο Μαξίμου, να ξέρετε σίγουρα οι εκλογές είναι το 27. Να ξανασμίξουμε και την αγάπη μας. Και ο Βελόπουλος που κάνει όνειρα ότι θα είναι ξανά και θέλει να είναι και κυβέρνηση, ναι, ναι, που θα δώσει 500 ευρώ μισθό, παραπάνω μισθό, αύξηση, άρχισαν τα όργανα, σε λίγο θα δείτε πόσο πατριώτης είναι. Ο Φλόρος ζήτησε, που είναι από τους ιδρυτές της Ελληνικής Λύσης, ζήτησε οικονομικό έλεγχο για το 2024, διότι εμφανίζει, προσέξτε, ο πατριώτης εμφανίζει 1.000.000 σε αμοιβές τρίτων, 1.000.000 σε αμοιβές τρίτων και 450.000 για επιμόρφωση τελεχών. Μαλλιά έβγαλε και έπεται συνέχεια. Από εδώ και πέρα δεν είχα ιδέματα.

97-800 το βαϊπεράκι. 23-10-513-000, 23-11-8-21-050. Για την καλημέρα σας. Σας έχω και για να αυξήσετε την τεστοστερόνη, σας έχω μετά, ναι, Κυριακέ το πάμε χαλαρά, σας έχω και πώς θα καταλάβατε ένας γάμος από την πρώτη στιγμή, από την τελετή του γάμου, πώς θα καταλάβετε ότι ο γάμος αυτός δεν θα έχει έζιο τέλος, δεν πρόκειται να προχωρήσετε. Θα σας δώσω τα σημάδια, Άρε φουρλακιώτη, για σένα δουλεύω.

Έχω και μια απορία εγώ δηλαδή. Ναι. Καθώς έκανα ένα tour εχθές, ναι, το λέω ας το σημειώσω, καλό είναι αυτό. Γιατί τα σχολεία έξω έχουν τα μπελίτσα ότι αυτό το σχολείο ανακαινίστηκε από την τάδε τράπεζα. Έχουν τα μπελίτσα, ανακαινίστηκε. Οι τράπεζες γιατί δεν έχουν τα μπελίτσα απ' έξω. Ό,τι σωθήκαν από εμάς. Έχω μια απορία, τι να κάνουμε. Κι από εκεί στο παίξινάρι σε φίνο ακρογιάλι. Να σου παίξω φίνο. Έχω και άλλη απορία. Δηλαδή η Ήπειρος λέει είναι η φτωχότερη περιοχή. Η Δυτική Ελλάδα έχει μεγάλη ανεργία όπως και η Βόρεια Ελλάδα και η Θράκη. Αλλά αλλά εκτός του ΦΠΑ έχουν η Μύκονος και η Σαντορίνη.

Πρώτο διαλυματάκι με Δελτιάκι με τη φωνούλα του Γαβρίλ Χατζινόπουλου. Επανέρχομαι 11 και κάτι ψηλά. Μην κουνηθεί κανείς, μην κουνηθεί κανείς. Προλαβαίνετε να πάτε μέχρι το ψυγείο για ένα παγωτάκι, γιατί καλοκαίρι, αν το ψυγείο δεν έχει παγωτό, είναι άδειο. Εγώ δεν είμαι φαν, αλλά έτσι λέει ο κόσμος, τι να σου πω. Τι έγινε, τα μηνυματάκια σταματήσανε στο μαράκι που μαζεύει ροδάκι.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τραγωδία σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, καθώς 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο περιφερειακό. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, έπεσε πάνω σε στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη στο δόστρωμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 56χρονου. Την Ελλάδα το 2030 έθεσε στο επίκεντρο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανασκόπησης του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως υποστήριξε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση και την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς των μακροοικονομικών ανισορροπιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έως τις αλλαγές στο ΕΣΥ, τη δημόσια διοίκηση, την εργασία και την πολιτική προστασία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για βήματα με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία και όχι τον επόμενο εκλογικό κύκλο, με στόχο μια Ελλάδα που θα έχει αφήσει οριστικά πίσω της χρόνιες παθογένειες και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε χθες αργά το απόγευμα 44χρονο στη Χαλκιδική. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε σε στιθέο στο ύψος του κόμβου της Γαλάτιστας. Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του. Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 13χρονης από τη Θέρμη την περασμένη Πέμπτη. Πρόκειται για την Ραφαέλα Εκατερίνη, η οποία έχει ύψος 1,70, είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια. Βαρύς ο Πελεκής, έναν ασυνείδητο 55χρονο, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε μία γάτα και τα 8 νεογέννητα γατάκια της σε οικόπεδο στην Καλαμαριά. Ο 55χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ από τις αστυνομικές αρχές. Στον άνδρα βεβαιώθηκαν πρόστιμα για κακοποίηση ζώου ύψους 30.000 ευρώ για κάθε γάτα που εγκατέλειψε, δηλαδή συνολικά 270.000 ευρώ. Επιπλέον του βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για τη μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο εργαζόμενος στην καθαριότητα στον Δήμο Θεσσαλονίκης Θόδωρος Καρακώτας, ο οποίος ήταν ένα από τα δύο άτομα που είχαν σώσει άστεγο που έπεσε μέσα σε απορριμματοφόρο. Ο 59χρονος, που ήταν συμβασιούχος στην καθαριότητα μέσω προγράμματος της ΔΥΠΑ, είχε υποστεί έμφραγμα κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του πριν από περίπου 15 ημέρες. Τότε άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που και νοσηλευόταν στην εντατική σε σοβαρή κατάσταση. Στην αθλητική επικαιρότητα, την Ιταλία αντιμετωπίζει απόψε η Εθνική Ποδοσφαίρου σε φιλική αναμέτρηση στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί από τον Α.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός Θεσσαλονίκη, ανέμοι πνέουν με εντάσεις έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη στους 29, στον Κλική στους 31, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 32 και στα Γιαννητσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 28 και στα Γρεβενά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα. Το ανδρολίβαδο είναι εδώ αθισμένο δυνατό. Και η Μελίνα, γι' αυτό λίγο αν διαπιστώσετε κάποιο track του... και του Γαβρίλη Ατζινόπουλου.

0: Δεν τη έχετε πει ότι μου αρέσουν οι καριώκες. Εντάξει. Στο διάλειμμα τώρα δεν μπορώ να τρώω και να κάνω εκπομπή. Άλλοι μπορούν και τρώνε και κάνουν εκπομπή από ό,τι βλέπω. Ο Γιάννης της Δίνας της Μούρδου. Καλημέρα Γιάννα ρε, πάω κουνάζε και μη φοβάσαι. Τύπου, καλημέρα από την Ασπρόμα Πηλέα. Σήμερα μαζεύουμε λίγη δροσιά, έτσι, έτσι. Ωραία εκδρομούλα, ωραία εκδρομούλα. Με τα πόδια πήγατε από Χαριλάου, το καλύτερο. Καλημέρα στο τηλέφωνο βρε, άπε. Σιγά σιγά, ηρέμησε, κλείσε το αυτό, άντε. Άπε. Έλα.
1: Έπεσε.
0: Τράβα το τσόκ.
1: Έπεσε.
0: Έπεσε. Έπεσε. Σε φωνάζω, τόση ώρα έπεσε, δεν ακούς.
2: Και λατρεία, τείχος και φιλιά. Καμαρούλα μια στανιά.
0: Να μην το ξεχάσω, δεν πέρασε και πολύ καιρό. Τρεις εβδομάδες, τέσσερις, πόσο είναι, κανένας μήνας δηλαδή. Επίσημα οι Ουκρανοί μας ζήτησαν συγγνώμη, λέει, που βρήκατε εκείνο με τα εκρηκτικά στην Λευκάδα. Δεν ήταν τίποτα, λέει, ξεχασμένο. Ήτανε, ναι, έχουμε στείλει και σε άλλα. Ναι, έγινε η έκρηξη στην Ρουμανία, να το ξέρετε. Αλλά σας ζητάμε συγγνώμη, εντάξει. Και δεν θα επαναληφθεί. Τώρα μην αμύσει κι εμείς. Ζήτησαν και συγγνώμη και ήσυχητο. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρεάπε.
3: Καλημέρα στον ποιητή μας από Σέρες.
0: Ψιμ πουλίμ γιαβρίμ.
3: Η Λίνα είμαι.
0: Το κατάλαβα, από Σέρες ποιος θα πάρει.
3: Τι κάνετε, γιατί όλοι Σέρεοι είμαστε. Το
0: είμαστε
3: πρωί ωραί, δεν άκουσα.
0: Ναι, είμαστε ωραίοι γιατί είμαστε Σέρεοι.
3: Ο κύριος, τον κύριο Κώστα να πω καλημέρα, τον κύριο των ανεκδοτάκια που λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Με τα κορίτσια του, Κώστας δεν λέγεται.
0: Δεν ξέρω.
3: Είναι
0: Κώστα, τον λένε τον κύριο.
3: Το έχει πει, το έχει πει.
0: Α, το έχει πει, εντάξει. Αυτά έχω εσένα να τα σημειώνεις.
3: Τα σημειώνω και εγώ σαν και εσένα είμαι. Τι, ζυγός δεν είσαι κι εσύ?
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Οι ζυγοί σημειώνουμε.
0: Ναι, πάντα.
3: Λοιπόν, καλημέρα και σε εκείνον.
0: Ναι.
3: Τι άλλο να πω. Να πω σήμερα θέλω πολύ να στείλω τη συμπάθειά μου,
0: ναι.
3: Όλη μου όμως τη συμπάθεια, ναι. Στο Γαβρίλ.
0: Γιατί, τι το κάνω.
3: Γαβρίλ, μ' ακούς, νεαρός κύριος Γαβρίλ.
0: Ακούει, τρώει κάτι γλυκά τώρα και δεν μπορεί.
3: Τώρα το τρώει.
0: Σκουπίσου γιατί είναι το μικρόφωνο εδώ. Για συνέχεια.
4: Τι κάνετε,
0: βρεθήκαν οι Σερέοι τώρα.
3: Κοίτα, κάθε φορά σε ακούω, δεν το συζητώ. Αλλά τώρα που σε βάλανε και στους τίτλους και λες να με φάτε, δεν θα με χορτάσετε.
4: Έμα τώρα.
3: Έχεις πάρει όλη μου τη συμπάθεια.
4: Πολύ σας ευχαριστώ.
0: Εγώ πάντως ειλικρινής, έτσι.
3: Εσύ τώρα θα σου αφιερώσω τραγούδι εσένα. Λοιπόν, για να μάθεις να μιλάς έτσι στον Γαβρίλ μας.
4: Ορίστε.
0: Εσύ, τον αγαπώ πάρα πολύ.
4: Ορίστε. Ένας άνθρωπος
0: τον
4: αναγνωρίζει.
0: Αγαπώ, τον λέω τα αθλητικά.
4: Ναι. Ναι.
3: Ήρεμος είσαι, ωραίος Γαβρίλ. Ναι. Εγώ κάθε φορά ακούω και τα καλλιτεχνικά που μας προτείνει.
4: Α,
3: στο
4: πολύ χαίρομαι.
3: Κυριακή.
4: Πολύ
3: βεβαίως, και παίρνω μετά τους γιους μου να τους πω να πάνε. Και
4: ναι.
3: Το μόνο που πήγανε ήταν στην καντίνα τότε με τα λουκάνικα.
4: Ωραία.
0: Σωστά παιδιά. Σωστά παιδιά έβγαλες.
3: Σωστά
0: παιδιά.
4: Πολύ ωραία.
0: Σε λουκάνικα. Όχι σαν το λέω ότι που είναι στο τρίτο σοκολατάκι.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Πολύ χαίρομαι που είμαστε χρήσιμοι.
3: Έτσι, μπράβο. Σήμερα λοιπόν, Γαβρίλη, μόνο για σένα. Αν και είχα και ωραίο τραγούδι για τον Λεοντή αύριο.
0: Αύριο. Ένα σειρά.
3: Όχι, επειδή ακούει η Μελίνα, όχι τίποτα άλλο.
4: Και όχι ωραίο, μόνο.
0: Τι, από εδώ ήρθε η Μελίνα.
4: Όχι,
0: από εδώ ήρθε μια κουκλάρα.
3: Καλά, δεν αμφέβαλα.
0: Όχι, να το πει και ο Γαβρίλ.
4: Ναι, ναι, το επιβεβαιώνω.
0: Ο
3: Λεοντής από τα πιο όμορφα γόρια που έχω δει. Ναι.
4: Εννοείται.
0: Και εμείς και εμείς, άλλο τέτοια γόρια.
4: Όμορφη και η Μελίνα,
0: ναι.
4: Όμορφος και ο Λεοντής.
3: Ναι. Και ο Γαβρίλ, ωραίος προσυνομάτης, ψηλός εύσωμος.
0: Βέβαια.
4: Ναι, ναι, όχι. Μία διευκρίνηση μόνο, γαλανομάτιση.
0: Ναι, γάλανο.
3: Γαλανό είναι, ναι. Ναι.
0: Πρασινομάτιση είναι ο Λεοντής.
4: Ναι, θα ήθελε.
0: Ψηλός, μελαχρινός,
4: φέτες.
0: Άμα δείτε κανέναν τέτοιο στην παραλία, μην τρέξετε να βγείτε σερβι, δεν είναι ο Λεοντής.
3: Γιατί?
0: Γιατί δεν είναι προσυνομάτης, ψηλός εύσομος.
3: Καλά, είναι ο Γαβρίλ.
5: Ένα 80 ημέρες η Απόστολε.
4: Ο ίδιο λέμε.
0: Είναι ένα 80, είναι ένα 80. Ντερέκι.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Μην ακούς, μην
0: ναι.
3: Ακούς.
0: Τι να ακούσει τώρα.
3: Αυτούς,
0: πάει για το τέταρτο σακολατάκι, ένα θα ακούει.
3: Αυτούς ακριβώς τους άντρες.
4: Και είστε
3: λοιπόν,
4: και πολλές.
3: Σου αφιερώνω, Γαβρίλ, μου είμαστε
4: ναι.
3: Και πολλές όντως, δεν αμφιβάλλω.
4: Βέβαια.
3: Σου αφιερώνω, λοιπόν, βάλ το τώρα να το ακούσουν οι δυνατά.
4: Ένα ωραίο.
3: Του Βαντήλη Παντελήνη, φυσικά.
4: Ναι.
3: Το φίδι είσαι, δεν θα αλλάξει.
4: Α, εγώ.
3: Ναι. Σε παρακαλώ να
4: εγώ.
3: Το ακούσω.
4: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, θα πω.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Λίνα μου, Λίνα μου. Λίνα μου, παίρνει η άλλη τηλέφωνο το δικό της και λέει ο δικός της, αχ λέει τώρα εσένα σκεφτόμουν, έβαλα τα τραγούδι και σκεφτόμουν εσένα, τι τραγούδι ακούσα αγάπη μου, το φίδι.
2: Θυμάμαι όλες εκείνες τις στιγμές που
0: σου έχω κι άλλο, Γαβρίλ, σου έχω κι άλλο, σου έχω κι άλλο. Λέει, ναι, σε κηδεία, λέει ο ιερέας, λέει, θα ήθελα να πω, λέει, κάτι για τον εκλειπώντα, αλλά δεν πατούσε ποτέ, λέει, στην εκκλησία. Ακούγεται από πίσω και σήμερα εμείς τον φέραμε.
2: Ζήσατε με τον καινούριο σου τον ερωτά σου.

0: μακριά κι αν χάσεις το σου θα στάξεις όσο δέρμα κι αν πετάξεις φυρίσαι δεν θα αλλάξεις όσα μακριά κι αν χάσεις το φαρμάκι σου θα στάξεις.
1: Δώσε! Πάμε γερά! Με στάτους κι αμπελά! Δώσε! Και ποέ οτά την Παρασκευή απεργία 24ωρη, δώσε! Για το σύστημα μοριοδότης, ξέρετε, δεν θα δουν αν θα διασφαλίσει μόνιμη και σταθερή εργασία για τους εργαζόμενους στο ΕΣΠΑ, αν όχι θα ενταθούν, λέει, οι κινητοποιήσεις.

0: Να πάω και στο τηλέφωνο. Καλημέρα στο ταλάφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αποστολή.
0: Καλώς τον. Απέ.
1: Ψάχνω να βρω τον Γαβρίλ.
0: Ναι, εδώ είναι.
1: Το ξέρω. Το εγώ τον ψάχνω στο σπίτι του και αυτός είναι Θεσσαλονίκη όμως.
0: Πού στο σπίτι του, στο Νεοχώρι.
2: Σοκράτη. Σε πιάσα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να ψάχνεις.
0: Το κλειδί θα είναι εκεί, ξέρεις πού, σε περίπτωση πού.
2: Ισχύει. Εντάξει. Πολύ πιθανόν.
0: Να μην πούμε στον αέρα ότι είναι στην Γλάστρα και πάει
2: κανένας άλλος. Στην Γλάστρα είναι. Το ξέρει, πιστεύω, και ο Σοκράτης.
0: Α, δεν έχει τίποτα μέσα το. Ούτε το ψυγείο δηλαδή. Στην Γλάστρα είναι.
1: Σας ακούμε εδώ παρεΐτσα και έχουν φαγωθεί όχι το βουνό, όχι το έτσι, όχι το άλλο.
2: Νομίζω ξέρω ποιος ζητάει το βουνό.
1: Α, μπράβο.
0: Α, ωραία. Ό,τι πει ο Γαβρίλ.
1: Έτσι.
0: Την αγάπη μου Σοκράτη.
1: Φιλιά, φιλιά.
0: Από τη φωνή καταλαβαίνετε το παιδί που ήρθε προχθές εδώ.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, όχι.
0: Εκείνος ποιος ήτανε?
2: Ο Γιάννης.
0: Γεια σου Γιάννη. Ακούει ο Γιάννης?
2: Δεν νομίζω.
0: Τι, που φως είναι?

0: τη διευθύντρια. Με Βιργινία, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι ήδη μ' αρέσει. Και τον Άρη τον Παπιδάκη και τον. Πώς το λένε αυτό που υποδίδει το διευθυντή, πώς το λένε. Βενιέρη, α, έβαλες και το κύριο, ναι, σε πάει.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Τον Αντώνη τον Γαρίπη τον άρεσε το ανέκδοτο, όπως και πολλούς άλλους από τώρα τα μηνυματάκια σας. Να πάω στον ήλιο του Πασόκ. Ναι, ναι, ναι, μην ξεχνάμε και τον ήλιο του Πασόκ, ρε παιδιά, λίμωνο τώρα, δεν συζητάμε. Δούκα, με ψιλομπέρδεψε δηλαδή, γιατί εγώ δεν θέλω και πολύ να μπέρδευτώ, είμαι, ναι, εύκολο στο μπέρδεμα. Λέει ο Δούκας, σέβομαι, λέει, το συνέδριο, ναι, γιατί είπε όχι σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να το σεβαστούμε το συνέδριο. Ναι, αλλά το συνέδριο, Δούκα μου, είπατε όχι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είπατε ναι σε συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις. Με μπερδεύεις, αφού σέβεσαι το συνέδριο. Έχω κι άλλα για τον τύπο, γιατί αυτό το Πασόκ με έχει τρελάνει. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε, άπε.
2: Καλημέρα, όλη μέρα και από μένα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μας πάει μόνο νοέρα ή μπορεί να μας κάνει σαν τον Τίνι ένα κλίν και να μας πάει και να μας φέρει?
0: Όχι, μπορώ να έρθω εγώ με το αυτοκίνητό μου να σας πάρω, δεν έχω πρόβλημα.
2: Είμαι λίγο μακριά, αλλά δέχομαι.
0: Εντάξει, τι είναι το Σάλτσμπουργκ δηλαδή?
2: Ένα τσιγάρο δρόμο.
0: Μόνο.
2: Αγρήγορα για να μην καθίσει.
0: Από το Σάλτσμπουργκ και είναι η φίλη μας που μας ακούει πάντα, η Χαρούλα η Μουσταφά. Μουτάφη, πες,
2: ναι,
0: το θυμήθηκα.
3: Όχι, κυρία Χαρούλα, γεια σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
3: Το Ζάλτσμπουργκ είναι, σημαίνει το Ζάλτς είναι αλάτι.
2: Ναι, είναι αλάτι και το Μπουργκ, όπου ακούτε Μπουργκ, αν το λέω και σωστά γιατί ναι, δεν είμαι καλή στην προφορά των γερμανικών, σημαίνει βουνό, βουνό από αλάτι. Μπέρκ μάλλον, Σάλ εις Μπέρκ το βουνό είναι, ναι.
0: Και στο Ρετζίκι. Και στο Ρετζίκι έχουμε βουνά από αλάτι. Τώρα τα έχουν σκεπασμένα με νάιλον και τα χρησιμοποιούμε το χειμώνα τα ρίχνια.
2: Καλό, καλό. Τα γρήγορα να πω, γιατί έχω μάθει για τις λίμνες.
0: Α,
2: έχει,
0: ναι,
2: συμπλέγματα, έχει, ναι, είναι συμπλέγματα με λίμνες,
0: ναι,
2: τα οποία μπορείς να ψαρέψεις χωρίς άδεια, αλλά είναι ελεγχόμενα. Επιρώνεις ένα μικρό εισιτήριο γύρω των 10 ευρώ. Τώρα τα ψάρια πώς γίνεται? Ναι. Τα ψαρεύεις,
0: ναι,
2: μέχρι μισό κιλό είναι από 18 μέχρι 22 ευρώ.
0: Α, μαγιά,
2: πάνω από μισό κιλό,
0: ναι,
2: χρεώνεται το κιλό 22 με 25, ανάλογα λέει πού. Μέσα στην τιμή της εισόδου μου είπανε ότι είναι το καθάρισμα του ψαριού.
0: Α, στο καθαρίζουν κιόλα.
2: Ναι. Αν θέλεις πληρώνεις και αυτό που ψήνουν, αν θέλεις το παίρνεις στο σπιτάκι σου και το τρως. Ναι, υπάρχουν, δεν το ήξερα.
0: Ναι.
2: Και ειλικρινά μιλήσαμε αρκετούς από την Αυστρία, είναι πολλοί που δεν τα ξέραν γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Μου λένε πολύ ακριβά.
0: Και κοίταξε ο συγχωρεμένος ο Χάρη Κλίν που το ήξερε και μας πήγε να ψαρέψουμε. Και την έκανε πλάκα την ταμεία.
2: Ναι.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. Οπότε ξέρετε πώς λειτουργεί. Ξέρατε πώς λειτουργεί.
0: Ναι, απλά δεν ήξερα αν ακόμα διατηρείται, γιατί χρόνια που πήγαμε
2: τώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, διατηρείται και μπήκα μέσα και. Oh, sorry. Και μπήκα μέσα και είδα και είναι καταπληκτικά και έχουν τόσες ωραίες λίμνες.
0: Έχει.
2: Να μην το κάνουν και σε εμάς.
0: Έλατε. Και εδώ κατεβαίνοντας εχθές από Χορτιάτη και βλέπω την λίμνη του Αγίου Βασιλείου εδώ, σιγά σιγά στερεύει. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει. Μάτωσε η καρδιά μου.
2: Ναι, είναι. Τι να πω. Εδώ δεν είναι ότι σε χρεώνουν για να μπεις και ναι, είναι ακριβά και χρεώνουν, ναι, και το καλάμι αν δεν έχει.
0: Ναι.
2: Αλλά τα λεφτά τα ρίχνουν εδώ για να συντηρήσουν τα τοπία. Αφού όταν δεν βρέχει, ένα θα σας πω. Όταν δεν βρέχει εδώ καλοκαίρι, ναι, στεναχωριούνται. Μόνο δεήσεις που δεν κάνουν. Γιατί λέει θα παίρνουμε φωτιά.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα έχουμε πράσινο. Τέλεια, σας τα είπα.
0: Ναι, ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Χαρούλα μου. Θα έρθουμε να ψαρέψουμε.
2: Σας περιμένω, αλήθεια, σας περιμένω, Ελλάδα.
0: Την αγάπη μου.
2: Καλημέρα, κύριε δικιά μου.
4: Θα ανέβω και να τραγουδήσω.
0: Είδατε πώς αξιοποιούν τις λίμνες οι Αυστριακοί. Χρόνια τώρα. Έχεις και την αίσθηση ότι έχεις ψαρέψει. Όλοι πιάνανε δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, το τοπίο. Λοιπόν, συνεχίζω με τον ήλιο του Πασόκ, ο οποίος τρεμοσβήνει. Να σας πω ότι ο Δούκας είπε και αυτό το «σέβομαι την αυτόνομη πορεία του κόμματος». Για ποιον ήταν η πηχτή δεν κατάλαβα. Είναι για την Ανούλα, η οποία είπε η Ανούλα μετά τις εκλογές είναι άλλη εποχή, λέει. Ναι, είναι αλλιώς τα πράγματα. Σαν να λέει μπορεί να κάνουμε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Ανδρουλάκης είναι φανερό, φαίνεται αυτό ότι θέλει Νέα Δημοκρατία. Ή ο Δούκας τον είπε για τον εαυτό του, δηλαδή που θέλει σύμπραξη με αυτό, με τις προοδευτικές δυνάμεις. Ρε παιδιά, ηρεμήστε, δεν κάναμε ακόμα μεταγραφή. Έχουμε τα δικά μας τα προβλήματα, δεν κάναμε ακόμα μεταγραφή στην Παοκάρα. Έχουμε και εσάς με το Πασόκ μας μαζαλίζετε. Άντε από εκεί πέρα. Πείτε κάτι στα ράτα να τελειώνουμε. Α, είναι και το άλλο. Έχουμε και τον Αστακο Καραβάκη. Πώς το λένε αυτόν τον Αστακο Καραβάκη που τον θέλει ο Ανδρουλάκης. Αλλά ο Αστακο Καραβάκης λέει όχι, όχι. Ναι, ο Κασελάκης, πώς το λένε αυτόν. Πείτε τι τον έγραψε ο Μωράιτης. Διαφημίσεις. Θα πάμε και δεν. Είδες τι τον έγραψε ο διαφημίτης. Δεν τον έγραψε τραγούδι. Συνδέτης δεν είναι ο Μωραήτης. Δεν τον έγραψε τραγούδι. Ναι, όχι, όχι. Επικίνδυο τον έγραψε. Λέει, το Στέφανο λέει, άμα του δώσει μια καρέκλα, λέει, μπορεί να απανηθεί, λέει, και την αυτή, λέει, και τον κομμουνισμό. Διαλυματάει και πανέρχομαι. Έχω έρευνες, έχω έρευνες. Σε ρέα μου να δεις εσύ.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια, μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Αλώμα, παγωτό 3 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδες, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας. Και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
16: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
7: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
6: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
7: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
21: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
20: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα τονοσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
21: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
20: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
21: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
20: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
21: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Ο Κώστας, ο... Έλα, Κώστα, Κώστα, ο Βούρτζος από τη Σιάτιστα. Αλλά γιατί έγινε η φωνή μου στανίση τώρα. Συγγνώμη. Καλημέρα στο φίλο και στους ακροατές του. Κατηφορίζουμε από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Δριοβούνου Κοζάνης. Αξίζει επίσκεψη και καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Αρχίζει η νηστεία των Αποστόλων. Μάλιστα. Η Δέσποινα Ιτσακάλου από την Ασπρόμα Βρυθάς, την καλησπέρα μου Απόστολη, καλή εβδομάδα με υγεία, πολλά χαιρετίσματα στο, από την Κατερίνα μου, την αγάπη μου στο παόκι μας, την αγάπη μου. Καλυβιώτη, βάλε το λαβράκι και έρχομαι. Ο Παοξής να το βάλει, όχι Αριανός, δεν θέλω τον Αριανό. Ο Αριανός θα φέρει τις σαλάτες. Στο Σταυρό δεν παίζονται. Καλημέρα μου και στο παφιτάκι μας. Δεν ξέρω αν θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο. Αυτό που είπε ο Άδωνης, το έχω στο μυαλό μου, ότι μετά τη ΔΕΘ, λέει, δεν είναι προώρες εκλογές. Βλέπω ότι πολλοί βουλευτές και αρχηγοί κομμάτων κινούνται σε προεκλογική ατμόσφαιρα. Ωστόσο, τι να πω, ίσως επειδή είναι αυτοί που δεν θα βγουν, βλέπε Βελόπουλος, και τρέχουν από τώρα, καταλάβατε. Έχουνε ζόρι.

Λοιπόν, για να μην τρέχετε να παίρνετε διάφορα και εξοδεύεστε, τώρα θα μου πεις και με αυτά που θα σας πω πρέπει για να τα αγοράσετε, θέλει να έχεις γερή τσέπη, για να ανεβάσετε την τεστοστερόνη σας. Γιατί ξέρετε, παίζει μεγάλο ρόλο η ηλικία, η σωματική δραστηριότητα, η κληρονομικότητα, όλα αυτά κλπ. Και μπορεί να έχετε προβληματάκια που ευτυχώς τίποτα εμείς. Λοιπόν, σας έχω φρουτάκια, σας έχω φρουτάκια. Για να είστε ενεργοί. Ντούρι. Ρόδι. Μαύρα μούρα. Και μικρή τα κλέμαμε. Τώρα κλέμαμε. Τώρα θα μου πεις εγγυμουργίες να κλέψουμε. Έχω εντοπίσει μία πάνω στο γήπεδο του Ρετζικίου. Για να περάσω. Μπανάνες, μάγκο, παπάγια, κεράσια, βατόμουρα, φραγκόσικο. Το φραγκόσικο διαφέρει από τα άλλα δασικά. Τι είναι το φραγκόσικο? Τέλος πάντων. Λοιπόν, καρπούζι και ιδιαίτερα καρπούζι το άσπρο, παιδιά. Όχι το κόκκινο, το άσπρο εκείνο φάτο είναι. Οι νοικοκυρές, όπως η Ελίνα που με ακούει, κάντε το γλυκό. Είναι 10 βιάγκρα μαζί. Αβοκάντο, πορτοκάλια, grapefruit και ίσως πολλοί δεν το ξέρετε, οι ντομάτες. Είτε είναι σε πολτό, είτε είναι μαγειρεμένο. Γι' αυτό ποιος είπε για κοκκινιστό πριν, κάτι άκουσα για κοκκινιστό. Βούρστο κοκκινιστό, παιδιά, δώσε. Και, να, και αν δεν σας κάνει κούκου, το τρέχοντας αυτά έχετε γίνει διατροφή. Τι να σας κάνω εγώ. Ο Λεωνίδας λέει, ο αμπελοφιλόσοφος είχε πολλούς όχι αμόλοφους, η αμόλοφη είναι στην Καβάλα η Λίθια Βδελά, είχε πολλούς, αλλά το ρηχεία είχε το Σάλτσμπουργκ γι' αυτό. Άκουε η Χαρούλα, τώρα με έκανε εντύπωση. Τώρα που το συνειδητοποιώ, την περασμένη Κυριακή επικοινωνήσαμε και τη ρώτησα αν υπάρχουν λίμνες που ακόμα ψαρεύεις και πληρώνεις και πήρε σήμερα να μας πει. Αυτό είναι.

Το Γιώργο τον Γίδαρη από το ασπρόμαυρο χιλιοτραγουδισμένο Κατερέτο θρυλικών Καρατζάκιων. Να είσαι καλά. Γεια σου Κατερινάκη μου στην ασπρόμαυρη Δορκάδα. Συγγνώμη. Καλημέρα στην Ειρήνη. Γιατί γίνουμε συχνά. Έχω και νεράκι. Όλο στα νήσι. Μήπως θέλει καλαφάτη να πω το «Με έχεις κάνει εδώ»?

Την Ειρήνη, την Μανίνα, τον Μπάμπη τον Λεοντιάδη, να σε καλά αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Α, να, και τον ευχαριστώ πολύ τον Χριστάρα τον Παπασωτηρίου. Αυτό δεν έπρεπε να το λένε Χριστό. Χριστό έπρεπε να το λένε. Γεια σου Χριστάρα. Θα πιούμε καβεδάκι. Για τον Κογκαλίδη, καλό παράδεισο να έχει ο δάσκαλος.

0: Ο Δημήτρης ο Κουνιανόπουλος ξύπνησε και ακόμα. Την Εύη, να είσαι καλά, Εύη, σε ευχαριστώ πολύ. Την Ντίνα στο ασπρόμαυρο Πετρίτσιον, τη Γιώτα στον Ακροπόταμο.
1: Ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά, μαζί με ένα πισόνι.
0: Το Βασίλη τον Καμίνη στην ασπρόμαυρη Τρικλία, να είσαι καλά. Τη Δέσποινα την Τσακαλακίδου, να είσαι καλά, Δεσποινάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Τον Τζον τον Κατουρτζίδη και τον Βασίλη τον Κατουρτζίδη, την αγάπη μου, να περνάτε καλά. Θόδωρε, καλό το χθεσινό πίσω, έτσι, Θόδωρε, για τον μπράβο μιλάω.

0: Κάμε σκάλα.
1: Σε είδα ξανά, το κρατούσε στο χέρι σφιχτά και όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι.
0: Καλημέρα στην όμορφη παρέα ΠΑΟΚ, ο Τέντζιος ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, Τέντζιο, Τέντζιος. Ηλίθεια, θα τα λες σωστά, άιντε.
1: Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου.
0: Λοιπόν, να κρυφτείς. Όταν ένας από τους δύο νεόνυμφους δεν θέλει να φωτογραφίζεται. Αυτό το είπαμε πριν από λίγο, δεν ήθελε φωτογραφία, χωρίσανε. Στη δεξίωση ο ένας είναι αλλού, ο άλλος είναι ταλού, δεν περνάνε πολύ χρόνο μαζί στη δεξίωση. Ασχολούνται περισσότερο με την τελετή παρά με το γάμο. Ναι. Αυτό είπαμε να βάλουμε εκείνο, είπαμε να βάλουμε το άλλο. Ένας από τους δύο μιλάει συνέχεια στο κινητό. Τώρα για να στο γάμο συνέχεια στο κινητό, κάτι άλλο έχασε. Ναι. Αλλά εμείς οι καημένοι άντρες, όλα εμείς τα τραβάμε. Ψυχούλες είμαστε. Είδες η άλλη πήγε με 113 και μετά λέει γύρισε σε αυτόν και λέει αυτό σε μένα θα γυρίσει, τι να κάνω. Τη δέχθηκε με 113 σε μια μέρα και γύρισε σε αυτόν. Και το βράδυ τον είπα έχω πονοκέβαλο, πόνους περιόδους και πυρετό.
1: Κοίτα το φως του γυρισμού.
0: Με 113 και πάει στο 14. Τι πονέσανε όλα.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Συνεχίζω για τα σημάδια ότι ο γάμος θα αποτύχει από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχει χημεία μεταξύ των ζευγαριών. Τι παντρευτήκατε ρε, δεν το καταλάβω ότι δεν υπάρχει χημεία. Ο τρόπος που κόβουνε την τούρτα. Ναι, παίρνει ο, κόβει ο γαμπρός, σταυρό, ναι, πάει να της δώσει ένα, το κουταλάκι, το θέλει στο φαρμάκι, ναι, της το δίνει το κουταλάκι, η άλλη βιξινίλα, λέει, γυρνάει και το κοιτάει. Σιγά μη μου το κόνει στη μούρη και τέτοια και πάνε. Ναι, μου παντρευτήκατε για να στο κόνει, Μαρή, τι να κάνω τώρα. Μη για να στρέξω. Το κουταλάκι, λέω, με την τούρτα.

Και ο το έβδομο σημάδι είναι ότι έχουν διαφορετική άποψη για τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για την τελετή όλοι αυτοί. Ναι, ο ένας μας βγήκε κουκουσαϊδόνι, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκείνο. Ναι, να φρενάρουμε λίγο, να πήραμε αυτά για να μας βγει φθηνότερα και ναι, εντάξει, αν παίρναμε εκείνο και πάει, χωρίσαμε. Αυτή είναι η 7 τρόποι. Σε νιώσα μέσα από παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το ναι του χωρισμού. Σαν να μην πέρασε. Τώρα Μελίνα με πέρεψε. Το ψυχούλα μου να το πω στον απέναντι είναι για μένα το. Ξέρω γιατί μου γίνεται, όχι τίποτα άλλο.

Για να δείτε ότι είμαστε και ψυχούλες, ορίστε τι έγινε. Χειροπέδες σε 80χρονοι, 80χρονοι, εκεί του τη φιλούσε, τι άτιμες που είστε. Χειροπέδες σε 80χρονοι, ακούστε. Γιατί απείλησε με μαχαίρι τον σύζυγό της τον 82χρονο. Για μένα μέχρι να μας βάλετε κάτι τη γη, εκεί το έχετε, εκεί. Σκέψε τώρα πόσο το ζήγησε, 80 χρονών, ο άλλος 82. Τώρα απείλησε με μαχαίρι, χειροπέδες την περάσατε. Βρε, είμαστε ψυχούλες, σας λέω εγώ. Για τη δική μου, τη τρέλα και άλλη. Α, καμιά. Εδώ πάει το ψυχούλα μου, τώρα το κατάλαβα.

Και με αυτό το στενό του ορμούς και έτσι και αλλιώς και αλλιώς. Τι καταγελάσω, άλλο πάλι έριξα. Σου μου του, ανεβήκαν όλα τα ίδια, ανεβήκαν τα. 10 ευρώ τα προφυλακτικά. Αν τραβιέμαι. Μια χαρά τραβιέμαι. Τι, 3 κουτιά 10 ευρώ. Πότε αγόρασες? Α, τηλέφωνο είναι αυτό.

0: ευρώ. 10 λέει πήγανε, ξέρω εγώ. Με πλοία, μαμάξια και τρένα θα σαλπάρω. Μια καλά τραβή μου. 10 ευρώ, ου. Για μένα μόνο. Και τώρα που κάνουν όλοι στα κανάλια, ιδιαίτερα Sky Mai Tai, που κάνουν ρεπορτάζ ότι ο κόσμος βγαίνει, δεν βγαίνει έξω κλπ. Πάνε στις κοντινές παραλίες, ο κόσμος πάει στις κοντινές παραλίες γιατί είχε πει βούλτεψη. Τι θες να πας ρε Σαντορίνη και Μύκονο, κάτσε στο χωριό σου. Το πει η κοπέλα. Κοπέλα, τέλος πάντων. Μεγάλο κοπέλα. Τώρα για να μην πούνε ότι ο κόσμος είναι άφραγκος μετά τις 20 ψάχνουν το σταυτοδοχείο στο αυτοκίνητο, πας βρούμε κανένα 20 λεπτό. Σήμερα πώς είσαι, προχθές, σε είδα χοντρό. Τα λιράκια, για... Εγώ είμαι βαρύς.
1: Εδώ, εδώ. Α, σε περνάω, σε περνάω.
0: Κανένα πεντάρι μου βγαίνουν σε κέρματα, με μέτρα τώρα. Ναι, τα κανάλια για να μην πουν είμαστε άφραγγοι και τέτοια και χαζά, ναι. Λέει ο κόσμος είναι μουδιασμένος. Είναι μουδιασμένος ο κόσμος. Φουρλακιωτή, είσαι μουδιασμένος, να ξέρεις, όχι άφραγγος. Άλλωστε και ο Αδόνης μας το είπε. Δεν είμαστε, λέει, φτωχοί, νιώθουμε φτωχοί.

βάλω στη λεκάνη να μάθουνε κολύμπι. Μου κάνει κάτι πασέτες, σπαϊδάκια. Αντωνάκη, παϊδάκια.

0: μηδενίζω. Πάει να πει πως ξαναρχίζω.
1: Επειδή ξέχασα να το πω τότε που λέγαμε για τα μετρητά, ότι όλη η Ευρώπη ξεκινάει να ψάχνει μετρητά και κυρίως οι βόρειες χώρες, ακόμη δεν έφτασε αυτό το φρούτο εδώ είμαστε ακόμα στις κατούλες, γιατί αφήνει απ' έξω πολύ κόσμο. Αφήνει τα ΜΕΑ, αφήνει τους υπερήλικους, αφήνει τις κοπελιές οι οποίες δουλεύουν σε δουλειές, ξέρετε, κλπ. Οι οποίες είναι και δύσκολες. Ξέχασα να σας πω το εξής. Επειδή φοριέται πολύ τελευταία και το ρωτάνε και οι καταστηματάρχες. Απόδειξη με αυτό. Απόδειξη κάρτα. Συγγνώμη. Μετρητά η κάρτα. Έρχεται και σου λέει μετρητά. Ορισμένοι μόλις πεις μετρητά, σου κόβουν το ΦΠΑ. Να το ξέρετε αυτό. Δεν έχει αποδειξούλα δηλαδή.

Πέφτει η σύζυγος με έδιωξε, λέει άντε καντινά πάνω που θέλεις αρχή, θέλω να κατεβάσω τα αυτά, τα καλοκαιρινά, λέω όπα τη γλίτωσα, με στέλνει και λοιπά, άμ δε, για να δείτε πόσο χρήσιμοι είμαστε. Τα είχε πακετάρει και μου λέει ήρθες, ανέβασε τα. Αλλά μου το είπε ευγενικά, με λίγο ξυνήλα, ναι, ανέβασε τα. Και με προετοίμασε και ψυχολογικά για να δείτε πόσο μας σκέφτονται. Ναι, πόσο μας σκέφτονται. Με προετοίμασε και ψυχολογικά. Από Δευτέρα λέει χαλιά να ξέρεις. Ξύρι, βούρτσα και γονατιστός. Στα τέσσερα. Μου το είπε όμως από τώρα. Σε λέει το, την Κυριακή σκέψη το. Μετά την εκπομπή, πριν από την εκπομπή δεν τη νοιάζει. Αλλά σκέψη το. Πώς μας σκέφτονται. Μη μου το φέρει ντάπ στο Δόξα Πατρί. Χαλιά σήμερα. Από Δευτέρα να ξέρεις έχουμε και χαλιά. Όμορφα πράγματα. Αυτές είναι αγάπες. Άμα σε σκέφτεται ο άλλος, τι να κάνουμε. Τα είχε τα τακτοποιημένα, λέει ανέβασε τα. Αλλά είχε φέρει και τη σκάλα από τη βεράντα. Βέβαια. Δεν πήγα να πάρω εγώ τη βεράντα για να τα ανεβάσω.

Αδερφέ, ο Φάμελος το είχε πει ότι τον βλέπει συντροφικά τον Τσίπρα. Συντροφικά, όχι αλλιώς. Μην φανταστείτε, πάει ο νους στο πονηρό, συντροφικά τον βλέπει. Και το διαπιστώσαμε. Εμένα και 54 λέει. Α, έχουμε κάτι που δεν ξέρω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας, σας ευχαριστώ πολύ που είστε όλοι καλά. Να ευχαριστήσω τον Λεοντή Ραφαήλ Μαχαιρά. Το πάτω καλά για να κολλήσει το μαχαιρά, καταλάβατε. Ακολουθεί, ποιος ακολουθεί? Ο Παναγιώτης, ο Παναγιώτης Θάνου, μετά ο Πιπεράκιας. Μαγκαζίνο μετά, μετά μαγκαζίνο τέλος. Μετά κλείνει το ραδιόφωνο, να το ξέρετε. Τώρα όμως έχει δελτίο με τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο, με τη φωνούλα που συμπαθεί και η Λίνα. Εμείς ανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. Πώς την είπαμε? Που δεν ήξερε ότι κάνουν στις 10. Φιλιό, πώς την είπαμε, φιλιό την είπαμε. Σμαρώ αύριο στις 5, Ντάν, έτσι. Στις 5 Ντάν το απόγευμα. Εσείς 5 και κάτι ψηλά τσούπε εγώ στο στούντιο. Εντάξει, τσούπρες μου. Αυτά μόνο, τι έχουμε να πούμε άλλο? Ότι είναι Κυριακή το είπαμε έτσι. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Όταν κάνεις αυτό που οι λίγοι πιστεύουν, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι αφήνεις το σημάδι σου. Καλή συνέχεια, η Παναγία μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τραγωδία σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, καθώς 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξετράπη της πορείας του, έπεσε πάνω σε στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη στο δόστρωμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Την Ελλάδα του 2030 έθεσε στο επίκεντρο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανασκόπησής του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως υποστήριξε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση και την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς των μακροοικονομικών ανισορροπιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έως τις αλλαγές στο ΕΣΥ, τη δημόσια διοίκηση, την εργασία και την πολιτική προστασία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για βήματα με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία και όχι τον επόμενο εκλογικό κύκλο, με στόχο μια Ελλάδα που θα έχει αφήσει οριστικά πίσω τις χρόνιες παθογένειες και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Σε δύο συλλήψεις για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών, οδηγούσε επικίνδυνα ενεργώντας αναστροφή και ελιγμούς, ενώ διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν και υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Χειροπέδες πέρασαν και σε 29χρονο, διότι παραβίασε κόκκινο φανάρι με τη μηχανή του, δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών και πριν τη σύλληψή του πέταξε κάτω σακουλάκι με κάναβη. Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 13χρονης από τη Θέρμη την περασμένη Πέμπτη. Πρόκειται για τη Ραφαέλα Εκατερίνη, η οποία έχει ύψος 1,70, είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια. Βαρύς είναι ο Πελεκής για έναν ασυνείδητο 55χρονο, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε μία γάτα και τα 8 νεογέννητα γατάκια της σε οικόπεδο. Ο 55χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ στην Καλαμαριά. Στον άνδρα βεβαιώθηκαν πρόστιμα για κακοποίηση ζώου ύψους 30.000 ευρώ για κάθε γάτα που εγκατέλειψε, δηλαδή συνολικά 270.000 ευρώ. Επιπλέον του βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Lee Jae-myung, πρότεινε σήμερα την Hang Seong-kang-suk για τη θέση του πρωθυπουργού, η οποία θα γίνει η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία της χώρας που αναλαμβάνει τον θόκο, εφόσον το κοινοβούλιο εγκρίνει τον διορισμό της. Στην αθλητική επικαιρότητα, την Ιταλία αντιμετωπίζει απόψε η Εθνική Ποδοσφαίρου σε φιλική αναμέτρηση στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί απευθείας από τον Α.

0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Έθριο σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, αναμυπνέουν με εντάσεις έως 2 και 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρο στα Σκαρφαλώσεις στους 27, στην Κατερίνη στους 29, στο Κιλκί στους 31, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 28 και στα Γρεβενά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: όταν οι συνθήκες χώρου δεν επιτρέπουν τη μόνιμη εγκατάσταση κλιματιστικού, τότε το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic αντιλαμβάνει να δροσίσει το δωμάτιό σας με αυτόματη κίνηση των περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και Sleep Mode για να απολαμβάνετε ήσυχο ύπνο σε δροσερό περιβάλλον. Το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic είναι η ιδανική επιλογή. Στην Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης θα δείτε τα φορητά κλιματιστικά Inventor και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης. 3 γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Θα κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκια σε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Καλησπέρα σε όλους σας, 9 λεπτά μετά τις 12 και μετά την υπέροχη εκπομπή του Απόστολου Αβδελά, τον οποίο ακούτε κάθε Κυριακή 10 με 12 και καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 7. Την σκητάλη τώρα να αναλαμβάνω εγώ, θα σας πάω μέχρι και τις 2. Είμαι καινούριος εκφωνητής εδώ στον Στάτους, λέγομαι Παναγιώτης Δάνου. Θα ασχοληθούμε με διάφορα θέματα από τη Θεσσαλονίκη μας και εκτός αυτής. Καινούριος εκφωνητής, όταν λέω, εννοώ σε αυτή την ώρα, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με διάφορα θέματα της Θεσσαλονίκης μας. Θα πάμε και σε κάποια πολιτικά στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Τώρα, αν εσείς θέλετε και έχετε την ευγενή καλοσύνη να κάνετε κάποια παρέμβαση στην εκπομπή και να μας πληροφορήσετε πώς είναι τα πράγματα έξω από θέμα κίνησης ή ό,τι άλλο έχει πέσει στην αντίληψή σας, εδώ θα μας βρείτε στο 231-05-13000, 231-11-82-10-50. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσω να σας πω ότι σήμερα ξεκινάει η εκπομπή 5 με 11 το βράδυ, μαραθώνια εκπομπή, η οποία αφορά την κίνηση, την επιστροφή δηλαδή, που θα έχετε από την Χαλκιδική με τον Άρη Μπαμπιδάκη πρώτος, και αμέσως μετά θα προσθεθεί ο Δημήτρης Βενιέρης και η Βιργινία Δημαρέση. Έχετε να κερδίσετε πλούσια δώρα, να ακούσετε πολλά χρήσιμα πράγματα, quiz κτλ. Λοιπόν, ρίχνουμε μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους, την οποία έχω μπροστά μου εδώ τον χάρτη. Μέσα στην πόλη δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα, όπως δεν έχουμε και στον περιφερειακό. Αλλά, ο δρόμος που οδηγεί προς την Χαλκιδική από το Νόησης κέντρο, έτσι, από εκεί ξεκινάει το θέμα και φτάνει μέχρι, που να σας πω τώρα, λοιπόν, φτάνει μέχρι και την Καρδία. Έχουμε αρκετή κίνηση για σας που προτιμάτε να φύγετε τώρα. Εγώ, αν ήμουν στη θέση σας, θα έφευγα από τις 6 ώρα για να μην πετύχω το ποτηλιάρισμα. Έτσι κάνω πάντα, Σαββατοκύριακα. Πάω 6 ώρα, 7-8 το πολύ να είμαι εκεί, να πιάσω και ομπρέλα σαν Έλληνας. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μέχρι και το Τζάνταλι έχει κίνηση, παιδιά. Έχετε το νου σας, πάω εγώ που λέτε νωρίς. Πιάνω και την ομπρέλα, διότι υπάρχουν και εξαιρετικοί τοπικοί οι οποίοι καρφώνουν τις ομπρέλες από την ημέρα που ξεκινάει το καλοκαίρι μέχρι και που να τελειώσει. Έχουν καρφωμένες ομπρέλες εκεί πέρα, οπότε καταλαβαίνετε, πάω κι εγώ, προσθήκαμε. Βάζω την ομπρέλα μου, το ψυγιάκι μου, έχω και το σκύλο μαζί μου. Φωνάζουν οι άλλοι, βάζω το σκύλο μέσα. Και βέβαια ο μόνιμος βασανιστής της ζωής μου, η γυναίκα μου. Λοιπόν, αυτά είπαμε πάρα πολλά. Λίγο μια ματιά να ρίξουμε στον καιρό. Να σας πω επίσης ότι στην εκπομπή μας το πρώτο λόγο θα έχει η μουσική και βέβαια το δεύτερο λόγο θα έχει ποιος άλλος, ο κύριος Χατζινόπουλος, ο οποίος θα μπαίνει, θα παρεμβαίνει. Είναι στην αίθουσα σύνταξης ο κύριος Χατζινόπουλος. Είναι δηλαδή κάτω από τα γκολπόστ. Δεν περνάει τίποτα. Οπότε θα μας πληροφορεί αν έχουμε κάτι έκτακτο. Σήμερα στις 3 θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου και για αύριο Δευτέρα την ίδια ώρα θα έχουμε πάλι 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά με ασθενής βροχή. Πάμε, ξεκινάμε με κυρία Μαριό, τραγουδιστή εννοώ, Μαραβέγια Κώστα, Ρένα Μόρφη κτλ. Λοιπόν, καλή μας ακρόαση.

0: Δανάη Μιχαλάκη στον Status 107.7 με το γνωστό τραγούδι Αγκαζέ. Και τώρα θα κάνω μια, θα επιπλήξω τον Χατζινόπουλο, διότι η Ιωάννα Τούνη και η Στέλλα Πάσαρη εξακολουθούν να συνεργάζονται επιχειρηματικά με τα καταστήματα ρούχων που άνοιξαν πριν από 9 χρόνια και βέβαια σχηματίστηκε τεράστια ουρά έξω από το συγκεκριμένο μαγαζί. Απορώ πως ξέφυγε από το ραντάρ του Χατζινόπουλου αυτή η είδηση με την Ιωάννα Τούνη. Δηλαδή, τι να πω, ειλικρινά δεν έχω λόγια να εκφραστώ. Κύριε Χατζινόπουλε, άλλη φορά ειδήσεις με τη Ιωάννα Τούνη. Σας παρακαλέσω πάρα πολύ να έχετε το νου σας να τις ανακοινώνουμε, διότι μας παίρνουν τα πρωτεία διάφορα site και αυτό με κάνει και ανησυχώ ιδιαίτερα.
1: Απολογούμε.
0: Απολογήστε.
1: Απολογούμε. Ναι. Χαίρετε, κύριε Δάνου. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε ραδιοφωνικά.
0: Ναι, πρώτη φορά τα λέμε ραδιοφωνικά. Ναι. Θα με αποκαλείς Παναγιώτη Σκέτο. Το Δάνου, άστα για άλλα. Λοιπόν,
1: Παναγιώτη Σκέτο, λοιπόν.
0: Έτσι,
1: ναι. Κοίταξε να δεις. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Τούνη δεν είναι έτσι ενταγμένη στις κεραίες μου σε ό,τι έχει να κάνει με την δισογραφία, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Μπορώ να την εντάξω. Μπράβο. Και εκείνη, λοιπόν, και την κυρία Πάσαρη που είπες, δύο επιχειρηματίες.
0: Με τον Πάσαρη, μήπως είναι αδερφή του Πάσαρη, ο οποίος ο Πάσαρης είναι κλειστό.
1: Ό,τι και να είναι, επιτυχημένες επιχειρηματίες είναι και οι δύο.
0: Αλλά όπως και να πεις, ο Πάσαρης είναι κλεισμένος στη Ρουμανία.
1: Καλά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και εκεί να μείνει.
0: Και εκεί να μείνει και να μην έρθει εδώ πέρα, διότι άρχισε να τα μπλέκει με τη θρησκεία και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, θέλω να εντάξετε την Τούνη στο πρόγραμμά σας.
1: Είναι ένα αίτημα, θα το καταθέσω λοιπόν και επίσημα.
0: Θα
1: και
0: περιμένω απάντηση.
1: Από εβδομάδα πιστεύω ότι θα συμμορφωθούμε στην υπόθεση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαβρίλη Χατζινόπουλε.
1: Κατά τα άλλα, βλέπουμε ότι είναι ομαλή η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, η κίνηση στους δρόμους. Έχουμε ένα θέμα, όπως είπες και εσύ, νωρίτερα εκεί προς τη Χαλκιδική. Μόνο εμείς, ρε εσύ, Παναγιώτη, δεν έχουμε
0: όχι,
1: πάει.
0: Εγώ δεν θα πήγαινα καθόλου καν, δεν θα ξεκινούσα αυτή την ώρα.
1: Γιατί έτσι.
0: Γιατί σου είπα πριν, ας πούμε, π.χ. εγώ ξυπνάω στις 6 ώρα και εκείνη την ώρα θα έπαιρνα το σκυλί, τη γυναίκα μου, αναγκαστικά τη γυναίκα μου. Το σκυλί θα το έπαιρνα γιατί το θέλω. Λοιπόν, και θα πηγαίναμε νωρίς για να πιάσουμε και το μέρος, γιατί ξέρεις.
1: Αν νόμιζα το Μάη και λέω έχουμε Ιούνιο.
0: Το Μάη το πιάσαμε εδώ και καιρό, το πιάσαμε και μάλιστα το πιάσαμε και καλά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ πάω νωρίς για να βάλω και την ομπρέλα.
1: Α, εσείς πάτε οργανωμένοι.
0: Βέβαια, το ψυγιάκι, το σκύλο κτλ.
1: Όπω, μπράβο. Εγώ η αλήθεια τίποτα. Την παρέα μου παίρνω και πάμε στις οργανωμένες παραλίες.
0: Δεν μπορώ.
1: Εγώ δεν μπορώ αυτό το κουβάλιμα, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, το κουβάλιμα, γι' αυτό παίρνω τη γυναίκα.
1: Φόρτωσε, βάλε, ξεχάσαμε εκείνο, ξεχάσαμε το άλλο.
0: Όχι, κοίταξε. Αυτά τα κανονίζει η γυναίκα και τα κουβαλάει και η γυναίκα επίσης.
1: Εσύ έχεις το σκύλο.
0: Εγώ έχω το σκύλο, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, οπότε δεν είναι.
1: Είστε εναλλακτικό ζευγάρι.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία.
0: Αφού θέλουν ισότητα, ισότητα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τα βάρη κατανομούνται δικαίως, πιστεύω.
1: Προφανώς.
0: Χαίρομαι που συμφωνούμε ραδιοφωνικά την πρώτη μας φορά.
1: Οπότε σήμερα μετά την εκπομπή σου θα πάρεις τη σύζυγό σου, το σκύλο σου και θα ξαμοληθείτε σε παραλίες.
0: Όχι βέβαια, γιατί πάω πρωί, σου είπα, δεν αντέχω το μεσημέρι να πηγαίνω
1: καλά,
0: σε παραλίες.
1: Και πρωί
0: δεν
1: και
0: μπορώ.
1: Απρόγευμα. Ποιο μεσημέρι, το
0: απο... μεσημέρι, δύο ώρα.
1: Δεν βάζετε αντιλιακά, δεν φοράτε.
0: Όχι, η γυναίκα μου φοράει, εγώ δεν φοράω αντιλιακά.
1: Εσύ γιατί...
0: Γιατί είμαι άντρας. Πού να πασαλείψω με αυτή την τρίχα αντιλιακό.
1: Τι όπα, λίγο, δεν έχει. Λίγο, δεν μπορώ αυτά τα τέτοια τώρα.
0: Α, δεν τα μπορείς.
1: Συγγνώμη.
0: Είσαι σχολή, λέω ότι μαχαιρά.
1: Περίμενε. Έχει ο κύριος Μαχαιράς κάποια σχολή.
0: Ε, βέβαια έχει.
1: Α, δεν το ξέρω. Ούτε αυτό. Πολλά μαθαίνω και για κάτι. Τι γίνεται, ο Ιούνιος. Λοιπόν.
0: Λέγε, θα πάμε στην
1: εκπομπή. Ναι, τώρα αυτό. Αντιλιακό φοράμε όλοι.
0: Ναι.
1: Είτε άντρες, είτε γυναίκες, είτε παιδιά, είτε ενήλικες, είτε ηλικιωμένοι. Είναι δυνατόν χωρίς αντιλιακό να βγαίνεις εσύ στον ήλιο?
0: Με τέτοια τρίχα να φορέσεις αντιλιακό, όχι. Αν ήμουν ηλουστρασιόν, θα το φορούσα.
1: Δηλαδή, είμαι ηλουστρασιόν και εμείς έχουμε τρίχα, αλλά δεν. Φυσικά και φοράμε αντιλιακό. Ούτε στο πρόσωπο, στο κούτελο δεν φοράς που δεν
0: αφήνει. Πουθενά δεν φοράς.
1: Πανάγια.
0: Εντάξει. Άντε, μπράβο να συνομιλούμαστε. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Σε έκανα και αγγλικά τώρα. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και ακολουθεί πάρα μα πάρα πολύ μουσική.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτοιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο. Όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr, 2310 55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

Ματιά στην κίνηση, μας βγάζει κίνηση τώρα στον περιφερειακό, έχει κοκκινήσει εκεί πέρα, όχι πάρα πολύ, έτσι ένα σημείο μικρό, είναι στα Κωνσταντινοπολίτικα, με μέτωπο προς δυτικά, εκεί έχουμε ένα θέμα μας βγάζει, όπως επίσης θέματα έχουμε και στην Θεσσαλονίκη Περέας, εκεί είναι κατά κόκκινο. Θεσσαλονίκης Μουδανίων μέχρι Νέο Ρίσιο κατά κόκκινο και στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής εκεί εντοπίζονται προβλήματα με την κίνηση και βγάζει αρκετό θέμα εκεί. Πρέπει να είστε προσεκτικοί, αν μπορείτε να αλλάξετε δρόμο έχει καλώς, αν όχι θα υποστείτε λίγο ταλαιπωρία. Κατά τα άλλα μέσα στη Θεσσαλονίκη είναι καθαρά πεντακάθαρα, σας είπα για το πρόβλημα που βγάζει περιφερειακό στα Κωνσταντινοπολίτικα με μέτωπο δυτικά. Κάτι άλλο δεν έχουμε προς το παρόν. Αν έχετε εσείς κάτι να μας πείτε, πολύ ευχαρίστως στο 2310 2311-82-1050 και στο Viber 6908-357-800 στάτους 107.7 Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Να σας πω ότι σήμερα έχουμε την, το φιλικό παιχνίδι Εθνικής Ελλάδος με την Ιταλία και θα το δείτε στην τηλεόραση του Άλφα στις 10 η ώρα. 10 η ώρα θα κοιμάμαι εγώ. Καταλαβαίνετε, νωρίς πέφτουμε εμείς για ύπνο. Κάποιες ηλικίες μετά τρώμε το γιαούρτι, φρυγανιά και από τις 9 η ώρα, 8.30 κοιμόμαστε και μετά σηκωνόμαστε κατά τις 6 η ώρα. Καθόμαστε στον μπαλκόνι λίγο να περάσει η ώρα, ανοίξει το καφενείο να πάμε. Απέξουμε καμιά πρέφα, κανένα τάβλο, τέτοια. Λοιπόν, έχουμε ατύχημα. Έχουμε ατύχημα, είναι στον περιφερειακό, γι' αυτό βγάζει και κόκκινο. Έχουμε ατύχημα, οπότε πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί, όπως σας είπα, στα Κωνσταντινοπολίτικα, με μέτωπο δυτικά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, εδώ εμείς θα σας ενημερώνουμε. Ο Χατζινόπουλος είναι έξω στην αίθουσα σύνταξης, οπότε καταλαβαίνετε από εκεί δεν περνάει τίποτα. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι για δύο συναυλίες θα έρθει ο Γιώργος Αλκαίος, αγαπημένος Γιώργος Αλκαίος. Εμείς που είμαστε και μεγαλύτερη ηλικία, το θυμόμαστε από τα πολύ παλιά του και στο ξεκίνημά του, βέβαια, είχα την τύχη να κάνω μια συνέντευξη μαζί του, ο οποίος φαινόταν ότι είχε αστέρι, όπως λέω εγώ. Ότι θα γινόταν γνωστός τραγουδιστής. Βέβαια για ένα διάστημα χάθηκε ο Γιώργος Αλκαίος, έφυγε από το προσκήνιο. Λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου και την 5η 2 Ιουλίου ο Γιώργος Αλκαίος θα βρεθεί στο Θέατρο Βεάκιο στον Πειραιά, στον Πειραιά λέει, στην Περαιά. Τον Πειραιά λέει και στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη για μία από τις ελάχιστες πλέον εμφανίσεις του, παρουσιάζοντας το 360 μοίρες, δύο συναυλίες που λειτουργούν σαν καθρέφτης ολόκληρης της διαδρομής του, χωρίς φίλτρα, μόνο τραγούδια που άφησαν αποτύπωμα και νοσταλγία. Από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα το πρόγραμμα ξεδιπλώνεται σε μία συνεχή ροή επιτυχίες, στιγμές, φωνές, αλλά και εποχές που ενώνονται σε ένα ενιαίο σώμα. Το 360 δεν κοιτάζει πίσω, κλείνει τον κύκλο και ξανανοίγει επισκηνής. Μαζί του θα είναι η Βαλένα, ο Τάσος Σιδηρόπουλος και η Μιράντα, πλαισιωμένοι από 12 μουσικούς, συνθέτουν ένα ζωντανό σύνολο με ένταση, ενέργεια και αυθεντικότητα. Σάββατο λοιπόν 27 Ιουνίου, Θέατρο Βεάκιο, ώρα έναρξης 9.30. 5η 2 Ιουλίου, Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστόρ, ώρα έναρξης 21.30. Και βέβαια προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Θέλω να πάρω μια γεύση όμως από Γιώργο Αλκαίο, που το έχει κάνει μια φοβερή συνεργασία με την Αρετή Κατημέ. Ελάτε να ακούσουμε παρέα το τραγούδι, το οποίο είναι «Άμα δε σε δω».

0: Λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις, έχουμε τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο για να μας πει για το ατύχημα, δεν κάνω λάθος, στον περιφερειακό.
1: Ναι, στον περιφερειακό βέβαια δεν είναι ατύχημα.
0: Α, έχει μείνει αμάξι.
1: Μπράβο, είναι μάλιστα κινητοποιημένο όχημα στο ύψος των Κωνσταντινοπολιτικών. Ναι. Στον περιφερειακό πάντα μιλάμε, στο ρεύμα προς δυτικά. Και έχει λίγο μεγαλώσει το ζήτημα με την κυκλοφορία. Υπάρχει μια δυσκολία εκεί. Ναι. Ευελπιστούμε σε λίγη ώρα να απομακρυνθεί το ακινητοποιημένο, να λυθεί τέλος πάντων το πρόβλημά του, έτσι ώστε να λυθεί και το θέμα με την κυκλοφορία στο σημείο εκείνο. Κατά τα άλλα, δεν φαίνεται να έχουμε.
0: Πάντως, κάποιο... αυτό πρέπει να το δει λίγο η Google με τα ατυχήματα, γιατί το βγάζει.
1: Ναι, το έχουμε συζητήσει, ναι, και εκτός αέρα. Μπράβο, ότι πολλές φορές οι ενδείξεις τροχαίου, γι' αυτό, ναι, πάντοτε παίρνουμε τηλέφωνα, προσπαθούμε, σωστό, να κάνουμε το ρεπορτάζ για να εξακριβώσουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν είναι κάποιο ατύχημα. Ευτυχώς έχει ακινητοποιηθεί ένα όχημα.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γαβρίλη. Να είσαι καλά. Έχουμε τον Γαβρίλη εδώ πέρα, άρα είμαστε ήσυχοι. Εγώ όταν έχω Γαβρίλη έξω, δηλαδή πρώτη φορά σήμερα, έχω το κεφάλι μου ήσυχο, διότι είδατε, πήρε τηλέφωνο, ενημερώθηκε κατευθείαν. Εγώ σας είπα ατύχημα, αλλά δεν είναι ατύχημα, είναι αυτοκίνητο το οποίο έχει μείνει. Εμένα έτσι μου το βγάζει το χάρτη. Αλλά ο Γαβρίλ πήγε κατευθείαν, πήρε τηλέφωνο για να ενημερωθεί. Πάει Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, υπερψηφίστηκε η πρόταση υφάμελου στην Κεντρική Επιτροπή. Απορρίφθηκε τροπολογία Παπά, Πολάκη, Δούρου για αυτόνομη πορεία. Κύριε Φάμελε, τι να σας πω δηλαδή, ειλικρινά. Έφυγε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι γίνεται, γιατί θα πάμε και σε διαφημίσεις. Γι' αυτό το κράτησα έτσι κάπως, να μην το, πώς να σου το πω, να το πλατιάσω. Έφυγε λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ, έφτιαξε νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάρεσε κανόνι και είναι πάλι όλοι μαζί στο νέο κόμμα, δηλαδή στον ΣΥΡΙΖΑ με άλλο όνομα. Ωραία. Κατά τα λοιπά, η ιδεολογία και η πολυσυλλεκτικότητα, έτσι, τους μάρανε. Παρότι έτσι ότι σωστό παράδειγμα αξιών, ήθους, συνέπειας και αξιοπρέπειας από βαριαστημένους επαναστάτες του καναπέ, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, και πράγματα τα οποία ενώνουν την ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά στην Ελλάδα, είναι η καρέκλα, ο μισθός του βουλευτή και το ηθικό πλεονέκτημα. Και βέβαια όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, προσωπική μου άποψη είναι αυτή, είναι για ψυχίατρο και μέσα στο τρολοκομείο. Λένε, μόνο για να λένε, να τους ακούνε και να φαίνονται. Ουσία μηδέν και να μυαλά. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο και αμέσως μετά διαφημιστικά μηνύματα και ακολουθεί αρκετή μουσική.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Θημία. Στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζηνόπουλος. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο άνδρας κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο ίδιος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και αύριο θα μεταφερθεί από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία στην εισαγγελία της Αθήνας. Ο 37χρονος έχει σχέση με δύο άτομα μέλη της Χαμάς που συνελήφθησαν πριν από 5 ημέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Σε τροχές κομματικών αναταράξεων εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση για στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα, με τη συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή να αποτυπώνει βαθιές διαφωνίες για τη μορφή και τους όρους της συμπόρευσης. Στελέχη της πολιτικής γραμματείας ζητούν σαφές προγραμματικό πλαίσιο και απορρίπτουν σενάρια άτυπης ενσωμάτωσης, την ώρα που η ηγεσία επιμένει στην στρατηγική στήριξη του νέου εγχειρήματος. Τραγωδία σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, καθώς 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, έπεσε πάνω σε στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη στο δόστρωμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Σε δύο συλλήψεις για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών, οδηγούσε επικίνδυνα ενεργώντας αναστροφή και λυγμούς, ενώ διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν και υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και σε 29χρονο, διότι παραβίασε κόκκινο φανάρι με τη μηχανή του, δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών και πριν τη σύλληψή του πέταξε κάτω σακουλάκι με κάναβη. Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 13χρονης από τη Θέρμη την περασμένη Πέμπτη. Πρόκειται για την Ραφαέλα Εκατερίνη, η οποία έχει ύψος 1,70, είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια. Στη διεθνή επικαιρότητα, εκατοντάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε ένα πολυτελές τουριστικό συγκρότημα ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προωθεί εταιρεία που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Στην αθλητική, με συγχωρείτε, επικαιρότητα, την Ιταλία αντιμετωπίζει απόψε η Εθνική Ποδοσφαίρου σε φιλική αναμέτρηση στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί απευθείας από τον Α.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν με εντάσεις έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγερο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη στους 29, στο Κλικί στους 31, στη Βέρεια και στη Σέρη στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 28 και στα Γρεβενά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Θημία. Καλό μεσημέρι.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτο 700 γραμμάρια, μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Αλώμα, παγωτό 3 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεέ, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Οφέλια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Τέμπος. Λοιπόν, γνωστό τραγούδι. Είμαστε στα 23 λεπτά μετά τη μία. Στάθος 107.7. Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Στον περιφερειακό παραμένει το πρόβλημα. Δεν δείχνει πλέον να είναι το αυτοκίνητο εκεί, αλλά έχει αφήσει το πρόβλημα στα Κωνσταντινοπολίτικα. Και βέβαια και λίγο πιο πάνω έχει κοκκινήσει και εκεί ο δρόμος στον περιφερειακό, ο οποίο βρίσκεται ακριβώς στην Τριανδρία με μέτωπο δυτικά, και εκεί αντιμετωπίζουμε ένα θέμα. Μετά από τα Κωνσταντινοπολίτικα ανοίγει για λίγο και κλείνει ξανά στο ύψος της Τριανδρίας στον περιφερειακό με μέτωπο δυτικά. Επίσης πάρα πολύ κίνηση θα συναντήσετε στο δρόμο του αεροδρομίου που πάει για Περαία, είναι κατακόκκινο εκεί. Βέβαια πολλοί συμπολίτες μας προτίμησαν να πάνε Περαία, Επανομή, Χανιώνα και τα λοιπά. Λοιπόν, υπομονή να ευχηθούμε. Κατά τα άλλα, το πρόβλημα που είχαμε εκεί, ρίσιο και τα λοιπά, έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση, δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο άλλο πρόβλημα όσο αφορά το θέμα με την κίνηση. Πάντως αυτό που δεν περίμενα ποτέ να διαβάσω είναι ότι υπάρχουν καρχαρίες στην Ελλάδα. Γιατί έρχονται κοντά στις αχτές? Τίποτα, δεν είναι τίποτα, για να μας μυρίσουν. Και πότε ήταν η τελευταία επίθεση? Για να δούμε λιγάκι, γιατί έχει ενδιαφέρον το άρθρο. Ανησυχία έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα αυξημένη παρουσία καρχαριών σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τις εικόνες να καταγράφονται και να διακινούνται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, το φαινόμενο δεν είναι νέο, ούτε συνδέεται με την αύξηση του πληθυσμού των καρχαριών. Και αν δεν κάνω λάθος, βέβαια, ο καρχαρίας είναι πολύ υψηλά στην τροφική αλυσίδα. Ποιος θα τους εξάλλου θα τους επιτεθεί, εκτός από τη φάλαινα, αν δεν κάνω λάθος, τη δολοφόνος φάλαινα. Δεν είμαι και σίγουρος, αλλά το λέω έτσι γιατί έχω δει ένα έργο. Οπότε μπορεί. Χατζινόπουλε, ξέρεις εσύ, γιατί ποιος είναι ο εχθρός του καρχαρία, ποιος μπορεί να φάει τον καρχαρία? Για να το δω στο μικρόφωνο, μπάσκετ ξέρει. Ο Χατζινόπουλε θα ξέρει όλα βασικά.
1: Όλα δεν τα ξέρω. Ποιος, ναι. Ποια είναι η ερώτηση, συγγνώμη?
0: Ποιος είναι ο εχθρός του καρχαρία? Μπορεί να δηλαδή, σκοτώσει καρχαρία εκτός από τη φάλαινα που είπα εγώ, το δολοφόνο φάλαινα, την ασφάλεια που μοιάζει πάω κάρα και έτσι.
1: Ξέρω ότι υπάρχει μια αντίδραση με τα δελφίνια, αλλά δεν νομίζω ότι τα τρώνε όμως. Ναι, κάτι γίνεται εκεί. Δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω βέβαια είναι ότι είχαμε ένα συμβάν, ένα διπλό συμβάν. Είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις νωρίτερα. Ναι, είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις, λίγο πριν τη μία η πρώτη, 4,8 ρίχτερ, και λίγο αργότερα η δεύτερη, 5,2 ρίχτερ, δυνατή σεισμή και οι δύο, με επίκεντρο την Εύβοια. Με επίκεντρο το νησί της Εύβοιας, και μάλιστα οι δονήσεις αυτές γίνανε έτσι αισθητοί στην Αθήνα, στην Αττική.
0: Αυτό διάβασα και εγώ.
1: Οι δονήσεις γίνανε αισθητές στην Αθήνα, σε περιοχές Αττικής. Άνοιξα πριν από λίγο, όσο προσπαθούσα να καταλάβω πόσα είναι τα ρίχτερα, από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, να δω τι γίνεται. Ναι. Και πάρα πολλοί Αθηναίοι φίλοι μου στα social media κουνηθήκατε, ρωτούσαν πόσα ρίχτερ πιστεύει ο ένας. Εδώ δίνανε προγνωστικά μέχρι την ανάλυση του Ινστιτούτου, του αρμόδιου Ινστιτούτου.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Τη μία μυρίζει αέριο, την άλλη του χτυπάει ο σεισμός.
1: Ματιάξαν τους Αθηναίους.
0: Πού θα πάει, δεν θα γίνουμε πρωτεύουσα? Πού θα πάει?
1: Εντάξει, άλλη.
0: Κακία.
1: Ελπίζουμε να μην συνεχιστεί ο χορός των Ρίχτερ εκεί στην Εύβοια, αλλά και σε καμία άλλη περιοχή. Αλλά ήταν λίγο ισχυρές οι δονήσεις.
0: Εγώ που διαβάζω και
1: το 5,2 με τρόμαξε.
0: 5,2 και εμένα τα ίδια.
1: Το 5 πλάς γενικά νομίζω ότι είναι.
0: Για να μην σου πω ότι εμένα ο σεισμός με πανικοβάλλει και με τρελαίνει.
1: Καλά, νομίζω ποιον άνθρωπο δεν πανικοβάλλει.
0: Δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν και ψύχρεμοι όπως ο θειός μας, π.χ. όπως το μεγάλο σεισμό του 80 που έγινε.
1: Εδώ
0: στη Θεσσαλονίκη. Κοιμήθηκε πάνω στο σπίτι, στην οικοδομή, δεν κατέβηκε. Ενώ όλοι κατεβήκαμε και περιμέναμε να περάσει ο στρατός να μας δώσει τα τέτοια, τα αντίσκηνα. Αυτό δεν κατέβηκε καθόλου.
1: Μάλιστα. Είναι κάποιοι που τα χειρίζονται λίγο διαφορετικά. Ο σεισμός, νομίζω, επειδή έτσι με μια γρήγορη σκέψη πιστεύω ότι είναι το πιο απρόβλεπτο φυσικό φαινόμενο. Νομίζω
0: δεν
1: ότι δεν μπορεί, δηλαδή δεν γίνεται να το αποβλέψεις
0: ακόμα να
1: αυτό.
0: Ακόμα και οι Κινέζοι που είναι εκατομμύρια χρόνια μπροστά δεν μπορούν να το προβλέψουν.
1: Όχι. Βέβαια, νομίζω γι' αυτό μας τρομάζει λίγο. Δηλαδή εκεί που καθόμαστε τα καλά καθούμε να αρχίζουμε και κουνιόμαστε, δεν το συζητάμε. Και η βοή αυτή στα αυτιά δηλαδή είναι λίγο κακό έτσι σαν συμβάν.
0: Το 78, τώρα θυμήθηκα το σεισμό που έγινε. Να. Προτού γίνει ο μεγάλος σεισμός, ήρθε δύο απανωτά χτυπήματα από κάτω. Για πρώτη φορά.
1: Να.
0: Έτσι, και θυμάμαι είχε ένα έργο με το Φούντα. Το θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Και βλέπαμε εκείνο. Και μου λέει ο πατέρας μου, μη σηκώνεσαι. Άστο, κάτσε εκεί που κάθεσαι. Και αρχίζει Χατζινόπουλη και εκείνο το κούνημα και πάνε και έλα. Και
1: χορέψατε.
0: Σταματημό δεν είχε. Σταματημό για να δούμε τη γραμμή. Μπας και θέλει να μας πει κάποιος κάτι. Κάτσε. Μείνε στην παρέα. Να δούμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Για το σεισμό θα σας πω.
0: Πέστε μου.
2: Ο σεισμός έγινε το 78 τον Ιούνιο.
0: Μπράβο.
2: Έγινε στις 11 το βράδυ.
0: Ναι.
2: Όντως έπαιζε το ένα κανάλι. Το Φούντα και το άλλο είχε ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Και ο πατέρας σας δεν ήταν ο μόνος που κοιμήθηκε μέσα στο σπίτι. Ήταν και ο δικός μου ο πατέρας.
0: Ο θειός μου, ναι, κοιμήθηκε μέσα στο σπίτι, μπράβο του. Είναι... Ναι.
2: Γι' αυτό σας το είπα. Μου έκανε εντύπωση, ναι. Λογρέθηκε και δεύτερος.
0: Μάλιστα. Χίλια, ευχαριστώ.
2: Καλά,
0: το μικρό σας το όνομα, το μικρό σας.
2: Ειρήνη.
0: Κυρία Ειρήνη, με ευχαριστώ πολύ.
2: Τίποτα,
0: να είστε καλά. Είδες, Χατζηνόπουλο, τα θυμάμαι και ήμουν πιτσιρικάς τότε.
1: Τι ωραία. Εγώ το 78,
0: ούτε σαν ιδέα δεν σε έχει συλλάβει ο πατέρας.
1: Το 78 θα σου πω ακόμη, ήμουν μείον 17.
0: Μείον 17. Σαν ιδέα ο πατέρας σου δεν σε έχει συλλάβει ακόμη.
1: Μείον 17. Είχα πολύ δρόμο ακόμη μέχρι τη γέννησή μου.
0: Καλά έκανες. Έχουμε περάσει και εμείς, τι να σου πω. Πολέμους, κατοχές. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση, κύριε Χατζηνόπουλο. Θα σας το ξαναπώ ότι είμαι σίγουρος ότι δεν θα χάσει τίποτα ο στάτους ενώ είσαι εδώ. Έχω την ησυχία μου, ρε παιδί μου. Τελείωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε αναγγελία της ώρας. Αυτό και τον Καρχαρία θα το πούμε αμέσως μετά. Προηγείται βέβαια η είδηση για τον σεισμό στην Αθήνα. Να επαναλάβω και πάλι, 5,2 ήταν ισχυρότερος σεισμός. Τρεις ισχυροί σεισμοί ταρακούνησαν σήμερα το μεσημέρι την Κυριακή στην Αττική. Η πρώτη δόνηση μεγέθους 4,8 της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια προκοπίου της Εύβοιας. Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακούμε τους ειδικούς και όχι τα μέσα μαζικής, αυτά που λέει τα Facebook και τα λοιπά και τα λοιπά, και ξέρετε προβλέπετε εκείνο και κάνει και το ένα και το άλλο. Τίποτα. Εσείς θα ακούτε τους ειδικούς οι οποίοι λένε αυτό που πρέπει να πούνε και αυτά ακούμε. Διαφημίσεις.
3: Ώρα Ελλάδος. 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη... Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι Φέτα Pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

πολύ ωραία, δεν βλέπω κανένα πρόβλημα στην κίνηση. Μόνο το πρόβλημα που σας είπα και πριν στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας με μέτωπο προς δυτικά, μόνο εκεί θα συναντήσετε αυτό ένα πρόβλημα. Τα άλλα έχουν λυθεί τα θέματα, προς στιγμή τουλάχιστον, από ό,τι βλέπω εδώ στον χάρτη. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα του Στάτους. Αμέσως μετά ακολουθεί ο τηλέμαχος Σαντορινέως. Θα κάνουμε σύνδεση με παραπολιτικά 90,1. 3 με 5 θα είναι κοντά σας ο Γιάννης Ρέπιτς. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει και η εκπομπή σήμερα. Δηλαδή ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει. Χαλκιδική. Και στους 93 των FM. Αυτό θα γίνεται κάθε Κυριακή από σήμερα, φίλες και φίλοι. Και βέβαια θα έχει πάρα πολλά δώρα για σας που θα ακούτε τις εκπομπές, πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους, προτάσεις για διακοπές και εξορμήσεις σε μαγευτικούς προορισμούς, διαγωνισμούς και μοναδικά δώρα για όλους εσάς τους φίλους του Στάτους 107 και 7. Ξεκινάει με τον Άρη Μπαμπιδάκη στις 5. Προσθέτεται Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση μέχρι και τις 11.

0: Ναι, λοιπόν, για, ο κύριος Καμένος, ναι, ναι, γιατί αυτό η είδηση είναι, παιδιά, ο κύριος Καμένος έκανε δήλωση, δηλαδή, ακούστε λίγο τη δήλωση έκανε.
1: Δεν έκανες απόψε, κάνε, λόγια κλειδωμένα άνοιξε.
0: Τη δήλωση, βιάζεστε έτσι, δεν θέλετε να την ακούσετε, εγώ θα, σας δώσω λίγο, λίγο έτσι ένα τυράκι. Θα συνεργαζόμουν, λέει, με την κυρία Καριστιανού και με, Βελόπουλο.
2: Άνετα. Και με τον Βελόπουλο θα συνεργαστείτε.
3: Α, και με τον Βελόπουλο.
2: Βεβαίως.
3: Με την Καστινό έχετε μιλήσει.
4: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
2: Μόνο με τον Σαμαρά. Ναι. Μόνο με τον Σαμαρά.
3: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
2: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
3: Λένε ότι μπορεί να είναι
2: με συνεργάτες της μιλάω. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξου Τσίπρας ή η Καριστιανού. Στις εκλογές αυτές, αν δεν γίνουν λάθη.
4: Α, βλέπετε, ναι.
2: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Βρε. Καλώς τον κύριο Καμένο, μύρισε ψητό και ήρθε. Τι έγινε, κύριε Καμένο μου, περάσαν λίγα χρόνια και λες καλά είναι τώρα, θα έχουν ξεχάσει οι λήθοι, ώρα να επιστρέψω. Τι να πω, εσύ μας έλειπες καλοκαιριάτικα. Ένας τεράστιος πολιτικός μίλησε και όλοι πρέπει να υποκληθούμε στις τεράστιες ηθικές και πολιτικές αξίες του. Μεγάλη απόδειξη η σύμπραξή του με το, ας πούμε, αριστερό Τσίπρα για μια υπουργική καρέκλα. Με όλους θα συνεργαζόταν σαν να λέμε, δεν έχει διαμορφώσει πολιτική θέση ο κύριος Καμένος. Βέβαια θα του επιθυμίσω να μην ξεχάσει τις κόκκινες γραμμές και επίσης να του πω ότι μόνο ο Λάζαρος αναστήθηκε και πολλοί συνεχίζουν να μην το καταλαβαίνουν, όπως καλή ώρα ο κύριος Καμένος που νομίζει ότι θα κάνει σύμπραξη αν και εφόσον ξαναμπεί στη Βουλή. Οι διαχρονικοί που λέτε τσιφλικάδες της Ελλάδος που θυμούνται το λαουτζίκο μόνο και μόνο για τα ψηφαλάκια και τον ρημάζουν διαρκώς προς όφερος του μεγάλου πλούτου. Πατριωτισμός εντός εισαγωγικών της τσέπης και της πολυτέλειας για λίγους. Πάντως, εγώ κάτι προσωπική μου άποψη, θέλω να στείλω ένα προσωπικό μήνυμα στον κύριο Καμένο και να του πω μην ασχολείστε με τους άλλους, κύριε Καμένο, ασχολήσου με τον εαυτό σου και με την ιστεροφημία σου. Θα περίμενα μία συγγνώμη για τα όσα πράξατε με τον κύριο Τσίπρα και δεν είναι και λίγα. Τώρα δεν σου κάνει και λες ότι θα συνεργαζόσουν και με την κυρία Καριστιανού, άμα το Βελόπουλο όμως. Η σοβαρότητα είναι αξία. Είναι αγαθό που λειτουργεί ως καθοδηγητικός παράγοντας στη ζωή κάθε ανθρώπου και ή αναγνωρίζεται ως τέτοιο από το κοινωνικό σύνολο, κύριε Καμένε.

0: μου βάλεις, λέει, το Στεφάνι, το αγκάθινο Στεφάνι. Κωνσταντοπούλου, τι μου είπε ο κύριος Τσίπρας το 2015 στο Μαξίμου, καθόταν στο γραφείο και διάβαζε παρακολουθήσεις της ΕΕΠ. Πάμε και στο Μέγκα να τα ακούσουμε, τηλεόνικη εκπομπή σε λιγάκι, παρακαλώ.
1: Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνονταν παρακολουθήσεις.
2: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιο σου δίνει και τι σου δίνει.
1: Τι σας απάντησες?
2: Τίποτα δεν μου απάντησε. Εγώ έφυγα μετά από αυτή την συζήτηση.
1: Και πάμε,
2: ήταν μία από τις αποκαλυπτικές συζητήσεις. Βέβαια, δεν είδα να σχολιάζεται ότι μεταξύ των υπογραφώντων την ιδρυτική του διακήρυξη είναι ο κύριος Φώτης Παπαγεωργίου, ναι, ο οποίος αφενός ήταν υποδιοικητής της ΕΕΠ, εμπλεκόμενο το όνομά του και στη λίστα Λαγκάρτ, και δεξιχέρι νομίζω είναι του Μελισανίδη.
0: Εμένα φαίνεται περίεργο όλο αυτό, ότι κάποιος βαρυπανίτης ήθελε να φάει κάποιον ΣΥΡΙΖΑΕΟ μέσα από τη φυλακή. Γιατί όλοι οι βαρυπανίτες ήταν έξω επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε μείνει κανείς μέσα. Αν ως πρωθυπουργός, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, της χώρας, αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει. Καλύτερα, κύριε Τσίπρα, έπρεπε να διαβάζετε την Αυγή. Από εκεί έπρεπε να ενημερώνεστε. Κακώς διαβάζετε της ΕΕΠ τα χαρτιά. Θα ήταν βέβαια περίεργο τώρα μεταξύ μας ο κύριος Τσίπρας να μην έκανε παρακολουθήσεις. Είναι στο DNA των αριστερών αυτό. Πόσο μάλλον αυτό που μεγάλωσαν από παιδιά μέσα στο κομματικό σωλήνα και τους έγινε πλησίν κεφάλου. Μπορεί να ψηφίσω και το κόμμα χαρί

Χαρίζω οικόπεδα, χαρίζω χρέη, μόνο τον κύριο Τσίπρα δεν πρόκειται να ψηφίσω, γιατί ζυγίστηκε και ξέρω πόσο ζυγίζει. Πάντως στο χωριό μου στο Γάζαρο Σερών λένε όταν τα φίδια αλλάζουν δέρμα, πάλι φίδια γίνονται, όχι περιστέρια. Αυτό για το οποίο ο κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται ποτέ να δικαιολογηθεί στα μάτια των πολιτών και στη συνείδηση του απλού πολίτη, δεν είναι η προσπάθεια για μια νέα διαπραγμάτευση και όλα τα υπόλοιπα φεδρά και μη. Είναι ότι γνώριζε πολύ καλά ότι μια άταχτη κατάσταση, η άθελητη χρεοκοπία με τα τραπεζικά δεδομένα και όχι τα πολιτικά, θα έπλετε άμεσα το μέσο και τον πιο αδύναμο πολίτη. Επέλεξε συνειδητά να πλήξει τους αδύναμους που είχαν κάποιες οικονομίες στις ελληνικές τράπεζες, όχι τους πλούσιους και τους εφοπλιστές που τα χρήματά τους ήταν στο εξωτερικό και που στη συνέχεια θα μπορούσαν να αγοράσουν ό,τι ήθελαν για ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά και οι μνημονιακοί φόροι στη συνέχεια τους αδύνατους έμπληξαν. Αλλά ζωνία, ιδεολειψία, συμφέροντα, πονηριά και ασχετοσύνη είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός προς γνώση και συμμόρφωση.

κάπου εδώ εμείς βέβαια θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα κάνουμε σε λιγάκι και τη σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 για να ακούσετε το μαγκαζίνο με τον Τηλέμαχο Σοδωρινέου μέχρι και τις 3. Αμέσως μετά βέβαια ακολουθεί ο Γιάννης Ρέπιτς μέχρι και τις 5. Και βέβαια στις 5 θα είναι κοντά σας η εκπομπή που κάθε χρόνο δεν λείπει και σας κρατάει συντροφιά τα καλοκαίρια. Η εκπομπή ο Στάτου σας πάει και σας παίρνει. Στην Χαλκιδική βέβαια μπορείτε να μας ακούτε από τις 5 μέχρι και τις 11 το βράδυ και στους 93 από το Sky Pieria's. Βέβαια πληροφορίες για την κίνηση θα σας δίνει συγκεκριμένη εκπομπή, προτάσεις για διακοπές και εξορμήσεις σε μαγευτικούς προορισμούς, διαγωνισμούς και μοναδικά δώρα για εσάς τους φίλους του Στάτους 107 και 7. Ξεκινάει ο Άρης Παμπιδάκης και στη συνέχεια μπαίνει ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης και η κυρία Βιργινία Δημαρέση. Λοιπόν, κοντά σας από τις 12 μέχρι και αυτή την ώρα ήταν ο Παναγιώτης Δάνος στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Αίθουσα σύνταξης βρισκόταν ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ για τα νέα τα οποία μας έδωσε. Εμείς τώρα, πρώτο Θεός, θα τα πούμε το Σάββατο που μας έρχεται στις 5 μέχρι και τις 7. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου να ευχηθώ καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά, προσοχή στους δρόμους, ο καλός Θεούλης από εκεί ψηλά να μας δίνει πάντα την υγεία μας. Καλό υπόλοιπο.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις με επίκεντρο στη Βόρεια Εύβοια ταρακούνησαν τη στερεά Ελλάδα και την Αττική. 5,2 ο μεγαλύτερος σεισμός με εστιακό βάθος μόλις 5 χιλιόμετρα. Κατολιστήσεις έχουν καταγραφεί ως τώρα στην ευρύτερη περιοχή του Μαντουδίου. Μερική επαναφορά των δώρων εξετάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτικη απογευματινή. Πόσα σχεδιάζεται να πάρουν οι δικαιούχοι, ποιους αφορά η ενίσχυση και πότε αναμένονται ανακοινώσεις. ΕΕΠ και αντιτρομοκρατικοί έκοψαν πλοκάμι της Χαμάς στην Ελλάδα. Συνέλθει 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της διαβόητης τρομοκρατικής οργάνωσης. Στόχευε κρουαζιερόπλοιο, θυμίζοντας την επίθεση στο City of Foros το 1988, που εστιάζουν οι έρευνες των αρχών. Τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση οικοδομού με την Ελλάδα του 2030, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάρτησή του. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες από τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμού στο κεντρικό Ισραήλ. Εξουδετερώθηκε ο δράστης. Σπουδαίο φιλικό απόψε για την Εθνική Ποδοσφαίρου. Ελλάδα-Ιταλία στις 10 στο Παγκρίτιο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Κυριακή, 7 Ιουνίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Ελένη Τάγκα, τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέως. Είχαμε ένα μπαράζ σεισμικών δονήσεων κυρίες και κύριοι που ταρακούνησε νωρίς το μεσημέρι τη Βόρεια Εύβοια, η πρώτη δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του προκοπίου Εύβοιας, ακολούθησαν 2 ακόμη σεισμοί στην ίδια περιοχή με τον ισχυρότερο 5,2. Πάμε αμέσως να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Μαντουδίου, τον κύριο Γιώργο Τσαπουρνιώτη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε την έρευνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε όλες την έκταση του Δήμου, που δεν είναι και μικρός έκταση. Κύριε Τσαπουρνιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος. Ήταν παρατεταμένη σεισμική ακολουθία. Είναι στο ίδιο επίκεντρο με τον περσινό σεισμό της 19ης Μαΐου του 25. Mm-hmm. Οι ζημιές είναι πάλι στις ίδιες περιοχές, στο Προκόπιο, στην Δαφνούσα. Έχουμε εκτεταμένες ρογμές και έχουμε και κατολιστεί στο οδικό δίκτυο, μικρής κλίμακας βέβαια. Αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι έχουν βγει από τα σπίτια τους, αλλά όπως μίλησα και με τον πρόεδρο του ΑΣ, τον κύριο Λέκα, πρόκειται για το ίδιο ρήγμα που είχαμε και πέρσι και για τον αντίστοιχο σεισμό την ίδια χρονική περίοδο.
0: Σας είπε ότι δεν δίνει το ρήγμα το συγκεκριμένο πάνω από 5,5 ρίχτερ, ισχύει?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κύριε Τσαπουρνιώτη, από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς είστε αυτή τη στιγμή που λένε ποδός πολέμου. Δηλαδή, προφανώς έχετε εντείνει τις κεραίες σας για να δείτε μήπως υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, έτσι, κάποια ζητήματα.
1: Σε μία ώρα θα γίνει συντονιστικό όργανο για να δούμε τι θα γίνει και με τη λειτουργία αύριο των σχολείων, που είναι και εξεταστικά κέντρα.
0: Α, είναι και εξεταστικά κέντρα, βεβαίως, γιατί εξελίσσονται πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Πέρσι ο σεισμός ήταν την ίδια περίπου περίοδο, κύριε Τσαπουρνιώτη?
1: Ήταν στις 19 Μαΐου του 25.
0: 19 Μαΐου, σχεδόν στην ίδια περίοδο. Από τότε μέχρι σήμερα δεν είχε κάνει κάποιους σεισμούς έτσι έντονους για να πείτε ότι υπήρχε. Είχαν προκληθεί ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί θυμίστε μας εκείνη την περίοδο.
1: Πέρυσι είχαμε σημαντικές ζημιές σε αρκετά σπίτια. Ναι. 28 σπίτια είχαν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμα και 8 εξ αυτών κόκκινα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαπουρνιώτη, εύχομαι καλή δύναμη. Είναι θετικό βέβαια ότι η συγκεκριμένη περιοχή δίνει οροφή μέχρι 5,5 ρίχτερ σεισμού. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες οι ζημιές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε και να πάρουμε την άποψη του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, του κ. Βασίλη Καραστάθη. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε άμεση ενεργοποίηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, δίνοντας και θα έλεγα πολύ γρήγορα το επίκεντρο και με την ακρίβεια που πρέπει να έχει μια επιστημονική ανακοίνωση. Κύριε Καραστάθη, καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε.
0: 5,2 η μεγαλύτερη δόνηση, είναι σωστή η καταγραφή
2: έτσι,
0: μας?
2: Ναι, έτσι είναι. 4,8 είχαμε μια αρχική δόνηση, αρκετά ισχυρή. Και 5,2 ήταν η μεγαλύτερη η δόνηση και ενδιάμεσα υπήρχε και άλλη μια μικρότερη, 4,3.
0: Ναι. Εμείς αντιληφθήκαμε 2 δονήσεις, ήταν πολύ κοντινές.
2: Ήταν πολύ κοντινές.
0: Γι' αυτό την αντιληφθήκαμε ως μία.
2: Στον χρόνο, ναι. Ήτανε, γίνανε απανωτά. Που λέμε.
0: Ναι.
2: Η μία ήταν 12 και 58 Η άλλη ήταν μία ακριβώς που ήταν η 4,3 ενδιάμεση και ακριβώς 2 λεπτά μετά ήταν η 5,2.
0: Ναι. Αυτό τώρα το γεγονός ότι είχαμε τη μεγαλύτερη δόνηση του 5,2 μετά από δύο σεισμούς, αυτή θεωρείται προσεισμή, είναι τόσο κοντινά τα μεγέθη που δεν μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς, δηλαδή ότι έχει μια... δεν είναι παράδοξο δηλαδή να συμβαίνει αυτό.
2: Είναι, καθόλου δεν είναι παράδοξο, είναι πάρα πολύ συνήθως να έχουμε και διπλούς σεισμούς. Από εκεί και πέρα συνήθως ο μεγαλύτερος σεισμός ονομάζεται κύριος σεισμός και οι προηγούμενοι ως προσεισμοί. Από εκεί και πέρα τώρα ήταν πάρα πολύ κοντά τα μεγέθη όπως λέτε, περισσότερο μοιάζει με κάποιο στοιχείο προς το δίδυμο, ας πούμε, μεγάλο χειροσυμό. Ωστόσο όμως τεχνικά θα μπορούσαν να ανακληθούν και ως προσεισμοί του Μεγάλου.
0: Μάλιστα. Τώρα, η συγκεκριμένη περιοχή είχε δώσει, όπως μας έλεγε και ο Δήμαρχος Μαντουδίου, ο κύριος Τσαπουρνιώτης, πριν από λίγο, ένα περίπου τον ίδιο σεισμό πέρυσι, 19 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, μας είπε. Η περιοχή είναι γνωστή, έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο ρήγμα που υπάρχει εκεί. Μέχρι τι ρίχτερ, μέχρι 5,5 ρίχτερ ισχύει αυτό ότι φτάνει η έντασή του συνήθως?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν περιοχές και περιοχές. Ό,τι σημαίνει κοντά στο Προκόπη. Είναι οι άλλοι σεισμοί που είχαμε στο παρελθόν και μιλάω για το 2025 το Μάη. Και άλλους έπειτα σεισμούς μικρότερους ήταν σε κοντινή περιοχή βέβαια στο Προκόπη, αλλά όχι στην περιοχή που γίνανε. Και αυτοί οι σεισμοί που έχουμε τώρα είναι κοντά στο Προκόπη, αλλά είναι νότιο-δυτικά θα λέγα.
0: Νότιο-δυτικά, μάλιστα.
2: Ναι, τώρα... είναι προς τον Ευωϊκό κόλπο.
0: Ναι, ναι. Κύριε Καραστάθη, εντάξει, η Εύβοια είναι από τις αρκετά σεισμογενείς περιοχές, έχει δώσει κατά καιρούς και μεγαλύτερους σεισμούς. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε, είναι και η πρώτη ώρα ουσιαστικά από την ώρα που έγινε ο σεισμός.
2: Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε ασφαλείς εκτιμήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μια περιοχή που φαίνεται ότι έχει συγκεντρώσει κάποιες τάσεις. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την σεισμικότητα, την εξέλιξη τα επόμενα 24 ώρα και να δούμε με πιο ασφαλείς συμπεράσματα, πιο ασφαλείς εκτιμήσεις πώς βαδίζει το φαινόμενο.
0: Δεν θέλω τώρα να πάρω μια απάντηση η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει και ανησυχία, αλλά η ευρύτερη περιοχή εκεί της Εύβοιας έχει δώσει και μεγαλύτερους σεισμούς, έτσι δεν είναι?
2: Το Ευρωπαϊκό Κόρπο βεβαίως. Σε αυτή την περιοχή που συζητάμε υπάρχουν και μεγαλύτερη σεισμή, αλλά για το συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να τακτοποιηθεί το συγκεκριμένο.
0: Να είμαστε σίγουροι δηλαδή για το ποιο ρήγμα είναι, έτσι, αυτό εννοείται.
2: Δεν μπορούμε να μιλάμε. Σωστά. Πρέπει να δούμε την ακολουθία, πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται. Είδαμε το μηχανισμό γέννησης. Έχουμε ένα κανονικό μηχανισμό γέννησης κτλ. Που συνάδει με την περιοχή, με τα ρήγματα που ξέρουμε κτλ. Αλλά καλό είναι να έχουμε συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία ώστε να έχουμε μια πιο αξιόπιστη τοποθέτηση επί της εξέλιξης.
0: Πάντα με τη σοβαρότητα του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, πάντα μας δίνει την ψύχρεμη απάντηση και την εμπεριστατωμένη επιστημονική απάντηση. Ευχαριστούμε, κύριε Καρασταθή. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα έχετε πολλή δουλειά σήμερα. Φαντάζομαι στο Γεωδυναμικό είστε τώρα. Έτσι.
2: Είμαι ήδη στο Γεωδυναμικό.
0: Ναι. Λογικό. Ήταν μια Κυριακή ταραγμένη. Έτσι.
2: Έτσι, ναι.
0: Καλή δύναμη, εύχομαι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καρασταθή. Φυσικά, κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε νεότερο έχει να κάνει με την σεισμικές δονήσεις που είχαμε στη Βόρεια Εύβοια, θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε στο θέμα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε κάποιο ζήτημα το οποίο θα μας αναγκάσει να επανέλθουμε. Τώρα, να πάμε στα πιο ευχάριστα, σίγουρα πιο ευχάριστα. Μερική επαναφορά των δώρων εξετάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτη και απογευματινή. Στα μέτρα εξετάζεται μεταξύ άλλων η καταβολή 250, 100 και 100 ευρώ. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και την περίοδο των διακοπών αντίστοιχα είναι τα συγκεκριμένα ποσά. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας, ο συνάδελφος, για να μας πει περισσότερα από την Κυριακάτη και απογευματινή. Όπως σας είπα, το συγκεκριμένο αποκλειστικό και αποκαλυπτικό δημοσίευμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Τι λέμε, και οι αλλαγές θα είναι σκούπα και θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό τον τίτλο Άλλες Διατάξεις. Τώρα, Υποσυζήτηση βρίσκεται η επιπλέον αύξηση κατά 50 ευρώ ή 100 της ειδικής ενίσχυσης για χαμηλούς ταξιούχους που δίνεται στο τέλος Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ένα ποσοστό 57,32% των συντάξεων κινούνται κάτω από τα 1.000 ευρώ. Από αυτές 264.000 συντάξεις είναι έως 500 ευρώ. Άρα μιλάμε τώρα για μια ενίσχυση είτε 350 είτε 300 ή 400 ευρώ αντί 300 το Σεπτέμβρη. Τώρα, εξετάζεται και η μερική επαναφορά οριζόντια στις συντάξεις κατά 25% των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και καλοκαιριού. Δηλαδή, ποσά για όλους τους συνταξιούχους οριζόντια της τάξης των 250, των 100 και 100 ευρώ. Στην περίπτωση επικράτησης αυτού του σεναρίου, ενδεχόμενα δεν θα υπάρξει, τι λέμε, και η παραπάνω αύξηση, δηλαδή για του Νοεμβρίου των χαμηλών συνταξιούχων, αλλά βέβαια τα 300 ευρώ θα συνεχίσουν να ανταλαμβάνουν. Από εκεί και πέρα, στο νομοσχέδιο, θα υπάρχει, όπως είπαμε, κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ κυβέρνησης και εργοδοτικών οργανώσεων για χαμηλότερες μη μισθολογικές επιβαρύνσεις, δηλαδή μιλάμε για μειώσεις στις φορές, με αντάλλαγμα βέβαια υψηλότερους μισθούς και περισσότερες προσλήψεις, ώστε να ισολογιστεί η απώλεια που θα έχει ο ΕΦΚΑ, που κάθε μείωση εισφοράς κατά 1% δημιουργεί δημοσιονομικό βάρος 420 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στις συντάξεις κυρίας εξετάζεται μια λύση η οποία θα δίνει το 70% στους συνταξιούχους λόγω κυρίας αντί του 35% που λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι. Μιλάμε για τους 12.000 συνταξιούχους του Δημοσίου. Αναμένεται βέβαια να υπάρξουν και αναδρομικά από τις επιστροφές στις περικοπές, είτε σε δόσεις είτε με συμψηφισμό. Για να θυμίσω εδώ ότι οι συντάξεις κυρίας εφαρμόστηκαν κατά πρώτον στο δημόσιο και μετά στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, αποκατάσταση των δικαστικών λειτουργών, οι αλλαγές θα εστιάζουν στην απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που κρίνει ότι οι συντάξεις των δικαστικών λειτουργών δεν μπορούν να υπολείπονται του 60% των αποδοχών των ενεργεία. Στα ταμεία επιστημόνων θα αλλάζει ο τρόπος επανυπολογισμού των συντάξεων για ειδικές κατηγορίες, όπως είναι οι συμβολιογράφοι και οι ασφαλισμένοι στα πρώην ταμεία ΕΤΑ και ΤΣΕΜΕΔΕ. Το ΕΤΑ, να θυμίσω εδώ, είναι το ταμείο των επιστημόνων που ασφαλίζει και υγειονομικούς, έτσι ώστε καθώς με τον νόμο Κατρούγκαλου οι συνταξιούχοι έλαμβαναν μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του νόμου Κατρούγκαλου ανταποδοτική σύνταξη της ειδικής προσάυξης με κριτήριο την ιδιότητά τους ασκούντος επάγγελμα, ελεύθερο επαγγελματία και ασφαλισμένο. Η αλλαγή αναμένεται να αφορά το σκέλος του υπολογισμού της ειδικής προσάυξης με τρόπο ώστε, τι λέμε, για να μην υφίστανται αδικίες και ανισότητες και σε τούτου μακροχρόνιες δικαστικές διενέξεις. Και βέβαια θα έχουμε και άλλες, θα έχουμε πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
0: Καλά, μην τα αποκαλύπτεις.
4: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Ο συνάδελφος Γιώργος Μάλτης υπογράφει αυτό το σημαντικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην είδηση που πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Στα χέρια της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής περίληφε ένας 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της τρομοκρατικής Χαμάς. Οι έρευνες συνεχίζονται, είναι σε εξέλιξη και στην Κρήτη και στην Αθήνα. Οι αρχές έχουν εντοπίσει αρκετά επιβαρυντικά για τον 37χρονο. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, τη λέμε, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, εδώ από το κέντρο της Αθήνας, στην οδό 3 Σεπτεμβρίου, στην αριθμό 159 και Κεφαλινίας, όπου στο τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας διέμενε επί δύο τουλάχιστον έτη ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Εκεί δούλευε, εργαζόταν σε ξενοδοχείο ως ηλεκτρολόγος. Ο άνθρωπος αυτός κατηγορείται, σύμφωνα με το δελτίο της αστυνομίας, για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, την οποία φέρεται να έχει εκπαιδευτεί με άλλους συλληφθέντες στην Κύπρο πριν από δύο μήνες, στην περιοχή της Μαλαισίας, σε στρατόπεδο της Μαλαισίας. Λοιπόν, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, Ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει παραγγελίες ηλεκτρονικά χημικών διαλυτών και άλλων ουσιών για να φτιάξει εκρηκτικούς μηχανισμούς, τους οποίους θα τοποθετούσε στο κουραζερόπλαιο Crown Iris που μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες και πρόκειτο να καταπλέψει σε λιμάνι της Κρήτης την Τρίτη. Mm-hmm. Συνελήφθη όμως νωρίτερα.
0: Ξέρεις γιατί... τι θυμίζει αυτό, Δημήτρη, έτσι. Το City of Poros το 1988, όπου είχαμε τους 9 νεκρούς από την τρομοκρατική επίθεση Άραβα, με στόχο Αμερικανούς αυτή τη φορά, και όπου ο συγκεκριμένος τρομοκράτης είχε πάλι διασυνδέσεις και είχαμε θέμα και στην Κύπρο τότε. Μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, έτσι, μια προσέγγιση ιστορική.
5: Έτσι ακριβώς είναι τότε, από ό,τι θυμάμαι, γιατί με υπνοδίωσε με αυτό που είπες πολύ ωραία τη λέμα, και είναι η PLO, ήταν από πίσω, ήταν και ναι. Διεθνής τρομοκρατία. Mm-hmm. Και τώρα αυτό, υπάρχει ένας Άραβας, αυτό είναι το κεντρικό πρόσωπο εδώ. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ο 37χρονος, ο οποίος ερευνάται και εδώ στην Αθήνα και στην Κρήτη. Είναι και ένας Άραβας, ο οποίος έχει συλληφθεί τον Μάιο, mm-hmm. μεσήλικας, στην Κύπρο. Mm-hmm. Και μέσω αυτού γινόταν διασυνδέσεις και με δύο άτομα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, δύο 20χρονους, αλλά και με τον 37χρονο εδώ στην Κρήτη, ο οποίος θα μεταφερθεί αύριο, να πω, εδώ στην Αθήνα, στον Ανακριτή. Να πω ακόμα ότι στο σπίτι του έχουν βρεθεί ζυγαριές ακριβίας, χημικοί διαλύτες, αλλά και ηλεκτρονικά πιστήρια. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός είχε και συνεργούς. Από το ρεπορτάζ του επιτόπιου εδώ σήμερα προκύπτει ότι σε αυτή την περιοχή εδώ που βρισκόμαστε, στην Κεφαλινία, στην 3η Σεπτεμβρίου, στην Ιθάκης από κάτω, στους γύρους δρόμους εδώ, διαμένουν Παλαιστίνοι κυρίως. Mm. Και μάλιστα, από ό,τι μας έλεγαν περίοικοι, χθες το βράδυ είχαμε δύο ενέργειες, αστυνομικές ενέργειες, χωρίς όμως να γίνουν γνωστά παραπάνω πράγματα, δηλαδή ότι κάποιος έχει συλλάβει εδώ από κάτω στην οδό Καλύμνου η αστυνομία, και πιθανόν αυτοί οι άνθρωποι να σχετίζονται με τον συγκεκριμένο 37χρονο, ο οποίος φαίνεται επίσης τηλέμαχε να έχει διασυνδέσεις με ομοεθνείς τους στη Βιέννη και στο Βερολίνο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε αν θα βγει και κάποια ανακοίνωση από την Παλαιστινιακή Παροικία εν Ελλάδη, γιατί μόνο για το Eurovision έχουμε ανάλογες παρεμβάσεις. Ευχαριστούμε, Δημήτρη Γιανακόπουλε, απλά θα επισημαίνουμε κάποια πράγματα. Καλή συνέχεια. Τώρα θα πάμε στα Χανιά, κυρίες και κύριοι, όπου συνελήφθη 56χρονος υπήκοος Γερμανίας από το αστυνομικό τμήμα Αερολιμένα Χανίων, γιατί φωτογράφησε στρατιωτικά αεροσκάφη. Ο συνάδελφος μας, ο Παντελής Γιαΐτσης, με πάντα πολύ καλό ρεπορτάζ μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
6: Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή τηλέμαχη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 56χρονος βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών αρχών από χθες το απόγευμα, καθώς συνελήφθη έχοντας μια επαγγελματική φωτογραφική μηχανή, μέσα στην οποία, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, οι φωτογραφίες που εμπεριέχονταν είχαν να κάνουν με την 115 πτέρυγα Μάξη και με τη βάση της Σούδας. Προφανώς, αξιοθέατο εντός εισαγωγικών, εντάξει, τα F-16 όντως αποτελούν αξιοθέατο. Η αλήθεια είναι, όταν φεύγεις με κάποια πτήση εμπορική από το αεροδρόμιο των Χανίων, αλλά συγκεκριμένος φαίνεται ότι είχε κάποια εντός εισαγωγικών μανία με τα στρατιωτικά αεροσκάφη και την αεροπορική βάση της Σούδας. Ελέγχεται λοιπόν για υπόθεση, θα το βάλουμε και αυτό, για τρίτη φορά θα πω τη λέξη εντός εισαγωγικών, κατασκοπίας, με τα πιστήρια να υπάρχουν στα χέρια των αρχών, και να ελέγχεται η φωτογραφική μηχανή του και πιθανόν και άλλο υλικό που είχε στην κατοχή του. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, το σύνολο των φωτογραφιών που είχε στην φωτογραφική του μηχανή είχαν να κάνουν με την αεροπορική βάση της Σούδας και την 115 πτέρυγα μάχης.
0: Τώρα, θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο ακούμε κατά κόρον στο πολεμικό ρεπορτάζ. Μιλάμε για τα ντρόουν. Εμπροκειμένου όμως στην Κρήτη και στα Χανιά είχαμε θέμα με ντρόουν, αλλά αφορούσε φυλακές. Τι ακριβώς?
6: Λοιπόν, ναι, θα ξεκινήσω λίγο αντίστροφα, γιατί μάθαμε από το ρεπορτάζ, ναι, ότι το κατάστημα κράτησης στην Αγιά διαθέτει σύστημα αντιντρόουν.
0: Ωραίο αυτό.
6: Θα ξεκινήσω λοιπόν λίγο αντίστροφα. Πραγματικά μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα καταστήματα σοφρονιστικά στην Ελλάδα.
0: Ας είμαστε και προμηθείς για μια φορά, έτσι. Ας είμαστε και προμηθείς για μια φορά, και όχι να τρεσπεύουμε μετά να βάλουμε αντιντρόουν σύστημα. Μπράβο. Ναι. Καταρρίφθηκε αυτό το ντρόουν.
6: Χθες το απόγευμα λοιπόν αντιλήφθηκαν μια υπερπτήση, για να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτόν τον όρο, πάνω από το κατάστημα κράτησης της Αγιάς ισοφρονιστικοί υπάλληλοι, και είδαν λοιπόν ότι υπερίπτατο ένα ντρόν, το οποίο από κάτω είχε μια σακούλα, μετέφερε μια σακούλα με ένα σκηνί. Το σύστημα λοιπόν κατέριψε το ντρόν και οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι βρήκαν το συγκεκριμένο δέμα που κουβαλούσε, το οποίο περιείχε. Κατιέσαι να ακούσεις?
0: Ναι, για πες. Όχι πίτσε, πάντως πίτσα δεν είχε, έτσι.
6: Πέντε λάμες σιδηροπρίωνου, ένα κόφτη σειρμάτων, ένα σκηνή αναρρίχησης 20 μέτρων, δύο κλειδιά τύπου Allen για τη διάρρηξη ηλεκτρικών κλειδαριών, δύο κρίκους αναρρίχησης, ένα μαχαίρι πεταλούδα, πέντε κινητά με τους φορτιστές και τα καλώδια τους, δύο ρούτερ, τέσσερα ζεύγια ακουστικών και τρεις κάρτες SIM. Εάν όλα αυτά δεν υποδηλώνουν ότι
0: προφανώς
6: κάποιοι κρατούμενοι είχαν ένα σχέδιο απόδρασης, τι μπορούν να υποδηλώνουν?
0: Αυτό είναι delivery, πραγματικά, Παντελή. Ευχαριστούμε πολύ. Παντελές Γιαίτσης, κυρίες και κύριοι, συνάδελφός μας από τα Χανιά της Κρήτης. Θα πάμε στο πολιτικό πεδίο τώρα. Στις αναγκαίες αλλά τολμηρές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στην έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Όπως εξηγεί ο Πρωθυπουργός, δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση αλλά την επόμενη δεκαετία. Κώστας Παπακλημίτζος, μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή στους ακροατές μας. Ήρθε η ώρα λοιπόν της συνταγματικής αναθεώρησης, συγκεκριμένα αυτή την Τετάρτη, σε τρεις μέρες δηλαδή από σήμερα. Ξεκινάει και τυπικά και επίσημα στη Βουλή αυτή η διαδικασία, με τη συνεδρίαση ολομέλειας, τη συγκρότηση Επιτροπής της Αναθεώρησης με πρόεδρο, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, τον Μάκη Βορύδη. Και από την Πέμπτη και μετά, ή το αργότερο την Παρασκευή, πιάνει δουλειά η Επιτροπή ώστε να ξεκινήσει να μελετά τις προτάσεις, κυρίως φυσικά αυτές που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία, 34 στον αριθμό. Οι αλλαγές, λέει ο Πρωθυπουργός, που εισηγούμαστε, μπορεί να φέρουν τολμηρές σε κάποιους, λέει όμως ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση στο μέλλον. Σταχυολογεί κάποιες από τις αλλαγές αυτές, όπως την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, την αλλαγή του άρθρου περιεκτήμησης υπουργών, την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τη σύνδεση μονιμότητα στο δημόσιο με την αξιολόγηση, συνταγματική προστασία τη χώρα από κάθε απειλή πτώχευση και ακόμα αρκετέ παρεμβάσει, ακόμα που σταχυολογεί ο Πρωθυπουργό, στι οποίε αναφέρω ότι έχουν ένα κοινό στόχο. Μια χώρα πιο έτοιμη για τι προκλήσει του μέλλον. Βάζει μάλιστα και ένα ορόσημο. Το 2030, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του ελληνικού κράτου. Θα ήθελα, λέει, τότε να μπορούμε να πούμε ότι κάναμε ορισμένα βήματα που η χώρα χρωστούσε τον εαυτό τη εδώ και δεκαετίε. Από και μετά στην καθιερωμένη κυριακάτικη τηλεοράσκοπηση στο Facebook αναφέρεται στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κλείνοντας, όπως γράφει ο ίδιος, και επίσημα ένα κύκλο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια στην αρχή της κρίσης χρέους. Αναφέρεται και στο νέο κώδικα χωροταξίας πολυοδομίας που ψηφίστηκε στην Βουλή, στα τρία ακόμα ανακαινισμένα τμήματα επιγόντων περιστατικών Κιλκής, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη που παραδόθηκαν. Την αύξηση του ωρίου προστασίας στους κατάστασης λογαριασμούς, για όσους κρατές δεν το γνωρίζουν, θα πάει με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από τα 1.250 τα 1.600 ευρώ. Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας πάει πλέον στους κλάδους υγείας, τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών καθαρισμού και επισκευών. Το ένα για όσους φίλους εργάζονται σε αυτούς τους κλάδους, ενώ αναφέρεται και στις δαντάδες GovGR, δαντάδες γειτονιάς. Οι οικογένειες πλέον μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα παιδιών από 2 έως και 2,5 ετών.
0: Κώστας Παπακλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε. Στη συμπόρευση με τον νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εγκρίνοντας την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Σ' άλλο μήκος σχήματος, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Τρίφων Αλεξιάδης, αλλά και ο Παύλος Πολάκης, ο τελευταίος, μάλιστα σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δήλωσε μεταξύ άλλων: εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση του σχεδίου. Ο αγώνας συνεχίζεται. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά, που είναι καταιγιστικές. Μαζί μας ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι. Ανδρέας Παπαδόπουλος, εκδότης της εφημερίδας Στο Καρφί, και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Πώς είσαι, Ανδρέα μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Λεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει τα τελευταία 24 ώρα τα φώτα της δημοσιότητας. Κατά πλειοψηφία αποφάσισε χτες η κεντρική του επιτροπή αυτό που λέμε στήριξη ή συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή ήταν και η εισήγηση του κυρίου Φάμελου που πλειοψήφισε. Όπως είπες πολύ σωστά, υπήρχε ηχηρή αντίδραση από την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη. Τώρα οι τρεις τελευταίοι περιμένουν να δουν τι σημαίνει στην πράξη η διαδικασία της συμπόρευσης. Δηλαδή θα πάρει κάποια πρωτοβουλία ο κύριος Φάμελος, θα σηκώσει το τηλέφωνο όπως του λένε και να συνομιλήσει με τον κύριο Τσίπρα, να δει αν αυτό που αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή, η Κεντρική Επιτροπή είναι και στις προθέσεις του κύριου Τσίπρα. Η δυσκολία είναι εξής, γιατί έως τώρα με βάση και τις διακηρύξεις και τις δηλώσεις του ίδιου του κύριου Τσίπρα αλλά και όλων των συνεργατών του, δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόθεση δηλαδή για συνεργασία της Ελλάδας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν μιλήσει από την Αμαλία για μεμονωμένες συνεργασίες, να πάει ένα στέλεχος και αφού έχει παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, αλλά όχι συλλογικές συνεννοήσεις. Άρα υπάρχει μένει απόφαση, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλει και επεξεργασία. Γιατί, όπως είπαμε, τηλέμα και δεν υπάρχει η πρόθεση από τον κύριο Τσίπρα για κάτι αντίστοιχο. Άρα, πολλοί θεωρούν, και ιδίως η πλευρά της μειοψηφίας, ότι είναι πολύ πιθανό το Σεπτέμβριο ή και νωρίτερα, αν δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον πρώην Πρωθυπουργό, να χρειαστεί νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για να υπάρξει επαναχάραξη της στρατηγικής.
0: Ανδρέα μου, και στην ευρύτερη κεντροαριστερά υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει οργασμός, θα έλεγα, εξελίξεων, έτσι, στο ΠΑΣΟΚ.
8: Ναι, τώρα κοίτανε, το ΠΑΣΟΚ έχει από την Παρασκευή τους κύκλους εργασίας, βάζει στο πρώτο κάδρο ο Νίκος Ανδρουλάκης όλα τα κορυφαία στελέχη, μεταξύ αυτών ακόμα και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, που θα έχει μεγαλύτερη και ενεργότερη εμπλοκή με τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Γερουλάνο, τον κύριο Σκανδαλίδη, τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Χριστοδουλάκη, τον κύριο Σκανδαλίδη, όλα δηλαδή τα κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη μπαίνουν σε διάταξη μάχης, χρεώνονται υπουργούς και υπουργεία για να είναι έτσι πιο κρουστική, θα σου έλεγα, η αντιπολιτευτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, με το ένα με μάτι στην κυβέρνηση και το άλλο και προς τον κύριο Τσίπα, που μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι ο μεγάλος αντίπαλος για τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα θα εξαλείωνε, όπως είχε επισημανθεί, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, επί μεταξύ άλλων στα παραπολιτικά 90,1, ο πολιτικός αναλυτής της Good Affairs, Γιώργος Τράπαλης.
9: Ότι κάπως έτσι θα κινηθεί από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας επαναπροσδιορίσε τη σχέση του με το πώς θα κινηθεί στα πολιτικά πράγματα.
10: Είμαι από τους πρώτους που έχω πει ότι με το που εμφανίστηκε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά θα εξελωθούν. Αυτό ήταν προφανές. 80% κόσμου, περίπου 75-80% για την ακρίβεια του κόσμου που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, θα στήριζε ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή, μας θυμίζει στις πυρώσεις παλαιών καιρών άλλων κομμάτων τη στιγμή που οδηγούμαστε προς την κάλπη.
0: Πόδρες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνουν τα νέα κόμματα. Σχετικά ρωτήθηκε στο Μέγκα η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Ζδούκου με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα.
11: Για τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ περισσότερο συναισθηματικό βάρος θα είναι στο τέλος παρά επίδραση στις επόμενες εκλογές και το αν θα αντλήσει, εν πάση περιπτώσει, από το ακροατήριο της δεξιάς. Ο κύριος Σαμαράς, όπως ξέρετε, είναι μέρος της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Την έχει τιμήσει και έχει τιμηθεί. Μόνο θετικά μπορεί να μιλήσει κανείς για την περίοδο διακυβέρνησης. Από εκεί και πέρα έχει επιλέξει να ασκήσει μια κριτική στα πεπραγμένα αυτής της κυβέρνησης. Και η κριτική του αυτή κρίνεται. Όταν αυτή η πολιτική κριτική, λοιπόν, τα βάζει όλα στο μπλέντερ, ίσως χάνει και την αντικειμενικότητά της.
0: Η κυβέρνηση θέλει την επανάληψη της κάλπης του 2023, είπε μεταξύ άλλων στο Μέγκα Σαββατοκύριακο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουτσουκαλάς, ενώ ο Χάρης Μαυρουδής από την Ελλάς είπε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι πιο όριμος και αποφασισμένος και δεν είναι λαϊκισμός να συζητάμε όσα βιώνουν οι Έλληνες.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107
12: και
4: 7.
12: Δεν κάνουμε απλά τους σχολιαστές, μόνο εκεί η πολιτική θα κερδίζει την επικοινωνία.
13: Το λέτε για τους συναδέλφους στο ΠΑΣΟΚ.
12: Το λέω για το πώς εκτιλήσεται ο δημόσιος διάλογος. Αλλά έρχομαι στο ερώτημά σας. Έχουμε ξαναπεί. Είμαστε 10 μέρες μετά την ανακοίνωση δύο νέων κομμάτων, τα οποία ξέραμε ότι θα ανακοινωθούν εδώ και 9 μήνες. Επικοινωνήθηκαν, μετράγαμε δυνητική ψήφο 9 μήνες.
13: Θα ξεκουστώσει αυτό κατά τη γνώμη σας. Τσίπρας θα πέσει από τη δεύτερη θέση.
12: Εντάξει, θέλει η κυβέρνηση την επανάληψη της κάλπης του 23. Το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι αδύνατο, γιατί ΣΥΡΙΖΑ είναι το δαμετικό. Εκτιμώ ότι αν δούμε την επίθεση που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, την πρόκληση του δημοκρατικού κόσμου, αυτή τη διαδικασία.
13: Τα δικά σας στρατηγικά λάθη, δηλαδή, δεν τα βλέπετε.
12: Εδώ η κυβέρνηση θέλει ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό τύπου 23. Έναν χάρτινο αντίπαλο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι είδαμε και χθες, μητραγός του κ. Φάμελου και τη Νέα Αριστερά, για ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε, με άλλα 3-4 πρόσωπα, μεσαία στελέχη και άλλων κομμάτων. Ένα startup πολιτικό σχήμα ίδιο με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αντίπαλο για την Ελλάδα.
14: πάμε στον κύριο Χάρη.
15: Θεωρώ λοιπόν ότι όσο μπαίνουμε στην πολιτική συζήτηση θα υπάρξει κανονική αποκατάσταση του πραγματικού διπόλου που είναι κεντροαριστερά και κεντροδεξιά.
16: Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή επέλεξε να ετεροπροσδιοριστεί. Εγώ όμως δεν θέλω να προσδιορίσω τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα ήταν πολιτικά άκομψο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το κενό των τελευταίων τριών ετών που υπήρξε με την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε αυτός ο κατακαιρματισμός της αριστεράς, ανέδειξε και το πρόβλημα που υπάρχει στην αριστερά. Τώρα, αν είναι λαϊκισμός το να συζητάμε για την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους ή του κράτους δικαιοσύνης, αν είναι λαϊκισμός να λέμε το αυτονόητο, αυτό που είπε και ο κύριος Σαμαράς και σχολιάστηκε προηγουμένως, ότι η κυβέρνηση εξυπηρετεί τους λίγους, τα καρτέλ, αν είναι λαϊκισμός να συζητάμε για την απόγνωση που βιώνουμε. Εγώ είμαι γονιός.
17: Είναι ξεκάθαρα λαϊκισμός.
16: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι λαϊκισμός. Εγώ θεωρώ ότι είναι η πραγματικότητα που ζούμε.
0: Δεν υπάρχουν πλέον οι παραδοσιακοί διαχωρισμοί των κομμάτων, δήλωσε από την πλευρά του στο Ωμέγα Σαββατοκύριακο Χρήστος Παπασιδέρης από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού.
18: Αρχικά να πω στον κύριο Τσουκαλά ότι δεν μπορεί να υπάρχει πάλι ότι ήταν το 23 και δεν υπήρχαμε εμείς. Δεν υπήρχε το κίνημα πολιτών Ελπίδα για Δημοκρατία, το οποίο είναι ένα κίνημα πολιτών διαφορετικό από τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς πιστεύουμε αυτό που ονομάζουμε στο συνταγματικό δίκαιο ότι υπάρχουν κόμματα καρτέλ. Τα τρία κόμματα τα οποία έχουν φέρει τη χώρα μας σε αυτήν την κατάσταση και έχουν ασκήσει εξουσία τα τελευταία 50 χρόνια, τον τελευταίο μισό αιώνα, ευθύνονται για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Τι υπάρχει σήμερα? Δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει λογοδοσία. Υπάρχει ατιμορρησία. Υπάρχει διαπλοκή.
17: Ιδεολογικά, πού τοποθετήσετε όμως?
18: Αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο προσπαθούν τα κόμματα αυτά εδώ και δεκαετίες να βάλουν όλη την πολιτική, την τόσο πολύπλοκη, σε μία γραμμή. Κέντρο αριστερά-δεξιά. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα.
17: Δεν υπάρχουν σήμερα.
18: Αυτή είναι η πολιτική μας ιστορία του 20ου αιώνα. Στο πρώτο αιώνα δεν υπάρχει. Υπάρχουν εργαλεία από όλες τις πολιτικές ιστορίες που ένας πολιτικός θα λύσει τα προβλήματα. Σήμερα υπάρχουν προβλήματα του κόσμου τα οποία πρέπει να μπορείς να λύσεις.
16: Για να χρησιμοποιήσω μια εκβέβαια, ψαρεύεται σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα παιδεία, σε όλα τα κόμματα.
18: Δεν είμαστε ψαράδες.
16: Σε όλους τους ψηφοφόρους.
18: Είμαστε άνθρωποι που έχουμε ενωθεί με διαφορετικό υπόβαθρο, αλλά έχουμε την ικανότητα να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου σε όλα τα επίπεδα περισσότερο και καλύτερα από τα τρία παραδοσιακά κόμματα που έχουμε εδώ δίπλα.
0: Με βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία, δωροδοκία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα 6 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπεραιώσεων ακινήτων σε πολεοδομία στην Αττική. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Θα μας πει περισσότερα ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός, που είναι μαζί μας και έχει το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
19: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. 6 από τους συνολικά 30 οι οποίοι εμπλέκονται στην δικογραφία είναι και οι συλληφθέντες μετά την επιχείρηση της Υπηρεσίας των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, και αφορά αυτή την εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από δημόσιους υπαλλήλους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες, οι οποίοι από τον Οκτώβριο του 2025 είχαν αναλάβει έναντι αμοιβής να ξεμπλοκάρουν εντός οικών πολεοδομικές υποθέσεις. Δηλαδή, το αντικείμενο αυτής της οργάνωσης ήταν η έκδοση οικοδομικών αδειών κατά προτεραιότητα, η νομοποίηση αυθαιρέτων, μείωση πολεοδομικών προστήμων και η έκδοση θετικών γνωμοδοτήσεων και η επίσπευση των εκκρεμών φακέλων, το γνωστό γρηγορώσιμο. Να πούμε πως στο επίκεντρο βρίσκονται δύο αρχηγικά στελέχη, τα οποία σύμφωνα με τη δικογραφία καθόριζαν τη στρατηγική και αποφάσισαν και το ύψος των τιμών που θα λάμβαναν για να κάνουν αυτές τις διευκολύνσεις. Δίπλα τους υπήρχε υπάλληλος με εξειδικευμένες γνώσεις πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και άλλοι ειδικοί για τις οικοδομικές άδειες, για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κ.ο.κ. Μεταξύ τους μιλούσαν με κωδικές λέξεις. Αντί να μιλούσαν για χρήματα, ανέφεραν όρους όπως καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά, ενώ απέφευγαν και τις συνομιλίες για ευαίσθητα θέματα. Η ταρίφα για κάθε μία από τις διευθετήσεις που έκαναν, 29 είναι τον αριθμό τις οποίες ανείχνευσαν οι αστυνομικοί των εσωτερικών υποθέσεων, οι λεγόμενοι αδιάφοροι, πήγαιναν από τα 1.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ ανάλογα και τη δυσκολία της υπόθεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία η αρχηγός της, της οργάνωσης αυτή, μία πολύ γνωστή γυναίκα στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, είχε λάβει την Παρασκευή μόλις ένα φάκελο με 3.000 ευρώ, γι' αυτό και οι αδιάφοροι προχώρησαν στις συλλήψεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν πάνω από 335.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία και κατασχέθηκαν, όπως κινητά τηλέφωνα, εξωτερικός σκληρός δίσκος, ατζέντες, σημειώσεις, αλλά άλλα έγγραφα τα οποία υποδηλώνουν την εμπλοκή όλων των κατηγορούμενων στην υπόθεση, Τηλέμαχη.
0: Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Είχαμε δύο νεκρούς από ρωσικές επιθέσεις στην νοτιοανατολική και κεντρική Ουκρανία. Οι νέες επιδρομές της Ρωσίας σημειώνονται την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι συναντάται στο Λονδίνο με τον Γάλλο ομόλογο του Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Στη Τεχεράνη μετέβει ο υπουργός εσωτερικών του Πακιστάν, Μόχσιν Νακβί, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου εγχειρήματος του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στο διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι σποραδικές εχθροπραξίες συνεχίζονται. Και στο μέτωπο του Ισραήλ υπάρχουν εξελίξεις. Για τις διεθνείς ειδήσεις, μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Υπάρχει μια κινητικότητα στο ουκρανικό μέτωπο. Όπως είπες και εσύ, έχουμε μια συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Φρίντριχ Μεντ, με τον Κιρ Στάρμερ και τον Ζελένσκι στο Λονδίνο. Εντείνεται λοιπόν η κινητικότητα στο ουκρανικό ζήτημα με φόντο την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος πρότεινε κατηδίαν συνάντηση με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής, ανέφερε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να ταξιδέψει στη Μόσχα όποτε το επιθυμεί για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες Ουκρανίας και Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν

0: μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής ανέφερε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να ταξιδέψει στη Μόσχα όποτε το επιθυμεί για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες Ουκρανίας και Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν. Ένα μόλις την προηγούμενη μέρα σημειώθηκαν μπαράζ πυροβολικών επιθέσεων με στόχο Μπαχρέιν και Κουβέιτ, διευρύνοντας έτσι επικίνδυνα το γεωγραφικό εύρος της σύραξης. Στο διπλωματικό πεδίο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε θέση για τις εξελίξεις, παραχωρώντας συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο NBC. Ο Τραμπ εκτίμησε ότι η ηγεσία του Ιράν δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε συμβιβασμό για τον τερματισμό του πολέμου εξαιτίας της περηφάνειας και της σκληρής της στάσης. Και στο μεταξύ συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ για τις τιμές στο πετρέλαιο. Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ συναντώνται λοιπόν για να εξετάσουν υψηλότερες ποσοστώσεις παραγωγής σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις τιμές του πετρελαίου. 21 υπουργοί θέλουν να περιορίσουν τις τιμές του πετρελαίου, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι ο μόνος παράγοντας του συγκρατεί της αυξής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει λιγότερο πετρέλαιο από το κανονικό, αξιοποιώντας τα τεράστια στρατηγικά της αποθέματα. Και μέσα σε όλα αυτά, αξίζει να επισημάνουμε το ρεπορτάζ του New York Times που κάνει λόγο για εισβολή των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, συγκεντρώνουν πληροφορίες για την τακτική που ακολουθεί ο Τραμπ με το Ιράν. Μάλιστα, από το Channel 12 του Ισραήλ προκύπτει πως η Sinn Bet και άλλες Ισραηλινές υπηρεσίες φέρεται να επιχείρησαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες των Αμερικανικών αρχών. Και για να πούμε και μια είδηση για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που αποθεώνει τον εαυτό του με νέο AI βίντεο. Λέει συγκεκριμένα, με αγαπούν σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα νέο βίντεο που κοινοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βασικό μήνυμα ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τον αγαπούν. Το βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, στο οποίο αναφέρεται το επώνυμο του Αμερικανού πρόεδρου 45 φορές, παρουσιάζει αρκετές εκδοχές του Τραμπ που δημιουργούνται από ειδικά μέσα AI. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και να τον υποδέχονται ηγέτες και πολίτες. Ακόμη δείχνει τον πρόεδρο να κάνει αλεξίπτωτο πλαγιάζ, να υψώνει σήμαια των ΗΠΑ στη σελήνη, φορώντας διαστημική στολή, να οδηγεί καμήλα και να οδηγεί μοτοσυκλέτα στους δρόμους της Ινδίας, ακόμη και να μεταφέρεται πάνω σε λιοντάρι. Και τέλος, να κλείσουμε με τον Έντι Ράμα, με ένα μήνυμα του Αλβανού Πρωθυπουργού για τις κινητοποίησεις της διαμαρτυρίας στην Αλβανία. Μιλά για deepfake εικόνες. Λέει συγκεκριμένα, δεν υπάρχει ακόμη έργο. Ειδικότερα, με μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Έντι Ράμα αναφέρεται στις διαδηλώσεις κατά της επένδυσης Κούσνερ στην Αλβανία, οι οποίες κάνουν το γύρο του κόσμου, έχουν προκαλέσει σάλο. Μιλά λοιπόν για χειραγωγημένες εικόνες ο Ράμα που παρουσιάζουν τους διαδηλωτές, πολύ περισσότερους από ότι στην πραγματικότητα και κατασκευασμένους ισχυρισμούς σχετικά με την υπόθεση της τουριστικής επένδυσης της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της Τζάρετ Κούσνερ σε υδροβιότοπο στην περιοχή της Αυλώνα. Τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
1: Ελισάβετ Θαμοπούλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Αν δεν επιτεθούν οι αντικειμενικοί σκόποι της Μόσχας, ο πόλεμος με την Ουκρανία δεν θα τελειώσει. Εκτίμησε στο Action 24 ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.
2: Δεν το έχει πετύχει αυτό ακόμα και ο πόλεμος συνεχίζεται. Και από χτυπήματα που βλέπουμε στον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και σε αυτό το Ιράν, ότι οι πολεμικές μηχανές και γενικώς η πολεμική τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
1: Χρήση, ο πόλεμος έχει αλλάξει πλέον με φτηνά μέσα. Μπορεί να προκληθεί πολλαπλάσια ζημιά. Εκτίμησε στο Action 24 ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ Γεώργιος Κάμπας. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα που μας έχει προκαλέσει κάποια βλάβη και δεν μπορούμε να ακούσουμε τα ηχητικά στιγμιότυπα τα συγκεκριμένα. Να παράσουμε σε άλλο θέμα. Η Χρυσή ουσιαστικά πληρώνεται η εκδρομή στις κοντινές παραλίες της Αττικής. Μια τετραμελής οικογένεια θα χρειαστεί για να κάνει μπάνιο στη θάλασσα 200 ευρώ, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των εργαζομένων καταναλωτών Απόστολος Ραυτόπουλος. Ούτε αυτό.
3: Που ένα στους τρεις, δηλαδή για την ακρίβεια θα πάνε περίπου οι 40% ή 3,5-4/10. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, για, όπως είπα και προηγουμένως, για ένα μπάνιο στην Αττική θα χρειαστεί να πληρώσει, να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη ο καταναλωτής. Και αν υπολογίσουμε ότι η είσοδος είναι περίπου το Σάββατο.
1: Λοιπόν, εξακολουθεί να έχουμε το τεχνικό πρόβλημα που έχει να κάνει με τα ηχητικά στιγμιότυπα.

0: Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate, το Θέμη Μπάκα, προκειμένου να μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με το γεγονός ότι αλλάζει χέρια η βαριά βιομηχανία της χώρας με 143 ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλήμματα στην ουσιωτική Ελλάδα να έχουν αναρτηθεί προς πώληση τις τελευταίες 30 ημέρες μέσω ιστοσελίδων αγγελιών ακινήτων. Θα συνδεθούμε με τον Θέμη Μπάκα, τον γκουρού των ακινήτων, για να μας πει περισσότερα. Θέμη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Τηλέμαχε, ενώ σύμφωνα τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδας, ο ελληνικός τουρισμός το 2025 συνέχισε την ανωδική πορεία και είχαμε περίπου 43,3 εκατομμύρια ταξιδιώτες, μια αυξημένη κίνηση κατά 6,4% σχέση με το 2024 και τα έσοδα περίπου 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση ετήσια 9,4% σχέση με το 2024. Και το 2026 όμως, το πρώτο τρίμηνο, βλέπουμε σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, αυξημένη κίνηση κατά 33,3% τον Ιανουάριο και εις πράξεις με άνοδο 58,4% σχέση με το 2025. Στον αντίποδα, βλέπουμε, ενώ βλέπουμε αυτά τα ρεκόρ που είναι πολύ σημαντικά για την οικονομία της χώρας και τη βαριά βιομηχανία της χώρας που είναι ο τουρισμός. Στον αντίποδα βλέπουμε 143 ξενοδοχεία.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Στα νησιά της χώρας μας βλέπουμε ότι ανατέθηκαν προς πώληση τις τελευταίες 30 ημέρες μέσω των γνωστών ιστοσελίδων αγγελιών ακινήτων. Σημαντικό είναι να πω το εξής, ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το 25, είχαν καταγραφεί περίπου 120 αναρτημένες μονάδες. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή συζητάμε για 12 αγγελίες στα 12, 22 στις Κυκλάδες, 46 στην Κρήτη, ενώ πέρυσι ήταν 25, 15 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 5 Σποράδες, 4 στα νησιά του Αγροσαρονικού και 39 στα νησιά του Ιωνίου, ενώ πέρυσι ήταν 23. Αυτή η τάση πλέον δεν μπορεί να θεωρηθεί συγκυριακή. Και ο λόγος είναι ότι πλέον βλέπουμε ότι είναι η 4η-5η συνεχόμενη χρονιά που καταγράφουν

0: προηγούμενο χρονικό διάστημα γενικότερα αντιμετωπίζουν προβλήματα και λόγω του κόστους αυτή τη στιγμή στην ενέργεια, αλλά και το κόστος αυξημένων πλέον που υπάρχει και στις ανατιμήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή, ξεκολουθούν πλέον αυτοί οι λόγοι, αυτοί οι παράγοντες, να επηρεάζουν πλέον σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη, ιδιαίτερα αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ξενοδοχειακών. Εγώ πάντως, λέμε να σας αναφέρω το εξής. Κάποιος θα μας πει, κύριε Μπάκα, ξέρετε κάτι, κάθε χρόνο γίνονται πωλήσεις. Συμφωνούμε απόλυτα. Κάθε χρόνο γίνονται πωλήσεις ξενοδοχείων. Κανείς δεν μπορεί να πει όχι. Αλλά δύσκολα κάποιος στην περιφέρεια, κυρίως στις μικρές κοινωνίες, θα αναρτούσε μια αγγελία στις γνωστές ιστοσελίδες. Τα πιο πολλά ξενοδοχεία, τηλέμαχε, κινούνται κατά κύριο λόγο από στόμα σε στόμα, σε μεγάλα γραφεία μεσητικά, απευθύνουν συγκεκριμένες ομάδες επιχειρηματιών οι οποίοι ασχολούνται με τον κλάδο. Δύσκολα βλέπει κάποιος ένα ξενοδοχείο να αναρτάται ως αγγελία αυτή τη στιγμή σε κάποιο site. Πλέον βλέπουμε όμως να υπάρχει και μια κινητικότητα, όχι μόνο από εγχώριους αγοραστές ή εξωτερικά, από το εξωτερικό, κυρίως φυσικά πρόσωπα. Πλέον βλέπουμε αυτή η κινητικότητα να είναι και ξένα fans. Δηλαδή, βλέπουμε πλέον να μπαίνουν σε διαδικασία να κοιτάζουν ξενοδοχεία που έχουν ροζ δάνεια. Τι σημαίνει ροζ δάνειο? Ροζ δάνειο σημαίνει ένα δάνειο το οποίο τώρα τελευταία κοκκίνησε. Ένα δάνειο το οποίο δεν είναι τελώς κόκκινο και μπαίνουν σε διαδικασία είτε της αναχρηματοδότησης, να δείξεις τι είναι το fans. Θα σου δώσω εγώ λεφτά να ξεχρεώσεις τις υποχρεώσεις που έχεις, αλλά θα έρθεις να χρωστάς πάλι πλέον σε μένα. Παράλληλα, βλέπουμε ότι τα fans είτε προχωρούν στην εξαγορά των δανείων, το που σας ανέφερα, είτε και των εξασφαλίσεων μέσω συμφωνιών με σημαντικό κούρεμα των απαιτήσεων. Δηλαδή, πάει το fan και λέει, πόσα χρωστάει ο μπάκα του ξενοδοχείου, 5 εκατομμύρια. Ωραία. Να σου δώσω 3 να φύγω, να το πάρω εγώ και να φύγεις εσύ από τη μέση. Πόση υποθήκη. Γενικότερα, είναι ένα θέμα το οποίο θέλει προσοχή. Γιατί βλέπουμε και πάλι τηλέμαχοι ότι κυρίως είναι μικρές επιχειρήσεις, δεν μιλάμε για τα μεγάλα ξενοδοχεία της χώρας.
1: Σωστά. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Ευχαριστούμε, Θέμη. Το οικισμό με το μήνα και όχι επί του άλικτου κεφαλαίου θα καταβάλουν πλέον οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, ενώ ταυτόχρονα τράπεζες και servicers θα πρέπει να επιστρέψουν ή αντιλογίσουν τα επιπλέον χρήματα που έχουν καταβάλει οι δανειολήπτες. Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της αναδρομικότητας για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση 6 του 2026 της πλήρους ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Πρέπει να πιεστούν οι σέρβισερς και το αρμόδιο Υπουργείο για να δίνει αποδεκτή η εξοδικαστική αναδρομικότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου.
2: Λύθηκε λοιπόν το θέμα άπαξ και διαπαντός με την απόφαση, την μετάκληση του Αρείου Πάγου που αφορά όλους τους συμπολίτες που έχουν θετικές αποφάσεις. Ποιο είναι το θέμα που το είπατε και εσεί, πώς υπολογίζονται οι τότε οι αποφάσεις, ορίζουν ότι για τη διάσωση της κατοικίας θα πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής 100.000, 50.000, 80.000. Ορίζουν ένα ποσό. Μπορεί να όφελε 150, 200. Δεν έχει σημασία. Το ποσό αυτό.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα εξακολουθεί με τα ηχητικά, τα οποία δεν μπορούμε να τα ακούσουμε λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος, θα το λύσουμε βέβαια. Τώρα, να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που για να λυθεί αυτό που χρειάζεται είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου, των πολιτών. Μιλώ για την ανάγκη για αίμα. Είναι ακόμα μεγαλύτερη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες. Με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα αιμοδοσίας, είναι την άλλη εβδομάδα, 14 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Θα μιλήσουμε για το θέμα με τον κύριο Θεολόγο Ζώτο. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών. Κύριε Ζώτο, τι κάνετε, γεια σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Σαντορνιέκ. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Οι ανάγκες για αίμα το καλοκαίρι γίνονται ακόμα πιο επιτακτικές. Στον τομέα του εθελοντισμού γίνονται βήματα. Χρειαζόμαστε άλματα όμως για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να καλύπτουμε τις δικές μας ανάγκες αίμα στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, πραγματικά είναι όπως τα είπατε και πριν. Πάντοτε τόσο στις γιορτές όσο και τους καλοκαιρινούς μήνες το πρόβλημα των ελλείψεων είναι αυτό που μας τρομάζει πάντοτε. Λείπουν οι εθελοντές αιμοδότες, οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, οπότε τώρα διανύουμε και εμείς αυτή την μεγάλη και επικίνδυνη περίοδο. Και αυτό ακριβώς όπως είπατε και πριν, θέλοντας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και οι σύλλογοι μέλη της να λάβουν τα μέτρα τους, έχουν προγραμματίσει για τους καλοκαιρινούς μήνες από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο 2026 μία πληθώρα δράσεων για οργανωμένες εθελοντικές αιμοδοσίες κατά τόπους και ανά την Ελλάδα, πάνω από 150

0: εργασίας έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο του καλοκαιριού και φυσικά ξεκινάει και η Πανελλήνια Λαμπαδοδρομία, που είναι η εμβληματικότερη δράση που πραγματοποιεί η Ομοσπονδία σε όλη τη χώρα για την προσέλκυση νέων εθελοντών αιμοδοτών και για την ενημέρωση της κοινής γνώμης για την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Και βέβαια ξεκινάμε από την Ξάνθη και καταλήγουμε στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας την επόμενη μέρα, όσοι ήθιστε, πάντοτε, γιατί είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε η ιδέα της Πανελλήνιας Λαμπαδοδρομίας στο Ξυλόκαστρό μας. Και το στηρίζουμε.
1: Κύριε Ζώτο, θα τα πούμε πολύ σύντομα, εκτενέστερα, να μιλήσουμε και για το εργοστάσιο κλασματοποίησης αίματος, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να γίνει κάποια στιγμή. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για όσα μας είπατε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε ραντεβού στη συνέχεια. Έχουμε και στις 14 του μήνα την Παγκόσμια Μέρα Αιμοδοσίας, οπότε θα βρεθεί η ευκαιρία να τα πούμε.
0: Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, ναι, που τιμάμε τον Εθελοντή Αιμοδότη. Και εδράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω ξανά για ακόμη μια φορά το σταθμό σας, που πάντοτε στηρίζει διαχρονικά τόσο την Ομοσπονδία όσο και το θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας.
1: Σύντομα θα τα πούμε πάλι. Ευχαριστώ, κύριε Ζώτο. Να είστε καλά. Όστις και 8.30 απόψε θα μπορεί το κοινό να επισκεφθεί στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά το εκπαιδευτικό pop-up event Electric Days του motorone.gr, που έχει καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη γιορτή της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο από το Motor One, Νίκο Ναούμ, που είναι μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και σε όλους τους ακροατές. Τα κορυφαία εξηλεκτρισμένα μοντέλα της ελληνικής αγοράς πρωταγωνιστούν στη μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Είναι η τρίτη χρονιά φέτος που οργανώνει το Motor One Electric Days στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Μία ανάσα ουσιαστικά από το μετρό του Δημοτικού Θεάτρου και το σταθμό του τραμ. 17 μοντέλα, όπως είπαμε, τόσο αμυγός ηλεκτρικά όσο και εξηλεκτρισμένα. Αναφέρω ενδεικτικά το ολοκένουργιο Nissan Micra, τη Mercedes-Benz CLA Hybrid, το ολοκένουργιο Kia EV2. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όποιος είναι λάτρης της αυτοκίνησης, αλλά και όχι μόνο, να έρθει να δει και να γνωρίσει ουσιαστικά το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ελλάδα. Αλλά φυσικά να μιλήσει και με τους εκπροσώπους των εταιριών και με τους δημοσιογράφους του Motor One.
1: Σωστά. Και βέβαια μπορεί και στη συνέχεια, επικοινωνώντας με τους ανθρώπους που τον αντιπροσωπεί, να κάνει και ένα test ride.
2: Εννοείται, αλλά όχι εκεί.
1: Όχι. Γνωρίζοντας τους αντιπροσώπους, θα περάσει στο επόμενο βήμα να κάνει αυτή την κίνηση για να οδηγήσει αυτά τα φοβερά μοντέλα, έτσι, πραγματικά αυτοκίνητα του μέλλοντος, τα οποία είναι πλέον εν Ελλάδη. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Ναούμ. Αυλαία στις 8.30 στην πλατεία Κοραή, στο μεγαλύτερο event για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, απόλυτα επιτυχημένο του motorone.gr. Και πάμε τώρα να δούμε την αθλητική ενημέρωση με τη Σοφία Καρακάσιδη που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα μπασκετικά. Συγκεκριμένα από τον Ολυμπιακό. Είχαμε πριν από λίγο την ολοκλήρωση της προπόνησης σε παρουσία αδελφών Αγγελόπουλων εν ώψη του τρίτου τελικού με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι δύο πρόεδροι του Ολυμπιακού μίλησαν σε παίκτες και τεχνικό την μία ημέρα πριν από την μεγάλη μάχη στο ΣΕΦ. Να πούμε ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προπονήθηκε ατομικά, κάτι που σημαίνει ότι οι πιθανότητες του να είναι διαθέσιμος στον Γιώργο Μπατζόκα δεν είναι με το μέρος του. Υπενθυμίζουμε τη Λέμαχε ότι ο διεθνής Γκάτ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, έχει χάσει τους δύο πρώτους τελικούς και μία μέρα πριν από τον τρίτο τελικό δεν ήταν σε θέση να ακολουθήσει φουλ ρυθμούς και έτσι μένει να φανεί αν θα γίνει κάποια έκπληξη και θα μπορέσει να είναι διαθέσιμος. Παρ' όλα αυτά στενεύουν τα περιθώρια και οι πιθανότητες έχουν μειωθεί σημαντικά. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι είχαμε και μία ανακοίνωση από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε καταθέσει μια καταγγελία ενώπιον του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ και αυτή τη φορά έπραξε κάτι ανάλογο και στη ΔΕΑΒ, αναφορικά μετά όσα διαδραματίστηκαν στο δεύτερο τελικό της Βασιλής με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής. Ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών σε βάρος του ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον, ζητά την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για 5 έτη. Να πάμε λίγο και στην Εθνική Ελλάδος, καθώς σήμερα έχουμε το πολύ δυνατό φιλικό με την Ιταλία στις 10 στο Παγκρίτιο. Δύο εθνικές ομάδες που τη λέμε και έχουν μείνει εκτός από το επικείμενο Μουντιάλ.
1: Και ετοιμάζονται για το Nations League.
3: Ετοιμάζονται για το Nations League. Φυσικά το βλέμμα τους είναι στραμμένο ξεκάθαρα στο Nations League στα τέλη Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι ο προπονητής της Ιταλίας, ο υπηρεσιακός, ο Μπαλντίνι, είχε προαναγγείλει ότι θα καλέσει παίκτες από την ΚΑΠΑ 21 της Ιταλίας. Οπότε σήμερα θα δούμε περισσότερο.
1: Νιάτα. Καλό είναι αυτό. Ναι, θα δούμε τρέξιμο δηλαδή περισσότερο.
3: Είδαμε και από τον Γιοβάνοβιτς στην ισοπαλία 2-2 της εθνικής προημερών με τη Σουηδία να επαναφέρει τριάδα στην άμυνα, στα στόπερ. Γενικά, όπως είναι λογικό, οι δύο προπονητές θα δοκιμάσουν νέα πρόσωπα, διαφορετικά σχήματα.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που γίνονται τα φιλικά, έτσι, καθαρά.
3: Ξεκάθαρα, και είναι και δυνατά φιλικά, βλέπουμε.
1: Έτσι. Και έτσι πρέπει. Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Σοφία Καρακασίδη, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, ο μετεωρολόγος. Τι κάνετε, κύριε Σταματάκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή, καλοκαιρινή η Κυριακή αυτή. Εντάξει, ξέρουμε τους σεισμούς βεβαίως που είχαμε νωρίτερα, τις σεισμικές δονήσεις, αλλά όπως και να είναι ένα καλοκαιρινό, ένα κυριακάτικο καλοκαιρινό απόγευμα και ιδανικό και για μπανάκι, θα έλεγα. Σιγά-σιγά ζεσταίνει ο καιρός και οι θάλασσες.
4: Και οι θάλασσες σε κανονικές θερμοκρασίες, δεν φαίνεται κάτι ακραίο και σε όλη την Ελλάδα. Καλοτάξει στις θάλασσες και καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας και όλων των ημερών. Να πούμε ότι έρχονται κάποιες αστάθειες αύριο τις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, δεν διαφαίνεται τίποτε άλλο από βροχοπτώσεις σε παιδινές και παραθαλάσσιες περιοχές. Και έτσι φαίνεται να κυλάει όλος ο Ιούνιος μέχρι τέλος του μήνα με καλές καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή. Θα έχουμε μια μικρή πτώση θερμοκρασία την Τρίτη και την Τετάρτη στη χώρα μας, η οποία θα είναι μια ουσιαστικά συσταγωγικά ανάσα δροσέας για όλη την Ελλάδα.
1: Σημαντικό, σημαντικότατο, έτσι να είμαστε σε μια κανονικότητα, γιατί αυτό που ακούμε συνεχώς είναι ότι δεν είμαστε σε αυτή την κανονικότητα. Αλλά όσο κερδίζουμε ημέρες με καιρικές συνθήκες νορμάλ, φυσικές, φυσιολογικές, είναι καλό.
4: Είναι καλό. Υπομονή, καλοκαίρι έχουμε. Έτσι. Και μέχρι στιγμής πάμε σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
1: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 7 Ιανουαρίου. Ιανουαρίου, πολύ ωραία. 7 Ιουνίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ελένη Τάγκα. Τον ήχο ρυθμίσε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος.
5: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 23 10 829 729.
10: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
11: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
10: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα τονοσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
11: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
10: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
11: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
10: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
12: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
13: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
14: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
21: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
20: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
21: Οίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
16: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
22: Status FM.gr.
23: Yes, I'd love to.
24: Η ώρα είναι 3.
2: Ντομένικα, καλό μεσημέρι στους φίλους μας, στους φίλους του ραδιοφώνου, στάτους 107,7. Καλοκαιράκι, καινούριο πρόγραμμα, 3 με 5 κάθε Κυριακή. Ο Γιάννης Ρέμπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Για μπαλκονίσια, για beach bar. Ντομένικα. Αλλά και για τα υπόλοιπα νησιά. Φαγητό στη βεράντα, φαγητό στον κήπο. Ξεκούραση στην Κούνια, διακοπές ξεκινήσανε και φαντάζομαι πολύ λίγοι θα επιστρέψετε πίσω Ιούνιο μήνα και μάλιστα 7 του Ιούνιου. Οπότε απολαύστε τις διακοπές σας, απολαύστε και ό,τι όμορφο επιλέξαμε εδώ παρέα με το Allegro Rooftop.
17: Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Allegro. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
25: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Το Allegro είναι μια μοναδική εμπειρία, έτσι, στη μεγάλη και άνετη βεράντα του. Που κοιτάει μόνο θάλασσα. Πράς. Καφέ Ρώμα. Ξεκίνημα για μια καλή επιστροφή όσοι επιστρέφετε. Προσοχή στους δρόμους. Δηλαδή αν προσέχαμε όλοι θα γυρίζαμε υγιέστατα.

Τα Beach Bar έτοιμα, σας περιμένουν με τις ξαπλώστρες. Σε κάποια είναι δωρεάν, σε κάποια είναι επιπληρωμή και ξέχωρα τι θα πάρεις. Το καλό είναι ότι σε μια δημοκρατία έχεις να διαλέξεις. Στους φίλους που μου στέλνουν μηνύματα από τα μπαλκονίσια, έχετε ετοιμάσει φαντάζομαι και τα σχετικά καναπεδάκια με ζεδάκια, δροσερό κοκτέιλ gin tonic. Αν το βαριέσαι, πάρε την παρέα σου και είσαι για rooftop στο Μέγαρο Μουσικής. Allegro.

Γεια σου βρε Κατερίνα. Μας ακούς από το τηλέφωνο και είσαι στη Τούζλα. Και έχω μάθει ότι η Τούζλα έγινε ένα κέντρο, ένα καλό hot spot και για διαμονή και για να απολαύσεις καθαρή θάλασσα. Τα πράγματα αλλάζουν, βλέπεις. Κατερίνα, Splish Plus.

αυτό το καλοκαίρι θα έχουν μεγάλη πέραση και συνοστισμό τα μπαλκονίσια. Το βλέπω. Γεια σας κυρία Ελένη Χαρίτου. Εμείς στο μπαλκονίσι μου γράφει. Και η Ελένη. Ωραία καλοκαιρινή αλλαγή. Συμφωνείς δηλαδή Ελένη. Ο Τσιμπάκης ο Φώτης. Καλησπέρα Γιάννη, είμαι στο Beach Bar Taxi. Σωστό!

Σήμερα έχουμε και διάσημα γενέθλια. Dean Martin, Tom Jones, Prince, Patty McCallum και ο Johnny Gleck. Ούνε στάτε φά.

Αλόρα. Γεια σου φίλη Τελέσιλα. Εν το μέσο των ωρών. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Την κυρία Αρσινόη επίσης. Και τους φίλους μας στα Γκρεβενά. Στα όμορφα Γκρεβενά. Στις Σέρες. Καστόρια. Από τη Φλόρινα δεν έχουμε πάρει ακόμη μήνυμα. Έχουμε πάρει από Μάντσεστερ, από Ατλάντικ Σίτι, από Αυστραλία. Από τη Φλόρινα δεν μας ήρθε μήνυμα. Τέλεια.

Για εσάς που μείνατε στην πόλη λοιπόν και μένετε στην πολυκατοικία, ασφαλώς μπορείτε να κατασκηνώσετε στη βεράντα και για φαγητό. Είναι μία από τις πολύ καλές ιδέες. Φαγητό στη βεράντα. Μη φανταστείς τώρα, ας πούμε, φασολάκια, λαδεράκια τα λοιπά. Όταν κάνεις φαγητό στη βεράντα, τσιμπολογήματα. Τσιμπολογήματα μικρά, ελαφριά γευματάκια, dip για να βουτάς το πατατάκι σου, το παξιμαδάκι σου. Και ο βασιλιάς βέβαια σε ένα τραπέζι στη βεράντα είναι το τζατζίκι.

0: την άξυπνη πόλη μας, 32 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο. Εκτός από μερικά μέρη προς εξοχή, όπου εκεί πέφτει κάπως η θερμοκρασία, υπάρχουν και τα δέντρα. Τυχεροί αυτοί που έχουν αυλή με δέντρα και περνάνε την Κυριακή τους με ένα τραπέζι, δύο-τρεις καλούς φίλους, ένα τσιπουράκι, 5-10 μεζεδάκια. 5-10, εντάξει, είπαμε. Το τσιπουράκι θέλει πανοραμικά τραπέζια. Βλέποντας λίγο και το χάρτη, δεν έχουμε πολλά προβληματάκια. Εκεί στο Φίνικα, ως συνήθως, στα Φανάρια, όπως και την Τούμπα, ανεβαίνοντας για το περιφερειακό. Εντάξει, γενικώς οι δρόμοι είναι μια χαρά και για επιστροφή αλλά και για φευγιό. Τώρα, εκεί στο Φίνικα, ξέρετε, είναι μόνιμο το πρόβλημα. Υπάρχει, είναι λεωφόρος, παιδί μου, οδηγεί σε αεροδρόμιο, στην Επανομή, στη Χαλκιδική και στην Σταυρούπολη έχουμε προβληματάκι, στην Μίκη Θεοδωράκη. Οπότε, μην ανησυχείς, δεν είναι η σειρά σου.
1: Ραδιόφωνο και μόνο.
2: Το soundtrack της πόλης.
0: Το soundtrack της πόλης, το soundtrack της επιστροφής σας, για σας που αποφασίσατε να γυρίσετε μεσημεράκι.

Είναι και αυτό μια λύση σε τέτοιους καύσωνες. Η Ελένη μου γράφει: εννοείται ότι μου αρέσει η αλλαγή αυτή. Υπάρχει και η επιλογή της ταράτσας. Εγώ ακούω από την εξωτική μου μπανιέρα. That's right, Domenica.

Γεια σου Κώστα Τσιλινίκο. Το μήνυμα που μας ήρθε από Νάουσα. Και στην Νάουσα στάτους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Τσιλινίκο Κώστα. Έτσι με την υπογραφή. Τσιμπάκι, το beach bar ταξί. Να σου πω, δεν είναι άσχημη ιδέα για beach bar με το όνομα αυτό. Beach bar ταξί. Το καλύτερο beach bar της Θεσσαλονίκης. Αλλά τι θα είναι πάνω σε, στο φανάρι που έχει το ταξί, ένα μεγάλο φανάρι έξω από την είσοδο, που θα γράφει ταξί. Everybody clap your hands. Persa in un'isola grande così, a mille miglia da questa. Tu con si fa l'amore. Aveva grandi occhi neri e mi fa. Γεια σου Φώτη, καλή βάρδια φίλε. Άννα Νικολαίδου. Έχεις αρχείο, καλό. Έχει μια φωτογραφία πριν χτιστεί το Μέγαρο Μουσικής και μου βάζει κουιζάκι. Πού είναι το Αλέγκρο? Έρχεται Άννα.

0: να σας ακούσουμε με τους ακροατές. Παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλώς τον κύριε εκπομπή, μάλλον με τους επώνυμους ακροατές.
0: Έτσι ακριβώς, όπως το είπατε κύριε Αλεξανδρέ. Γεια χαρά.
1: Δεν μου λες, εκτός από μπαλκονίσια υπάρχουν και αυλονίσια.
0: Πώς, αυλονίσια, ναι, αυλονίσια.
1: Εγώ είμαι στο αυλονίσι μου τώρα.
0: Στην αυλή.
1: Στην αυλή, άπρα.
0: Πολύ ωραία, άρχοντας είσαι, άρχοντας.
1: Να ναι. κάνει μια παρατήρηση και ένα συμπέρασμα.
0: Για λέγε.
1: Μια και ζω σε αυτή την πόλη σχεδόν 35 και παραπάνω χρόνια.
0: Πολύ ωραία, για πες μου.
1: Σαν ερωτικός μετανάστης.
0: Ναι, ναι.
1: Εχθές βρέθηκα στο Ολύμπιο.
0: Ναι.
1: Είχε απολογισμό ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Δύο παρατηρήσεις. Πρώτο, ήταν όλες οι φυλές του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας εκεί.
0: Μα ωραία,
1: ήταν υπουργοί,
0: ναι.
1: σχεδόν όλοι της Θεσσαλονίκης που υπάρχουν εδώ. Ήταν ο εξοχότατος Μητροπολίτης που είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοιο Μητροπολίτη. Στο λέω σοβαρά.
0: Τον κύριο Φιλόθεο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Και έβγαλε ένα συμπέρασμα.
0: Ναι.
1: Δήμαρχε Αγγελούδη, δεν παίζεσαι. Είσαι άπαικτος.
0: Είναι άπαικτος. Είναι άπαικτος. Το παραδέχομαι κι εγώ.
1: Αυτό ήθελα
0: να σου πω,
1: καλή
0: εκπομπή. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, για χαρά. Έλα στο Αυλονίσι. Αυλονίσια, μπαλκονίσια. Φραγκονίσια.

Domenica, Domenica. Η ώρα είναι 3 και 27 λεπτά. Λίγο πριν από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι το Domenica της Κυριακής. Είναι η Κυριακή της Κυριακής. Γεια σας κύριε Σίμω. Φέστα το τάλε. Χαιρετίσματα στη Σοφία Χατζησάβα. Μα και μπέλα τρασμισιόνε. Τούτα Ιταλιάνα. Grazie, grazie Sofia.

0: Ακούμε παρεούλα το αεράτο Allegro. Μοναδική εμπειρία πάντως. Και όταν η όρεξη ανοίγει, το Allegro Bar Restaurant δίνει μοναδικές προτάσεις. Αυτό είναι υπογεγραμμένο, διότι ο σεφ δημιουργεί μοναδικά γαστρονομικά με ζεδάκια ειδικά για σας. Μέσα σε ψυχολογή, κατάλαβες. Συν του ότι επιλέγουν πάντα την καλύτερη πρώτη ύλη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 μεζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6 νούμερο 10 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους, Sky, Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
16: The station with the best music.
17: I love the music.
18: Best music.

ευχαριστώ για τα μηνυματάκια. Βλέπω ότι σας έχει ενθουσιάσει η ώρα της εκπομπής της Κυριακάτικης. Είμαστε όλοι μαζεμένοι, Γεια σου, Λευτέρη. Ο Λευτέρης μου στέλνει μήνυμα από την καυτή άσφαλτο της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παρέα έχει και τα τρία παιδιά. Τον Μπάρη, την Αφροδίτη και τη Φωτεινή. Γεια σας, παιδιά. Ντάλα, ήλιος και όχι φεγγάρι. Από εβδομάδα. Να έχετε μια beautiful Domenica. Επίσης έχουμε ένα μήνυμα από την κυρία Μαρία, η οποία μας καλησπερίζει. Εμείς σας ακούμε από το διαλυμακονήσι εδώ στη δουλειά από Κόπιγκεν και απολαμβάνουμε τα υπέροχα καλοκαιρινά τραγούδια που παίζουν. Μαρία Καρακατσούλη και η οικογένεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ από το Κόπιγκεν. Αυτό πρέπει να είναι στη Γερμανία, φαντάζομαι. Και μια όμορφη Κυριακή. Ο Δημήτρης Ολιάσης, μήνυμα με φωτογραφία, το κόσμημα στα σύνορα Ουγγαρίας-Αυστρίας και beach bar επίσης έχει γίνει. Με μπυρίτσα, μπυρίτσα, let's go, Αλεσάνδρο Μανανίνη. Λεστάτε θα...

μας ήρθε και ένα ωραίο μήνυμα με κεράσια και ρόδα από την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλησπέρα από το κερασοχώρι Ροδοχώρι Νάουσας. Ωραία η Νάουσα, δεύτερο μήνυμα από Νάουσα.

Χαιρετίσματα πολλά στην κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Μου γράφει: μια και είμαστε στο κλεινό Νάστη, το φαγητό στη βεράντα είναι πραγματικά απόλαυση. Oh yes, συμφωνώ. Ανάμεσα βέβαια σε ανθοφόρα φυτά. Εμένα μου αρέσει ανάμεσα σε κρεμμυδάκια, σκορδάκια, σε γλάστρες, ντοματίνια, ντομάτες, καυτερές πιπεριές. Κόβεις από την πηγή και το τρως. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Όμορφη Κυριακή μέχρι το τέλος της. Grazie molto amico caro. Μου γράφει η Τελέσιλα. Α, και λατινικά σκαμπάζουμε, σε λεμπονάτα.

καλοκαιράκι. Και όταν ακούμε αράχνες, έρχονται στο μυαλό εικόνες από την ταινία του 90. Τη θυμάστε, την αραχνοφοβία. Μερικοί όταν βλέπουν αράχνη μέσα στο σπίτι να περπατάει, απλά ουρλιάζουν και τρέχουν ψάχνοντας για το εντομοκτόνο που δεν έχουν συνήθως. Οπότε περιορίζονται σε μια σαγιονάρα ή στη μυγοσκοτόστρα, αν υπάρχει. Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν αρκετοί συγκάτοικοι σε κάθε σπίτι, αυτό είναι αλήθεια, και ειδικά όταν έχεις σπίτι εξοχικό και πηγαίνεις, ας πούμε, στις διακοπές σου, να το ανοίξεις έτσι για ένα μήνα, να περάσεις τις διακοπές σου. Έχεις πολλούς επισκέπτες εκεί μέσα, πάρα πολλούς επισκέπτες. Μην ανησυχείς όμως, οι περισσότεροι είναι για καλό σκοπό εκεί μέσα. Δεν είναι για να σε φάνε ολόκληρο, είναι για καλό σκοπό. Ειδικά οι αραχνούλες, οι οικιακές και ο ιστός που δημιουργούν, είναι μια ωραιότατη παγίδα χωρίς εντομοκτόνα για τις μύγες. Τρέφονται και οι αραχνούλες παράλληλα. Οι τυπουλίδες, ξέρετε ποιες είναι? Είναι κάποια έντομα τα οποία δεν έχουν στόμα, αλλά έχουν ένα σώμα και μια δομή που θυμίζει κουνούπι, αλλά δεν είναι κουνούπι, είναι μεγαλύτερο από τα κουνούπια, με μεγάλα φτερά, και είναι συνήθως κολλημένο ή στο παράθυρο ή σε ένα τοίχο. Μην το σκοτώνει, τζάμπα. Δεν έχει στόμα, δεν ψάχνει για αίμα. Απλά σου δείχνει την ομορφιά του, γιατί είναι καλλίγραμμο. Και μετά τα σαμιαμίδια. Έχεις σαμιαμίδι στο σπίτι, άστο, είναι μεγάλη τύχη. Με τι ουνα σέρα ασένα,

Τα χαιρετίσματά μου και στην αγαπημένη Κο, στον Εύωσμο, στην άτυπη δημοσιογράφη μας, στη Χρύσα Γρηγοριάδου. Καλημερούδια. Τι καλημερούδια. Καλησπερούδια. 3:47 στον αέρα του κόσμου. You.

κυρία Αρσινόη μου, με σκλαβώνετε. Αλεσάνδρο Μανανινή με την Jenny B. Open up your eyes. Άνοιξε τα μάτια σου. Ένα σε λέω. Αλλάξαμε όλο το πρόγραμμα της Κυριακής σήμερα για να σε ακούσουμε. Το μήνυμα από την κυρία Αρσινόη Δελιγιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να άξιζε τον κόπο που αλλάξατε το πρόγραμμά σας. Εν τω μεταξύ έχουμε και ακροατές στην ΚΟ που μας ακούν εν πλώ σε κάποια σκάφη για ψάρεμα βέβαια. Γεια σου Ιπποκράτη Ζαντά, το Λάμπρο Παμπρί, Ιωάννης Μανολέλης, ο Ηλίας ο Κατσαμούνδης,

Χαιρετίσματα επίσης στην Επανομή. Γεια σου κύριε Λάζαρε Γιαννούδη και στην κυρία Ευαγγελία. Τον Τζέφρι Έπσταϊν Κουρούντ από το Βόρειο Πόλο της Σουηδίας. Όλα καλά Τζέφρι. Και τον κύριο Μουργά Δημήτριο. Σας βλέπω για πρώτη φορά στην παρέα μας. Να είστε καλά, υπέροχα και όμορφα. Και ευχαριστούμε για την επιλογή σας.

κάνοντας και μια ματιά στους στο χάρτη για τους δρόμους, από ό,τι βλέπω μεταξύ μας είμαστε. Ο κόσμος δεν επιστρέφει. Ιούνιο μήνα τώρα θα επιστρέψεις στην πόλη. Διακοπές κάνουμε. Everybody! Στα μπαλκονίσια, στα αυλονίσια. Ζήτω η Κεφαλονιά. Γεια σου ρε Αλέξανδρε. Και η Κος. Και η Ρόδος. Στον κύριο Ανθιβολοκακό εκεί στην Ικαρία, ο οποίος έχει τρελαθεί με τα ιταλικά. Σταύρο, τι να κάνω. Ούνα φάτσια, ούνα ράτσα. Έτσι πάει, φιλαράκι. Έτσι πάει. Δεν ξέρω, αλλά κάτι μας τραβάει. Κοκκινάκια έχουμε ως συνήθως. Νίκη Θεοδωράκη.

Μας ακούνε και από τις βεραντοχώρες ανατολικά. Ωραία Άννα Νικολαίδου, μπράβο. Ωραίο αυτό το βεραντοχώρες. Η κυρία Μαρία μας έδωσε στίγμα Στουτγκάρδη, Γερμανία. Εκεί είναι το Κόπιγκεν. Μπαλκονίσια, σας καταλαβαίνω. Αλλά το θέμα είναι να το απολαύσετε ρε παιδιά. Το απολαμβάνεις, τι να κάνεις. Υπομονή. Βλέπεις με το ίντερνετ έχουμε χάσει και την υπομονή μας. Περιμένουμε να γίνουν όλα γρήγορα. Για φαντάσου, όταν περιμένεις να κατεβάσει μία φωτογραφία πόσο αγανακτάς, αυτό σημαίνει ότι χάσαμε την υπομονή μας. Ο Ντόνα Ντομένικα. Και 56 λεπτά. Γιάννης Δράπιτς στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής έως τις 5. Είναι το Ντομένικα της Κυριακής στο αγαπημένο σας radio, παρέα με Allegro στο Μέγαρο Μουσικής.

Ντόνα Άννα, γιατί μας κάνεις τέτοια πράγματα? Αυτά όλα είναι δικά σου? Αυτές οι κερασιές, κερασοχώρι, δεν το ονομάζεται τζάμπα έτσι, ε? Έχει το όνομα και έχει και τη χάρη. Πόπο, πανηγεμάτα τα δέντρα σας. Μπράβο, συγχαρητήρια, ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 4 και θα σταματήσω λίγο στο μήνυμα που μου έστειλε η Άννα η Νικολαίδου. Τελικά εισακούστηκε, γράφει, η επιθυμία του ήλιου που μου ψιθύριζε στο αυτί κάθε βράδυ πώς να σε πείσουμε να κάνετε την εκπομπή, ή θα μου μιλάς στον ενικό ή θα μου γράφεις στον πληθυντικό. Να κάνω την εκπομπή μεσημέρι για να την απολαμβάνει και η χρυσή αφεντιά του. Να την απολαμβάνει ο ήλιος, ε. Α, περάσαμε σε άλλο level. Σε άλλο level. Ωραίο, Άννη. Συνθηματάκι πολύ ωραίο. Θα το κρατήσω.
1: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
14: Μαμά, βαριέμαι!
15: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
16: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
17: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
18: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Νύχτες Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
19: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Είναι το Ντομένικα της Κυριακής, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. STATUS 107.7. Να χαιρετήσω την κυρία Θόμη Πατρούδη και τον Αλέξανδρο Καραπουλητίδη. Γεια σου Αλέξανδρε, με τα ωραία τοπία σου και τα ωραία σου κρασιά ρε φίλε και τα αποστάγματά σου.

Εν τω μεταξύ, στον τελευταίο όροφο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο κτίριο Μη 2 και στον πέμπτο όροφο, υπάρχει ένας νέος χώρος, ο οποίος δημιουργήθηκε έτσι με σκοπό να σε ταξιδέψει. Η θάλασσα, ο ουρανός, η θέα, οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι μουσικές.

καλοκαιρινό πρόγραμμα Status. 3 με 5 Ντομένικα με τον Γιάννη Ρέπιτς. Εδώ. To the end of time, sand of times. Γεια σου Δημήτρη Τσιλεγκύρη. Θα το δω.

Εδώ είμαστε, Mirador. Γεια σου ρε Δημήτρη. Άλλαξε το πρόγραμμα το καλοκαιρινό τώρα. Κάθε Κυριακή 3 με 5. Domenica. Allora.

Λοιπόν, επειδή ναι, να τώρα μου έγραψε η Στέλλα ότι οι αράχνες στο σπίτι, τι είπες, να τις αφήνουμε. Ναι ρε Στέλλα, ναι, να τις αφήνετε. Αν η αράχνη όμως σου φαίνεται σε ένα πιο μεγάλη, ας πούμε, πιο περίεργη από το κανονικό, μην τη σκοτώσεις. Εγκλώβησέ την με ένα φύλλο α4 εκεί, βγάλ την εκτός σπιτιού, διότι το ίδιο βέβαια μπορείς να κάνεις και με άλλα, και με κατσαρίδα. Καταρχάς, αυτά είναι τροφή για κάποια άλλα έμβια όντα, κατάλαβες. Τα πουλάκια, ας πούμε, τρώνε τα κουνουπάκια, τρώνε τις μυγούλες. Και το καλύτερο είναι να, και στο μπαλκόνι να τα αφήσεις. Εντάξει, θα κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί θα τη βρουν τη δουλειά τους. Έχει, αν έχει το μπαλκόνι γλάστρες για να βολευτούν, εντάξει. Αν έχεις όμως βασιλικό, γλάστρα με βασιλικό, τα κουνούπια την κάνουν πέρα. Αλλά το καλύτερο για τα κουνούπια να μην σε ενοχλούν είναι ένας ανεμιστήρας. Δεν μπορούν τον αέρα. Το ίδιο και οι μύγες. Αλλά

Εν τω μεταξύ, Στέλλα, είναι και μια καλή πράξη για το περιβάλλον. Να μην διαταράσουμε και τη βιολογία, Λυσίδα. Όπως κάνουμε τώρα αφιδό στην θάλασσα. Να αφήνουμε την τροφή κάποιων ειδών ανέγκυχτη έτσι. Να την απολαύσουν εκείνα. Διότι η διατροφική αλυσίδα στο ζωικό βασίλειο είναι σημαντική. Κάθε κρίκος που σπάει επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Ακόμα και την καθημερινότητά μας. Να συνερώμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να καθαρίζετε τα τζάμια από τις μπαλκονόπορτες. Και αν βαριέστε, βάλτε σίτες. Μπαρμπαγιάννης ξέρει. Σίτες στα παράθυρα. Να αερίζετε συχνά το χώρο. Για να μην υπάρχει και υγρασία στο σπίτι και φωλιάζουν οι ενοχλητικοί.

Στα δικά μου μεζεδοτράπεζα που κάνω, Αλέξανδρε, πάντα υπάρχει απαραίτητος τυροκαυτερή, αλλά ρέπιτς. Τυροκαυτερή που σημαίνει αξέχαστη, βέβαια, για εβδομάδες και ίσως και όλο το καλοκαίρι, και θα λες μετά. Τι έγινε, Άννα Νικολαϊδού, κάποιος μας παρακολουθεί? Ποιος μας παρακολουθεί? Έχω την αίσθηση πως κάποιος μας παρακολουθεί, γιατί σήμερα καθαρίσαμε τα τζάμια από τα παράθυρα. Α, έλα να σου πω, δεν έχω τέτοια σχέση με τη Μοσάντ.

Ο σεισμός που έγινε πρωινές ώρες έφερε ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά, εκκλησία, κατολιστή στην Εύβοια. Οι αρχές ξεκίνησαν να καταγράφουν προβλήματα σε Δαφνούσα και Προκόπη, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Δεν είναι τίποτα το 5,8 σε σύγκριση με το 6,9 που ζήσαμε στην ΚΟ 2017. Σουάντα Σάμι. Απόδραση κάντε όλοι στα μπαλκονίσια σας, να συνοδεύονται εκεί με ένα μεζεδάκι κάτι.

Εμείς θα φροντίσουμε για τη διασκέδασή σας. 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε 9 γατάκια στη Θεσσαλονίκη. 30.000 το γατάκι, παρακαλώ.

Αλλά βέβαια οι σεισμοί ταρακούνησαν και τους Αθηναίους εκεί, Αττική. Ζούμε σε μια χώρα κουνιστή, από όπου και αν την πιάσεις.

0: Κοίταξε να δεις, Άννα Νικολαίδου, τι συμβαίνει. Η φύση βλέπει ότι κάποτε οι άνθρωποι χόρευαν, κουνιόντουσαν. Ξαφνικά όλοι βρέθηκαν με κατάθλιψη, καθισμένοι παντού. Στιγμή δεν μπορούν να κάτσουν όρθιοι, στιγμή δεν μπορούν να περπατήσουν 10 βήματα. Οπότε σου λέει υγεία, για κούνησε τα παιδιά λίγο. Γι' αυτό κουνήθηκαν και οι φίλοι σου στην Αράκοβα. Όλη εκεί η περιοχή κουνήθηκε. Let's rock and roll. Η κατάλληλη μουσική που έπρεπε να βάλουν όταν έγινε το σεισμικ. Το θυμάστε το σεισμικ? Afro time, Afro time. Γεια σου Σωτήρη Γιακόπουλε. Ω, να στείλω χαιρετίσματα και στον κύριο Δημήτρη Βενιέρη μας, ο οποίος ακολουθεί μετά τις 5 εδώ με Βιργινία Δημαρέση και Άρη Παπιδάκη έως τις 11, παρακαλώ. Να, ο Παπιδάκης, να το σε έφταζε. Αχ, τα γοράκι μου, αχ, τι ωραία. Εψιλον α 7, τι είναι αυτό?
1: Είναι κωδική.
0: Κωδική, εντάξει. Έλα Βενιέρη, περιμένουμε και σένα τώρα. Είσαι ο πρώτος? Ο πρώτος, the first one.

0: Η συνέχεια έχει τα birthdays of Sunday. Domenica birthdays. Γενέθλια Domenica.
1: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ραδιόφωνο και μόνο.

0: birthdays.
1: Τα διάσημα γενέθλια της Κυριακής. Και ξεκινάμε με τον πρώτο, ο οποίος γεννήθηκε το 1917. Είναι ο Dean Martin. 7 του Ιούνιου ήρθε στον κόσμο ο Dean Martin. Δεν περίμενε βέβαια να γίνει αυτός που είναι, αλλά έγινε. Papa loves Mambo.

Η ηρωνία της τύχης για τον Dean Martin ήταν ότι πέθανε 25 Δεκεμβρίου, ημέρα Χριστουγέννων του 1995. Εκτός από φαντεζή, τραγουδιστής ήταν και ένας υπέροχος ηθοποιός, κωμικός, αλλά και παραγωγός ταινιών.

από τους πιο δημοφιλείς και με διάρκεια βέβαια Αμερικανούς διασκεδαστές στα μέσα του 20ου αιώνα. Τον ονόμασαν βασιλιά της δροσιάς για το χάρισμά του και την αυτοπεποίθησή του, πραγματικά.

Είχε αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή το 1995 και τον πήρε και από κάτω. Πέθανε από οξία, αναπνευστική ανεπάρκεια. Προκλήθηκε από εμφύσιμα στο σπίτι του. Ήταν στα 78 του έτη. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Thomas John Woodward, ο οποίος το ονομάστηκε και σε Sir από τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Έγινε γνωστός όμως στην μουσική βιομηχανία με το όνομα Tom Jones.

Πολύ ωραίο τελέ, πολύ ωραίο. Σίεστε και κινήστε τα όντα, λέει ο Πλάτων. Για να μην συνηθίζουν και στην αδράνεια. Βεβαίως. Πολύ σωστό. Très bien.

Έχει πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους με 36 top 40 επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, 19 στις Ηνωμένες Πολιτείες. This is Tom Jones. Εμφανίστηκε και στο σινεμά. Πήρε και βραβείο

1945 γεννιέται ο Johnny Clegg and Savuka, το γκρουπάκι του. Shatterlings of Africa, νότιο Αφρικανός.

Σκάτρε είναι ο Φάφρικα, Τζόνι Κλέγκα, Τσαμβούκα. Πέρασαν και από το Top 10. Αλλά Νότιο-Αφρικανός δεν μπαίνεις έτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να έχεις διαβατήριο. Ναι. Αφρικάνικο σίγουρο. Γενέθλια της Κυριακής. Διάσημα γενέθλια της Κυριακής. Και η συνέχεια είναι με τον Patrick Joseph McCallum. Γεννήθηκε το 57, τραγουδοποιός, συνθέτης του συγκροτήματος, αυτού του υπέροχου pop jazz συγκροτήματος των Prefab Sprout, οι οποίοι απόλαυσαν σημαντική επιτυχία δεκαετία του 80 και αρχές δεκαετίας του 90. Moondog.

Πριν παραδώσουμε σκυτάλι στην ομάδα επιστροφής Βιργινία Δημαρέση, Δημήτρη Βενιέρη, Άρη Παπιδάκη, να ρίξουμε και μια ματιά στους κάρτες. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ποιος να γυρίσει πίσω τώρα, μια χαρά βολευτήκαμε. Στα μπαλκονίσια, στα αυλονίσια, στα χωριά, στα παραλιακά. Ζήτω υποτίδεα και ο Ανέστης Τωμαίδης. Καλά να περνάς, φίλε. Μόνο εσύ, Λιάση, είσαι στα σύνορα εκεί. Στο κόσμημα των νήσι. Μουντοκ.

μουσικά, με τη θάλασσα, τον ουρανό, τη θέα, με τις γεύσεις και με τους ανθρώπους του. Δωρεάν πάρκινγκ παρακαλώ, στο υπόγειο του Μίδιο, του κτηρίου Μίδιο. Φτάσαμε στον τελευταίο γενεθλιάζοντα, που δεν είναι άλλος από τον Prince, the most beautiful girl in the world.

Ο Πρινς Ρότζερ Νέλσον εγεννήθηκε το 58. Κράτησε μόνο το Prince. Αφροαμερικανός τραγουδοποιός και ηθοποιός, σημαντική μορφή βέβαια της pop μουσικής, από αρχή

Στις 15 Απριλίου του 2016, το ιδιωτικό αεροσκάφος του Καλλιτέχνη αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Ιλινόις ώστε να λάβει ιατρική θεραπεία για συμπτώματα γρίπης. Μια ημέρα αργότερα πήρε μέρος σε συναυλία στην Ατλάντα. Στις 21 Απριλίου 2016 πεθαίνει σε ηλικία 57 ετών. Βρέθηκε ανέστητος στην κατοικία του στη Μινεσότα. The most beautiful girl in the world. Το άσμα.

Ομένικα. Κυριακή μεσημέρι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Από τις 3 έως τις 5 ο Γιάννης Ρέπιτς. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Girl, Sleep on it, Paul Carrack.

ακολουθεί Τζιτζιφιάς, τα Μελισσόπουλα, να μαζεύουν γύρι. Ωραία φωτογραφία, μπράβο ρε Καραμπουλητίδη. Είσαι σε λεμπονάτος φωτογράφος. Paul Carrack. Oh yeah. Sleep on it, baby.

Πάντως εγώ την ευχαριστήθηκα την εκπομπή, τη μεσημεριανή. Α, ναι, αλήθεια λέω εγώ. Και από ό,τι βλέπω, πολλοί φίλοι συμφωνούν με αυτό. Οπότε, εκεί θα παραμείνουμε. Μιας και ακόμα είναι κρύα η θάλασσα, δεν... Καλύτερα τα βραδινά μπάνια, που δεν βλέπεις και τις μέδουσες. Περισσότερο φοβάσαι όταν τις βλέπεις παρά όταν σε τσιμπάνε. Μαζί μας ήταν το Allegro Bar. Ναι, είναι μοναδική εμπειρία. Μεγάλη άνετη βεράντα. Πανοραμική θέα, Σαλόνικα, κόλπος, Θερμαϊκός, απέναντι Όλυμπος, Mountain. Σας περιμένει ο Δίας, ο Προμηθέας και ο Επιμηθέας να σας σερβίρουν μέλανα ζωμό και η χορ. Ο Γιάννης Ρέπιτς ήταν για 2 ώρες. Μια χαρά περάσαμε. Έθιο. Φώναξε λίγο, ρε. Λοιπόν, είναι η ομάδα έτοιμη. Άρης Παπιδάκης εδώ στο στούντιο, Βιργινία επίσης. Αναμένουμε τον Δημήτρη. Εγώ αναχωρώ. Έτσι. Αναχωρώ διότι τελείωσε η πανοραμική θέα. Λοιπόν, καλή συνέχεια της Κυριακής σας. Να προσέχετε στους δρόμους όσοι επιστρέφετε. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Γεια χαρά!

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
5: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
4: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
5: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: καλοκαίρι, χωρίς τρελά καλοκαίρια δεν γίνεται. Καλησπέρα, καλησπέρα, ακούτε Status 107 και 7 και ξεκινήσαμε, ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή επιστροφής. Ο Status σας πάει και σας φέρνει με θερμοκρασίες 33 βαθμών παρακαλώ. Αγίων πάντων σήμερα, χρόνια πολλά.
1: Στους πάντες.
0: Στους πάντες.
1: Γιορτάζουμε άπαντες, όλοι σήμερα.
0: Βιργινία Δημαρέση.
1: Άρης Παπιδάκης.
0: Δημήτρης Βενιέρης, ο Σονούπο. Δεν λείπει, εντάξει, γίνεται, παιδιά, καταλαβαίνετε.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Λοιπόν, είπαμε.
1: Και ξεκινάει το καλοκαίρι officially, που λένε και στο χωριό μου.
0: Επίσημα.

0: ξεκινάει λοιπόν η εκπομπή επιστροφής. Ο Στάντου σας πάει και σας φέρνει. Με πολλά πολλά δώρα. Με πολλές εκπλήξεις.
1: Με πολύ κέφι.
0: Πάνω απ' όλα. Με χαρούμενη διάθεση. Για να ξέρετε ανά πάση στιγμή πού βρίσκεστε, τι κάνετε, πότε έρχεστε, πώς έρχεστε, τι γίνεται εκεί που βρίσκεστε. Όλες οι πληροφορίες εδώ από τον Στάντους 107 και 7. Και για να μην ξεχνιόμαστε, μέγας χορηγός εκπομπής, ο Στάντους σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία γαλακτοκομικών Κόλλιος, η οποία σε ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο στο λιμνότοπο Πολυκάστρου του Κυρκής, με παράδοση πάνω από 70 χρόνια, η εταιρεία Κόλλιος παράγει και φέρνει στο τραπέζι μας μια μεγάλη γκάμα ποιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Ανακαλύψτε όλη τη μεγάλη οικογένεια προϊόντων Κόλλιος, όπως η Φέτα Pop και τα λευκά τυριά, το κατσικίσιο που εγώ τρελαίνομαι. Άμα δω εγώ κατσικίσιο, παιδιά, ένα κιλό συγκατησιατρών, να ξέρετε, και άμα είναι και Κόλλιος, μπορεί και δύο και τρία. Το σπιτικό, τα σκληρά και η μη σκληρά τυριά, όπως το κασέρι Pop και το παραδοσιακό Κόλλιος, το οποίο, ακούστε, παράγεται από το 1948, σύμφωνα με πατροπαράδοτη συνταγή. Μαζί μας λοιπόν, μέγας χορηγός, η εταιρεία γαλακτοκομικών Κόλλιος.

0: Λοιπόν, Βιργινία μου, αύριο τελευταία μέρα πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ, για τα γέλ.
1: Για τα γέλ, για τα γέλ. Επιτέλους θα πω εγώ, για να κάνουν και τα παιδάκια ένα μεγάλο ουφ. Γιατί είναι δύσκολη διαδικασία, δύο εβδομάδες όλο αυτό.
0: Τα ΕΠΑΛ έχουν ακόμα μια εβδομάδα, όπως μια εβδομάδα έχουν και τα γυμνάσια για τις παραγωγικές εξετάσεις.
1: Εκεί συνεχίζει το βογγητό.
0: Με σεισμούς, με συλλήψεις.
1: Τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό?
0: Νομίζω ο τίτλος του Σαββατοκύριακου είναι ένας, Βιργινία μου. Κάποτε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολλά πράγματα, δεν το προλαβαίνουμε. Αλλά μη στεναχωριέστε. Εδώ είμαστε για να είστε και ενημερωμένοι και προσανατολισμένοι.
1: Και νέες δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Καλά, δημοσκοπήσεις έχουμε και καθημερινά. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν και από το Σαββατοκύριακο, αλλά έχουμε και νέες δημοσκοπήσεις. Τώρα θα μου πεις, προλάβαν και μετρήσαν το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Ναι.

0: Έχουμε και μήνυμα σχηματισμό. Την πέφτει. Γιατί πέφτει, πέφτει, πάντα πέφτει. Περιμένουμε μήνυμα σχηματισμό. Έχουμε ένα ερωτηματικό. Πώς έχεις κάτι παραπάνω εσύ, Σαμαράς, πώς το βλέπεις?
1: Νομίζω ότι άφησε την πόρτα ορθά ανοιχτή.
0: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Τόσο ανοιχτή που μπορεί να μπει όποιος θέλει μέσα.
0: Λέω κάτσε να ρωτήσω. Γιατί πληροφορίες εσύ τις έχεις.
1: Κοίτα, δεν έχω κάποιες ειδικές πληροφορίες για το θέμα. Απλά έμαθα μέσα στη βδομάδα που πέρασε ότι δημιουργεί πυρήνες ο κύριος Σαμαράς σε όλη τη χώρα. Πολιτικούς πυρήνες εννοώ, πυρήνες συνεργατών. Και περιμένει την κατάλληλη ημερομηνία, συγκυρία να πατήσει το κουμπί.
0: Πάντως
1: οργανώνεται
0: θέλω,
1: γρήγορα. Οργανώνεται γρήγορα. Έτσι, είναι άνθρωπος με πολιτική εμπειρία τεράστια. Έχει πολιτικούς φίλους σε όλη τη χώρα. Κάποιοι από αυτούς θα γίνουν και συνοδοιπόροι από ό,τι φαίνεται.
0: Άμα το κόμμα πάντως ιδρυθεί πριν το φθινόπωρο, στην έκθεση δεν θα προλαβαίνουμε να μετράμε. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Θα πρέπει να περάσουν καμιά δεκαπενταριά πολιτική αρχηγή.

0: Με υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο, πάνω από το μέσο όρο. 33 είχαμε το μεσημεράκι σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Αν είχαμε 33, είμαστε σε καλή κατάσταση σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας.
0: Για λέγε.
1: Στα Τρίκαλα ήδη καίγονται.
0: Λάρισα, Τρίκαλα και κλασικά, ε.
1: Κλασικά, λοιπόν, Τρίκαλα, 35,3 βαθμοί η ανώτατη για σήμερα. Δηλαδή, αν είναι 7 Ιουνίου 35,3, 7 Ιουλίου πόσο θα πάει στα Τρίκαλα?
0: Άρε Βουτσέλα, τι μας κάνεις.
1: Αμέσως μετά Καρδίτσα, η πόλη της Καρδίτσας, έτσι, 34,9 βαθμοί Κελσίου, 35 δηλαδή. Δίπλα εκεί γύρω, στον Τύρναβο, Δένδρα Τυρνάβου, 34,9 επίσης. Στα Φάρσαλα 34,2, η Λάρισα δεν θα μπορούσε να λείπει, 33,8, και πάει λέγοντας μετά 33,6 Λιβαδιά κτλ. Οπότε ξεκινήσαμε έτσι για το καλοκαίρι.
0: Αρκετός κόσμος πήγε παραλία, βέβαια είπαμε είναι τα παιδιά που συνεχίζουν να δίνουν εξετάσεις, οπότε από την άλλη εβδομάδα λογικά θα αρχίσουν τα Σαββατοκύριακα να έχουν τη μεγάλη φυγή, αλλά και πάλι έφυγε αρκετός κόσμος.

Και με τη ζέστη τι πάει μαζί, καπάκι φωτιές. Δύο οι φωτιές σήμερα, μία στην Αγία Τριάδα στη Φθιώτιδα, η οποία έχει οριοθετηθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και μία στα Φάρσαλα.

0: επιχειρηματιστικό ανάψατε?
1: Βέβαια, λίγο. Σιγά σιγά. Λογικό δεν είναι?
0: Λογικό είναι.
1: Για εμάς τουλάχιστον που είμαστε κέντρο πόλης είναι νομίζω.
0: Και εμείς που είμαστε δυτικά, μια χαρά ανάψαμε. Γιατί δεν γινόταν αλλιώς.
1: Ναι, ενώ αν είσαι κάπου στα περίχωρα, ρε παιδί μου, χαλαρά και τα λοιπά, είναι αλλιώς.
0: Αν είσαι παραθαλάσσια, ναι, φυσάει και λίγο παραπάνω. Έρχεται και το μελτεμάκι της θάλασσας. Οπότε, θάλασσα, τι μου έχεις κάνει.
1: Λοιπόν, περιμένουμε τις καλησπέρες σας στο Viber. Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Μας λέτε ότι περιμένατε πώς και πώς να ξεκινήσει η εκπομπή της επιστροφής.
0: Εμείς να δείτε.
1: Γιατί κρατάει καλή παρέα, είτε είσαι στο αυτοκίνητο και ετοιμάζεσαι να γυρίσεις, είτε είσαι στο σπίτι και την έχεις πέσει στο σαλόνι με το κλιματιστικό ή στο μπαλκονάκι με τον κρύο τον καφέ. Είναι ωραία παρέα, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε κι εμείς. Κάθε Κυριακή απόγευμα 5 με 11, έτσι κι αλλιώς.
0: Τα δώρα είναι. Δεν τα λέω.
1: Έχουμε δωράρα. Θα σας τα πούμε μετά.
0: Μετά.

0: Η Ελένη λέει δεν άναψε κλιματιστικό ούτε ανεμιστήρα. Αντέχει λέει προς το παρόν στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Την καλησπέρα μας την Άννη που λέει έχουμε ένα καινούριο αγαπημένο φίλο ακροατή που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αράχοβα με τους γονείς του και το λένε Ριχάρδο.
1: Ριχάρδο.
0: Τι ωραίο όνομα.
1: Στην Αράχοβα Ριχάρδο.
0: Η Ελένη καλησπέρα, καλή σεζόν. Μας τρολάρει για τα quiz. Έχω ανοίξει λέει την κυκλοπαίδια δομή. Το Google, Ελένη, το Google είναι πιο γρήγορο.
1: Google, σαν GPT, όλα ανοίξτε. Παιδιά, Βενιέρης θα έρθει σε λίγο, οπότε καταλαβαίνετε.
0: Καλησπέρα στον Γιώργο από τη Βέρεια. Καλησπέρα στο Μενέλαο. Λέει καλησπέρα στην καλύτερη παρέα ever. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Καλησπέρα στη Μαρία. Καλησπέρα στη Σόφη.
1: Η μεγάλη παρέα, η καλοκαιρινή παρέα του Status είναι εδώ. Αν είστε κάπου στο δρόμο και έχετε καμιά φωτογραφία, κάτι, στείλτε μας παιδιά, από καμιά παραλία αν ακούτε, από κανένα παραθαλάσσιο αν ακούτε. Why not, εμείς εδώ είμαστε.
0: Και από το μπαλκόνι αν ακούς, στείλε.
1: Θα τα αντέξουμε.
0: Γιατί εμείς είμαστε στούντιο. Δεν ζηλεύουμε.

0: Γιάννης Ρέπης για 2 ώρες σας κράτησε καλοκαιρινότατη συντροφιά.
1: Φανταστική.
0: Δηλαδή να σε παραλία ή στον δρόμο τώρα και να γυρνάς ή να πηγαίνεις και να ακούς Ρέπης, ήταν εκπληκτικά. Ήταν πολύ summer το παλικάρι μας.
1: Ξεκίνησαν τα πρώτα μπανάκια, βλέπω, γιατί ο Θόδωρος μας γράφει εδώ καλημέρα, καλησπέρα μάλλον από το Σταυρό Θεσσαλονίκης. Καλή αρχή.
0: Στο Γιώργο που πήγε με τον ιό επίσης στο Σταυρό. Πουρνό πήγες όμως εσύ. Έχουμε πολλά αυθημερών, Βιργινία. Πάρα πολλά αυθημερών.
1: Λογικό είναι, γιατί ακόμα τρέχουν πολλές υποχρεώσεις, όπως είπες και εσύ, κυρίως εξετάσεις των παιδιών. Και δεν μπορούν οι γονείς να απομακρυνθούν εύκολα, είναι η αλήθεια. Και πολλοί δεν φεύγουν καν, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν το παιδί δίνει τώρα, ειδικά πανελλαδικές, δεν κουνιέται φίλος στο σπίτι, όχι να σηκωθείς να πας για μπάνιο.
0: Και κάντε λίγο οι γείτονες, σεβαστείτε λίγο τα παιδιά, λίγο ησυχία. Εντάξει, δεν είναι καλοκαιράκι, τα παράθυρα είναι ανοιχτά. Τα παιδιά διαβάζουν.
1: Είδες ένα ωραίο πανό που ανέβηκε σε εργοτάξιο κάπου στην Αθήνα, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή, από κατασκευαστική εταιρεία η οποία σήκωνε οικοδομή, από ό,τι μπόρεσα να καταλάβω. Είχε ένα μεγάλο πανό στο ισόγειο κάτω και έλεγε: όσο εσείς δίνετε πανελλαδικές, το εργοτάξιό μας θα παραμείνει τελείως ήσυχο. Είμαστε στο πλευρό σας, καλή επιτυχία.
0: Μπράβο.
1: Φανταστικό.
0: Μπράβο.
1: Τις ώρες δηλαδή που τα παιδιά δίνουν, δεν θα κάνουν δουλειά οι άνθρωποι.

0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Ξεκινήσαμε.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Τηλεφωνώ από τον Άγιο Γιώργιο Γραμμένον.
0: Εντός
2: της οικίας 22 και μισό.
0: Εντός της οικίας. Εκτός, ναι, πόσο, ναι, έχει δηλαδή.
2: Έτω πολύ 24 πόσο.
1: Α, καλά είστε, μια χαρά.
0: Ρεβενά.
1: Είστε.
2: Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε. Όταν μπαίνω μέσα στο σπίτι λέω με τη σύζυγο Φουτζίτσου, Φουτζίτσου.
1: Δροσιά εκεί στα βουνά. Να είστε καλά,
0: καλά.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Να ωραία λύση. Για να μην
0: καίγεσαι.
1: Να πάρεις τα βουνά. Σου έχω και άλλη ωραία λύση για την ζέστη. Χυμή βίβα με πάρα πολλές γεύσεις. Εγώ τώρα θα σου πω για το φυσικό χυμό πορτοκάλι. Ιδανική επιλογή για να ξεκινάς και τη μέρα σου, έτσι, στο πρωινό σου. 100% φυσικός χυμός, χωρίς έξτρα ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά, με την αυθεντική, τη σωστή, τη γεύση του πορτοκαλιού. Για να παίρνεις και τη βιταμίνη C, γιατί τη χρειαζόμαστε, και να ξεκινάς τη μέρα σου σωστά. Βίβα λοιπόν πορτοκάλι, γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, η μέρα ξεκινά σωστά.
0: Και πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Άρη, καλησπέρα σε όλη την παρέα.
1: Καλησπέρα.
2: Μόλις πέρασα από τα Λωτρά Θέρμη και στεναχωρέθηκα.
0: Γιατί?
2: Γιατί ένα τσιγάρο να πέσει, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχουν κουρευτεί τα χόρτα, δεν έχουν κουρευτεί τα τίποτα. Και αυτό το λέω, ξέρεις για ποιο λόγο. 6 δήμαρχοι πέρασαν, τα αξιοποιούσαν από το 2004 μέχρι τώρα τα Λωτρά. Πέσαν όλα τα κτίρια, πέσαν όλα τα τέτοια. Τώρα δεν καθάρισαν τα χόρτα. Αν ήταν ιδιώτη θα έπρεπε πρόστιμο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
0: Βεβαίως.
2: Ξέρω, ξέρεις τι είναι. Και οι 6 δημάρχοι που πέρασαν. Μόλις τους υποσχεθεί κάποιος ότι θα κάνουμε αυτό το project για αξιοποίηση και θα πάρεις αυτό, βγάζουν κάθε μέρα τέτοιο. Από τον Αγγέ...
0: Εντάξει, μην λέμε τώρα ονόματα. Η ουσία είναι ότι δεν έχουν κουρευτεί τα χόρτα και αυτό είναι το επικίνδυνο. Να είστε καλά, έρχεσαι Θεσσαλονίκη.
2: 18 γεωτρήσεις έκανε και ο Ζέρβας και ο Αγγελούδης για την αξιοποίηση, που αν καεί αυτό δεν υπάρχει μία.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό δρόμο.
0: Καλό δρόμο, καλή επιστροφή να πούμε. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Waiting bells are gonna chime. Γεια σου Δημήτρη. Τριαντάρι λέει η Άννη, στο σπίτι λογικά.
1: Δεν είναι πολύ όταν έχεις 30 βαθμούς μέσα στο σπίτι.
0: Άμα δεν έχεις κλιματιστικό, μου βαράει ο ήλιος.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και στο Δημήτρη. Μας λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα του Στάτους, λέει. Είμαστε εδώ και η παρέα της επιστροφής. Καλή αρχή και χωρίς παρατράγουδα. Μακάρι, Δημήτρη μου, μακάρι.
0: Μακάρι να μην ασχολούμαστε μόνο με απλά πράγματα, έτσι ευχάριστα, και όχι με δυσάριστα, όπως κάθε καλοκαίρι.

0: Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε σε καλή διάθεση, όπου και αν είστε, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο εξοχικό, είτε στο σπίτι. Καλά, με το στάτους λογικό να έχετε καλή διάθεση. Έτσι είναι. Συμπληρώσαμε το πρώτο ημίωρο της καλοκαιρινή.
1: Κάναμε τα εγγένεια, ναι, την πρεμιέρα. Πάμε διαλυματάκι για να δούμε και την πρώτη κίνηση. Να δούμε λίγο τι έχουμε στους δρόμους, αν έχουμε κάτι, αν έχουμε κάπου θεματάκια.
0: Πάμε λίγο στη γραμμούλα πριν.
1: Ναι, ωραία, ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, μια ερώτηση θα κάνω, ρε παιδιά. Εγώ παρακολουθώ το στάτους, δηλαδή ακούω πολλές εκπομπές. Θέλω ένα ερώτημα να σας κάνω και σε εσάς, εκπομπής. Τι πρόβλημα έχετε με την παραδοσιακή αριστερά, συγκεκριμένα με το ΚΚΕ? Θέλω να μου κάνετε μια απάντηση.
1: Αυτή είναι η ερώτηση τώρα που κάπου κολλάει στην εκπομπή.
2: Ναι, την κάνω διότι...
1: Την κάνετε όπου να είναι δηλαδή, ανεξαιρέτως. Ό,τι και αν λέμε. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Okay.
2: Συγκεκριμένα έχετε πρόβλημα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τώρα να μην. Δεν ξέρω να απαντήσουμε, να μην απαντήσουμε.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω.
0: Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με κανένα βασικά.
1: Όχι, μπορεί να μην συμφωνείς με κάποια πράγματα, έτσι. Μπορείς να συμφωνείς με όλους.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Με τίποτα.
1: Ο κύριος που πήρε τηλέφωνο συμφωνεί με όλους.
0: Όχι.
1: Άρα. Επιτρέπεται να μην συμφωνούμε με όλους. Επιτρέπεται.
0: Εννοείται.
1: Επιτρέπεται να μην συμφωνώ, ας πούμε, με κάποια πράγματα που λέει αριστερά. Επιτρέπεται
0: να έχουμε διαφορετική άποψη.
1: Και αυτό επιτρέπεται. Επιτρέπεται να πάμε σε διάλειμμα.
0: Επιβάλλεται.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder.
9: Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
10: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
10: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
15: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
16: Μαμά, βαριέμαι!
17: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
18: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
20: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
21: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
22: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
23: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
24: Θαλασσινός Pro.
23: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
24: Θαλασσινός Pro.
23: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
24: Θαλασσινός Pro.
23: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
24: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
23: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
24: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
25: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
26: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
25: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
26: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
25: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
26: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
25: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
27: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Πάμε να δούμε την πρώτη κίνηση της σεζόν.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και όχι μόνο. Τι γίνεται στις εισόδους της πόλης.
0: Με χορηγό κίνηση στην Ανακέμ.
2: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Ανακέμ.
3: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, ξεκινώντας από Χαλκιδική. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη Μουδανιών. Αυξημένη η κίνηση είναι μετά το Ρίσιο και μέχρι περίπου τη γέφυρα της Θερμής, αλλά χωρίς σταματήματα. Οπότε από Χαλκιδική, όσοι να ξεκινήσετε ή όσοι βρίσκεστε στο δρόμο, δεν θα συναντήσετε κανένα πρόβλημα. Από Παθέ τώρα, όσοι έρχεστε από Πιερία, να ξέρετε ότι πριν τα Μάλγαρα, πριν τα διόδια των Μαλγάρων, έχουμε έργα, οπότε εκεί θα ταλαιπωρηθείτε για κανένα δεκάλεπτο με τέταρτο. Έχει αρκετή ουρά στα έργα. Να το υπολογίσετε δηλαδή αν έχετε κάποιο ραντεβού. Κατά τα άλλα, στα Μάλγαρα δεν έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις. Από Στριμονικό τώρα, πεντακάθαρος ο δρόμος. Κανένα πρόβλημα επίσης, οπότε ξεκινάμε καλά. Ξεκινάμε καλά αυτό το Σαββατοκύριακο, χωρίς προβλήματα, με μόνο μας θέμα τα έργα πριν από τη γέφυρα, από τα διόδια των Μαλγάρων, συγγνώμη, με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη.
2: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Ανακέμ.
3: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Λοιπόν, και για σένα που ακούς τώρα από το αυτοκίνητο ή από το σπίτι ή το εξοχικό, ένα γρήγορο quiz, το πρώτο quiz της

Εχθές είχαμε ένα σιβάν στο δρόμο προς Χαλκιδική, στο δρόμο Γερακινής Πολυγύρου. Ένα λεωφορείο των ΚΤΕΛ πήρε φωτιά, χάρη όμως στην έγκυρη αντίδραση του οδηγού. Οι 15 περίπου επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς κανέναν τραυματισμό.

0: Νωρίτερα είχαμε και σεισμό, παρακαλώ. Διπλό κιόλας. Έτσι, Βιργινία, στην Εύβοια, ε.
1: Στην Εύβοια. Τρεις σεισμούς είχαμε στην Εύβοια.
0: Η μεγάλη ήταν δύο, νομίζω. 5,2 ναι, ναι, ναι. Και 4,8.
1: 5,2 και 4,8 και 4,3 ο άλλος. Είχαμε θεματάκια στην Εύβοια. Δεν είχαμε ευτυχώς εκτεταμένα ζητήματα, αλλά κάποια παλιά σπίτια γκρεμίστηκαν, κάποια τυχεία κτλ. Είχαμε κάποιες ζημιές.
0: Κάποιες κατολιστήσεις.
1: Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο στην περιοχή που χτύπησε ο σεισμός, αλλά οι πανελλαδικές θα συνεχιστούν κανονικά. Μιλάμε για την περιοχή Προκοπίου Εύβοιας. Εκεί πηγαίνει και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, για να δει από κοντά τι συνέβη στην περιοχή. Ελπίζουμε να είναι αυτά, έτσι. Σίγουρα ταρακουνήθηκαν οι κάτοικοι. Σίγουρα όταν αισθάνεσαι το σεισμό δεν είναι εύκολο πράγμα.

Να μας πάω λίγο στο σαν σήμερα. Τι έγινε σαν σήμερα, 7 Ιουνίου λοιπόν, στο βάθος των χρόνων. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1753 ιδρύεται το Βρετανικό Μουσείο. Είναι το αρχαιότερο δημόσιο μουσείο στον κόσμο. 1753. Στο Βρετανικό Μουσείο που έχουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα, έτσι, που μας τα κρατάνε εκεί, για να το πω έτσι. 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την ναυαρχίδα του Καράλη στη Χίο, σκοτώνοντας τον Οθωμανό Ναύαρχο και πάνω από 1000 αξιωματικούς που ήταν στο πλοίο για να γιορτάσουν το Ραμαζάνι. Είναι νομίζω από τις πιο γνωστές πράξεις σαμποτάζ, πώς να το πω, της Επανάστασης, έτσι. Γι' αυτό και τον φωνάζουμε, το λέμε και μπουρλοτιέρι τον Κανάρη, μην το ξεχνάμε.

0: Το 1907 απαγχωνίζεται από κομιτατζίδες ο καπετάν Άγρας, θρυλικός μακεδονομάχος. Το 1965 έχουμε μία τομή στην ψυχαγωγία στο σπίτι. Γιατί η Sony παρουσιάζει το πρώτο βίντεο οικιακής χρήσης, VCR, θυμάστε πώς το λέγαμε, VCR. Το μοντέλο ήταν CV2000 και η τιμή του τότε, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε, ήταν $995. Μια μικρή περιουσία για το 1965, έτσι.
1: Καλά, μιλάμε τώρα επανάσταση όντως, όπως είπες.
0: Ναι, βέβαια. Το βίντεο το οποίο επί χρόνια μετά μπήκε σε κάθε σπίτι, έτσι.
1: Και βίντεο κλαμπ, επιχειρήσεις πολλές.
0: Ναι. Επί 2-3 δεκαετίες ήταν στα πάνω τους. 1982, η Graceland, η έπαυλης του Elvis Presley στο Memphis, ανοίγει για το κοινό 5 χρόνια μετά το θάνατό του. Και φυσικά η περιοχή εκεί, η Graceland, μετατρέπεται σε έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, με εκατομμύρια επισκέπτες που ερχόταν για να δουν

0: Λοιπόν, το 1993 έφερε μια πολύ δυσάρεστη είδηση για τους μπασκετόφιλους, γιατί σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Ντράζεν Πέτροβιτς, ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών, και μάλιστα έγινε αυτό στο απόγειο της καριέρας του.
1: Τεράστιος Ντράζεν Πέτροβιτς.
0: Και εμείς θυμόμαστε, που δεν παρακολουθούσαμε τόσο στενά όσο κάποιοι άλλοι το μπάσκετ, πόσο μεγάλο ταλέντο ήταν και πόσο μεγάλες προοπτικές είχε μπροστά του. Και φυσικά αυτή η τεράστια πορεία κόπηκε πρόωρα, έτσι.
1: Ντράζεν Πέτροβιτς και Νίκος Γκάλης ήταν κορυφαίοι τότε της εποχής του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το 1995 ξεκινάει μία από τις πραγματικά πολύκροτες δίκες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, και δεν το λέω έτσι καθ' υπερβολή, γιατί ξεκινούσε η δίκη των σατανιστών της Παλίνης σαν σήμερα. Μία από τις πιο σοκαριστικές ποινικές υποθέσεις που είχαν καταγραφεί, νομίζω και ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα. Κατσούλας, Δημητροκάλης, Μαργέτη κατηγορούνταν τότε για διπλή ανθρωποκτονία και μάλιστα με στοιχεία τελετουργίας, με σατανιστικές πρακτικές, με πολύ δύσκολες, έτσι, πολύ δύσκολα στοιχεία και καταστάσεις για την ελληνική κοινή γνώμη. Και δεν έχει επαναληφθεί και από τότε, αν θυμάμαι καλά, κάποια τέτοια υπόθεση. Είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης αυτή η δίκη.

0: Το 1952 γεννήθηκε ένας από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, Λίαμ Νίσον.
1: Ναι, σε βλέπω.
0: Μη μου πείτε, έτσι, φανταστικός. Λοιπόν,
1: όπου και αν είσαι θα σε βρω.
0: Έτσι ακριβώς. Βόρειο Ιρλανδός ηθοποιός. Και που δεν έχει παίξει ο άνθρωπος αυτός, πάρα πολλές περιπέτειες, αλλά κυρίως τον θυμόμαστε για τη φανταστική ερμηνεία του στη λίστα του Σίντλερ, του Σπίλμπεργκ, ναι. Για την οποία μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, έχει προταθεί και για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Πολύ ωραίος, από τους αγαπημένους μου. Το 1958 γεννήθηκε ο Prince.

0: Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για το πεις. Λοιπόν, 1966 γεννιέται ένας Έλληνας ηθοποιός πολύ γνωστός, ο Κώστας Κόκλας.
1: Ναι.
0: Αγαπημένη μορφή στα εγκλήματα, εκείνος ο Χασάπης, ναι, που το έπαιζε σε διπλό ταμπλό. Yeah. Νομίζω δεν απήχε και πολύ από την ελληνική πραγματικότητα,
1: όχι,
0: έτσι.
1: Με τίποτα, εννοείται.
0: Ο Καπάτσος, ο άνθρωπος που έστησε μια δική του επιχείρηση, την πήρε κληρονομιά από τον πεθερό του, μάλλον, αν θυμάμαι καλά, τη μεγάλωσε. Είχε και τη γυναίκα, είχε και την παράνομη σχέση, το αίσθημα. Προσπαθούσε να ισορροπήσει.
1: Φοβερή σειρά.
0: Νομίζω αυτή και ο Ακάλυπτος, πώς τον λέγανε,
1: ναι,
0: και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή, ήταν οι καλύτεροι στο Αντένα

0: Λοιπόν, αν δεν το έκανες ήδη και δεν την έχεις στην κατάψυξη, δεν το έχεις στην κατάψυξη, αύριο που ανοίγουν τα σούπερ μάρκετ θα πας στα ψυγεία και θα ψάξεις τα αλτέρα smoothies, γιατί μπορείς να έχεις όλη την απόλαυση και τη διατροφική αξία των φρούτων σε ένα ποτήρι. Λοιπόν, smoothies αλτέρα και μας ξεδιψάνε και μας χαρίζουν γεύση και μας γεμίζουν ενέργεια, και όλα αυτά με 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες και συντηρητικά, κατάλληλα για κάθε στιγμή της ημέρας. Τα βρίσκουμε πολύ απλά στο σούπερ μάρκετ με την εγγύηση της αλτέρα.
1: Break. Και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Παρέα μέχρι τις 11, παιδιά. Έχουμε ακόμα. Παρέα γυρνάμε, παρέα στο σπίτι, παρέα στο αυτοκίνητο, παρέα στην παραλία, παρέα στο εξοχικό, παρέα και στο διάβασμα.
0: Και μεγαλώνει και η παρέα στους δρόμους από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, ναι.

0: Kiss.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια, μόνο με 5,89. Θράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Αλώμα, παγωτό 3 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Smoothie Saltera.
12: Αρακά Σαλτέρα. Εξαιρετική επιλογή. Έχει περάσει ελέγχους, πιστοποιήσεις. Πτυχία έχει πάρει.
13: Αλήθεια τώρα.
12: Αχ, σπανάκι Αλτέρα. Όλο το νερό του κάμπου της πέλας στις ρίζες του. Για να ξεδιψάσει το πουλάκι μου.
13: Ωραία. Θα πάρω και ένα.
12: Στάσου καλέ. Έχω και για τα φασολάκια Αλτέρα να σου πω.
14: Κάποια λαχανικά τα ξέρει σαν δικά σου. Αλτέρα. Η φύση στο πιάτο σου.
15: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
16: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
16: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
17: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

εδώ στον στάτους 107.7 όταν κάτι είναι δίκαιο γίνεται πράξη. Εγκαίρως σας ενημερώσαμε ότι και φέτος τον καλοκαίρι θα διατηρήσουμε, θα εμβαθύνουμε, θα αναβαθμίσουμε περαιτέρω αυτή την υπέροχη σχέση ραδιοφωνική την οποία έχουμε αναπτύξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο πλαίσιο της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει. Με θερμοκρασία πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, με πάρα πολύ κόσμο να βρίσκεται μακριά από Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες πόλεις, και με καλή διάθεση από την δική μας πλευρά και με ωραίες μουσικές, διαγωνισμούς, ωραία δωράκια, χιούμορ και πολλά ακόμη, θα κρατήσουμε συντροφιά και σε εσάς οι οποίοι είστε στην πόλη, στις πόλεις γενικότερα και στα χωριά, αλλά και σε εσάς οι οποίοι είστε κάπου μακρύτερα και στην διάρκεια του απογεύματος ή και της βραδιάς θα επιστρέφετε.

Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου. Το ρολόι δείχνει 11 λεπτά μετά τις 6 απόγευμα. Ζεστό απόγευμα, μια μεγάλη καλησπέρα σε κεντρική Δυτική Μακεδονία όπου μας ακούτε ραδιοφωνικά, αλλά και στα πρώτα αρκετά χιλιόμετρα σε Σκόπια και Βουλγαρία, σε βόρειες σποράδες και παράλια Θεσσαλίας, διαδικτυακά σε κάθε σημείο του πλανήτη.

πρέπει να σου πω ότι έχουμε μεγάλο δώρο. Βιργινία, δεν κάνω λάθος, έτσι, μεγάλο δώρο λέω. Μην αρχίζω και δωρίζω πράγματα χωρίς να υπάρχουν. Έχω μεγάλο δώρο σας λέω, πολύ μεγάλο. Από τα έπλα Μαρμαρίδη. Σε έναν τυχερό ή μία τυχερή ακροάτρια. Μια υπέροχη πολυθρόνα Relax Macy. Για να ξεκουράσετε το καλοκαίρι στη βεράντα ή στον κήπο. Υπέροχο δώρο Μαρμαρίδη, θα έχουμε κι άλλα. Το οποίο θα διεκδικήσετε με τον τρόπο που θα σας πω. Σε κάθε εκπομπή επιστροφής θα συγκεντρώνουμε τα ονόματα 5 ακροατών ακροατριών. Κάθε Κυριακή δηλαδή θα έχουμε 5 ονόματα. Και την τελευταία Κυριακή του μήνα από αυτά τα 20 ονόματα, από 20 ακροάτριες ακροατές, θα προκύψω τυχερός, ο οποίος θα πάρει αυτό υπέροχο δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδη. So θα ρωτήσει τώρα άλλος, και πώς θα συμμετέχουμε. Ποικίλο τρόπος θα σας πω σήμερα, επειδή είναι ακόμη η μέρα που τα παιδιά έχουν άγχος, δίνουν εξετάσεις. Κυρίως τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, αλλά και τα παιδιά τα οποία δίνουν προαγωγικές. Λέω να το ρίξουμε λίγο στην ορθογραφία, τι λέτε. Ετοιμαστείτε. Θα σας δώσω μια λέξη. Οι πέντε οι οποίοι θα γράψετε στο Viber σωστά τη λέξη, οι πέντε πρώτοι δηλαδή από εσάς οι οποίοι θα στείλετε μήνυμα γράφοντας σωστά όμως τη λέξη που θα σας πω, θα μπείτε στην κλήρωση. Θα είστε οι πέντε πρώτοι. Για σήμερα, γιατί το βράδυ θα έχουμε την επιλογή εκείνο ο οποίος θα πάει στα τελικά. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα πάρτε το κινητό τηλέφωνο ή στον υπολογιστή, tablet ή έχετε, και γράψτε σωστά. Μόλις γράψετε τη λέξη θα τη στείλετε στο 6908-357-800 στο Viber, επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Να βάλω εύκολη, θα βάλω εύκολη για αρχή. Θα βάλω εύκολη.

Η λέξη που πρέπει να γράψετε σωστά και να την στείλετε στο Viber είναι η λέξη παρισφραίο. Για γρήγορα γρήγορα, οι πέντε πρώτοι μπαίνετε στη λίστα για σήμερα, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας, πολλά χιλιόμετρα ραδιοφωνικά. Η λέξη είναι παρισφραίο.

Λοιπόν, κατά τα άλλα, είχαμε τις σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια για ακόμη μια φορά. Ανησύχησε ο κόσμος. Και λογικό είναι, τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά, ωστόσο. Κάποια μέτρα λήφθησαν, οι σεισμολόγοι πήραν θέση, είπαν, δώσαν κατευθύνσεις, πολιτική προστασία κλπ. Τα πάντα είναι εκεί. Είμαστε μια χώρα σεισμογόνος. Έχουμε μάθει να κουνιόμαστε κατά διαστήματα. Άλλοτε πολύ, άλλοτε λίγο.

Ακόμη είμαστε καλά στους δρόμους, αν εξαιρέσουμε ένα κομμάτι όπου γίνονται και εργασίες εκεί στην Παθέ, λίγο μετά από τον κλάδο εκεί, τον κόμβο για κλειδί και πριν τον κόμβο της Χαλάστρας, όπου έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις και ένα μικρό κομματάκι λίγο μετά το μεσημέρι και λίγο πριν το σχολάρι. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά.

Τώρα και τα λοιπά, ψιλοναυρασμός παντού, έτσι χαμός γίνεται, δεξιά, αριστερά, κυριολεκτό αλλά και μεταφορικά, πολιτικά. Χαμούλης γίνεται και αριστερά, κυρίως εκεί, αλλά και δεξιά. Τσικακομήρας, ο Σόκρατες, ο Φάμελος, με ελαφρά πηδηματάκια, έβαλε το κεφάλι κάτω και πάει κάτω από την ομπρέλα του Αλέξ. Τα άλλα τώρα είναι πομφόλιγες, αυτά τα διανθίσματα και τα στολίσματα. Ο μόνος ο οποίος κάθισε και στέκεται όρθιος από την παρέα του ΣΥΡΙΖΑ την παλιά, ο μόνος, δύο-τρεις είναι, αλλά αυτός που σώζεται σε ό,τι αφορά την συνέπειά του είναι ο Πολάκης. Οι άλλοι περισσότεροι έρπουν, έρπο, ερπετό, ερπετοειδή, χαμερπής. Ο έρπης δεν νομίζω να έχει σχέση. Ίσως ο έρπης ο στήρας να έχει σχέση. Πάντως είναι ομόριζα της λέξης

Οι γείτονες να κάνετε ησυχία αν υπάρχουν παιδιά τα οποία διαβάζουν. Έτσι λίγο σεβασμός δεν βλάπτει. Άντε μια-δυο μέρες μείνανε και μετά μπορείτε να κάνετε τα πάρτι, τις εκδηλώσεις, τις συναιστιάσεις, τους καυγάδες. Γιατί τα παιδάκια τραβάνε το δικό τους φορτίο.

Επειδή τώρα ήρθε η περίοδος εποχή όπου θα βγείτε έξω από τις πόλεις, θα κάνετε λίγα ή πολλά χιλιόμετρα, καλό είναι να ξέρετε ότι έχουν γίνει πάρα πολύ αυστηρά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πολλές κάμερες, πολλά ραντάρ και οι τροχονόμοι, και καλά κάνουν, δεν αστειεύονται. Οπότε προσοχή, πολύ δε περισσότερο τα βράδια όταν βγαίνουμε και πίνουμε. Σπαστικό είναι, πρέπει να σου πω, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Να, και εμείς χθες ήμασταν στην πλατεία του Ευόσμου, χαμός, με τη φίλη μου τη Δάφνη. Και με τη Μαρία είπαμε ποιος θα πιει από τους δύο λιγότερο, ώστε

αφιερωμένο σε όλα τα ρεμάλια με τα οποία βρεθήκαμε χθες το μεσημέρι μετά από 44 χρόνια, παρακαλώ. Ήταν ένα εξαιρετικό reunion. 49-51 άτομα. 51 συμμαθητές, συμμαθήτριες, οι οποίοι τελειώσαμε το 1980.

Είχα παλιά μια ιδέα, κάποια στιγμή ενδεχομένως φέτος την δρομολογήσω. Πρέπει να την πατεντάρω, μην την κλέψει κανένας άλλος. Να κάνουμε έτσι ένα άνοιγμα. Τώρα έχουμε και τα social media σε όλες όλους εσάς οι οποίοι ακούτε και σε άλλους οι οποίοι δεν ακούν, αλλά μέσω ημών με ύψιλον θα ακούσουν. Και να σας φέρουμε κοντά, δηλαδή να συγκεντρώσουμε στις καθημερινές εκπομπές, δεν ξέρω τώρα εβδομαδιαία. Ονόματά σας, σε ποια σχολεία είσαι.

μεταξύ άλλων χθες ήταν και ο γυμναστής μας ο Πλούταρχος ο Σαρασλανίδης. Είχα να τον δω 44 χρόνια. Μια χαρά είναι και ας είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Έκανε και ένα σύντομο

Τραγουδάρα, όπως γράφει εδώ ο φίλος μου ο Φίλιππος, εξαιρετικό τραγούδι όπως όλα. Τα επιλέγουμε με ιδιαίτερο ζήλο, αγαπητέ μου και αγαπητές και αγαπητοί. Πολύ ορθά το γράφεις εδώ, Ερμιόνη μου. Έχει και εκείνη παιδιά έτσι, τα οποία δίνουν εξετάσεις τώρα και μου γράφει: το εκπαιδευτικό σύστημα θέλει χτίσιμο από μηδενικής βάσεως μαζί σου. Παπαγαλάκια τα κάνουμε τα παιδιά, παπαγαλάκια.

επειδή πολλές πολλοί είστε σε mood έτσι εξετάσεων, ας πούμε για παράδειγμα τώρα αύριο δίνουν τις αρχές οικονομικής θεωρίας, ένα εξαιρετικό μάθημα. Πραγματικά εξαιρετικό μάθημα, δηλαδή ένα μάθημα το οποίο θα μπορούσε και λίγο πιο απλά να διδάσκεται σε 2 έτη για να μάθουν τα παιδιά τις αρχές της οικονομικής θεωρίας, βασικά πράγματα. Αντί να αφήσουν τα παιδιά να τα κατανοήσουν και να τα αποδώσουν στα γραπτά όπως τα καταλαβαίνουν και να αξιολογηθούν με βάση το σκεπτικό τους, την αντίληψή τους, του ζητούν να τα κάνουν αποστήθηση και να τα γράψουν ακριβώς όπως τα γράφει το βιβλίο.

Ωραία εβδομάδα ξεκινάει. Για τα γόρια κυρίως της παρέας. Καθώς ξεκινά το παγκόσμιο. Τα γόρια τα οποία τρελαίνονται ποδοσφαιρόφιλοι γάρ να παρακολουθούν αγώνες. Βέβαια η ώρα είναι λίγο τσάκισμα. Αλλά τα αγόρια, ο ανδρικός πληθυσμός περιμένει πώς και πώς. Τούτες τις μέρες χαρά σε εμάς τους λέφερους που δεν παρακολουθούμε τέτοια πράγματα. Και θα είμαστε περιζήτητοι. Θα βγαίνουμε έξω στις πλατείες, στους δρόμους, στα μπαράκια, στα καφέ. Θα είναι γεμάτα από κορτσούδια. Οι άλλοι θα είναι στα ίντερνετ καφέ και στις βεράντες θα βλέπουνε μουντιάλ.

Είναι υπέροχο αυτό που συμβαίνει, λέει, με εσάς εκεί στον Στάτους. Όποια ιδέα, όποια πρωτοβουλία, όποια και εκπομπή και αν σχεδιάζετε, την κάνετε τόσο διαφορετική. Χρόνια, λέει, άκουγα άλλο ραδιόφωνο στην επιστροφή. Από τότε που ξεκινήσατε εσείς δεν αλλάζω συχνότητα κάθε Κυριακή απόγευμα. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνα. Έχω πει δεν είναι αυτός σκοπός, δε και καλά, να υπάρχουν προβλήματα στους δρόμους. Έτσι κι αλλιώς γίνονται μεγάλα οδικά έργα, άξονες, πράγματα, θάματα. Βελτιώνεται η κατάσταση στους δρόμους, στο οδικό δίκτυο. Και πολύ καλά κάνει και βελτιώνεται. Συνεπώς η εκπομπή, όταν υπάρχουν προβλήματα και δυσκολίες, θα αναφέρεται σε αυτά και σε αυτές. Αλλά τόσες ώρες θέλουμε να είμαστε ένας καλός σύντροφος, να είμαστε καλή παρέα στις μικρές και μεγάλες διαδρομές, αλλά και στον κόσμο ο οποίος δεν βγαίνει από το σπίτι, βρίσκεται στο σπίτι, ακόμη και στον εργασιακό του χώρο, ή κάνει βολτίτσες στους μικρούς και μεγάλους δρόμους της πόλης. Κάθε Κυριακή, λοιπόν, από τις 5, Άρης Παπιδάκης, Βιργινία, αργότερα μαζί, έως τις 11, και αν χρειάζεται και όταν χρειάζεται, ακόμη πιο αργά.

0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδύο δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
15: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
16: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
17: Μαγειρεύω! Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
16: Σωστή! Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
17: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις.
16: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ελωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
17: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
16: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
18: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
19: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

από την ίδια. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει. Πρώτη επίσημη εκπομπή της σεζόν του καλοκαιριού. Βιργινία Δημαρέση, Δημήτρης Βενιέρης. Και φέτο μου τσουνάρα μου, πριν πάμε λίγο στους δρόμους, γιατί άρχισε να αυξάνεται λίγο η κίνηση, να στείλουμε χαιρετήματα στον Γιώργο, ο οποίος βρίσκεται στο Ethnic στην Τριστινίκα. Δεν έχει πολύ κόσμο, λέει, να το χαρούμε όσο μπορούμε, γιατί σε λίγο καιρό δεν μπορούμε να πατήσουμε, λέει, στο Ethnic. Είναι και μακριά, Τριστινίκα δεν είναι κοντά. Love is in the air. Every sight and every sound. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται, γιατί όπως είπαμε αυξάνεται λίγο η κίνηση. Μετά το μεσημέρι και μέχρι το Ορίσιο έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Ειδικά στην κατηφόρα του Ορισίου πέφτουν πολύ οι ταχύτητες, οπότε όσοι έρχεστε από Χαλκιδική έχετε το νου σας. Μέχρι και το μεσημέρι κανένα απολύτως πρόβλημα. Στο πρώτο πόδι και εντός των οικισμών δεν υπάρχει θέμα. Μια μικρή καθυστέρηση στο δεύτερο πόδι, κλασικά στην Νικήτη. Επίσης μεγαλώνει το θέμα πριν τα Μάλγαρα, ενώ στα δύο δεν έχουμε πρόβλημα. Πριν τα Μάλγαρα εκεί στα έργα, όσοι έρχεστε από Πιερία, θα ταλαιπωρηθείτε για κανένα δεκάλεπτο τέταρτο. Τα αμάξια πάνε σημειωτών από ό,τι μας λέτε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά τη Χαλάστρα επίσης γίνονται έργα, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Από Στριμονικό κανένα πρόβλημα, όλα καλά. Κανένα πρόβλημα και σε Βασιλικά Ρεδεστό. Μια χαρά είμαστε. Οπότε τα σημεία είναι από το μεσημέρι μέχρι και την κατηφόρα του Ρησίου, όπου πέφτουν αρκετά ταχύτητες. Και στην Παθέ, πριν από τα διόδια των Μαλγάρων, εκεί στα έργα.

0: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Μην πίνετε όταν πρόκειται να οδηγήσετε. Φροντίστε εκ των προτέρων κάποιος από την παρέα να μην πιει, ώστε να μεταφέρει τους υπόλοιπους με ασφάλεια. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1 στα 4 ατυχήματα οφείλεται στην κατανάλωση αλκοόλ. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Λοιπόν, μια πολύ σημαντική συμβουλή από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Έτσι, μην ξεχνιέστε, γιατί καλοκαίρι είναι, όλοι χαλαρώνουμε, λογικό. Δώσε το τιμόνι σε κάποιον που δεν έχει.
3: Ας μην πηγαίνει, παιδιά, ένας άνθρωπος, ναι, σωστά.
2: Γιατί είναι και πολύ έλεγχοι.
3: Πλέον ναι. Και αυτά που ξέραμε θα το σβήσω και το κάνω, δεν υπάρχει πλέον, παιδιά, να ξέρετε. Λυπάμαι που το λέω.
2: Τίποτα δεν σβήνει πια από τα κατάστοιχα τα ηλεκτρονικά. Λοιπόν, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη είναι μαζί σας, όχι μόνο με συμβουλές για σωστή και ασφαλή οδήγηση, αλλά με τα οτιδήποτε χρειάζεστε για ασφάλιση, είτε για το σπίτι, είτε για την υγεία, είτε για την περιουσία, είτε για το αυτοκίνητο. Εσύ τώρα που είσαι στο αυτοκίνητο και ακούς, θα σου πω μία τιμή μόνο. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου για αυτοκίνητο από 60 ευρώ το εξάμηνο, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στο 2130-278-279.
3: Και δεν είναι κάνουμε ασφάλεια και μην τον είδατε, έτσι. Είναι πάντα δίπλα σας, οποιαδήποτε στιγμή, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, για οτιδήποτε χρειαστείτε.

τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν δείχνουν να ηρεμούν. Το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του κατά της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, με αποτέλεσμα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Ρεζαΐ, να απειλεί τους Ισραηλινούς λέγοντάς τους: «Κοιτάξτε απόψε το βράδυ τον ουρανό».

0: Λοιπόν, όσοι πήγατε στα σπίτια σας, στα εξοχικά σας, κοιτάξτε λίγο και τα χωράφια, κοιτάξτε λίγο τα αγροτεμάχια, διότι μέχρι 15 Ιουνίου είναι η προθεσμία για να τα καθαρίσετε. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται από τους Δήμους και διαβιβάζονται φυσικά στην ΑΔΕ. Οπότε, παιδιά, δεν γλιτώνουμε. Και αν τα καθαρίσετε, οφείλετε να το δηλώσετε, διότι πάλι έχει πρόστιμο. Μικρότερο μένα, αλλά έχει πρόστιμο. Ψηφοποιοποίηση τώρα όλα. gov.gr.
1: Και τα πρόστιμα δεν είναι αμελητέα, έτσι.
0: Όχι,
1: ξεκινάνε ανάλογα με τα τετραγωνικά από 200 μέχρι 2.000 ευρώ. Έτσι. Και βασικά το κάνουμε για να, σε περίπτωση μακριά από μας φωτιάς, να μην έχουμε τα χειρότερα.
0: Εννοείται.
1: Κυρίως γι' αυτό. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, γιατί πολλοί κόσμος ψάχνει άνθρωπο να καθαρίζει κόπεδα και δεν βρίσκει. Και τα λέμε και τις καθημερινές αυτά.
0: Και να τα μαζεύει κιόλας στα χόρτα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και μια που αναφέρθηκε στο gov.gr, πες ένα μεγάλο χρόνια πολλά.
0: Να πω χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στο gov.gr, γιατί νομίζω διέλαθε της προσοχής μας. Το έχουμε λίγο δεδομένο έτσι
0: πλέον,
1: στο μυαλό,
0: ναι,
1: μας πλέον. Αλλά έκλεισε 6 χρόνια. Είναι παιδάκι ακόμα.
0: Μυαλά, παιδάκι σίγουρα, με μεγάλα πράγματα.
1: Σίγουρα όμως έχει λύσει πολλά προβλήματα. Το Υπουργείο έβγαλε κάποια στοιχεία για το gov.gr. Λοιπόν, συνολικά 39 δράσεις ψηφιοποίησης και απλούστευσης διαδικασιών, μια τεράστια εξοικονόμηση πόρων που υπερβαίνει το μισό δις ευρώ, 562 εκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζει το Υπουργείο ότι μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων και τα λοιπά εξοικονομήθηκαν περισσότερο από 205 εκατομμύρια φύλλα χαρτιού το χρόνο, παρακαλώ.
0: Δεν θυμάσαι που πηγαίναμε για
1: φυσικά,
0: να βγάλουμε μια βεβαίωση.
1: Βέβαια. Και φυσικά, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς να στείνεσαι στις ουρές, χωρίς να χάνεις εργατόρες. Εγώ τώρα προχθές χρειάστηκα ένα αντίγραφο ποινικού Μητρώου.
0: Ναι.
1: Καθαρό είναι, δεν έχω θέμα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Αλλά θυμάσαι παλιά πώς γινόταν αυτό.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Δικαστήρια, ναι, αίτηση.
0: Δεν μιλάμε για φορείες τώρα.
1: Έκανες να
0: γινόταν,
1: το πάρεις, αν θυμάμαι καλά, κανένα δίμηνο, τρίμηνο, ναι, το ποινικό Μητρώο, έτσι.
0: Όλα.
1: Εγώ από τη στιγμή που έκανα την αίτηση, την επόμενη μέρα ή την ίδια ήρθε μήνυμα ότι παρακαλώ πάρτε το αντίγραφο του ποινικού Μητρώου.
0: Εδώ στυνόμασταν στην ώρα για να πάρουμε μια οικογενειακή βεβαίωση. Έχουμε ζήσει και εδώ. Δεν μιλάμε για εφορίες τώρα που τραβούσαμε, έτσι. Για μια.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το Υπουργείο, ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών λόγω του gov.gr μειώθηκε κατά 88% για πολίτες και επιχειρήσεις και έως 97% για τη δημόσια διοίκηση. Αποφεύγονται κάθε χρόνο 19 εκατομμύρια μετακινήσεις, εξοικονομούνται περισσότερα από 62,5 εκατομμύρια φύλλα χαρτιού, μειώνονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 33.000 τόνους.

0: Μόνο τη χαρτούρα που γλιτώνουμε φτάνει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Γιατί εκείνο το ότι έπρεπε να πει στη δουλειά, παιδιά, αύριο έχω να πάω εφορία, ναι, αύριο έχω να πάω
0: ραντεβού.
1: Ίκα, αύριο έχω να πάω εδώ, έχω να πάω εκεί.
0: Και αν προλάβαινε.
1: Ε, ναι. Πήγε και πήγαινε και δεν έκανε τη δουλειά
0: πήγε
1: σου.
0: Δύο, γεια σα. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Gov, το οποίο μας έχει λύσει τα χέρια.
1: Μας έχει βοηθήσει πολύ, ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια, συνέχεια γίνονται και άλλες πρωτοβουλίες, έτσι, και άλλες ενέργειες.
1: Και βασικά πλέον όλα κουμπώνουν σε μια πλατφόρμα, έτσι.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Δηλαδή, dandades.gov.gr,
0: οτιδήποτε.
1: Εξοικονομώ.gov.gr, όλα εκεί πάνω κουμπώνουν.
0: Οτιδήποτε. Και για επιδόματα και για καταθέσεις και για όλα, για όλα.

0: Και μην ξεχνάτε ότι την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και το Μουντιάλ, έτσι.
1: Αυτό νομίζω δεν το ξεχνάμε και οι δύο για διαφορετικούς λόγους. Γιατί θα πρέπει να βρούμε να κάνουμε κάτι τα απογεύματά μας οι γυναίκες. Ναι, ενώ εσείς θα είστε στημένοι στις οθόνες.
0: Πρέπει να βρείτε τρόπο να περνάτε την ώρα σας.
1: Και δεν εννοώ να σας μαγειρεύουμε, έτσι. Να σας φτιάχνουμε διάφορα για να βλέπετε τους αγώνες.
0: Το κράτος του Κουρασάο είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει χώρα.
1: Λαμβάνει σε... μέρος.
0: Ναι. Λαμβάνει μέρος σε Μουντιάλ. Το Κουρασάο, να πούμε ότι βρίσκεται στο νότιο μέρος της Καραϊβικής θάλασσας.
1: Έχει ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Ναι, έχει ποδοσφαιρική ομάδα. Άνοικε στις Ολλανδικές Αντίλες και μέχρι τον Οκτώβριο του 2010. Παρακαλώ. Και έχει ομάδα η οποία πέρασε στο Μουντιάλ κανονικά και να πούμε ότι κάναν την εμφάνισή τους με σχολικό λεωφορείο. Κανονικά ένα σχολικό λεωφορείο, παλιά πώς ήταν τα αμερικάνικα τα λεωφορεία, σε μπλε χρώμα και μπροστά έγραφε συγγνώμη που φτάσαμε.
1: Λοιπόν, το Κουρασάο, επειδή είπες τώρα ότι ανήκε στους Ολλανδούς μέχρι το 2010, στις Ολλανδικές Αντίλες, ναι. Η πρωτεύουσά του είναι, λέει, το Βίλεμστατ. Πόσο πιο Ολλανδικό. Βίλεμστατ, άκου τώρα όνομα για την Καραϊβική, έτσι. Και ο πληθυσμός του είναι 156.000 κάτοικοι περίπου, απογραφεί τώρα το 2025. Μπράβο που έχουν και ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Παρακαλώ, και θα αγωνιστεί τον όμιλο με Γερμανία, Εκουαδόρ και ακτήλε φαντοστού σε Χιούστον, Κάνσας και Φιλαδέλφια.
1: Και από ό,τι διαβάζω, γιατί δεν τα ξέρω εγώ τώρα του Μουντιάλ, είναι, λέει, η μικρότερη χώρα που παίρνει ποτέ μέρος σε Μουντιάλ. Ναι.
0: Και δεν πήγαμε εμείς.
1: Καλά, κοίτα, εμείς μετά το Euro 2004.
0: Λοιπόν, να πατήσουμε λίγο στο Θοδωρή. Έχεις απόλυτο δίκιο, λόγω των έργων πριν τα δίδα των Μαλγάρων. Έχουμε έργα, λοιπόν, προς Θεσσαλονίκη, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα αργήσετε όσοι έρχεστε από Πιερία.
1: Ναι, βλέπουμε ήδη, μας στέλνει και φωτογραφία ο Θοδωρής με τις πρώτες ουρές εκεί. Λίγο υπομονή θα κάνετε.
0: Έχει αρκετή κίνηση, παιδιά. Όπως έχει αρκετή κίνηση και από το μεσημέρι και μέχρι περίπου την κατηφόρα του Ρησίου.
1: Πήγατε Χαλκιδικούλα και Πιερία, βλέπω.
0: Ναι, ναι,
1: μπράβο,
0: ναι.
1: Καλά κάνατε. Α, Γιώργο μου, ο Γιώργος γράφει εδώ στο Viber. Καλησπέρα, λέει, καλή αρχή. Νομίζω και οι γυναίκες είναι χρήσιμες στο Μουντιάλ. Κάποιος πρέπει να σερβίρει μπύρες, να ετοιμάζει μεσιάδες, ξηρούς καρπούς. Εντάξει, Βιργινία, λέει, πλάκα κάνω. Βρε, Γιώργο μου, και εγώ κάνω πλάκα, λίμωνο. Δηλαδή, όταν ο άντρας του σπιτιού βλέπει Μουντιάλ, δεν θα κάνω κι εγώ κάτι να τσιμπήσει, να φάει. Πόσες πίτσες πια να καταναλώσετε. Πόσο διαρκεί το Μουντιάλ, Άρη?
0: Ένα μήνα.
1: Ένα μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Πάει το καλοκαίρι. Στην κουζίνα θα τη βγάλουμε.
0: Χαιρετίσματα στο γύρο του Γκιουζέπα, ο οποίος είναι με την Κατερίνα του και μας ακούει. Άρε Κατερινάκη, τυχερό είσαι. Τέτοια παιδιά σπανίζουν.
1: Λοιπόν, μαζί μας και η Νισάν Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Και να σας θυμίσω, αν δεν το ξέρετε ήδη, ότι το Nissan Micra, ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης, επέστρεψε δυναμικά. Από το 1983 μέχρι σήμερα έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή πορεία στους δρόμους της πόλης και φέτος κάνει το πιο μεγάλο του comeback στην έκτη γενιά του. Πλήρως ηλεκτρικό, ακόμη πιο μοντέρνο, πιο τολμηρό και πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Ανακαλύψτε το νέο Nissan Micra σήμερα. Στην Νισάν Θεοχαράκης, στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Ωραία νέα για τους λάτρεις του αυτοκίνητου και όχι μόνο. Γιατί το αυτοκίνητο όλοι το έχουμε στη ζωή μας, έτσι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργο, ο Θοδωρής λέει, εμείς πήγαμε, δεν ήμασταν Πιερία, αλλά ήμασταν Βόρεια Εύβοια και είναι εξαιρετικά για όλες τις εποχές. Ίσως το σεισμό σας έπιασε, ο σεισμός, Θοδωρή. Και από Βόρεια Εύβοια, λέει, γυρίζουν.
1: Οι γονείς μου ήταν Εύβοια πριν από μια-δύο εβδομάδες, τώρα που το λες. Ωραία ήταν, λέει. Πολύς κόσμος, πολύ πράσινο.
0: Έχει πολύ κόσμο.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Μπράβο.
1: Πολύ.
0: Ο Γιώργος λέει, Άρη, μην κρύβεσαι από την Βιργινία, 40 μέρες στο Μουντιάλ. Εντάξει, πια. Στρογγυλά το είπα, εντάξει. Τώρα.
1: Κάτσε να απαντήσω μια φάτσιλα που κάνει. Περίμενε.
0: Πες 30 εσύ. Πώς έλεγε ο Ζήκος, 40 πες 30.
1: Καλά έλεγα εγώ πάει το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι. Τι εννοείται, μέχρι μέσα Ιουλίου πάει.
1: Πότε ξεκινάει, περίμενε.
0: Μέχρι μέσα Ιουλίου
1: πότε
0: πάμε.
1: Πότε ξεκινάει.
0: 11. Μέχρι μέσα Ιουλίου.
1: Και παραπάνω. 11 με 11.
0: 19, ναι.
1: Κορίτσια, ξεκινήστε κανένα χόμπι. Δεν ξέρω τι αρέσει την καθεμιά. Πλέξιμο, κέντημα, κανένα γυμναστήριο, κανένα καφέ με την κολλητή.
0: Γιατί δεν μου λες.
1: Όλο το καλοκαίρι θα
0: έχουμε χρόνο. Στην καραντίνα δεν μαθαίνατε να κάνετε φαγητά. Να, τώρα είναι η ώρα.
1: Κάτσε να ανοίξω το Google Μπύρο μεζέδες, ούζο μεζέδες. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι 7 και 2 πρώτα λεπτά και βλέπουμε ότι έχει κόσμο στους δρόμους αυτή την ώρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Θράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
2: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
1: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
2: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
9: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το «Κολλιός Τραγιστό 5%». Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το «Κολλιός Τραγιστό 2%». Ελαφρύ και γευστικό. Το «Κολλιός Τραγιστό High Protein». Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το «Κολλιός Τραγιστό Lactose Free», γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και «Κολλιός Τραγιστό 0%». Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. «Κολλιός», γεύσου την κάθε στιγμή.

Εδώ ρωτάει φίλος Σωκρατής τι ώρα γίνονται οι αγώνες. Έχει διάφορες ώρες. Έχει και 10 το βράδυ, έχει και 5 το πρωί, έχει και 4 το πρωί. Το εναρκτήριο παιχνίδι Μεξικό-Νότιο Αφρική γίνεται στις 10 το βράδυ πάντως. Διάφορες ώρες, παιδιά, ό,τι ώρα μπορείτε. Θέλετε ξημερώματα, θέλετε ό,τι θέλετε.

0: Πάρε μια βαθιά ανάσα, πράσινο θάλασσα αεράκι.
1: Πήρα.
0: Πάμε λοιπόν σκιάθο
2: να, μιλήσουμε,
0: να μιλήσουμε με τον δήμαρχο εκεί, τον Θοδωρή τον Τζούμα, με τον οποίο μιλάμε κάθε καλοκαίρι στην εκπομπή της επιστροφής.
2: Πού αγαπάμε σποράδες.
0: Είναι η πιο εύκολη θαλάσσια διέξοδο σε εισαγωγικά για τους Θεσσαλονίκες.
2: Και από εδώ και από Βόλο.
0: Ναι,
2: δύο.
0: Βέβαια. Καλησπέρα δήμαρχε, καλησπέρα κύριε Τζούμα.
3: Καλησπέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθο.
0: Τι καιρό σας
3: κάνει. Δεν μόνο να μιλάμε κάθε χρόνο, όμως να τα λέμε και από κοντά κάθε χρόνο.
0: Ναι, γι' αυτό φροντίζουμε κι εμείς.
3: Είναι εύκολο.
0: Πότε ξεκινάνε τα δρομολόγια από εδώ?
3: 26 Ιουνίου από ό,τι ξέρουμε, εκτός αν υπάρξει κάποιο απρόοπτο που δεν νομίζουμε. 26 Ιουνίου λοιπόν το πρώτο δρομολόγιο, 5 δρομολόγια την εβδομάδα μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
2: Κύριε Δήμαρχε, εμείς θέλαμε να έρθουμε, να ξέρετε ότι δεν βρήκαμε τίποτα πέρσι.
3: Όχι. Θα σας βρούμε. Αποφασίστε το εσείς.
2: Α, έτσι, εντάξει.
0: Ωραία. Εύκολα λοιπόν, από τις 26 Ιουνίου μπορούν οι Θεσσαλονικείς να έρχονται κατευθείαν για σποράδες και άθο. Πώς είναι τα πράγματα φέτος με τις κρατήσεις και τα λοιπά? Γιατί έχουμε λίγο την ανακατοσούρα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχει επηρεάσει καθόλου σας τώρα
3: εκεί?
0: Δεν
3: έχει επηρεάσει για την ώρα, να σας πω, η κατάσταση από την εικόνα που έχουμε και από το εξωτερικό, γιατί έχουμε και συνεργασίες σχεδόν με όλες τις μεγάλες εταιρείες που έχουν πρόγραμμα στο νησί μέσα από το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής που κάνουμε τη συνδιαφήμιση. Οπότε δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει ούτε τις κρατήσεις ούτε το πρόγραμμα που έχουν μέχρι αρκετοί από αυτοί μέσα Σεπτεμβρίου και κάποιοι μέχρι τέλος Οκτωβρίου, οπότε θα κλείσει και η τουριστική περίοδος. Οπότε δεν φαίνεται να επηρεάζει. Και το τριήμερο είχε πάει καλά. Την ελληνική αγορά, ξέρετε, οι Έλληνες πάντα κάνουμε τη διαφορά στις διακοπές μας. Οπότε ειδικά οι Θεσσαλονικείς που τους αγαπάμε και πάρα πολύ και υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη σχέση. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που επιτεύχθηκε και η σύνδεση αυτή τη φορά. Να σας πω ότι όπως και πέρυσι συμβάλλουν και οι δύο περιφέρειές μας, δηλαδή της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, από 1 εκατομμύριο ευρώ η κάθε μία. Οπότε να ευχαριστήσουμε και τους περιφερειάρχες,
0: ναι,
3: και την κυρία Ιδονά και τον κύριο Κουρέτα. Το υπόλοιπο ποσό, το 1.200 περίπου, συμβάλλει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Και μάλιστα είναι ιδέα του Υπουργού Ναυτιλίας, του κ. Τικίλη, από πέρυσι να συμβάλλουν οι περιφέρειες. Και αυτό το κάνει πιο εύκολο, γιατί πέρυσι, ξέρετε, είχαμε φτάσει στο σημείο να μην υπάρχει το διαθέσιμο ποσό στο σύνολό του από το Υπουργείο.
0: Θυμόμασταν ότι μέχρι είχα ξεκινήσει πιο αργά, ή θυμάμαι λάθος?
3: Όχι, δεν θυμάστε λάθος, αλλά απλά είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που να μην ξέρουμε αν θα γίνει η χρηματοδότηση, γιατί δεν υπήρχε μια δυσκολία από το Υπουργείο. Και ρωτάει κανείς γιατί χρειάζεται χρηματοδότηση, να το πούμε και αυτό. Γιατί το πλοίο κάθε χρόνο είναι γεμάτο. Χρειάζεται για να κρατάμε το εισιτήριο χαμηλά. Διότι, όπως λέει και η εταιρεία, αν δεν υπάρξει επιδότηση, το εισιτήριο σχεδόν διπλασιάζεται. Δεν θα υπάρχει βέβαια η αντίστοιχη ανταπόκριση. Σκεφτείτε ότι όσα πληρώνει κανείς για να έρθει από τη Θεσσαλονίκη με ένα ταχύπλο, πληρώνουμε για να πάμε και στο Βόλο, που η απόσταση σε μίλια είναι σχεδόν η μισή, και πληρώνουμε συμβατικό πλοίο στην περίπτωση αυτή. Οπότε, αν τα συγκρίνετε αυτά τα δύο, είναι σχεδόν στο μισό η τιμή που θα έπρεπε, ας πούμε, αν δεν υπήρχε η επιδότηση.
2: Συν κάποιος να πάει και από Θεσσαλονίκη για Βόλο, έτσι, και τα πηγαίνει έλα.
3: Βέβαια. Και αυτό, όπως λέτε, και η ταλαιπωρία. Γιατί άλλο είναι να φεύγεις από το λιμάνι Θεσσαλονίκης και σε 3 ώρες να είσαι Σκιάθο, ίσα που θα πιεις ένα καφέ δηλαδή, και άλλο να οδηγείς, να περιμένεις στο λιμάνι του Βόλου,
0: ναι,
3: τουλάχιστον
0: βέβαια
3: μισή ώρα με μία ώρα πριν, έτσι δεν είναι? Ναι.
0: Κάνεις μισή μέρα.
3: Και η ταλαιπωρία, ακριβώς, βέβαια, ναι. Και η ταλαιπωρία, και πιο ακριβό βέβαια είναι. Έτσι,
0: περίπου, ναι. Τώρα πού κυμαίνονται τα εισιτήρια? Γιατί σίγουρα υπάρχουν και διαφορετικές τιμές, αλλά πού
3: ναι,
0: είμαστε?
3: Είναι γύρω στα 50 ευρώ, ας πούμε, ο μέσος όρος, γιατί έχει σε διάφορες κατηγορίες. Στα 50 ευρώ περίπου είναι έτσι ο μέσος όρος, και γύρω στα λιγότερο από 100 ευρώ είναι για το αυτοκίνητο. Αλλά εγώ θα πρότεινα να μην πάρετε αυτοκίνητα με αυτή τη σκιά, γιατί έχουμε και πολύ καλές συγκοινωνίες. Υπάρχουν και πάρα πολλά μηχανάκια που μπορεί να νοικιάσει κανείς, αλλά και αυτοκίνητο βέβαια, εντάξει, τα βάζει κάτω και αναλόγως κρίνει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι τιμές είναι αρκετά καλά. Και το διαπιστώνει κανείς αυτό κάνοντας μια αναζήτηση στις διάφορες πλατφόρμες που μπορεί να κάνει κράτηση για το δωμάτιό του. Και αυτό γιατί, ξέρετε, όπως έχουμε ξαναπεί, το τουριστικό προϊόν της Σκιάθου έχει αναπτυχθεί πέρα από κάποια μεγάλη ξενοδοχεία από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι αξιοπρεπέστατες και οι τιμές είναι πάρα πολύ λογικές.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Και πού να πρωτοπάμε, Σκιάθου? 44 χιλιόμετρα ακτογραμμή, έτσι.
3: Και 60 και παραλίες.
2: 60 και παραλίες, ναι.
3: Ακόμα και τον Αύγουστο μπορεί να βρεθεί σε μία που να είσαι απόλυτα μόνος σου. Η αστρονομία της μοναδική, η νυχτερινή ζωή, 16 σχολές θαλασσίων σπορ, ιστιοπλοεία με τα γύρω νησάκια να κάνει κανείς, μπορεί ακόμα και με καίκι να πάει στα απέναντι νησιά σου Τζουγκριά, να κάνει ένα ημερήσιο μέχρι τη Σκόπελο, την Αλένσο, και στο όλο θαλάσσιο επάρκο και να ξαναγυρίσει. Να δει το μεσονικό οικισμό, το κάστρο που το ανακαινήσαμε με ένα μεγάλο πρόγραμμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού πέρσι. Να επισκεφτεί την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού που σχεδιάστηκε πρώτα ελληνική σημαία. Έχει πολλά να κάνει κανείς.
2: Το σπίτι μουσείο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
0: Παπαδιαμάντη, ναι, πολύ ωραίο αυτό, ναι, βέβαια.
3: Ναι. Βέβαια.
0: Από κόσμο από το εξωτερικό, πώς είστε με τις κρατήσεις?
3: Φέτος συνδυόμαστε με 27 πόλεις 13 χωρών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάει αρκετά καλά, γιατί ξέρετε αυτό φαίνεται από νωρίς. Το εξωτερικό επισκέπτες κλείνουν συνήθως ένα χρόνο πριν, δηλαδή οι περισσότεροι από αυτούς φεύγουν και λένε του χρόνου έχουμε κλείσει την τάδε ημερομηνία. Είναι οργανωτική, ξέρετε, για αυτούς οι διακοπές είναι...
0: Ξέρουν πότε θα πάρουν άδεια, κύριε Τζούμπα, δεν είναι σαν και εμάς.
3: Ζωή, δηλαδή, ναι, ακριβώς. Επειδή περνάνε και ένα δύσκολο χειμώνα και λόγω καιρού στις χώρες τους, οι Βόρειοι κυρίως, είναι η προσμονή του επόμενου έτους, οπότε πριν φύγουν έχουν κλείσει την επόμενη. Εντάξει, σε εμάς είναι πιο εύκολα, τα έχουμε πιο εύκολα. Τα νησιά είναι στα πόδια μας και οι περιοχές οι ωραίες.
2: Εμένα μου αρέσει η Αιγαία Ελένη πάντως, σαν παραλία, να ξέρετε.
3: Ωραία, είναι, έχει ωραίο Βασίλεμα.
2: Έχει ωραίο Βασίλεμα, έχει το Πήλιο απέναντι.
3: Ναι. Όλες είναι ωραίες. Και τα Λαλάρια και οι Κουκουναριές είναι όλες μοναδικές και όλες. Και η βόρεια πλευρά με τον Ελιά, το Μαντράκι, τον Άγκιστρο, ο Ασέλινος, οι Κυχριές. Δεν βαριέται ποτέ κανείς σκιά.
0: Μας ανοίξατε την όρεξη.
3: Να διαλέξει παραλίες.
0: Μας ανοίξατε την όρεξη.
2: Τι θα φάμε αν θα έρθουμε σκιάθο,
0: στριφτή.
3: Η σκιάθο που την κάνει διαφορετική από τις άλλες. Και είναι δική μας, γιατί έχουμε και αναφορές στον Παπαδιαμάντη που ξέρετε αυτό μπορεί και να τεκμηριωθεί. Είναι αυτό το πάτερμα των θαλασσινών με τα λαχανικά και αυτό έχει να κάνει με την τότε, ας πούμε, εμπορική δραστηριότητα. Οι ψαράδες έδιναν στους μανάβιδες, για παράδειγμα, την πραμάτια τους και αντίστοιχα εκείνη. Οπότε έπρεπε να γινόταν το πάτερμα αυτό. Έχουμε, ας πούμε, τις καραβίδες με τα άγρια χόρτα, έχουμε τις σουπιές με τα κολοκυθάκια, όπως και τους αστακούς και οι καραβίδες με κολοκυθάκια και πατάτες. Δεν βάζαμε ζυμερικά.
2: Ξεροκαταπίνουμε, κύριε Δήμαρχε.
3: Ναι. Και είναι ωραία όλα αυτά. Και το γλυκό επίσης, το σκιαθήτικο, το χαμαλί, που δεν το βρίσκει αλλού κανείς παρά μόνο εδώ, είναι μια γέμιση από καρύδια, μέλι και μυρωδικά, ξέρετε, μπαχάρια, γαρίφαλα κτλ. Και αυτό είναι γέμιση σε ένα πολύ λεπτό φύλλο που τη γανίζεται στιγμιαία και πασπαλίζεται με ζάχαρη άχνη.
0: Τι μας κάνετε, δηλαδή.
3: Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια η γαστρονομία.
0: Είναι ωραίο που κρατάτε την παράδοση πάντως. Και αυτό δεν το κάνει μόνο η Σκιάθος. Υπάρχει μια στροφή τα τελευταία χρόνια για να μην έχουμε μόνο τα κλασικά.
3: Και από τους νέους ανθρώπους. Αυτό ήθελα να σας πω. Δηλαδή, οι νέοι που δραστηριοποιούνται, ακόμα και στα καταλήμματα που προσέχουν τα παλιά σπίτια και τα ανακαινίζουν ή τα εστιατόρια που φτιάχνουν. Και είναι πραγματικά, που λέτε, είναι αυτό. Είναι η εποχή τέτοια. Γυρίζουμε στην ταυτότητα που μας κάνει ξεχωριστούς και διαφορετικούς, γιατί αυτό ζητάει τώρα επισκέπτη, την διαφορετική εμπειρία.
0: Ναι, γιατί τη γανιτή πατάτα και μπιφτέκι βρίσκει παντού, έτσι. Το θέμα είναι να δει και κάτι άλλο, να δοκιμάσει και κάτι άλλο, γιατί και η γεύση και η όσφρηση είναι από τις πιο ισχυρές αισθήσεις. Και αυτό το ότι ξαναγυρνάνε, φυσικά, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ ωραία, Δήμαρχε. Ευχόμαστε να πάει καλά η σεζόν. Ευχόμαστε όσοι θέλετε να κλείσετε Σκιάθο να βρείτε.
3: Αλλά θα πάει και με την παρουσία σας.
0: Σωστά. Λοιπόν, όλη η Θεσσαλονίκη Σκιάθο φέτος. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε
0: γερός, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Καλά, γεια σας.

0: τέλος να εξηγήσουμε.
1: Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για παράδοση, πες μου ποιος βορειολαδίτης δεν θυμάται τη γιαγιά του να κάνει χυμό βύσσινο. Αυτό το χυμό που βάζαμε το κουτάλι μέσα και το κουνούσαμε για με τα βυσσινάκια κάτω. Νομίζω είναι από τις πιο ισχυρές μνήμες που έχουμε ως παιδιά, έτσι. Με αυτό το ωραίο το κοκκινό μπορντό, το χρώμα, το σκούρο. Λοιπόν, χυμό βίβα, οι χυμοί βίβα έχουν βύσσινο για να μας ξυπνήσουν αυτές τις ωραίες μνήμες.
2: Σαν της γιαγιάς.
1: Σαν της γιαγιάς, ναι. Δροσιά, απόλαυση και μπορούμε να το κάνουμε και καθημερινή συνήθεια, γιατί είναι και υγιεινή η χυμή βίβα. Τώρα ο χυμός βύσσινο βίβα ξεχωρίζει γιατί έχει ένα πολύ ωραίο αρωματικό χαρακτήρα και μπορούμε να τον απολαύσουμε κάθε στιγμή της ημέρας. Ιδανική επιλογή για φρεσκάδα, απόλαυση, χαλάρωση μέσα στις δύσκολες θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Βάλεις πάγο μέσα, έτσι, τι ωραία. Λοιπόν, μόνο που το σκέφτομαι τώρα, πραγματικά μου έρχονται μνήμες. Ένα ωραίο μεγάλο ποτήρι, κρύο-κρύο με πάγο μέσα. Λοιπόν, χυμός βίβα βύσσινο, γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, το βύσσινο έχει τον δικό του ξεχωριστό πρωταγωνιστικό ρόλο.

0: Λοιπόν, μια μεγάλη καλησπέρα στο Γιώργο. Μας έχει στείλει πολύ ωραία φωτογραφία εδώ. Με το κοριτσάκι μου λέει στην Πρέβεζα. Στην Πρεβεζάρα μου λέει κιόλας.
1: Πρεβεζάρα.
0: Ωραία η Πρέβεζα. Ωραίο το Ιόνιο. Καλησπέρα σε όλους. Καλά να περάσετε, Γιώργο. Είναι προφανώς από τους πρώτους που πάνε διακοπές, διακοπούλες, γιατί είναι αρχή καλοκαιριού. Σίγουρα θα έχει και συνέχεια.
1: Και η Βιργινία ζήτησε τραγούδι, οπότε δεν μπορώ να τη το αρνηθώ.
0: Είπε κυλαϊδόνι, τι να κάνω.
2: Πάει μια βόλτα στη βουλιά με κι είναι η νύχτα ζεστή. Κάπου υπάρχει μια καντίνα ράγαμε, ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά γαμένη, η πόλη μου παίρνει.

μια βόλτα στη βουλιάγα κι είναι η νύχτα ζεστή. Πάμε και θα έχω τη σκεπή ανοιγμένη, είναι κι οι δρόμοι ανοιχτοί.

χωρίς δαμάξι κι ούτε μας ξέρει κανείς. Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη, πάμε, το νιώθω καλά.

0: Μην ξεχνάτε τη δωράρα, έτσι, γιατί είναι δώρο. Είναι δωράρα αυτό. Έτσι δεν είναι, Βιργινία?
1: Δωράρα, και ευχαριστούμε πολύ τα έπιπλα Μαρμαρίδης που είναι συνεχώς στο πλευρό μας. Και σε την εκπομπή της επιστροφής δίνουν και ένα υπέροχο δώρο σε ένα τυχερό ή μια τυχερή ακροάτρια. Μια υπέροχη πολυθρόνα Relax Macy για να ξεκουράζει το καλοκαίρι στη βεράντα ή στον κήπο. Είναι αυτές οι πολυθρόνες που πατάς το κουμπάκι, τσακ.
0: Γυρνάς από τη θάλασσα δηλαδή.
1: Πτώμα.
0: Και λες, πω, κλαπ.
1: Κάνεις ένα μπουζάκι και πας πάνω στην πολυθρόνα και ξεκουράζεσαι. Λοιπόν, μαζεύουμε συμμετοχές. Κλήρωση θα γίνει στην τελευταία εκπομπή του Ιουνίου. Οπότε, στο επόμενο μισάωρο ετοιμαστείτε, γιατί τηλεφωνικά θα το κάνουμε τώρα αυτή τη φορά.
0: Θα δώσουμε τηλεφωνικά δηλαδή τρεις συμμετοχές.

0: αρέσουν οι βαρκάδες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα να μείνουμε.
1: Είμαι ρομαντική ψυχή.
0: Άρα να μείνουμε.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο στην... όχι, έπεσε.
1: Θα κάνουμε βαρκάδα μετά το...
0: Μετά βαρκάδα, ετοιμαστείτε. Και να πάρετε αναχείρα στα τηλέφωνα, διότι όπως είπαμε... Τρεις από εσάς θα μπουν στην κλήρωση
1: τηλεφωνικά.
0: Πιάσε κόκκινο. Έπιασα εγώ.
1: Να ορίστε. Όλο το τραπέζι στο στούντιο κόκκινο είναι.
0: Εγώ πιστεύω το μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Και επανερχόμαστε για τη βαρκάδα μας και για τις συμμετοχές για το δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδη.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Νέα Υόρκη. Μανχάταν. Κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: À Paris.
1: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
13: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
14: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Στάτους 107 και 7. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, Άρης Παπηδάκης εδώ στην εκπομπή της επιστροφής. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει. Και φυσικά πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους τούτη την ώρα.
1: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Anakem.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Anakem, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Anakem, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Τούτη την ώρα αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση. Ξεκινάει το κόλλημα από τη Νέα Ηράκλεια περίπου μέχρι και τη γέφυρα της Θέρμης. Στη Μουδανιών έχουμε αυξομοιώσεις ταχύτητες. Κυρίως το πρόβλημα είναι στην Ηράκλεια και στην κατηφόρα του Ρησίου, εκεί σταματάτε. Οπότε όσοι έρχεστε από το πρώτο πόδι, να ξέρετε ότι μετά την Ηράκλεια θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα και κίνηση γενικώς. Κανένα πρόβλημα από Ασπροβάλτα, Σταυρό, Καβάλα. Πεντακάθαρο η Εγνατία. Συνεχίζεται το πρόβλημα και στην Παθέ, στο σημείο των έργων, πριν από τα διόδια των Μαλγάρων, τα οποία διόδια των Μαλγάρων δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάποιο πρόβλημα. Αλλά έχουμε δύο σημεία που γίνονται έργα. Ένα πριν τα διόδια των Μαλγάρων, που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, εκεί υπάρχει καθυστέρηση. Και μετά τη διασταύρωση για Χαλάστρα, επίσης γίνονται έργα. Και εκεί έχουμε πρόβλημα. Συνοδικός μας στην κίνηση φυσικά η Anakem. Από το 2012 έχει διαχειριστεί 26 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων από τεχνικά έργα, διαθέτοντας 250 μονάδες ανακύκλωσης στις 13 περιφέρειες και 69 περιφερειακές ενότητες. Απαλλάσσει τις τοπικές κοινωνίες από τα μπάζα και κάνει την προστασία του περιβάλλοντος πράξη.

0: αδερφή σου υποσχέθηκα.
1: Βαρκάδα.
0: Και όχι όπου και όπου, στην Κερκίνη, έτσι. Λοιπόν, τώρα τελευταία κάναμε ένα πολύ ωραίο, εξαιρετικό επεισόδιο για την R3, για το project Περιφέρεια, για την Κερκίνη. Και μας λέγανε εκεί οι άνθρωποι, οι φορείς της περιοχής, οι επαγγελματίες, ότι περισσότερο κόσμο έχουν από το εξωτερικό παρά από την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν το έχει ρε παιδί.
1: Που είναι και δίπλα, έτσι.
0: Που είναι δίπλα μας και είναι ένας πανέμορφος τόπος και πολύ ξεχωριστός τόπος. Δηλαδή, μπορείς να δεις άλογα, μπορείς να δεις νεροβούβαλους, μπορείς να δεις σπάνια πουλιά. Είναι φανταστικά. Έχει ένα φανταστικό εκεί οικοσύστημα η λίμνη. Και ανάμεσα σε όλα αυτά που μπορείς να κάνεις, είναι και μια πολύ ωραία ευκαιρία να πάρεις τα παιδάκια και να πας στην Κερκίνη. Είναι πολύ ωραία για να δουν τα παιδάκια σου έτσι διαφορετικά πράγματα. Είναι και το bird watching, η παρατήρηση πουλιών. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Νίκο Γάλιο, είναι φωτογράφος. Και οργανώνει παρατηρήσεις πουλιών. Θα μας πει ο ίδιος πότε, πώς και τα λοιπά. Κύριε Γάλιο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από Λίμνη Κερκίνη. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και σας ονειρευόμαστε εκεί στη Λίμνη Κερκίνη.
1: Μια
0: είναι ένας πανέμορφος
1: τώρα,
0: τόπος.
2: Έτσι, η ώρα τώρα είναι εξαιρετική για παρκάδα. Πέφτει το φως ανάμεσα στα δύο βουνά. Ο ήλιος θα, σε λίγο θα γίνει πορτοκαλί, θα πάρει τα ωραία του χρωματάκια. Τα σύννεφα που υπάρχουν στον ουρανό θα μας δώσουν εκπληκτικό χρώμα. Ακόμα αντανακλάσεις στη λίμνη και είναι η κατάλληλη ώρα για να παρατηρήσουμε τα πουλιά και όχι μόνο. Μέσα από τη βάρκα και όχι και περιμετρικά της λίμνης.
0: Λοιπόν, πείτε μας λίγο πώς γίνεται η διαδικασία και τι πρέπει να κάνουμε. Χρειάζεται κάτι, δηλαδή εγώ που δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Πρέπει να κάνω, το μόνο που πρέπει να κάνω είναι η ησυχία ας πούμε και όλα τα άλλα τα οργανώνετε εσείς.
2: Ναι, αυτό μπορούμε να το οργανώσουμε εμείς. Το πιο εύκολο για να παρατηρήσει κάποιος τα πουλιά της περιοχής είναι να έρθει στις δουλειές μας. Έρχεστε λοιπόν στην περιοχή, κλείνουμε μια βαρκάδα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και μέσα έχουμε τον εξοπλισμό που χρειάζεστε, δηλαδή τα κιάλια. Πηγαίνουμε σιγά σιγά με τη βαρκούλα, πλησιάζουμε τους τόπους όπου τα πουλιά ρεύονται, όπου να παραγόνται πάντα με προσοχή και σεβασμό προς το περιβάλλον και τα παραγωγούμε από απόσταση.
0: Ναι.
2: Είναι το πιο εύκολο. Αυτό μπορεί να γίνει με την οικογένειά σας, μπορεί να γίνει ιδιωτικά, μπορεί να γίνει μόνος, μπορεί να γίνει με παρέα, με φίλους, όπως θέλετε.
0: Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά διαφορετικά πουλιά η Λίμνη Κερκίνη. Και να πούμε για όσους δεν το ξέρουν, ότι η Λίμνη Κερκίνη ξεκίνησε ως τεχνητή λίμνη, έτσι.
2: Ναι, ναι, είναι τεχνητή λίμνη. Δημιουργήθηκε το 1932. Φιλοξενεί αυτή τη στιγμή, στη διάρκεια του χρόνου, πάνω από 300 είδη πουλιών. Τα μισά είναι μόνιμοι κάτοικοι και τα μισά έρχονται επισκέπτες μετανάστες στις δύο μεγάλες μεταναστευτικές περιόδους, την Άνοιξη και το Φθινόπωρο.
0: Άρα,
2: τώρα διανύουμε την ανοιξιάτικη περίοδο, βέβαια το καλοκαίρι, τώρα προς το καλοκαίρι τελειώνει η μετανάστευση των πουλιών και έχουμε τα είδη μόνο που μένουν μόνιμα στην περιοχή, αλλά το Φθινόπωρο θα ξαναπεράσουν αρκετά πουλιά επιστρέφοντας από τις βορειότερες χώρες με κατεύθυνση προς την νότια, προς την Αφρική. Και έτσι θα ξαναγεμίσει πάλι η λίμνη με πουλιά.
1: Πρέπει να πάρουμε κάποιο τηλέφωνο να κλείσουμε ή ερχόμαστε εκεί και υπάρχει διαθέσιμο βαρκάκι για να το κάνουμε όλο αυτό?
2: Συνήθως έτσι γίνεται. Εντάξει, μπορείτε να, καλό είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο γιατί κάποιες ώρες για να δει κάποιος να παρατηρήσει τα πουλιά, αν θέλει να τα φωτογραφίσει, είναι νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Στη διάρκεια της ημέρας φυσικά μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά οι φωτογράφοι επιλέγουν κυρίως τις πρωινές ή τις απογευματινές ώρες. Καλό θα είναι να σας δώσω ένα τηλέφωνο να καλέσετε για να κάνουμε αυτή τη δραστηριότητα. Αλλά ακόμα και έτσι να βρεθείτε στην περιοχή, υπάρχουν τρία λιμανάκια περιμετρικά της λίμνης. Μπορείτε να πάτε να αναζητήσετε κάποιους βαρκάδες της περιοχής και να κάνετε τη βαρκάδα. Στο μανδράκι που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, στο λιθότοπο και στο λιμανάκι της Κερκίνης.
1: Πόση ώρα διαρκεί?
0: Σωστή ερώτηση.
2: Στη βαρκάδα, η απλή τουριστική βαρκάδα, ας το θέσω έτσι, μια απλή βαρκάδα για να μην είναι και πολύ μεγάλο φορτικό σε όγκο, όχι σε όγκο, συγγνώμη.
0: Σε χρόνο, ναι.
2: Σε διάρκεια, σε χρόνο, ναι, για τις οικογένειες, είναι μια ώρα, μια απλή τουριστική βαρκάδα.
1: Καλά.
2: Εμείς που κάνουμε παρατήρηση πουλιών και φωτογραφία, το minimum που πάμε είναι 2-3 ώρες.
1: Είναι 2-3 ώρες,
2: ναι, γιατί χρειάζεται χρόνο, γιατί πάμε αργά. Γιατί δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε, στεκόμαστε σε σημεία, παρατηρούμε. Χρειάζεται χρόνος για να παρατηρήσεις τις φορές τους. τουλάχιστον 2 με 3 ώρες είναι μια καλή, έτσι, ένας καλός χρόνος για να παρατηρήσει. Αυτό συνήθως το επιλέγουν οι έμπειροι παρατηρητές πουλιών.
0: Εγώ που δεν ξέρω τώρα από πουλιά, πτηνά κτλ. Που είμαι ο μέσος πολίτης, ας πούμε, που δεν είμαστε σχετικοί με αυτά. Ναι. Πώς θα ξέρω τι πουλί είναι αυτό που βλέπω, περιγράφετε εσείς εκείνη την ώρα?
2: Θα σας το περιγράψω εγώ, φυσικά, δεν το συζητώ αυτό.
0: Γιατί μπορεί να βλέπω διάφορα και να μην ξέρω τι βλέπω, γι' αυτό το ρωτάω.
2: Είναι φυσικό, ναι. Εκτός από το ότι βλέπουμε, ακούμε και πάρα πολλού στην λίμνη. Και εκεί μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιους ήχους. Όπως λένε και έτσι, φτασμένοι παρατηρητές πουλιών, πρώτα ακούς και μετά βλέπεις. Αυτό είναι το μυστικό στην παρατηρήση πουλιών. Αυτό βέβαια θέλει μελέτη, θέλει διάβασμα. Μπορούμε να σας παρέχουμε βιβλία, μπορούμε να σας παρέχουμε άλλα εξοπλισμό και φυσικά την εμπειρία μας και τις βάρκες μας για να πάμε να παρατηρήσουμε. Είναι πάρα πολύ καλή εμπειρία. Και το χαίρονται και τα παιδιά, γιατί βλέπουν μέσα από τα κιάλια που είναι ένα εντυπωσιακό παιχνίδι για αυτούς. Ίσως κάποια φωτογραφική μηχανή, εγώ με τη φωτογραφική μηχανή βγάζω κάποιες φωτογραφίες, τις δείχνω στους επισκέπτες, τις δείχνω επί τόπου εκείνη τη στιγμή, βλέπουν να το προσφάλουν τα πουλιά σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση και είναι επίσης εντυπωσιακό. Γενικά,
0: μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γάλιο. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει ένα τηλέφωνο, τώρα άμα γκουγκλάρετε ή τέλος πάντων ας πούμε λίγο Μανδράκη, είπαμε πού είστε.
2: Ναι, ναι, στο Μανδράκι βρίσκομαι. Εγώ, αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω κάποια ιστοσελίδα.
0: Ναι, πείτε μας την ιστοσελίδα, γιατί είναι ωραία, ωραία δραστηριότητα, ειδικά για παιδιά.
2: Το Λιμναίο Κερκίνη, limneokerkini.gr, είναι μια ένα site που έχω, και το iTavros, όπως το ακούτε, iTavros. Φυσικά τώρα είμαστε στα Σκαριά να κατασκευάσουμε και την τουριστικό γραφείο, το Κερκίνη Tours. Έρχεται σε λίγο, σε λίγες μέρες, εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες, ειδικά και συγκεκριμένα για τον bird watching και την φωτογραφία άγρια ζωή στη λίμνη Κερκίνη.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλές βαρκάδες, καλές παρατηρήσεις πουλιών και πολύ κόσμο ευχόμαστε να έχετε.
2: Και σας περιμένουμε να σας διοργανώσουμε μια μικρή εκκρούση για να δείτε και εσείς από κοντά.
0: Να είστε καλά, κύριε Γάλιο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Γεια σας.

0: 2000.
1: 2-3-11-82-10-50.
0: Τηλεφωνικά θα το κάνουμε αυτή τη φορά.
1: Ναι, ναι.
0: Θα κερδίσουν συμμετοχή για το υπέροχο δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδης, την πολυθρόνα Relax Macy.
1: Που είναι και για την αυλή και για μέσα
0: και
1: στο σπίτι.
0: Για το σπίτι και για έξω, για να αράζεις και να λες τι ωραία που με έφτιαξε ο Μαρμαρίδης φέτος το καλοκαίρι.
1: Τηλεφωνικά λοιπόν 2310-513-000, 2311-82-10-50. Όχι στο Viber, όχι στο Viber παιδιά. Τηλέφωνο στο Viber παίρνουμε.
0: Έλενα, όχι στο Viber, τηλεφωνικά. Α, η Έλενα χτυπάει στο Viber. Παιδιά, στα τηλέφωνα του αέρα, αν θέλετε, γιατί χτυπάνε και άλλοι στο Viber. Θα παραγγείλω εγώ εκτός αν πάρουμε και από τα Viber τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Δεν θέλεις.
1: Είπαμε, τώρα θα τις δείτε.
0: Έλενα, στα τηλέφωνα, στα τηλέφωνα.
1: Στο Viber με μήνυμα.
0: Δεν θέλει, δεν θέλει ο Άρης στο Viber.
1: Ο κακός.
0: 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50.
1: Λοιπόν, πάμε στο 3.000. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πού είστε?
2: Σας φιλούμε και σας αγαπάμε.
1: Και εμείς σας αγαπάμε.
2: Λοιπόν, εγώ από το Κικής παίρνω.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, τι θέλετε να πω?
1: Τίποτα,
0: θα
1: τι κάνετε να μας πείτε καταρχάς.
0: Εμείς το τηλέφωνο σας και το όνομα. Απλά πείτε μας το όνομα.
2: Ναι, Έλλη.
0: Ναι.
2: Σας αφήνω τηλέφωνο.
0: Θα το δω εγώ το τηλέφωνο.
1: Το επίθετό σας.
2: Είναι Μιτσιμπόνη.
1: Μιτσιμπόνη. Μάλιστα. Μιτσιμπόνη. Μισό λεπτό λίγο εκτός γραμμής, να μου δώσετε λίγο τηλέφωνο σας. Μισό λεπτό λίγο.
2: Ναι, ναι.

0: Πάμε στην άλλη γραμμή. Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε. Πού είστε?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Δεν πήγατε για μπάνιο?
1: Δεν πήγαμε για μπάνιο.
0: Γιατί?
1: Όχι, εδώ έχουμε μαθητές.
2: Γιατί, βρε?
1: Διαβάζουνε.
2: Α, με το καλό. Να είναι γερά τα παιδιά και να έχουν καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε.
2: Πείτε μας ονοματεπώνυμο.
1: Ναι, Ευτυχία Δελγιώργη.
0: Πανελληνίες ή...
1: Όχι, πανελλήνιες περάσαμε πέρυσι, τώρα ενδοσχολικές, το μικρό.
0: Α, μάλιστα.
2: Οπότε έχετε 2-2, έτσι.
1: Έχουμε εμπειρία.
2: Απαπα, χαρά στο κουράγιο σας. Χαρά στο κουράγιο. Εύχομαι να είναι και τα δύο καλά, γερά και να έχουν καλή πρόοδο. Είναι δύσκολη περίοδος αυτή και για τους γονείς και για τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, θέλει ψυχραιμία.
2: Να τελειώσετε με το καλό και να πάτε μετά για βουτιές, να πάνε όλα καλά.
1: Έτσι.
0: Τελειώνουμε την άλλη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα, έτσι.
1: Πανελλαδικές αύριο.
0: Όχι πανελλαδικές, οι προαγωγικές.
1: Ναι, στις
0: 15.
2: Πού θέλει να περάσει το παιδί, πανελλαδικές?
1: Το παιδί πέρασε πέρυσι.
2: Εντάξει, είστε άνετοι δηλαδή.
1: Άνετοι είμαστε.
2: Πού πέρασε?
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη διοίκηση επιχειρήσεων στο Μακεδονία το Πανεπιστήμιο.
2: Τέλεια.
1: Ναι, τέλεια.
0: Είμαστε άνετοι προαγωγικές ή ζοριζόμαστε κάπου?
1: Και στις προαγωγικές είμαστε άνετοι. Παντού άνετοι είμαστε.
2: Μπράβο, τα παιδιά.
0: Περιμένετε λίγο μισό λεπτό να καλύψω το τηλεφωνό σας. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ.
1: Βεβαίως.

0: Και τελευταία γραμμή, παρακαλούμε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Τι κάνετε, καλά.
0: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, εσείς.
1: Καλά, ας τα λέμε.
0: Ούτε εσείς πήγατε για μπάνιο, να υποθέσω, ε.
1: Όχι. Εδώ κάθομαι να ακούω το στάτους.
0: Καλά
2: σας
0: κάνετε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Συνταξιούχοι είμαστε, μας χρειάζεται και η ξεκουραστική πολυθρόνα.
2: Σωστό και αυτό. Και σε εμάς χρειάζεται και σε εσάς χρειάζεται.
0: Εξοχικό έχετε να τη βάλετε.
1: Τι πράγμα.
0: Εξοχικό έχετε.
1: Ναι, ναι.
0: Α, ωραία.
2: Α, ωραία.
0: Πού αν επιτρέπετε.
1: Στο Πολύχρονο.
0: Ω, πολύ ωραία. Χαλκιδική.
2: Καλά, εγώ αν είχα εξοχικό στο Πολύχρονο, τρεις μήνες το καλοκαίρι εκεί θα την έβγαζα. τι άσχημα είναι, πλάκα κάνεις.
0: Το όνομά σας παρακαλούμε.

0: Ναι, Αθανασίου Αθανάσιος.
1: Αθανασίου Αθανάσιος, το τηλέφωνο σας τελειώνει σε 964, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, το έχω σημειώσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας,
2: λοιπόν,
1: γεια σας.
2: Για όλες τις συμμετοχές που συγκεντρώνουμε, στην τελευταία εκπομπή του Ιουνίου θα κάνουμε την κλήρωση για το δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδη.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, μετά τις 8 εφορμή ο κύριος Βενιέρης, οπότε θα έχει κι άλλες τέτοιες εκπλήξεις, έτσι.
2: Α, καλά.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα λέει: πάρτε τώρα τηλέφωνο, θα βάλει και κανένα quiz, ξέρετε.
2: Ποια είναι η πρωτεύουσα
1: της Ρουμανίας. Εύκολα πράγματα, μετά θα σας πάει αλλού.

0: Μόλις είπα πριν από μισό λεπτό θα έρθει ο Δενιέλης και θα ρωτάει ποια είναι η πρωτεύουσα της τάδε χώρας, μου βγάζει εδώ ένα site που βλέπω που έχω να χρησιμοποιήσω μπροστά μου. Ουλάμπατορ, ταξίδι στην πρωτεύουσα της Μογγολίας.
1: Ωραία. Να στείλουμε και εδώ στον Γιώργο, ο οποίος γυμνάζεται, κάνει και τη βόλτα του στην παραλία ακούγοντας τα τους.
0: Λοιπόν, χαιρετίσματα και φιλιά στο Γιώργο που τρέχει στην παραλία Θεσσαλονίκης, είναι fit, μπράβο Γιώργο.
1: Γιώργο, στείλει... θάτερχα και εγώ, αλλά δεν με αφήνουν να ξέρεις.
0: Φανταστική φωτογραφία, σύννεφα πίσω, ουρανός, λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα και ο ίδιος είναι, βλέπω λούτσα στον υδρότα, το φανελάκι. Αλλά ωραίος, ικανοποιημένος ρε παιδί μου από το τρέξιμο.
1: Βιγενία, εγώ έδρωσα που το σκέφτηκα, όχι να τρέξω κιόλας.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα ωφέλη της ηλεκτροκίνησης. Το πρώτο όφελος είναι η οικονομία, γιατί κάθε διαδρομή έχει κόστος. Ή μήπως δεν είναι τόσο μεγάλο όσο νομίζουμε, γιατί με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο το κόστος ενέργειας για τις καθημερινές μετακινήσεις μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με ένα συμβατικό όχημα. Φόρτιση στο σπίτι, λιγότερες επισκέψεις σε πρατήρια καυσίμων και περισσότερα χρήματα που μένουν στην τσέπη μας. Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο μια επιλογή για το μέλλον, είναι μια έξυπνη επιλογή για το σήμερα. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο, περισσότερα χιλιόμετρα, λιγότερα έξοδα. Και όλα αυτά με τη βοήθεια της MC Chargers.
1: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.

0: Τώρα που κάνουμε διαλυματάκι, θα πας στην κατάψυξη και θα βγάλεις ένα σμούθι Αλτέρα για να ξεδιψάσεις και για να γεμίσεις ενέργεια.
1: Εγώ θα βγάλω 2 και 3, μου σου πω.
0: Βγάλε και 2 και 3, εσύ όσα θες βγάλε. 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες και συντηρητικά, για κάθε στιγμή της ημέρας και φυσικά πάντα με την εγγυημένη φροντίδα της Αλτέρα. Για καθημερινή ποιότητα στη διατροφή, για νοστιμιά, τα βρίσκουμε εύκολα στα σούπερ μάρκετ. Εγώ λοιπόν τώρα θα ήθελα.
1: Τι θα ήθελες?
0: Κάτι που να θυμίζει καλοκαίρι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί είναι και το τραγούδι τέτοιο, είναι και εποχή τέτοια. Λοιπόν, smoothie Αλτέρα, tropical mix με ανανά, παπάγια και μάγκο.
1: Πω, όπου να βάλεις και την πανιέρα και να νομίζεις ότι στην παραλία. Ε?
0: Και παγάκια πολλά, τέλειο.
1: Λοιπόν, διάλειμμα. Ο εισβολέας είναι ήδη έτοιμος, Δημήτρης Βενιέρης. Ετοιμαστείτε. Δεν θα κερδίσει τόσο εύκολα

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά σμούθι σαλτέρα.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούθι σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.

0: Άκου λέει με βγάζουν και παράξενο. Πάρω καμιά παντόφλα εδώ μέσα και τους δυο ας περιλάβω. Τι έγινε, συνομωτείτε? Συνομωτείτε. Παιδιά, έχω πρόβλημα. Είμαστε τρεις και όλο ό,τι και να πούμε εδώ μέσα ψηφίζουν και οι δύο ενιαία. Δηλαδή, με έχουν κάνει να νιώθω φάμελο. Τι γελάς?
1: Όχι φάμελος.
0: Φάμελος.
1: Πολάκης. Εμείς πλειοψηφία μας.
0: Αν εσείς δεν. Ναι. Πολάκης, μόνος μου. Καλά έλεγε. Μόνος μου και όλοι σας.
2: Τελικά μόνος του έμεινε.
0: Εντάξει. Έντοιμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω τα πάτε πάρα πολύ καλά. Σας χαίρομαι, σας ακούω μέσα. Έψαχνε η γυναίκα μου, δεν ήξερε ότι έχω εκπομπή. Αυτό πάλι που το πας.
2: Δεν μιλιέστε στο σπίτι.
0: Όχι, πώς δεν μιλιόμαστε, ίσα ίσα. Απλά όλες τις συζητήσεις πάνε σε καυγά. Δηλαδή, ένα πράγμα. Άρη.
1: Καλά, το συζητάς.
0: Τι, ό,τι και να πει σε καυγά, δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Γιατί αυτό έτσι, γιατί εκείνο έτσι. Αλλιώς το είπα να γίνει.
0: Σωστά. Ναι. Λοιπόν, τι λέει το ρολόι, πήγε 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ωραιότατα.
1: Έχει κινησούλα, κινησούλα έχει.
0: Κινησούλα.
2: Λοιπόν, έχουμε αυτά, τώρα, κανένα δεκάλεπτο πριν, σύγκρουση τριών οχημάτων στη Μουδανιών, στο ύψος του Σχολαρίου. Με υλικές ζημιές είναι ευτυχώς, αλλά έχει δημιουργήσει ένα θεματάκι από ό,τι βλέπω στο χάρτη.
0: Αυτό που το βλέπω και εγώ, ναι. Έχετε... Όχι μεγάλο. Μικρούτσικο είναι ακόμη.
2: Έχετε το νου σας όσοι γυρνάτε αυτή την ώρα.
0: Ναι.
2: Επαναλαμβάνω, στο ύψος του Σχολαρίου, τρία οχήματα. Έχει λίγη ώρα τώρα που έγινε. Υλικές ζημιές μόνο ευτυχώς.
0: Λοιπόν, και επειδή μου άρεσε αυτό που κάνατε με τους ακροατές, το κάνω, μου άρεσε. Τηλεφωνικά πάρα πολύ έξυπνο αυτό που κάνατε. Λοιπόν, πρόκειται όμως θα το κάνουμε συνδυαστικά. Ξεκινάμε τηλεφωνικές. Ναι. Να ετοιμαστεί ο κόσμος και ταιριάζει με αυτά που λέγατε νωρίτερα εσύ με τη Βιργινία. Όταν καυγαδίζει ένα ζευγάρι, έγαμο. Έγαμο.
2: Έχει σημασία αυτό.
0: Οι τρεις πρώτες κυρίες ή κύριοι, οι οποίοι θα καλέσουν, μπαίνουν στη λίστα για το μεγάλο δώρο που θα δώσουμε από Μαρμαρίδη. Ποιος έχει δίκιο, ο άνδρας ή η γυναίκα? Λέω, όταν ένα ζευγάρι μαλώνει, έγαμο. Παντρεμένοι, νυφευμένοι κτλ. Ποιος έχει συνήθως δίκιο? Για καλέστε στο 2310-513000 και 2311-82-1050 και πείτε ποιος έχει συνήθως δίκιο, ο άνδρας ή η γυναίκα. Οι τρεις πρώτοι οι οποίοι τηλεφωνείτε μπαίνετε στην λίστα για αυτό το υπέροχο δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδη. Είμαι περίεργος να δω τι θα απαντήσετε.
2: Εγώ το καταγγέλω αυτό το ερώτημα, να ξέρετε.
0: Γιατί είναι σεξιστικό.
2: Δεν συμφωνώ.
0: Περίμενε. Χαίρετε, κυρία μου. Μ' ακούτε?
3: Α, ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Ποιος έχει συνήθως δίκιο?
3: Νομίζω ότι έχει πάντα η γυναίκα.
0: Πάντα, από
2: όλοι. Δεν το περίμενα αυτό.
0: Δηλαδή να λέγατε, ξέρω εγώ, τις περισσότερες φορές το καταλαβαίνω. Πάντα.
3: Πάντα. Απλά το συνήθως λέμε ότι άντε, μπορεί να έχει και ο άντρας.
0: Καμιά φορά.
2: Όχι, μία στο εκατομμύριο, ρε παιδί μου. Μία στο εκατομμύριο.
0: Κάτσε λίγο μισό.
1: Όταν μου λέει Μαρία, έχεις δικαίωμα, δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Μισό λεπτό, κυρία μου. Μισό. Στην άλλη γραμμή, ποιος είναι, παρακαλώ?
4: Ο Γιάννη.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη. Η κυρία πώς λέγεται?
3: Έλενα.
0: Έλενα, μισό λεπτό λίγο. Γιάννη, για πες μου λίγο. Πες μια καλησπέρα στην Έλενα.
4: Καλησπέρα, Έλενα,
0: καλησπέρα. Πες Έλενα στο Γιάννη.
3: Καλησπέρα.
0: Γιάννη, μόλις η Έλενα είπε ότι πάντα έχει δίκιο η γυναίκα, τι λες?
4: Πάντα έχει δίκιο η γυναίκα.
3: Ορίστε, και ο Γιάννης συμφωνεί.
0: Πλάκα μου κάνεις, ρε Γιάννη.
4: Δίκιο έχει ο Γιάννης, μπράβο Γιάννη. Τελείωσε.
3: Μία πολυθρόνα στο Γιάννη και από μένα.
0: Λοιπόν, περιμένετε λίγο.
4: Θα ρωτήσω τη γυναίκα μου τι χρώμα να είναι, περίμενε.
2: Σωστό.
0: Περιμένετε λίγο στις γραμμές σας να μας δώσετε το τηλέφωνο σας, ο Γιάννης και η Έλενα, μισό λεπτό λίγο, να μας δώσετε το τηλέφωνο. Περιμένετε.

0: Περίμενε, περίμενε. Από Ιταλία είναι ρε, εσύ ο Γιάννης. Κάτσε λίγο. Πού είσαι, ρε Γιάννη? Κάτσε. Πού είσαι, εδώ? Γιάννη. Γιάννη. Έπεσε η γραμμούλα. Από Ιταλία ο Γιάννης μου λέει. Μπάρς μαζί σου την πολυθρόναγη στο Μπάρι, ξέρω εγώ, στη Βενετία. Ακόμη μια γραμμή θέλω. Ποιος έχει δίκιο όταν τσακώνονται στο σπίτι, ο άντρας ή η γυναίκα? Γρήγορα, γρήγορα, για να μπει ακόμη ένα στην κλήρωση. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Ο Γιάννης είμαι.
0: Έλα, Γιάννη μου. Ιταλία τι, πού βρίσκεσαι, διακοπές?
1: Πριν εξαιτία σου, έχει 4 χρόνια τώρα που κάνω ρόα τρίψ.
0: Τι
1: εννοεί? Μόλις γυρνάω από 15ήμερο ταξίδι. Περάσαμε έξω από Βενετία, το βράδυ θα κινηθούμε Ζάγκρεπ.
0: Μπράβο.
1: Θα γυρίσουμε αύριο Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο, ρε Σιγιανακό. Μπράβο, ωραία, περάστε.
1: Γυρίσαμε όλη τη βορειοδυτική Ευρώπη. Πήγαμε Βελιγράδι, Σάλτσμπουργκ, Μόναχο, Ντόρτμουντ, Φραγκφούρτη, Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Χάγη, Βρυξέλλες, Μπρίζ, Γάνδη, Παρίσι, Γενέβη, Λοζάνη, Ζυρίχη. Μιλάνο και τώρα γυρνάμε Ζάγκρεπ για να γυρίσουμε πίσω.
0: Να είστε καλά, καλή επιστροφή. Να τα θυμάστε
1: πάντα. Εσύ φταίς γι' αυτό, εσύ φταίς.
0: Εγώ φταίω.
1: Εσύ με έχεις παρακινήσει να το κάνω.
0: Καλά το έκανες. Να είστε καλά, Γιαννάκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ ποιος είναι, παρακαλώ?
2: Καλησπέρα, κύριε Βενιέλη.
0: Γεια σας, κυρία. Ποιος έχει για πες μου λίγο τώρα.
2: Εννοείται.
0: Κάτσε,
2: περίμενε. Έχουμε δίκιο οι γυναίκες πάντοτε.
0: Κάτσε λίγο, μισό λεπτό, λίγο το συζητήσουμε. Κάτσε, το συζητήσουμε πώς έχει δει και με ένα γυναίκα.
2: Τι να συζητήσουμε, τι να συζητήσουμε.
3: Ορίστε, τι να συζητήσουμε, κατευθείαν. Είναι ερώτηση.
2: Κάθε φορά δηλαδή, εν τω μεταξύ, κάθε φορά το μαλώνουμε. Εγώ θυμώνω και φωνάζω και μου λέτε, ορίστε. Φωνάζει γιατί έχει άδικο. Μα εγώ φωνάζω γιατί έχω δίκιο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Πώς σε λένε, γλυκιά μου?
2: Βούλα, βούλα, βούλα.
3: Βούλα μου, πόσο σε νιώθω, βούλα μου.
0: Πρέπει να υποφέρει ο άντρας.
2: Έτσι δεν είναι, Βιργινία μου, έτσι δεν είναι.
3: Πόσο μας φέρνουν στο σημείο αυτό και μετά.
2: Μου λένε, τι φωνάζει. Μα αφού έχω δίκιο, δεν φωνάζω.
0: Κάτσε ρε βούλα. Κάτσε ρε βούλα, μισό λεπτό.
2: Δεν είναι που φωνάζω.
0: Κάτσε ρε βούλα, περίμενε.
2: Το πνίγεις, δεν το πνίγεις.
0: Περίμενε, ρε χρυσό μου πλάσμα.
3: Το πνίγεις, δεν το πνίγεις.
0: Περίμενε λίγο, κάτσε ρε πλάσμα. Έχεις, γιο έχεις?
2: Όχι, κόρη.
0: Γι' αυτό έχετε δίκιο. αν είχες γιο όμως και ερχόταν σπίτι ο γιος και έλεγε, α, πάντα η νύφη έχει δίκιο, θα τις έβγαζε στα μάτια όμως. Έτσι δεν είναι? Για πες. Για πες.
2: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω στατιστικά. Και με τις φίλες μου που συζητάμε, πάρκα έχουμε δίκιο εμείς τις περισσότερες φορές.
0: Κάτσε μια στιγμή να το ρωτήσω σοβαρά.
3: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι δίκαιο. Η δημοσκόπηση γίνεται στις φίλες δηλαδή.
2: Εντάξει.
3: Δεν είναι σταθμισμένο το κοινό.
2: Στον δρόμο.
0: Βούλα μου, κάτσε λίγο. Να μιλήσουμε τώρα.
2: Τι που έχουμε, τα βάζει ανάμεσα στις πίκρες, είμαστε τα προβλήματά μας, λέμε κι αυτό.
0: Επειδή είσαι γλυκίτα, τι θέλω να σου κάνω με το χέρι στην καρδιά μια ερώτηση. Από όσες φορές τις καυγάς και πάντα βγαίνει, ας πούμε, ότι εσύ έχεις δίκιο. Υπήρξε φορά που πήγες στην κρεβατοκάμαρα και λες, όχι ρε γάμο, το δεν έχω εγώ δίκιο.
2: Ναι.
0: Να
2: τώρα εντάξει.
0: Να τώρα σε κάνω.
2: Μία, δύο φορές.
0: Α, τόσο, στα 100 χρόνια που είστε μαζί.
3: Καλά είπα εγώ, μία στο εκατομμύριο.
2: Επειδή με νευριάζει πάρα πολύ και με βγάζει από τα ρούχα μου και με... νευριάζω και δεν το παραδέχω.
0: Είναι εκεί.
2: Όχι.
0: Α, γι' αυτό μιλάς έτσι.
3: Γι' αυτό μιλάει ελεύθερα.
0: Μιλάς ελεύθερα. Περίμενε, βούλα μου. Περίμενε, βούλα μου να δώσει το τηλέφωνο σου. Περίμενε.

0: και σε πήρε η γυναίκα σου και σου έδειξε άδικο.
1: Όχι, μου έστειλε ο φίλος Μοθέμης. Πες τον κύριο Βενιέρη, χθες μάλωσα με τη γυναίκα μου και μου είπε ότι έχεις δίκιο. Ξέρει κανείς να μας πει τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Να ανησυχεί, πες του.
2: Ο Στέφανος στέλνει, ναι, στο Viber.
0: Τι λέει?
2: Δίκιο έχουν, λέει, οι άντρες. Μην πεις το όνομα και το καταλάβει η γυναίκα μου.
0: Λοιπόν,
2: ο Αντώνης στέλνει, δίκιο έχει, πεθερά. Ο Νίκος μας στέλνει δύο πολύ ωραίες φωτογραφίες με μια φανταστική παρέα και λέει, είναι ένα τραπέζι ωραίο έξω και λέει, όλοι εδώ στα Τουσιώτες και ο μικρός Ηλίας που χθες έγινε 2 χρονών.
0: Όχι, μωράκι μου όμορφο.
2: Α, να το χαίρεστε.
0: Μου κλείμω,
2: τι ωραία παρέα είστε, να είστε γεροί.

Μέγας χορηγός, μέγας χορηγός εκπομπής, η εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός, σημείο αναφορά στη Βόρεια Ελλάδα, στην οικονομία της Βόρειας Ελλάδας, στην οικονομία της χώρας μας, σημείο αναφορά στο τραπέζι μας, προϊόντα εξαιρετικά, μια εταιρεία η οποία συμβάλλει ουσιαστικότατα στην τόνωση της οικονομίας, αλλά και με τα προϊόντα της χαρίζει γεύσεις σε όλες και όλους, μικρούς και μεγάλους, και βεβαίως είναι τόσο σημαντική και σπουδαία που έχει και ένα τεράστιο εξαγωγικό έργο που σημαίνει κέρδος και εκεί για την εθνική μας οικονομία. Μέγας χορηγός λοιπόν της εκπομπής, ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει, η εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός. Ετοιμάσου τώρα, γιατί σε λίγο σου έχω και τι δεν σου έχω.

Λοιπόν, πρέπει να σας εισαγάγω στην επόμενη ενότητα, η οποία έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Γιατί πάμε για ρεκόρ Guinness εδώ στη

0: Τι θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους, κυρία Δημαρέση, παρακαλώ.
1: Θα προσπαθήσουμε,
0: γιατί αλλάξαμε ρυθμό.
1: Θα προσπαθήσουμε να σπάσουμε ρεκόρ με ζεϊμπέκικο. Γι' αυτό βάλαμε και το τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, θα τα πω όμως εγώ. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Θέμη Παραστατίδη, είναι χοροδιδάσκαλος, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Παραστατίδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Εγώ θα έχω από κάτω ζεϊμπέκικα πάντως, να ξέρετε.
2: Λοιπόν, αυτό που θα γίνει την άλλη Κυριακή είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που την δουλεύουμε εδώ και ένα χρόνο για να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness στο ζεϊμπέκικο. Αυτή τη στιγμή το έχει η Κύπρος το ρεκόρ. Τα 754 άτομα περίπου.
0: Χορεύουν οι Κύπροι, ζεϊμπέκικο?
1: Γιατί να μην χορεύουν?
2: Πάρα πολύ. Ναι, ναι, χορεύουν. Και όχι μόνο οι Κύπροι, και εκτός Ελλάδας. Τούρκοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, είναι, το ζεϊμπέκικο είναι αγαπημένος χορός.
0: Το ζεϊμπέκικο, δεν είμαι προετοιμασμένος για τη συζήτηση, αλλά το ζεϊμπέκικο είναι το ζεϊμπέκι αυτόν τον τύπο του δρόμου, το μαγκάκο κτλ. Από εκεί δεν προέρχεται, τι κάνω λάθος?
2: Όχι. Το ζεϊμπέκικο έρχεται από πολύ παλιά και γι' αυτό και πριν κάνα 2-3 εβδομάδες διαμαρτυρήθηκαν οι Τούρκοι ότι πάμε να τους κλέψουμε το ζεϊμπέκικο, αν ακούσατε.
1: Ναι.
2: Οι Τούρκοι έχουν το αντίστοιχο, το δικό τους, το ζεϊμπέκ. Εμείς χορεύεται διαφορετικά το δικό τους, εμείς έχουμε το ζεϊμπέκικο. Το δικό μας είναι ατομικός χορός. Είναι τελείως διαφορετικό, αλλά... δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το δικό μας είναι αυτό έτσι όπως το ξέρουμε. Εννοείται έχει εξελιχθεί με τα χρόνια. Όπως οτιδήποτε άλλο, όσο πάει και εξελίσσεται και το ζεμπέκικο. Και ο στόχος είναι τώρα την άλλη Κυριακή να μαζευτούμε πάνω από 750 άτομα, να σπάσουμε το ρεκόρ σε αριθμό και σε διάρκεια. Δηλαδή πρέπει να χορέψουμε 5 λεπτά. Συνεχόμενα μια χορογραφία όλη την ίδια και θα έχουμε συμμετοχή από όλη την Ελλάδα σχεδόν.
0: Πρόβες πώς θα κάνετε, πώς θα χορέψουν όλοι το ίδιο?
2: Έχουμε δώσει τη χορογραφία σε σχολές, σε πολιτιστικούς συλλόγους και εντός Ελλάδας και εξωτερικά μέσω σύνδεσμου διαδικτυακά και την μαθαίνουν το τελευταίο πεντάμινο εξάμηνο όλοι τους. Επομένως,
1: ηλικίες?
2: Ηλικίες από 7-8 χρονών μέχρι και 85 που έχω μαθητή.
1: Τι λες?
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ τα πρωινά εργάζομαι στην ελληνική εταιρεία Alzheimer και γι' αυτό και όλη αυτή η προσπάθεια έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
0: Είναι
2: για την ελληνική εταιρεία Alzheimer, διότι ο χορός ασχολούμαι τα τελευταία από το 2015 με την... τρίτη ηλικία και διδάσκω σε ανθρώπους που έχουν άνοια ή μπορεί να έχουν μελλοντικά, εν πάση περιπτώσει. Και έχει αποδειχθεί ότι ο χορός βοηθάει πάρα πολύ σε ανθρώπους στην τρίτη ηλικία. Σε όλες τις ηλικίες βασικά βοηθάει, αλλά βοηθάει πάρα πολύ στη μνήμη. Είναι ό,τι καλύτερο σαν άσκηση, σαν γυμναστική και σαν για ισορροπία και επίσης σαν άσκηση στο να θυμάται κάποιος, γιατί δεν είναι όπως στο γυμναστήριο, πάω, κάνω κάποιες ασκήσεις και φεύγω. Και στον χώρο πρέπει να συνδυάζεις τα βήματα, τη μουσική, να τα θυμάσαι.
1: Δεν έχει καμία σχέση με άλλες γυμναστικές που κάνουμε στα γυμναστήρια, γιατί έχω κάνει λίγο χορό και
0: λένε
1: είναι πολύ
0: διαφορετικό. Λένε ότι το ζεϊμπέκικο ή το έχεις ή δεν το έχεις, είναι υπερβολή?
2: Κοιτάξτε, όλα είναι, έχει να κάνει με το πόσο το αγαπάς. Έχω δει ανθρώπους στη δεύτερη και την τρίτη ώρα να χορεύουν πολύ καλά. Και έχω δει ανθρώπους που στην αρχή δυσκολευόντουσαν, είναι αυτό που λέτε και δεν το έχουν και πολύ στην αρχή, αλλά η αγάπη τους για το ζεμπέκικο τους έκανε τελικά να μπορούν να χορέψουν. Δηλαδή όλα είναι θέμα αγάπης και προσπάθειας για ό,τι και αν είναι αυτό, είτε λέγεται ζεμπέκικο, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο.
0: Το ρωτώ για τον εξής λόγο. Έχει συγκεκριμένα βήματα, δεν είναι αυτό που σου βγαίνει, ρε παιδί μου, ο ρυθμός σου επιβάλλεται και το επιβάλλεσαι?
2: Κοιτάξτε, έχει ρυθμό το ζεμπέκικο, δεν έχει βήματα. Μαθαίνουμε το ρυθμό και πάνω στο ρυθμό βγάζουμε τον προσωπικό μας χαρακτήρα. Στην αρχή ένας μαθητής θα έρθει, θα του διδάξουμε τον ρυθμό, θα τον εξηγήσουμε ποιος είναι ο ρυθμός, στα 9-8 στο ζεμπέκικο. Θα τον καθοδηγήσουμε με κάποιες βασικές κινήσεις και σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε ώστε να μπορεί να βγάλει το δικό του χαρακτήρα την ώρα που χορεύει. Δεν είναι καλαματιανός, ας πούμε, να χορεύουμε όλα τα ίδια βήματα.
0: Ναι, ναι,
2: το ζεμπέκικο είναι προσωπική έκφραση, αλλά για να φτάσει στην προσωπική έκφραση πρέπει να μην σκέφτεσαι το ρυθμό, να είσαι, να χορεύεις πάνω στο ρυθμό.
1: Έχω ακούσει πολλούς που λένε, άνδρες, ότι το ζεμπέκικο δεν είναι για γυναίκες.
2: Κοιτάξτε, παλιά χορευόταν κυρίως από άνδρες, αλλά αυτό πλέον δεν ισχύει. Δηλαδή, με τα χρόνια, με τους καιρούς, έχει αλλάξει αυτό. Mm-hmm. Χορεύεται από όλο τον κόσμο.
0: Σπάνιοι, αλλά υπάρχουν γυναίκες οι οποίες χορεύουν σε ζεϊμπέκικο.
2: Καταπληκτικά.
0: Καλύτερα από 100 άνδρες αθρηστικά, δηλαδή.
2: Ισχύει. Δηλαδή, βλέπεις γυναίκες να χορεύουν καταπληκτικό ζεϊμπέκικο και λες μπράβο τους, ας πούμε.
0: Ναι. Πάμε στην Κυριακή τώρα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι δεδομένος, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε τώρα.
2: Ο αριθμός τώρα είναι οποιοδήποτε μπορεί να έρθει, αλλά θα πρέπει να ξέρει τη χορογραφία. Τώρα πώς μπορεί να ετοιμάσει τελευταία στιγμή. Την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή και Σάββατο 6 με 9, γιατί η χορογραφία είναι πάρα πολύ εύκολη, μπορεί κάποιος σε 2 ώρες μέσα στο πολύ να την έχει μάθει. 6 με 9 στην Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στο περίπτερο 5 και την Παρασκευή και το Σάββατο θα μπορεί κάποιος να έρθει να μάθει τη χορογραφία δωρεάν. Θα διδάσκεται η χορογραφία εκεί. Οπότε μπορεί κάποιος να έρθει να τη μάθει και έτσι την Κυριακή το πρωί να έρθει να δηλώσει συμμετοχή και να συμμετάσχει.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ωραία. Την επόμενη Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους για το μεγαλύτερο ζεϊμπέκικο. Λοιπόν, κύριε Παραστατή, ευχόμαστε καλή επιτυχία.
2: Να πω ότι σε αυτή την προσπάθεια θα έχουμε κόσμο από το εξωτερικό, έτσι. Δηλαδή θα έρθουν από Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Γαλλία, Ρουμανία, Βουλγαρία και ακόμα και από την Τουρκία.
0: Α, πάρα πολύ. Η μουσική ενώνει.
2: Ναι.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με το καλό, να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: να πας. Τι με κοιτάς έτσι.
1: Πρέπει να σου πω, δεν ήθελα να το πω ότι είναι ο κύριος Παραστατήλης στη γραμμή, ότι είμαι πάρα πολύ χάλια στο χορό. Έχω εξαιρετική μνήμη στο να διαβάζω, να αποτυπώνω, να κάνω, αλλά στο χορό είμαι σαν το χρυσόψαρο. Στα τρία βήματα ξεχνάω τι έχει.
0: Παιδί μου, ελεύθερος χορός.
1: Δεν το.
0: Πώς είναι το γυναικείο τσιφτεντέλι που χορεύουν έτσι ελεύθερα.
1: Το τσιφτεντέλι είναι άλλο πράγμα.
0: Και το ζαϊμπέκικο είναι το αντίστοιχο του τσιφτεντελιού. Για γράψτε μου λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι θα κάνω. Πρόσεξε το Viber όμως. Για να διαλέξω. Γράψτε μου εσείς τώρα 2-3 ζαϊμπέκικα. Ένα ο καθένας. Ποιο ζαϊμπέκικο θέλετε να ακούσετε.
1: Παραγγέλειες.
0: Όποιοι στείλετε προτάσεις, μπαίνετε στη λίστα για το μεγάλο δώρο. Για το μεγάλο δώρο. Για τη μεγάλη κλήρωση. Γράψτε μας ζαϊμπέκικο που έχετε επιθυμία να ακούσετε. 2-3 τα καλύτερα από αυτά θα δω να τα μεταδώσω. Αν και έχω στο μυαλό μου κάτι δικά μου ζαϊμπέκικα.

0: στείλετε, στείλετε ήδη σε αυτά που στείλατε. 2-3 τα είχα κατά νου. Όσοι στείλετε προτάσεις ζεϊμπέγγικο, το οποίο θέλετε να μεταδώσουμε, μπαίνετε στο πουγγί της Βιργινίας. Πουγγί. Δεν ήθελα να το... Στην κάτσε με το πλάθος. Στην κληροτίδα της Βιργινίας. Λάθος, κανένα γραμματισμό.
1: Για να φωνάξω ότι πρόδωσε στην πιο όμορφη ιστορία.
0: Πόσο τραγούδι, ρε φίλε.
1: Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
0: Θα δώσω στη Βιργινία το δικαίωμα επιλογής. Θα σημειώσει 2-3 σχέτος. Όλοι θα μπείτε στην κλήρωση όσοι στέλνετε προτάσεις για ζεϊμπέγγικα. Αλλά η Βιργινία θα επιλέξει 1-2 από αυτά που θέλει να ακούσει.
2: Α, να το ένα το έχω. Είναι το άδειο μου πακέτο. Κατευθείαν.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
2: Κατευθείαν. Είναι από τα αγαπημένα μου.
0: Αλήθεια λες?
2: Ναι, από τα πολύ αγαπημένα μου. Στέφανε, πολύ ωραίο. Μπράβο.
0: Τι λες, ρε, στο άδειο μου πακέτο ο Φίλιππος Νικολάου, νομίζω.
2: Φανταστικό, φανταστικό.
0: Φίλιππος Νικολάου δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Συγγνώμη που αργήσαμε λίγο γιατί χορεύει τη Μαρέση και εγώ χτυπάω παλαμάκι.
1: Α, λοιπόν, πολύ χαμός. Ωραία ζεϊμπέκικα έχετε στείλει, παιδιά. Πολύ ωραία. Το βραδιάζει, λέει η Φανή.
0: Ναι.
1: Η Ελένη, μια ζωή πληρώνω αμαρτίες, που είναι πολύ ωραίο τραγούδι, επίσης αγαπημένο ωραία. Μου. Ο Θόδωρος, τα βάσανά μου.
0: Το βάσανά μου είναι πολύ βαρύ, ρε Θόδωρε. Πάρα πολύ βαρύ.
1: Έτσι τα ζεμπέκικα.
0: Εγώ θα κάνω τη χάρη στο φίλο μου, το Θωμά, ο οποίος ζήτησε ένα τραγούδι που αρέσει και σε μένα.
1: Η Ρόζα έχει... έχουν στείλει 2-3.
0: Η Ρόζα, ναι, πάρα πολύ ωραίο επίσης. Αλλά εγώ διάλεξα λίγο να ακούσουμε ένα και δικό μου αγαπημένο. Έχει μια βρυσούλα. Θα κοιτάξω το κατεβάσω.
1: Λοιπόν, απλά πριν μπούμε στο ζεμπέκικο, να πω εγώ ότι η Τάνια μας στέλνει εδώ από Μάλγαρα αφόρητη κίνηση, λέει.
0: Για να δούμε λίγο τι γίνεται, ναι, σωστά.
1: Μισό λεπτάκι, Τάνια μου, έχεις δίκιο. Είναι κατακόκκινο το σημείο. Ναι, έχει θέμα. Και επίσης θεματάκια έχουμε αυτή την ώρα με χαμηλές ταχύτητες, όχι μποτιλιάρισμα. Στο μεσημέρι, στο κάτω σχολάρι, στον Τρίλοφο και μετά το Πλαγιάρι. Σπαστά πηγαίνει ο δρόμος, γυρνώντας από Χαλκιδική. Αλλά το κυριότερο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι εκεί στα Μάλγαρα που λέει και η Τάνια. Τάνια μου, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
2: Με κουντουνίστρες, πλαστικές, όμορφες και χρωμάτες.
0: Αφιερωμένο και αυτό το ζεϊμπέκικο σε όλες, όλους εσάς.
2: Και τα ματάκια τα
0: μικρούς και μεγάλους.

0: Γράψε ρε Κουσίδου να διαβάσει τη μ' αρέσει, τη Ζεϊμπέκικο χόρευα όταν ήμουν μικρό παιδάκι. Γράψε να δει Βιργινία τι.
1: Έλα, δώσε.
0: Εδώ παρακαλώ, για να σας ακούσω.
1: Το Ζεϊμπέκικο της Λουκίας, πώς το λένε.
0: Όχι Λουκία, ρε φίλε, την Ευδοκία. Όχι Λουκία, την Ευδοκία. Α, φύγε, σε κλείνω. Αστειεύομαι, ρε. Τη Ευδοκία, Ευδοκία λέγεται. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή πρέπει να ήταν Πόντια. Το Ευδοκία Ποντιακών.
2: Πάντως έχει δίκιο, το λες και το πιο κλασικό Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, έτσι πως το λένε.
0: Ναι, πρόσεξε να δεις κυρία Δημαρέση. Φυσικά το λες και το πιο κλασικό. Και για να σου αποδείξω ότι το λες το πιο κλασικό, είναι ένα από τα τρία τα οποία. Τα οποία. Είχαν επιλεγεί. Λοιπόν, στα Μάργαρα τραβήξτε χειρόφρενο, βγείτε από το αυτοκίνητο. Αφού έχει μποτιλιάρισμα και ουράνιστε σταματημένοι, βγείτε έξω, ανοίξτε τα ηχεία και ρίξτε δύο στροφές.

0: Αυτό το τραγούδι, αυτή η σύνθεση, Βιργινία, δεν έχει στίχο. Και δεν έχει στίχο,
1: λοιπόν,
0: γιατί...
1: Λοιπόν, δες τώρα τι γίνεται. Γράφει η Σοφία. Φαντάζεσαι να το κάνουν οι οδηγοί, λέει, τέλεια εικόνα.
0: Να χορεύουν στα μάξι.
1: Και γράφει από κάτω η Τάνια που είναι στα μάλγαρα και έχει πήξει από την κίνηση. Θα βγούμε, λέει, μας ξεσηκώσατε.
0: Βγες ρε Τάνια, κόρνερ, αναβόσμησε εκεί τα φώτα, τα φλας. Λοιπόν, όπως σου έλεγα, είχε ζητηθεί να, μάλλον απέτησε ο συνθέτης του τραγουδιού να μην βάλουν ποτέ στίχο. Και δεν έχουν βάλει ποτέ στίχο σε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, για οδηγούς, άνδρες, γυναίκες, μικρούς, μεγάλους, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, κάθε φορά, έτσι και φέτος, μας δίνουν τις καλύτερες συμβουλές.
2: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Μην γράφετε ή διαβάζετε μηνύματα στο κινητό, καθώς είναι εξίσου επικίνδυνο. Ο χρόνος αντίδρασης των οδηγών όταν μιλούν στο κινητό είναι 50% μεγαλύτερος σε σύγκριση με εκείνους που οδηγούν κανονικά. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Δώσε μου ένα εισιτήριο για αεροπλάνο, λέει εδώ ο ποιητής. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
4: Καλησπέρα, κυρία Βενιέρη.
0: Γεια σας, κυρία μου. Την κυρία Δημαρέση, καλησπέρα καταρχάς, την αρχόντισσα εδώ.
4: Ναι.
0: Έτσι, βέβαια.
4: Ναι. Καλησπέρα και στην κυρία Δημαρέση.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
4: Βασικά σε όλο το στάθος. Ήθελα να ρωτήσω εσάς, κυρία Βενιέρη, για ένα διαμέρισμα που είχατε ανεβάσει.
0: Θα με πάρετε τηλέφωνο, θα με πάρετε τηλέφωνο. Μετά, αργότερα. Αύριο το πρωί θα με πάρετε τηλέφωνο.
4: Πρωί δεν μπορώ, είμαι στη δουλειά.
0: Είστε, περιμένετε λίγο να μου δώσετε, να σας δώσω ένα τηλέφωνο, να με καλέσετε. Ναι.
4: Μισό λεπτό να γράψω. Ναι,
0: ναι, ναι.

0: Τα πουλήσω όλα και θα φύγω, ρε. Λοιπόν, με ασφάλειες Μαργαριτόπουλου, 4 γραφεία, 3 στην Ιμαθία, Βέρεια, Νάους, Αλεξάνδρεια, 1 στην Θεσσαλονίκη, δίπλα σας για όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα, για το αυτοκίνητο, για την περιουσία σας, για την ασφάλεια υγείας του παιδιού, με τιμές, ακούστε, για το αυτοκίνητό σας από 60 ευρώ το εξάμηνο, παρακαλώ. He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes. Λοιπόν, για να μαζευτούμε λίγο, γιατί είμαστε σας πάει και σας φέρνει. Όπως έλεγε η Βιργινία, το ξαναβλέπουμε. Κάτσε λίγο. Σε 2-3 σημεία σπαστά όμως, Βιργινία, έτσι. Επιστροφή από Χαλκιδική. Δεν είναι δηλαδή ένα ενιαίο μποτιλιάρισμα.
1: Είναι... πολύ μικρό προβληματάκι στο Λάκωμα, μικρό στο μεσημέρι, μεγαλούτσικο στον Τρίλοφο. Δεν είναι μποτιλιάρισμα, είναι χαμηλές ταχύτητες. Χρειάζεται προσοχή, γιατί νωρίτερα, γύρω στις 7 και 7.30, είχαμε σύγκρουση τριών οχημάτων στην Μουδανιών. Ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές. Και αυτή την ώρα έχουμε και αυξημένη κίνηση. Εδώ έχουμε μποτιλιάρισμα στα Μάλγαρα.
0: Στα Μάλγαρα, ναι. Είναι κάποιος στα Μάλγαρα, Τάνια, πάρε τηλέφωνο να μας πεις τι γίνεται, κοπέλα μου, εκεί. Ή οποιοσδήποτε άλλος από τα Μάλγαρα, να δούμε γιατί καθυστερείτε. Τώρα, έτσι όπως το είπες, μου ήρθε ένα φιλοσοφικό ερώτημα, Βιργινία. Ας πούμε, αν έχεις 2-3-4 μικρά-μικρά προβληματάκια, άμα τα προσθέσεις κάνουν μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα έχει χειρότερο από 2-3 μικρά προβληματάκια. Έχεις 30 δεύτερα να σκεφτείς.
1: Μου ακούγεται πολύ πολιτικό το ερώτημα.
0: Όχι, παιδί μου, καθόλου πολιτικό δεν είναι.
1: Εμένα στην πολιτική πάει το μυαλό
0: μου. Μάνα στη Βιργινία, καθημερινά.
1: Πάει το μυαλό μου σε 2-3 μικρά προβληματάκια που κάνουν ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Εννοείς Σαμαράς και αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά για φαντάσου να είχες έναν δεύτερο δυνατό που χτύπαγε τριαντάρι. Ποιο είναι πιο μεγάλο, τα 3 μικρούλικα θρηστικά ή το ένα μεγάλο?
1: Όχι, και τα μικρά μπορούν να συνιστούν ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Στη ζωή σου, ρε παιδί μου. Το λέω και σε ακροάτριες, ακροάτες. Να, ωραίο θέμα για το ρεπ στο βράδυ. Αν έχεις 2-3 μικρά προβληματάκια την ίδια χρονική περίοδο και τα ενώσεις, σου βγάζουν ένα μεγάλο πρόβλημα? Ή αν έχεις ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι χειρότερο από το να έχεις 2-3 μικρά? Είδω η απορία. Λοιπόν, γρήγορα στο Viber, γιατί γίνεται χαμός με το δώρο, το υπέροχο δώρο από τα έπλα Μαρμαρίδη. Μια πολυθρόνα με κουμπάκια. Έτσι κουνιέται.
1: Relax,
0: don't do it. Λοιπόν, διαγωνισμό έχω. Γρήγορα. Όσο κρατάει το τραγούδι, γράψτε ή το συγκρότημα ή τον τίτλο του τραγουδιού. Στο Viber, στο 6908-357-800. Όσοι απαντήσετε σωστά, μπαίνετε στο πουγγί της Βιργινίας.

Είστε είναι δυσκολευόμαστε. Ποιο είναι το τραγούδι που ακούμε? Για γράψτε στο Viber. Από τους 5 που απαντήσαν μέχρι τώρα, οι 3 το βρήκατε, οι άλλοι 2 τσουκ.

καθημερινές μετακινήσεις. Ευέλικτο στην πόλη, απολαυστικό στην οδήγηση, εξοπλισμένο με προηγμένη τεχνολογία, συνδυάζει δυναμικό χαρακτήρα με έναν σχεδιασμό που τραβά τα βλέμματα από την πρώτη στιγμή. Το νέο Micra είναι εδώ και αλλάζει τα δεδομένα. Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης, στο καλοχώρι 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνη.

0: εντωμεταξύ, κύριε Δήμαρχε, λε και έχουμε ρεσί προεκλογική περίοδο. Όλοι κάνουν πράγματα. Καλούν κόσμο, κοσμαγιόλογο. Προσκλήσει, τι είναι αυτό.
1: Και έχουμε, εγώ τα ίδια.
0: Έχουμε προεκλογική περίοδο.
1: Κάποιοι φοβούνται ότι θα μπούμε νωρίς η προεκλογική περίοδο, δηλαδή με το που θα στεγνώσει το αλάτι από πάνω μας, κάπου εκεί μετά τη ΔΕΘ. Λένε κάποιοι ότι μπορεί να το σκέφτεται ο Πρωθυπουργός να κάνει εκλογές. Και όσοι σκέφτονται να κατέβουν και το έχουν και σίγουρο, ξεκινάνε από τώρα.
0: Και κάνουν εκδηλώσεις και
1: τέτοια. Μαζόξεις. Βέβαια.
0: Χειραψίες, αυτά, μνημόσυνα.
1: Φιλιά, αγκαλιές. Εγώ είμαι εδώ για σας. Μην γελάς καθόλου.
0: Ποιος μου λέγει, ο Στέλιος από δίπλα μου λέγει ότι γινόταν χαμός το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και στην Πιερία. Εγώ δεν πίστευα στα μάτια μου σε αυτό που είδα Σαββατοκύριακο εκεί στα Μικονιάτικα. Είχε πάρα πολύ κόσμο στην παραλία και αλλοδαπούς και ημεδαπούς. Από ό,τι φαίνεται ξεκίνησε νωρίς το καλοκαίρι για πολλές και πολλούς.
1: Λοιπόν, και ξεκίνησαν και τα απρόπτα, γιατί όπου μαζεύεται κόσμος, όπου κάνουν μπάνια κτλ, έχουμε θεματάκια. Λοιπόν, σήμερα είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος στην κυριολεξία σώθηκε στο παραπέντε. Σύμφωνα με ανακοίνωση, λοιπόν, αποδείχθηκε σωτήρια η επέμβαση πολίτη, γιατρού και διασωστών του ΕΚΑΒ, γιατί επανέφεραν στη ζωή έναν 59χρονο άνδρα, ο οποίος κατέρευσε σε beach bar στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Του έκαναν κάρπα και του έκαναν και αυτό το, πώς το λένε, με τον απεινιδωτή.
0: Ναι,
1: αυτή τη διαδικασία. Ναι. Επανήλθε στη ζωή ο άνθρωπος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Άρα
0: γλίτωσε,
1: πολύ σημαντικό.
0: Ο
1: ναι,
0: γλίτωσε.
1: Βέβαια.
0: Επειδή εσύ δεν βλέπεις ποδόσφαιρα και τέτοια, κυρία Δημαρές, και μουντιάλ στο σπίτι, να πας να πάρεις διάφορα κοντίτο. Γιατί χρειάζονται. Φέρω και τους φίλους μου από το χειρό, καθούμε να δούμε
1: ποδόσφαιρα. Σως και τα λοιπά, ναι. Δεν χρειάζεται να βλέπεις μουντιάλ για να τρως κοντίτο.
0: Ναι, αλλά με τα μουντιάλ ακόμη περισσότερο. Εκεί έχεις τα διάφορα και...
1: Μην νομίζεις, και εγώ που κάνω διατροφή συνέχεια, μία μαγιονέζα light κοντίτο. Την έχω πάντα, βέβαια.

0: Επίσης να σας πω, για να μην έχετε ζητηματάκια και λέτε μετά μα και μου και τέτοια, τα καθάριστα οικόπεδα, πότε είναι, δεν ξέρω, 15
1: Ιουνίου. 15.

0: γαλακτοκομικών κολλιός.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Κάτσε να σου πω τι γίνεται στους δρόμους, γιατί...
1: Ζόρισε η κατάσταση.
0: Δεν νομίζω.
1: Κοίταξε, στα Μάλγαρα είναι το ίδιο και το αυτό όπως τα αφήσαμε πριν από κανένα 20
0: λεπτό. Ναι, δεν είναι τραγικά, είναι για κάποιες...
1: Είναι σε μικρό
0: αυτό, μήκος,
1: νομίζω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι μποτιλιάρισμα. Χαλκιδική είναι ελαφρώς καλύτερη κατάσταση. Δεν έχει θέμα, μην τρομάζετε. Πολύ χαμηλές ταχύτητες, λίγο σε 2-3 σημεία, δηλαδή λίγο μεσημέρι, λίγο σχολάρι, λίγο τρίλοφο, αλλά προς Θεού δεν είναι κάτι για να αγχώνεστε.
0: Γι' αυτό βλέπετε, το πάμε σήμερα πιο χαλαρά. Όσο περνάει ο καιρός και μπαίνουμε βαθιά στο καλοκαίρι, θα είναι αλλιώς τα πραγματάκια.
1: Λοιπόν, μαζί μας η Χυμή Βίβα. Αν ανοίξω το ψυγείο του Δημήτρη τώρα μέσα στο γραφείο.
0: Έχει πολλούς, ό,τι θες έχει από Βίβα.
1: Το μόνο που έχει πάντα είναι χυμός Βίβα.
0: Τρελαίνω.
1: Ναι.
0: Με τους χυμούς γενικώς. Ναι.
1: Και επειδή σ' αρέσουν πολύ οι χυμοί και το ξέρω, γιατί το βλέπω, θα σου πω τώρα μια νέα γεύση που έχουν βγάλει χυμοί Βίβα. Άκου λίγο. Μανταρίνι σαγκουίνι. Φανταστικό.
0: Αυτό δεν το δοκίμασα ακόμα.
1: Το ξέρω, γιατί είναι καινούριο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Καταρχάς μιλάμε για εσπεριδοειδή, έτσι, μανταρίνι και σαγκουίνι. Και πολύ νόστιμα εσπεριδοειδή μάλιστα, γιατί το μανταρίνι είναι γλυκό. Και το σαγκουίν είναι έτσι λίγο πιο περίεργο,
0: πιο
1: σύνθετο, ναι, ως γεύση. Οπότε αυτό το πάντρεμα πιθανώς, ας πούμε, θα βγάζει κάτι φανταστικό. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά θα το ψάξω κι εγώ. Λοιπόν, και αρώματα και φρούτα ωραία και υγεία με τους χυμούς Βίβα. Νέα γεύση λοιπόν, μανταρίνι σαγκουίνι. Γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, το μανταρίνι και το σαγκουίνι κλέβουν την παράσταση.

0: Γεια σου ρε Δέσποινα από Διόδια. Α, να πούμε ότι και όσοι στέλνουν μηνυματάκια, πώς το λένε, εικόνες απ' έξω, πραγματάκια, θαματάκια, μπαίνετε όλοι στην κλήρωση. Ήδη η λίστα μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Αργά το βράδυ θα έχουμε τους 5 από σήμερα, ώστε κάθε Κυριακή θα έχουμε 5 και τέλος, τελευταία Κυριακή του Ιουνίου, τσακ, θα αρπάξει την πολυθρόνα, την ριλάξ. Και έρχονται και άλλα δώρα.
1: Κράτα το φιλί, κράτα το φιλί. Ναι, η Δέσποινα στέλνει εδώ φωτογραφία, τι ωραίο σούρουπο, από τα Διόδια του Λαγκαδά, που βλέπω είναι καθαρά, έτσι, δεν έχει ούτε κίνηση ούτε τίποτα. Η Χρυσούλα, το αμέσως προηγούμενο μήνυμα, πολύ ωραία φωτογραφία. Καλησπέρα Δημήτρη και Βιργινία, λέει, σας χαιρετάμε από Τυχείο, είναι μπροστά στους ανεμόμυλους, τους πέτρινους.
0: Δεν έχω πάει. Α, αυτή έτσι όπως είναι η αλεμόμηλη είναι τη Μικόνου, μόνο που είναι πέτρινη. Αυτή είναι πέτρινη. Λευκή, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να περάσετε καλά, να περάσετε τέλεια.
0: Γεια σου, ρε Χρυσούλα. Τον άλλον ταλαιπωρεί, βλέπω, ε. Τον τρέχει πάνω εκεί, ανηφόρε, κατηφόρε.
2: Δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Τα σωθικά μου τα έχει μαύρη.
0: Πολύ δύσκολη κατάσταση είναι όταν πηγαίνουμε διακοπές και στην οικογένεια είμαστε μοιρασμένοι. Δηλαδή κάποιοι είναι του περπατήματος και κάποιοι είναι του. Να χαλαρώσουν, χαμός. Και εκεί καταλαβαίνεις από το πώς βαδίζει η οικογένεια, το ζευγάρι ή ολόκληρη οικογένεια, ποιος είναι εκείνος ο οποίος τους έρνει.

0: Άντε ρε με ακατάσχετο 1600 που αποφάσισε ο Πιεραγκάγης.
1: Δε σε θέλω πια. Με φοβερίζεις πως θα αυτοκτονήσεις.
0: Βγαίνει ο μήνας. Γιατί με 1250 οριακά ήταν τα πράγματα. Ήταν καλή επιλογή, ήταν καλό μέτρο. Πρέπει να σου πω. Καλά έκανε. Πρωθυπουργός θέλει να γίνει, να μην κάνει και ένα.
2: Εντά,
0: τώρα...
2: Όχι, είναι, όχι, καλά είναι θέμα. Έκανε, έτσι. Καλά υπάρχει καλά κόσμος έκανε που έχει χρέη και τα λοιπά και θέλει κάποια χρήματα να κινηθεί στην καθημερινότητά
0: ναι,
2: του.
0: Τα 1250 ήταν λίγα.
2: Βέβαια, ήταν οριακά. Πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η σεζόν για τα ξενοδοχεία. Γιατί
0: να
2: είναι
0: πάμε,
2: λίγο
0: βέβαια
2: η χρονιά φέτος λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα λοιπά, δεν είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν έχει αφήσει κάποιο αποτύπωμα ή όχι. Θα μας το πει ο κύριος Τσιδλακίδης Ηρακλής, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, οπότε έχει πλήρη εικόνα. Κύριε Τσιδλακίδη, καλησπέρα από τον Στάτους.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
2: Για πείτε μας πώς ξεκινάμε φέτος.
3: Κοιτάξτε, ανάλογα με την γενικότερη κατάσταση η οποία υπάρχει, τόσο με τις πολεμικές συγκρούσεις στον Περσικό κόλπο και την επακόλουθη, αν θέλετε, αύξηση του κόστου των καυσίμων, των προϊόντων, πληθωριστικές πιέσεις, ήδη ξεκινάει και ένας κύκλος ουσιαστικά ανόδου των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μπαίνουμε δηλαδή σε μια φάση, ξέρετε, γενικότερης αναταραχής και ανασφάλειας όσον αφορά και το διαθέσιμο εισόδημα των πιθανών επισκεπτών και της χώρας μας. Κινούμαστε, είναι μια κατά το μάλλον θετική, έτσι, ένα θετικό ξεκίνημα, βέβαια πάντοτε αφήξεις και διανυκτερεύσεις δεν είναι στα περσινά επίπεδα και σίγουρα η κερδοφορία, θέλετε, γιατί όλοι εμείς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουμε υπογράψει τις συμφωνίες μας με τα κοστολόγια του καλοκαιριού του 2025 και σίγουρα δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε την κερδοφορία της προηγούμενης χρονιάς. Είναι μια συγκρατημένη αγορά. Πιστεύουμε, εντάξει, ότι θα κινηθεί.
0: Μα προχθές εμείς είδαμε κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν, όπου σε κάποιες περιοχές υπάρχει αύξηση των τουριστών στο πρώτο τετράμινο, ήταν, δεν κάνω λάθος.
3: Ήταν το πρώτο, το Q1 ουσιαστικά, είναι το Q1, είναι πριν τον πόλεμο. Η αλήθεια είναι ότι στο ποσοστό που αντιπροσωπεύει, στο ποσοστό των εσόδων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εκπροσωπεί το πρώτο τρίμηνο και γενικότερα το ξεκίνημα της φετινής της χρονιάς ήταν εξαιρετικό. Αλλά μετά το...
0: Σκάλωσε μετά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Ναι.
3: Πραγματικά έτσι το κλίμα άλλαξε. Τώρα έχει βελτιωθεί κατάτι, αλλά είμαστε έτσι λίγο υστερούμε σε σχέση με την περσινή χρονιά.
0: Από οδικό τουρισμό τι κάνουμε? Υπάρχει αύξηση? Επειδή η Πιερία, Χαλκιδική, αλλά και ο Στριμονικός είναι περιοχές όπου κάποιος εύκολα έχει πρόσβαση με το αυτοκίνητο. Μιλώ για Βαλκάνιους τουρίστες. Πώς είναι,
3: κοιτάξτε,
0: η κατάσταση?
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο οδικός τουρισμός έτσι αντιπροσωπεύει το 30% περίπου των αφήξεων σε εθνική κλίμακα. Σε τοπική κλίμακα όπως είναι η Πιερία, αυτό το ποσοστό είναι περίπου στο 70-75%. Είναι, αν θέλετε, μια, ας το πούμε, ελπίδα ότι η χρονιά, έτσι, κάποιες από αυτές τις απόλυσεις θα αναπληρωθούν από το δικό κομμάτι. Βέβαια, υφίσταται το συγκεκριμένο το θέμα με τις μεγάλες καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σχεσές πύλες, από την λήψη, από τους ελέγχους, από τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων και κατά την άφιξη, αλλά και κατά την αναχώρηση των πολιτών των τρίτων χωρών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν εξαιρέσουμε στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στις χώρες που είναι μέλη της Σέγγεν η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή χώρες όπως η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία, αλλά και η Τουρκία για αρκετές περιοχές, είναι μεγάλες δεξαμενές έτσι, τουριστών. Είναι ένα κρίσιμο θέμα το οποίο θα κρίνει εάν και κατά πόσο ο δικός τουρισμός έτσι θα κινηθεί σε θετικό πρόσημο και θα αναπληρώσει αυτές τις απώλειες.
2: Εργαζόμενους βρίσκεται στα ξενοδοχεία, κύριε Τσιτλακίδη, γιατί είναι ένα θέμα που το έχουν πολύ κλάδει το τελευταίο καιρό.
3: Είναι ένα πραγματικά πολύ κρίσιμο θέμα, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι η ελληνική φιλοξενία το είναι συμφασμένη με τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, με το προσωπικό μας, και ο κλάδος του τουρισμού μετά τον COVID, αλλά και άλλοι κλάδοι της εθνικής οικονομίας, οι κατασκευές, το εμπόριο, ο αγροτικός τομέας, δείχνει να δυσκολεύεται όσον αφορά στη στελέχωση των απαραίτητων θέσεων. Είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή μας απασχολεί. Υπάρχουν κάποια μέτρα που αμβλύνουν έτσι αυτό το πρόβλημα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά μείζονος σημασίας.
2: Μάλιστα, κύριε Τσιτλακίδη, θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς για να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η σεζόν. Ευχόμαστε καλές δουλειές σε όλους τους ξενοδόχους, σε όλο τον κλάδο, σε όλο τον τουρισμό, γιατί είναι τεράστιο κομμάτι για την ελληνική κοινωνία. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
4: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Ξεκινάει λίγο ανατολίτικα, αλλά δεν. Είναι remix. Είναι γρήγορο αυτό, μην. Και δημιουργητάς περίεργα.

0: Να το δω, αλλά δεν νομίζω. Δεν... Μήπως τώρα αυτήν την ώρα κάποιο πρόβλημα εκεί, δεν ξέρω. Γεια σου ρε Μαριό, με το Γιάννη σου μας στέλνεις φωτογραφιάρες από Μπρις Μις και πάει λέγοντας.
1: Ο ακροατής εδώ λέει: κανένα ατύχημα, κανένα όχημα σταματημένο. Οι τρεις λωρίδες απλά γίνονται μία στα Μάλγαρα. Έχει ακόμα θέμα στα Μάλγαρα. Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις για να δω και εγώ λίγο το χάρτη. Ναι, είναι ακόμα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.
0: Πάρτε πας. Καλύτερη λύση. Εγώ προθέσω με τον Σωτήρη που κατεβήκαμε και ανεβήκαμε. Από μακριά τον αναγνώριζαν όλα τα διόδια. Με το που παίρνει στρατηγό, σηκώνονταν γραπ. Χαιρετούσε η μπάρα. Του είπα καλά, γιατί δεν πάντα σου φέρνουν. Λέει, με αναγνωρίζουν αυτές τις μπάρες από μακριά με το κουμπάκι. Ανοίγουν τα και λέω, άμα δεν σηκώνονται.

0: Γιατί χαμογελάς?
1: Γιατί ο Τραμπ δεν έχει ησυχία.
0: Τι έπαθε ο Τραμπ, ρε παιδιά, τον φάγατε.
1: Στην
0: ρε,
1: άλλη
0: παιδιά
1: του ζωή πρέπει να ήταν real estate.
0: Γιατί?
1: Γιατί τώρα λέει οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν να αγοράζουν τα νησιά Τσάγκος από τον Μαυρίκιο. Είναι πρέπει σημερινό να... δημοσίευμα της Telegraph. Διαμορφώνουν, λέει, μια πρόταση για να παρακάμψουν τη Βρετανία και να πάρουν τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία, λέει το δημοσίευμα. Δεν έχει σχολιαστεί ούτε από τη Βρετανία ούτε από το Λευκό Οίκο το δημοσίευμα, αλλά λέει ότι είναι στις συζητήσεις.
0: Τη Γρυλανδία την πήρε?
1: Όχι ακόμα.
0: Να πω το οίκημα, το φίλο μου τον Κυριάκο, πάει να την διαπραγματευτεί.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δώσε μια καλή τιμή, ρε παιδί. Πόσο ντύνεις? Έχει να τακτοποιήσει κόρες, γαμπρούς, πόσους έχει?
1: Έχει, έχει, έχει πολύ πράγμα.
0: Τον γαμπρό δεν του έδωσε στην Αλβανία. Αλλά και ο γαμπρός δίνει, κυρία Δημάρες. 1,4 δις θα δώσει για να γίνει μεγάλη επένδυση στα παράλια της Αλβανίας, έτσι. Δεν θέλω μόνο κακίες για το τραπ. Παίρνει, αλλά δίνει κιόλα. Σου λέει, θα δώσω 1,4 δις. Να μην βγάλω.
1: Καλά, ας κάνει πρώτα τη Γάζα θέρετρο που έλεγε. Τα θυμάσαι αυτά?
0: Προς την ώρα δεν έχει φέρετρο.
1: Α, άστα να πάει.

0: Αύριο έχουμε εμφύλιο στην Ελλάδα. Τι έπαθες?
1: Τι έχουμε?
0: Εμφύλιο. Παιδιά, έγινε βλεμματάκι σαν μικρό κοριτσάκι που κάνει το δάσκαλο. Εμφύλιο έχουμε αύριο, παιδί μου. Παίζει το βράδυ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Μα Χριστιανέ μου, εγώ νόμιζα ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς.
0: Όχι, ρε παιδί μου, καμία σχέση. Δεν
1: λέω αυτό γίνεται. Δεν είναι εμφύλιο, σιγά τώρα, αυτή είναι ανύπαρκτη.
0: Δεν είναι εμφύλιο. Πλακώνεται, ρε. Μπαίνουμε στα γήπεδα, βρίσκουμε τον άλλον. Ο Γιανακόπουλος παίρνει τους διαιτητές αμπάριζα. Ο Μπαρτζόκας τις Παναγίες και τους Χριστούς τους έχει κάνει ψωμοντήρι. Ο Μαρινάκης δείχνει χαστούκια στον.
1: Εφαγωνίζεστε.
0: Και από κάτω έχει καφρίλα, διαβάζω εκεί τα site, τα διάφορα εκεί, τα κόκκινα, τα πράσινα, τα κίτρινα, τα μπλε. Έχει καφρίλα από κάτω που αναλόγως τι ομάδα είναι ο καθένας υποστηρίζει τα καφριλίκια του προέδρου, του προπονητή, του ποδοσφαιριστή, του καλαθοσφαιριστή και πάει λέγοντας. Είστε κι εσείς.

0: Α, σας είπα, επειδή είμαστε σε mood εξετάσεων, σήμερα θα βάλουμε και ακροάτριες, ακροατές στο... Εξετάσεις, κυρία Δημαρέση.
1: Θα γράψουν διαγώνισμα.
0: Όχι, ορθογραφία, τους έβαλα μια λέξη στην αρχή.
1: Κείμενο ή άγνωστο.
0: Όχι, δίνω μια λέξη από τις θεωρητικά δύσκολες στην ορθογραφία και όποιος τη γράφει σωστά μπαίνει στην κλήρωση. Είχα βάλει το παρισφραίο. Κάτσε να ψάξω μια λέξη δύσκολη. Να βάλω μια δύσκολη.
1: Βάλε μια δύσκολη.
0: Δύσκολη, πολύ δύσκολη. Όχι. Σε μέρη μακρινά. Θα βάλω μια μέτρια.
1: Βάλε μια πολύ δύσκολη. Να δούμε ποια είναι η πολύ δύσκολη σου στην ορθογραφία.
0: Είναι δύσκολη, θα τη βάλω.
1: Πες τη λίγο να το.
0: Λοιπόν, για γράψτε παρακαλώ. Κάθε... Τη λέξη ορυξία.
1: Πανεύκολο είναι. Να σου πω.
0: Όχι, εσύ παίρνεις. Εσύ θα πάρεις μέρος.
1: Το είπα σωστά.
0: Εσύ το είπες σωστά. Για γρήγορα στο Viber.
1: Οι γυναίκες την ξέρουν σίγουρα.
0: 6908-357-800. Την λέξη ορυξία. Για γράψτε. Γράψτε την, συγγνώμη.
1: Αχ, Μάικ. Τα αγόρια δεν την ξέρετε. Είδες που στόπα.
0: Ω, παιδιά, ακόμη δεν υπάρχει κάποιος που να γράψει σωστά. Κάτσε εδώ. Κανένα σωστά απλώς.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, κανένα, παιδιά. Κανένα. Κάτσε να δω. Κανένας. Ημέρα, τα μαλλιά, τα πρόσωπα φώτισε, με μπερδέψατε και εμένα. Ένας σωστά.
1: Ένα αγόρι.
0: Δύο σωστά. Τρία σωστά.
1: Δεύτερο αγόρι σωστά. Τρίτο αγόρι σωστά.
0: Τα αγόρια γράφουν σωστά από ό,τι βλέπω.
1: Και κορίτσι σωστά.
0: Μάλλον νοιάζονται περισσότερο.
1: Μάλλον θέλουν την καρέκλα, την πολυθρόνα, συγγνώμη, ριλάξε το Μαρμαρίδι.
0: Είδες ήταν δύσκολη η λέξη, κυρία Δημαρέση, που μου λες δεν είναι μεγάλη.
1: Κι άλλο κορίτσι, σωστά. Κι αν η ζάλη στο κεφάλι
0: φταίει. Όσο κρατάει το τραγούδι της Ελένης Δήμου, στέλνετε μηνύματα. Όσοι γράψατε σωστά τη λέξη ορυξία, μπαίνετε στην κλήρωση.

0: Ωραίος λοιπόν, είσαι.
1: Γιατί είμαι ωραίος.
0: Γιατί βάζεις
1: ωραίος
0: τα quiz.
1: Είμαι,
0: ωραίος είσαι. Πολύ ωραίος. Ναι, καλά, σε ξέρω εγώ 30 χρόνια.
1: Ναι, είμαι ωραίος.
0: Βάζεις τα quiz και μετά δεν λες ποια ήταν η σωστή ορθογραφία για να ξέρει ο κόσμος ποιοι είναι μέσα στην κλήρωση.
1: Ναι.
0: Γιατί έχετε στείλει παιδιά κάθε δυνατό συνδυασμό. Θα το πω ευγενικά. Μου βγήκαν τα μάτια βέβαια. Ουδής άσφαλτος που λέει και η Lady η Άντζελα, έτσι.
1: Ναι.
0: Όσοι γράψατε ορυξία με ωμέγα όμικρον 2 ρο γιώτα, συγγνώμη, ήτα και μετά γιώτα, ορυξία είστε στην κλήρωση. Γιατί γράψαμε διάφορα εδώ, είχαμε πολλούς συνδυασμούς.
1: Δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο βέβαια.
0: Σι, καλά.
1: 2 ρο θέλει.
0: Όχι. Εντάξει. Θέλει ωμέγα όμικρον 2 ρο ήτα. Πολλοί γράψανε με ύψιλον, ας πούμε, το ρι.
1: Κακό, όπου η ρήξη
0: είναι.
1: Ναι, από τη ρήξη είναι. Πώς με είπες ότι είμαι,
0: είπες κάτι. Ωραίος.
1: Σκέτο, δεν είπες σκέτο ωραίος.
0: Τι είπα.
1: Δεν είπε

0: φωτιά.
1: Βεβαίως.
0: Είμαι πολύ ωραία.
2: Ψώνιο ήταν γι' αυτό, σαν και εμένα.
3: Τι
0: βεβαίως. Είμαι πολύ ωραία.
2: Δεν ήταν βιάσει και να τραγουδάς, είμαι πολύ ωραίο.
1: Το βράδυ.
0: Με λένε Ανδρεάδη. Με λένε Έρον Φλίν.
2: Εξαιρετικός ως άνθρωπος ο Ανδρεάδης. Ως καλλιτέχνης, οκ. Okay.
3: Εντάξει, είναι καλός. Σωτηρικό αυτό που ακούμε.
2: Ναι, ναι, όχι, καλός, ωραία φωνή.
3: Ωραία.
2: Ναι.
3: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
0: Είμαι πολύ ωραίος.
3: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
2: Θα πάμε παντού, γιατί τώρα με ηλεκτροκίνηση μπορούμε και πηγαίνουμε πραγματικά παντού με έναν πολύ οικονομικό πλέον τρόπο.
0: Είμαι πολύ ωραίο.
1: Το ξέρει, το ξέρει.
0: Διαβάζω και σε.
4: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
3: Λοιπόν, MC Chargers, ηλεκτροκίνηση και για οικονομία όπως είπες, αλλά και για να αναπνέουμε καθαρότερο αέρα στις πόλεις. Για φαντάσου μια πόλη με λιγότερους ρήπους, με καθαρότερο αέρα, συνεπώς με καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους μας, γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν παράγουν καυσαέρια κατά την κίνησή τους. Κάθε ηλεκτρική διαδρομή συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και στη δημιουργία πιο υγιών γειτονιών για όλους μας, για τα παιδιά μας και για μας. Για τις πόλεις που θέλουμε να ζούμε, ηλεκτροκίνηση λοιπόν, μικρή αλλαγή στην οδήγηση, αλλά μεγάλη διαφορά στο περιβάλλον.

25 λεπτά πριν από τις 10, μια χαρά είναι τα πράγματα εκεί έξω, πρώτη ουσιαστικά Κυριακή, πρώτη Κυριακή του Ιουνίου. Νωρίς ακόμη τα σχολεία δεν τελειώσανε, αλλά το θερμόμετρο, δόξα τω Θεώ, έχει ζεσταθεί για τα καλά. Οπότε χιλιάδες κόσμου απολαύσανε και απολαμβάνετε αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Και πάρα πολύ καλά κάνετε. Κίνηση πουθενά, λίγο στα Μάλγαρα, λίγο ελάχιστα στην κατηφόρα της Καρδίας. Κατά τα άλλα είστε και είμαστε πάρα πολύ καλά.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά σμούθι σαλτέρα.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούθι σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.

Εν τω μεταξύ και εδώ έξω έχει σχετική ησυχία σήμερα Κυριακή βράδυ. Έχει κίνηση δηλαδή, αλλά δεν είναι από εκείνα τα βράδια της Κυριακής όπου γίνεται πανζουλισμός, γιατί δεν έχει και μεγάλη επιστροφή προς την πόλη. Λογικό είναι και οι δρόμοι της πόλης να μην είναι γεμάτοι από αυτοκίνητα. Αυτονόητος.

0: Στο μεταξύ 37 φωτιές είχαμε σήμερα.
1: 37?
0: Αρχίσαμε. Ναι, γιατί λέγαμε και νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής με τον Άρη ότι είχαμε 2-3 φωτιές σήμερα που ευτυχώς σβήστηκαν εγκαίρως. Μία από αυτές στη Φθιώτιδα, μία άλλη στη Σαλαμίνα που θυμάμαι τώρα. Και συνολικά είχαμε 37 πυρκαγιές το 24ωρο σε όλη τη χώρα. Βέβαια δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκείνα τα υψηλά που είχαμε κατόκια πυρκαγιές ημερησίως, έτσι στην καρδιά του καλοκαιριού, και μακάρι να μην τα ξαναφτάσουμε φέτος, αλλά ξεκινήσαμε.
1: Καλά, νωρίς είναι ακόμα.
0: Ναι, ξεκινήσαμε.
1: Και φέτος λέει το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ ζεστό.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό του γαμπρού. Γαμπρός είναι, γιατί
1: χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν, φύγερε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Το κέντρο είναι πεντακάθαρο. Θεματάκια έχουμε πολύ μικρά όμως, στην Μουδανιών, στο γυρισμό, κυρίως στο κομμάτι μετά το κάτω σχολάρι, λίγο στον Τρίλοφο, εκεί στην Καρδία και στο Νέο Ρήσιο, στο γνωστό κομμάτι που πιάνει πάντα η κίνηση, αλλά έχουμε απλά χαμηλές ταχύτητες. Το πρόβλημα παραμένει δυστυχώς στα Μάλγαρα, εκεί που οι τρεις λωρίδες γίνονται μία, εκεί δεν έχουμε χαμηλές ταχύτητες, γιατί εκεί έχουμε μποτιλιάρισμα, έτσι. Από την αρχή της εκπομπής δεν έχει αλλάξει αυτή η εικόνα στα Μάλγαρα. Ξέρουμε ότι ταλαιπωρείστε εκεί, πάτε στην κυριολεξία σημειωτών, αλλά στην ανακύκλωση πάμε σφαίρα. Γιατί η ΑΝΑΚΕΜ, το κορυφαίο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα, έχει ήδη διαχειριστεί πάνω από 26 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων. Με 250 συνεργαζόμενες μονάδες παντού, η ανακύκλωση μπάζων είναι πιο εύκολη από ποτέ. Ανακαλύψτε και εσείς το δίκτυο στο anakem.gr.

0: τω μεταξύ, αυτή μια πάρα πολύ ωραία περίοδο, γιατί όλοι σκέφτηκαν λίγο διακοπές, λίγες, πολλές, δεν έχει σημασία. Είχα δει κάπου ένα. Όχι ένα, πολλά ανέβασαν βίντεο διάφορα. Κοιτάξτε λίγο. Και είναι και από νέα παιδιά. Δεν είσαι υποχρεωμένος να πας στις ακριβές παραλίες. Γιατί είδα 2-3 βιντεάκια τα οποία ανέβασαν κάποιοι, οι οποίοι πηγαίνουν σε αυτά τα ακριβά beach bar, όχι μόνο εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στα νησιά μας και εκεί στην Αττική. Πηγαίνει ο άλλος, ξέρεις ότι είναι πανάκριβα ρε φίλε, τι πας και μου κάνεις τώρα βίντεο, TikTok, ότι έχει είσοδο, ακριβή ομπρέλα, ακριβή καρέκλα, ακριβό το ποτό. Υπάρχουν για κάθε βαλάντιο, η χώρα δόξα τω Θεώ προσφέρεται. Μπορείς να πας αν θες μόνος σου με την ομπρέλα σου και να κάνεις τον πανάγιο σου. Μπορείς να πας κάπου οικονομικά. Μπορείς να πας κάπου που δεν είναι οικονομικά. Μπορείς να πας κάπου που είναι ακριβά ή και πολύ ακριβά. Αν αντέχει το πορτοφόλι σου, μπορείς να πας και καλά κάνεις οπουδήποτε δικαίωμά σου είναι. Αλλά τώρα να θες να μην σου βγαίνουν τα οικονομικά σου και επειδή είναι της μοδός, να θες να πας κάπου που για δύο άτομα χρειάζεσαι 150 ευρώ. Εντάξει, μου βγάζει μετά τώρα.
1: Κοίτα, κοίτα τώρα. Σε αυτό που λες, εκτός από αυτούς που ανεβάζουν στα social, γιατί εντάξει δεν είναι για όλα τα βαλάντια, πώς να το κάνουμε, ποτέ δεν ήταν έτσι. Έβλεπα ας πούμε τις προάλλες και ρεπορτάζ για το κόστος στο beach bar, στην ομπρέλα κτλ, κτλ, από μεγάλο κανάλι, και είχε πιάσει ας πούμε στις παραλίες της Αττικής τον Αστέρα Βουλιαγμένης.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, παιδιά, στον Αστέρα Βουλιαγμένης ποτέ δεν πήγαινε όλος ο κόσμος. Πήγαιναν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια οικονομική επιφάνεια. Γιατί θέλεις 150 ευρώ για να πας να κάτσεις να πλώσεις την πετσέτα σου. Δηλαδή, πιάσε μια πιο νορμάλ, αν θέλεις, κατάσταση. Ή πιάσε και τον Αστέρα για να κάνεις τη σύγκριση, αλλά πιάσε και μια παραλία στην οποία μπορεί να πάει όλος ο κόσμος. Και επίσης, μετά τα μέτρα που ελήφθησαν τα τελευταία χρόνια με αφορμή την αναρχία που υπήρχε στα beach bar και που πιάναν παραλίες ολόκληρες και τα λοιπά, καταστρατηγώντας κάθε νόμο και τα λοιπά, υπάρχει πλέον πολλούς χώρους και για ελεύθερες παραλίες, έτσι. Αν το βαλάντιό σου λέει ότι βάζω τις βενζίνες μου, παίρνω και τους χυμούς μου στο ψυγιάκι μου, πάρε χυμό βίβα να έχεις μαζί σου και πας και κάθεσαι σε ελεύθερη παραλία.

0: Και βέβαια, όπως είπα, εμένα δεν καλά κάνεις και πας, αλλά μετά ρε παιδί μου αυτό πράγμα. Το να πας και να γκρινιάζεις μετά είναι λίγο αντιφατικό.
1: Εκτός αν, δηλαδή, πας για να γκρινιάξεις και να ανεβάσεις τα social για να πάρεις like.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι τώρα, ξέρω εγώ, πότε σου είδα 2-3, ας πούμε, τώρα γίνει της μοδός. Επίσης, με πολύ μεγάλη ευκολία κράζουμε τη χώρα μας και κράζετε κι εσείς και όσοι κράζουν τη χώρα μας τα θέματα αυτά. Αλλά αν κάνεις κάτι ανάλογο σε χώρες τουριστικές έξω, άστο καλύτερα, άστο καλύτερα. Πέρσι δοκίμασα τι συμβαίνει στην Βόρεια Ιταλία στους Δολομίτες. Άστο καλύτερα. Νερό Κανάτα, 3,5 ευρώ. Ένα λίτρο Κανάτα, όχι εμφιαλωμένο, το εμφιαλωμένο 6,5 ευρώ. Ποτήρι, άμα δεν σου φτάσει Κανάτα και θέλει να πετάξει, να μου πνίγει και γκούγου γκούγου, πώς έκανε ο Κωνσταντάρας. 1 ευρώ. Δεν μου έστειλες κανένα τέτοιο, ρε, κανένα κινηματογραφικό σήμερα. Όσο μας τραγουδάει ο Barry White, σκέψου κάτι να βάλουμε ένα τέτοιο από αυτά που μου αρέσουνε. Αυτό το γκούγου γκούγου. Θα πνιγώ, ρε, θα πνιγώ.

0: Στακάτε εκεί, στακάτε. Στάκα δεν λένε, στάκα, εσύ. Όταν θες να πεις δεύτερο πολιτικό, εσείς, σταθείτε θα πεις, στακάτε. Εδώ τι θα ρωτήσω όμως, εγώ θα βάλω το ηχητικό.
1: Το τίτλο της ταινίας θέλουμε.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Για να πάρουμε συμμετοχές για το μεγάλο δώρο. Στο τέλος του μήνα θα κληρωθεί ο ή τυχερός, τυχερή κτλ. Για την πολυθρόνα Relax. Πολύ ωραία πολυθρόνα όμως. Από τα έπιπλα Μαρμαρίδης.
0: Για να δούμε τι μας έστειλε και τι
1: ζητάει. Ευκολάκι είναι, παιδιά, κάτσε, ευκολάκι είναι.
0: Α, μου έστειλες αυτό με το ποτήρι.
1: Βέβαια.
2: Άντε, ας κόψεις κάποιος το σαλάμι. Ο γιατρός, να συνηθίσει και στις εγχειρήσεις.
3: Έξυπνο που είναι το άτιμο.
2: Πάψτε ρε, πάψτε να βάλουμε καμιά πουλιά στο στόμα μας επιτέλους. Μπάμπη,
3: ορίστε.
2: Πετάξτε τώρα καμιά πετσέτα.
3: Πάλι εγώ, δεν υπάρχουν πετσέτες.
2: Α, ναι, ξέχασε η Μαρία, δεν πειράζει. Καβάλατε με το σκλέρα σου και πήγαινε μέσα να φέρεις καμιά πετσέτα του προσώπου. Ναι, Μαριές, μέρος του προσώπου και ισχύει αγώνα. Ναι, κορνάρισε. Κορνάρισε να φύγουν και οι κατσαρίδες. Ρε κατάντια. Ρε κατάντια. Από τη στιγμή που έχασα τη μακαρίτσα τη μάνα σας, μέρα καλή δεν είδα. Και τέλος πάντων πέθανε και ησύχασε. Εγώ τι θα γίνω. Έμα έχω φτύσει 12 χρόνια μέσα στα γαϊδούρια. Ναι, βρε. Γαϊδούρια, βρε. Γαϊδούρια. Και πού είσαι ακόμα. Γιατί δεν βλέπω να έχει γιατρία το πράγμα.
0: Ο άλλος μπαίνει με τη μηχανή.
3: Του βρήκα πετσέτες και φέρα τον μπουρνούζι.
2: Έφτακτα. Μπουρνούζι. Μπουρνούζι. Να κάνω. Απορροφητικότατον για τον μπουρνούζι. Άντε ρε παιδιά, πιάστε από μια άκρη. Εντάξει, αντίστοιχο το κάναμε, θα πάμε από κάτω. Ας το κάτω, ρε. Οι τρεις μας. Ρε. Κάντε και ένα σταυρό ρε παιδιά, κάντε και ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό. Σταυρό δεν είπα. Όχι μαντολίνο.
3: Πρέπει να μπει μια γυναίκα εδώ μέσα.
4: Συνάξω πατέρα. Συνάξω, άκουσα ότι υπάρχουν κάτι φτωχοκόριτσα.
2: Και στη Μαδαγασκάρη, Ανδρέα. Και στη Μαδαγασκάρη. Αλλά που να το βρούμε εμείς εδώ μέσα, οι αράχνες θα έχουν γίνει σαν φραγκόκοτες.
3: Τώρα χωρίς αστεία, πατέρα. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ μέσα.
2: Τι να γίνει, ρε Κιμών.
3: Ξέρω κι εγώ. Πάντως δεν μπορεί να εξακολουθήσει αυτή η κατάσταση.
2: Ε, τι θα σε κάνω κι εγώ, ρε παιδιά. Μας είχε πει κι αυτός ο ξαναφώνας για μια καλή κυρία που αντίξε, λέει. Μια νοικοκύρα από τις τάξεις που ζητούσε θέση. Αλλά. Όσο την είδατε εσείς, αλλά τόσο την είδα κι εγώ. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό!
4: Τι είναι τρία πάλι.
3: Σαντά και εμείς την κανάτα νερό.
4: Δεν άκουσες ρε.
3: Την άκουσα ρε.
4: Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό.
3: Πάλι εγώ.
2: Κάντε ρε παιδιά, συνειδητοποιηθείτε πως του καρκανιάσουμε εδώ μέσα παιδιά.
3: Μάλλον εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα. Εγώ για το ψωμί, εγώ για το νερό, εγώ για το μπουρνούζι, εγώ όλα.
4: Και τη σαλάτα ρε ποιος την έκοψε, ποιος έβαλε λάδι.
3: Και το σαλάμι ρε ποιος το έκοψε και έστρωσε ολόκληρο τραπέζι.
4: Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά.
2: Κάντε ρε παιδιά να φέρετε λίγο νερό. Να
0: θυμίζει αυτή η συζήτηση.
1: Είναι η συζήτηση που γίνεται σε όλα τα σπίτια που υπάρχουν αδέρφια.
0: Που είναι αγόρια.
1: Και κορίτσια.
0: Και στα κορίτσια έτσι γίνεται. Όχι, είναι... δεν μπορεί τώρα στα κορίτσια.
1: Ναι.
0: Στα αγόρια γίνεται. Εμείς τραπέζουμε. Έλα, ρε, εγώ έφερα τα ποτήρια. Καλά, και εγώ έβαλα το πλυντήριο.
1: Και εμείς που ήμασταν κορίτσια στο σπίτι, πολλές φορές το θυμάμαι αυτό που γίνεται.
0: Λοιπόν, για γράψτε. Ναι,
1: θέλουμε τον τίτλο της ελληνικής ταινίας. Είναι Πα συγνωστή. Για να μπούμε στην κλήρωση για την πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης.
0: Στο 6908 357 800.

Brian Ferry, παραμένω rock με έναν αγαπημένο μου. Σας κάνω να μην κοιμηθείτε σήμερα.

Μέγας χορηγός της πιο ενδιαφέρουσας εκπομπής επιστροφής τα τελευταία χρόνια στα Ερτζιανά της Βόρειας Ελλάδας, η εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός. Μια μεγάλη οικογένεια προϊόντων Κολλιός, όπως η Φέτα Pop, τα λευκά τυριά, το κατσικίσιο και το σπιτικό, τα σκληρά και η μη σκληρά τυριά όπως το Κασέρι Pop και το παραδοσιακό Κολλιός, το οποίο η εταιρεία παράγει από το 1948 με πατροπαράδοτη συνταγή, είναι στο τραπέζι μας. Η εταιρεία Κολλιός είναι εταιρεία κόσμημα για τη γωνιά αυτή της Ευρώπης.

0: Τι είναι, σε έχω ξεσηκώσει, ε.
1: Ναι.
0: Νομίζω πως
1: ναι. Μια καλημέρα στον Ευάγγελο.
0: Γεια σου, Ευάγγελο. Λέει... Καλησπέρα. Τι καλημέρα.
1: Συγγνώμη, καλημέρα. Λέω.
0: Καλημέρα, είπες. Πρωί είναι, στη Μαρέσκη.
1: Το έχω πάρει, ναι. Είμαστε 10-11 ώρες μπροστά και κάνουμε εκπομπή.
0: Αύριο το πρωί θα λες καλημέρα.
1: Λοιπόν, μια καλησπέρα από τον Ευάγγελο. Λέει: εννοείται η καλύτερη εκπομπή. Όσοι έχετε στείλει ο στρίγκλος που έγινε αρνάκι, είστε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Η κλήρωση για το δώρο. Τώρα γίνονται οι κληρώσεις για να.
0: Κάθε
1: δούμε...
0: βράδυ θα έχουμε 5 από τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν κάθε Κυριακή. Και την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου, από αυτούς τους 20 που θα έχουμε μέχρι τότε, θα υπάρχει ο υπερτυχερός, η υπερτυχερή διάφανα κρυστάλλινα όπως κάνουμε πάντα. Ο δρόμος για το διάολο είναι αυτό, για την κόλαση.
1: Αμάν, βρε Δημήτρη.
0: Χελ, τι είναι χελ.
1: Αμάν, βρε Δημήτρη.
0: Χελ, τι είναι, ο διάολος δεν είναι χελ.
1: Η κόλαση.
0: Η κόλαση. Ποιος είναι στην κόλαση, εγώ.
1: Κοίτα, άμα είχα εγώ τον Κρίστερ ή ένα μου τραγουδάει,

0: Βάλτε και ένα βαθμό για τα τραγούδια. Α, μπράβο. Οι πρώτοι πέντε οι οποίοι θα βαθμολογήσετε τις μουσικές μου μπαίνετε και εσείς στην κλήρωση. Κυρία Δημαρέστε, παρά.
1: Θα βάλετε όμως βαθμό κανονικά.
0: Αντικειμενικά. Θέλω να βαθμολογήσετε τα τελευταία 10 λεπτά των επιλογών των μουσικών μου. Αλλά αντικειμενικά. Θέλω με το χέρι στην καρδιά. Όλοι όσοι βαθμολογήσετε μπαίνετε στην κλήρωση. Με κλίμακα 0-10. 0-10, όχι.
1: Okay. Θες να το κάνουμε μήπως match, αν παίζει καλύτερα ο Παπιδάκης ή εσύ, τραγούδια.
0: Το ότι παίζω εγώ καλύτερα είναι δεδομένο. Ο Ρέπιτς μόνο με παίζει περίπου έτσι.
1: Καλά,
0: διαφορά στήθους.
1: Έπαιξε κάτι μουσικάρι στο μεσημέρι.
0: Το ξέρω.
1: Πω,
0: λοιπόν, βαθμολογήστε. Όσοι βαθμολογήσετε από το 0 μέχρι το 10, δεν χρειάζεται να μου βάλετε 10 και ό,τι θέλετε, ό,τι νιώθετε. Μπαίνετε και εσείς στο πουγγί της Βιργινίας για την κλήρωση, για το μεγάλο μας δώρο. Στο 6908-357-800. Αξιολογήστε μας. Είμαστε τις αξιολόγησες έτσι κι αλλιώς εμείς.

Λοιπόν, μαζί μας και η τεχνοεκδοτική T-Press, η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της στην Ελλάδα, με πάνω από 185.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, γιατί από την ίδρυσή της το 1991 είναι προσιλωμένη στην υποστήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας. 9 τεχνικά περιοδικά, 6 διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, Web TV, newsletters, η τεχνοεκδοτική T-Press αποτελεί αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για όλο τον τεχνικό κόσμο της χώρας, γιατί προωθεί την καινοτομία και έχει όλες τις εξελίξεις για κάθε κλάδο.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel.

0: Λία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
12: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
13: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
12: Και μετά?
13: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
14: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: κανονικά. Θέλω να έχω ένα πιο ροκ τραγούδι για να σου πω την είδηση αυτή.
1: Πιο ροκ τραγούδι σου
0: λέει. Ροκ. Ο Τραμπ δεν είναι ροκ.
1: Δεν είναι πιο ροκ τραγούδι.
0: Ωραίο.
1: Πες ότι δεν ήταν συνοθετημένο.
0: Δεν ήταν.
1: Ανταλλακτικά δεν το συζητώ.

0: Τι έκανε ο Τραμπ και τσακώθηκε, ποιον τσακώθηκε?
1: Τα συνηθισμένα του.
0: Δηλαδή,
1: όπου βρει δημοσιογράφο που δεν του κάνει τα χατήρια και δεν συμφωνεί σε όλα μαζί του, γίνεται πανικός. Λοιπόν, έδινε. Εντάξει, όχι, αυτή δεν τη φτάνει κανένα στο μίζο. Λοιπόν, έδινε τέτα τέτ συνέντευξη σε δημοσιογράφο γυναίκα, δεν ήταν δηλαδή συνέντευξη τύπου, γιατί τα κάνει και αυτά και σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο. Ήταν τέτα τέτ λοιπόν η συνέντευξη τύπου με μια παρουσιάστρια του NBC. Σε κάποια φάση του είπε η γυναίκα ότι έκανε μια παρατήρηση, τέλος πάντων, ότι οι Ρεπουμπλικάνοι τα πάνε, λέει, καλά στην Καλιφόρνια. Και απάντησε ο Τραμπ ότι οι εκλογές είναι στημένες και τα λοιπά, και εκεί έγινε χαμούλης. Της απάντησε ότι είτε είσαι ηλίθια είτε είσαι διεφθαρμένη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά διέκοψε τη συνέντευξη και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Και τι έκανε δημοσιογράφος?
1: Τι να κάνει?
0: Να τον κυνήγησε, να πλακωθούνε.
1: Να τον κυνηγήσει τώρα η γυναίκα, η δημοσιογράφη.
0: Να του πει τι είναι αυτά τα πράγματα, ξεφτιλίκια και τα λοιπά.
1: Μαλώνεις, ρε.
0: Μαλώνεις, λέει, κυρία.
2: Με την ευχή μου. Έλα, κάτσε καλά.
3: Και τώρα η σειρά μου.
2: Τι σειρά σου, θα παλέψεις?
3: Κάνε μόκο, ρε.
2: Ποιο κάνει μόκο?
3: Ρε, άντε κάνε του Μπέκα.
2: Του Μπέκα, εγώ?
3: Άντε κάνε του Μπέκα, ρε.
2: Με είπε του Μπέκα εμένα. Εγώ του Μπέκα, ρε. Εμένα με λένε Σίκο, ρε.
3: Ρε, κάνε μόκο από τότε.
2: Ρε, από εκεί, ρε. Από εκεί.
3: Κυρσοτήρη, σε ξέρω και με ξέρεις. Μου δίνεις την κόρη σου.
2: Τι? Ποιο κόρη να σου δώσει, ρε? Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα? Εμείς τρέχα πάμε που πουλούμε κάρτη εκεί πέρα.
3: Ένα λεπτό, κυρσοτήρη. Τι είναι, ρε? Άντε φεύγα από εδώ, ρε.
2: Φεύγω, τι φεύγω, ρε.
3: Άντε, ρε, φεύγω από εδώ, ρε.
2: Πα, χειραψίσαι μένα. Χειραψίσαι μένα.
3: Άντε, φεύγα.
2: Βαστά τη τουρκιτάλογα. Θα σκουτουθούμε. Εσύ ζητάς. Βαστά εδώ. Άστονε, κυρία
3: Δέσποινα.
2: Κιονάστονε. Μαλώνεις, ρε.
3: Μαλώνω, ρε.
2: Μη με αφήνεις.
3: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
2: Μην ακούς πολύ αυτούς, άστονες. Εσύ κράτα μου κόντρα.
4: Σε κρατάω, καλέ.
2: Πες ότι μαλώνεις να πιθάνεις.
3: Μαλώνω, ρε.
2: Πες ότι μη με αφήνεις, κυρά μου, κράτα με.
4: Σε κρατάω, πώς σε κρατάω.
2: Κόντρα, σκόρτσα.
4: Έτσι εδώ.
2: Πες σου χώσου μια κόντρα, θα πιθάνεις, ρε. Θα πιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
3: Μαλώνω, ρε.
2: Περίμενε.
4: Τι έχω, καλέ?
2: Πιστεύω να έχεις καμιά φουλιά από κατσαρίδες, έτσι. Τώρα πες ότι μαλώνεις, να πιθάνεις με κατσαρίδες.
3: Μαλώνω, ρε.

0: μαλώνεις ρε φίλε, μαλώνω ρε, μαλώνεις, μαλώνω ρε. Ορίζος ήταν ο άλλος.
1: Ναι.
0: Δύο μεγέθη, φοβερά. Ως καλύτερο, ως το ποιή, ναι, αλλά και από. Μαλώνεις. Κάτι δημοσκοπήσεις, κάτι τέτοια χαλαρά. Οι δημοσκοπήσεις δυστυχώς δεν πάνε καλά για το Πατσόκ, το αγαπημένο Πατσόκ.

0: Φωτεινή εδώ έχει ιδέα.
1: Τι,
0: Δημήτρη.
1: Τι.
0: Λέει, αντί για βαθμολογία για την εκπομπή που ζήτησες για τη τραγουδία, έχω πρόταση.
1: Λέει. Έχω πολλές βαθμολογίες, μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η εκπομπή επιστρέφοντας με τον στάτους από τις 10 και μετά, λέει, να γίνεται on the roof της πολυκατοικίας, πάνω στην ταράτσα. Και εμείς, λέει, να φέρνουμε τα ποτά, σούπερ οι μουσικές επιλογές.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Είδες η Φόφη.
1: Ωραίο, ιδέες. Φόφη, ωραίο. Πρέπει να κάνουμε διαμόρφωση επάνω.
0: Και εκτός από αυτό, πρέπει να μας φέρετε και ένα ράντζο, παιδιά. Να κοιμόμαστε εδώ το βράδυ, γιατί μετά δεν μας βλέπουν να επιστρέφουμε σπίτι.
1: Έκτακτη είδηση, το Ιράν εξαπολύει
0: πυραυλική επίθεση,
1: όπως είχε προειδέα στον κόσμο, κατά του Βορείου Ισραήλ. Μια χαρά πάει μέσα Ανατολή, μια χαρά. Από τότε που θυμάμαι τη Μακαρίτσα, τη γιαγιά μου με την ΙΕΝΕΡ, τότε που ήταν και η Αλίκη Νικολαίδη στην τηλεόραση, στην κρατική. Από τότε τη θυμάμαι που ήταν η ΙΕΝΕΡ με κάτι στρατικά που έβγαιναν και έλεγαν ειδήσει. Από τότε θυμάμαι Μέση Ανατολή. Και η Μέση Ανατολή, και η Μέση Ανατολή, και η Μέση Ανατολή, και η Μέση Ανατολή. Η Άπο Ανατολή δεν μας δημιουργεί προβλήματα, η Μέση μας δημιουργεί προβλήματα.
0: Είναι ήσυχη, καλέ. Και Βαλκάνια, έτσι, μέχρι παλιότερα λίγο κάποια χρόνια.
1: Και Βαλκάνια, βεβαίως, ναι. Στο ημίχρονο Ελλάδα-Ιταλία 0-0, δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρίσκονται. Για εσάς οι οποίοι ασχολείστε και με δάφτα.

0: Εδώ μεταξύ, μια και έτσι έκανε την αναφορά μου εκεί. Ρε παιδί μου, τώρα βλέπω τον Γιαννακόπουλο.
1: Είμαι στον αέρα.
0: Ναι, είσαι στον αέρα, γιατί έκανες ding.
1: Ναι.
0: Έκανες ding. Εντάξει, ding, κινέζικο.
1: Έκανα ηχητικά ηθέ πάνω.
0: Σαν κινέζικο ding. Λοιπόν, μια που αναφέρθηκα, έχει μια κουκλάρα κόρη ο Γιαννακόπουλος, καημένη προθέστα σε μια μηχανή στάση. Μπροστά στην κόρη αρχίζει, πινελικιάζει, το βρίζει, κάνει, ραν. Αυτή η κόρη πώς θα γίνει?
1: Καταρχάς είναι μεγάλη κοπέλα η κόρη του. Ό,τι να γίνει, έγινε.
0: Ρε εσύ, μια κουκλάρα είναι τώρα. Όταν ο μπαμπάς από δίπλα σου συμπεριφέρεται έτσι μπροστά σε 30.000 κόσμου και κάμερες και λοιπά.
1: Λες να μην το ξέρει τον μπαμπά της τόσα χρόνια.
0: Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν τη σέβεται την κόρη του. Άντε καλά τον εαυτό του και το μάρι του, δεν το σέβεται.
1: Ρε Δημήτρη, δεν τη σέβεται κανέναν. Τι λες
0: τώρα. Την κόρη του, ρε παιδί μου. Πώς θα βρει γαμπρό.
1: Μπορεί και η κόρη του να την γουστάρει αυτή τη συμπεριφορά.
0: Πώς θα βρει γαμπρό, ρε.
1: Ναι, ανάγκη έχει.
0: Ποιος πέρα τολμήσει να κάνεις πεθερό τον Γιαννακόπουλο.
1: Όπου να κάνεις πεθερό τον Γιαννακόπουλο.
0: Πλάκα μου κάνεις τώρα. Ή το Μαρινάκι.
1: Καλά, ο Μαρινάκης το πολύ μπορεί να τραβηχτείς λίγο καμιά μπλούζα, κάνε αυτό.
0: Το Γιαννακόπουλο τώρα.
1: Αλλά με το Γιαννακόπουλο, άμα αρχίσει τα μπινελίκια.
0: Σου λέει Γιαννακόπουλο, λέει τα κάνουν Πάσχα μαζί.
1: Ωραία, και να μάθει ο Γιαννακόπουλο να είναι πεθερός και να μάθει ότι ξέρει.
0: Κάνει έτσι, λοιπόν, βήματα. Ωραία, φίλε.

0: Έρικ Κλάπτον, μεγάλος καλλιτέχνης, ωραίος κιθαρίστας και ωραίο τυπάκι. Ωραίος, γοητευτικός. Δεν έχει καμία σχέση με κάτι άλλο σάικο. Αυτό με τα κατάγια τώρα το είδες εσύ τώρα. Είναι ποινή αυτή η Βιργινία. 270.000 ευρώ του ρίξαν, λέει, πρόστιμο σε ένα 55χρονο, ο οποίος εγκατέλειψε, δηλαδή κάθε κατάκι 30.000. Φυσικά αυτό που έκανε είναι σχρό και πρέπει να τιμωρηθεί, αλλά πάει με το κομμάτι, δηλαδή θα πρέπει να βρει 270.000 ευρώ τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, για να πούμε την είδηση για όσους δεν τη γνωρίζουν, ένας 55χρονος κατηγορείται ότι στη Θεσσαλονίκη
0: εδώ
1: ότι
0: έγινε,
1: εγκατέλειψε
0: ναι,
1: μία γάτα και τα 8 γατάκια της, σύνολο δηλαδή 9, σε οικόπεδο. Ο 55χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ για το λόγο αυτό στην περιοχή της Καλαμαριάς και του βεβαίωσαν πρόστιμα 30.000 ευρώ για κάθε ζωάκι, 270.000 ευρώ.
0: Το αυτό περιμένει το κράτος να το εισπράξει, ας πούμε.
1: Δεν
0: ή θα
1: ξέρω,
0: τον βάλει φυλακή.
1: Δεν ξέρω, Δημήτρη μου, πώς θα συνεχιστεί αυτό.
0: Γιατί το ποσό είναι τεράστιο.
1: Ναι.
0: Και αφού είναι τεράστιο, η εκδίκαση υπόθεσης επισύρει μεγάλη ποινή, μεγάλες ποινές.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Χωρίς, ρε παιδιά, δεν θέλω να με χαρακτηρίσετε ούτε, πώς να το πω, προφανώς και δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε ζώα, ας πούμε.
0: Τα παράτησε, δεν τα σκότωσε, έτσι.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Που βέβαια είναι εντάξει.
1: Κακός, γέννησε, ας πούμε, η γάτα του, φαντάζομαι, και δεν ήξερε τι να τα κάνει.
0: Ας τα πήγαινε κάπου κι αυτός, τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν τα σκότωσε, δεν τα άπνιξε, δεν τα βάλε σε κανένα κάδο, τα άφησε σε ένα γειτονικό οικόπεδο. Πράγμα που σημαίνει ότι πιθανώς τα ζωάκια θα μπορούσαν να φύγουν κτλ. Έτσι. Τώρα μου φαίνεται λίγο τρελό αυτό και εμένα.
0: 270.000.
1: Δεν τα κακοποίησε, έτσι. Βέβαια, το πρόστιμο είναι για κακοποίηση ζώου. Αλλά έτσι πως τη διαβάζουμε την είδηση, okay, δεν θα πέθαιναν εκεί, θα φεύγανε κάπου. Η γάτα θα πήγαινε να. Ξέρω εγώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ποινή, ναι, εγώ το καταλαβαίνω να τιμωρηθεί. Αλλά δηλαδή, θα πρέπει να βρει ο άνθρωπος τώρα 270.000 για να τα πληρώσει. Και άμα δεν τα βρει, τι γίνεται.
1: Άμα δεν τα βρει, προφανώς μετά θα ακολουθεί άλλη διαδικασία, φαντάζομαι.
0: Και θα του κατασχέσουν την περιουσία. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, είναι λίγο τρελό.
0: Δηλαδή πες ότι είναι, έκανε αυτό που έκανε, ας πούμε, και σου λέει 270, δεν τα έχω, τι γίνεται.
1: Όπου φαντάζεσαι.
0: Ρωτήσω κανένα δικηγόρο. Είναι κανένας δικηγόρος να μας πει τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή. Τι μπορεί να του κάνουν, να του πάρουν το σπίτι, να του πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία, να του πάρουν λογαριασμούς, τι, ή να τον βάλουν φυλακή. Δεν παίρνω γατάκι.
1: Ακούγεται λίγο δυσανάλογη πάντως η ποινή σε σχέση με άλλα δικήματα, έτσι. Ίσως επειδή ήταν πολλά τα ζωάκια.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι λέει ο Θανάσης εδώ, να τα πάρει, λέει, πίσω.
0: Ποιος Λιάχας, να τα πάρει πίσω. Να τα πάρει πίσω,
1: να τα πάρει, αλλά το θέμα είναι με τα λεφτά τι γίνεται.

0: Για εσάς οι οποίοι οδηγείτε στους δρόμους, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Για το αυτοκίνητο, για το σπίτι, κάθε ασφαλιστικό προϊόν. Και βεβαίως χρήσιμες συμβουλές για να αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις.
1: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν ότι η ζώνη ασφαλείας σας δένει με τη ζωή. Φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας, ακόμη και για μικρές αποστάσεις, είτε βρίσκεστε στις μπροστινές θέσεις, είτε στα πίσω καθίσματα. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Λοιπόν, για να συμπληρώσουμε τον αριθμό που έχω στο μυαλό μου, μία τελευταία ευκαιρία θα δώσω σε λίγο, όχι τώρα, σε 2-3 ακροατές ακόμη, για να περάσω ένα όριο που είχα βάλει για την πρώτη εκπομπή. Οι οποίοι τηλεφωνικά, σε λίγο, κάποιοι από εσάς μπορείτε να τηλεφωνήσετε, όταν θα σας πω σε ένα-δυο λεπτά, να τηλεφωνήσετε για να μπείτε και εσείς στην λίστα, ώστε να επιλέξουμε τους 5 για σήμερα για το πολύ ωραίο δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδη, μια εξαιρετική πολυθρόνα relax πολυεργαλείο, σου λέω, κάθε στη βεράντα που θες, στο μπαλκόνι σου, στο σαλόνι σου, που θες να κάθεις, γινόχριστο, για να ζηλεύουν οι γείτονες,
3: στην ταράτσα να πίνεις ποτά,
0: στη ταράτσα που θέλει και η Φωτεινή να πάω να κάνω εκπομπές. Ετοιμαστείτε, σε λίγο θα πω πότε μπορείτε να καλείτε στο 2310-513-000 ή 2311-82-1050. Απλά θα αφήσετε το όνομά σας, ένα τηλέφωνο.

0: για να έχουμε και χρόνο να κάνουμε και την κλήρωση. Σας είπαμε ότι εδώ όλα γίνονται με διαφάνεια. Ό,τι έχουμε και μας προσφέρεται από χορηγούς, συνεργαζόμενους, με σεβασμό σε κάθε μία, κάθε έναν από εσάς. Πάμε τώρα στο 2-3-10-5-13-000 ή στο 2-3-11-82-10-50. Γρήγορα, γρήγορα. Οι τρεις πιο γρήγοροι, οι τρεις πρώτοι, οι οποίοι θα καλέσετε. Οι τρεις πρώτες ή οι τρεις πρώτοι. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλησπέρα σας, καλή αρχή, καλό καλοκαίρι.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία μου.
1: Είμαι η Μέρη Νικολαίδου.
0: Μέρη Νικολαίδου. Θα περιμένετε, α, το έχω το τηλέφωνο μου, το εμφανίζει εδώ, το τηλέφωνο, οπότε το σημειώνω. Μέρη Νικολαίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Έχουμε και αναγνώριση κλήσεως. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία μου. Η 6937 που τελειώνει σε 792. Τα πάω όλα. Το όνομά σας?
2: Μάγδα.
0: Μάγδα, το επώνυμο?
2: Τσολακίδου.
0: Τσολακίδου.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Τσολακίδου. Πού είστε, σπίτι?
2: Όχι, γυρίζουμε από Λάρισα, Θεσσαλονίκη.
0: Λάρισα, τι πήγατε να κάνετε?
3: Λογαριασμό.
2: Γονείς και τα παιδιά.
0: Α, καλά κάνατε, καλά κάνατε. Ναι. Πώς είναι, ζέστη πολύ, είναι λίγο ανυπόφορη η Λάρισα.
2: Ναι, είχε πάρα πολύ ζέστη και ο περισσότερος κόσμος απουσίαζε στη θάλασσα. Ήταν άδεια η Λάρισα.
0: Ήταν άδεια. Αυτοί πηγαίνουν νομίζω εκεί, Αμπελ,
2: στο λένε. Αγιόκαμπο πηγαίνουν.
0: Αγιόκαμπο.
2: Μόνα και με σάγκαλα.
0: Ναι, ναι. Τώρα στο δρόμο ήρθατε άνετα?
2: Ναι, είναι πάρα πολύ άνετα.
0: Να είστε καλά, κυρία Μάγδα, κυρία Τσολαγίδου. Βάζουμε το όνομά σας στην κλήρωση. Εμείς, να είστε καλά. Ακόμη μια γραμμούλα θα περιμένω, γρήγορα, γρήγορα.
3: Και τώρα που λέμε για επιστροφή, στα Μάλγαρα παραμένει το πρόβλημα. Η είσοδος από Χαλκιδική είναι πεντακάθαρη, Μουδανιών, αλλά στα Μάλγαρα έχουμε ακόμα το συγκεκριμένο πρόβλημα εκεί με σταματήματα, έτσι, με ουρά.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, αγαπητέ μου. Πού είστε, πού βρίσκεστε?
4: Διαγωνισμό.
0: Ναι, ναι, το όνομά σας?
4: Ο Χρήστος είμαι.
0: Χρήστος. Επώνυμο?
4: Παπαστεργίου.
0: Παπαστεργίου. Χρήστο, πού ήσουνα?
4: Ήμουνα μέχρι Βόλο από το Σάββατο, μια εκδρομούλα.
0: Στα Τσίπουρα?
4: Και λίγο τσιπουράκι έγινε.
0: Φαίνεται, ακούγεται με φωνή σου, ακόμη δεν. Προς τα μπλόκα, σε πιάσουν.
4: Παϊδάκι έγινε.
0: Παϊδάκι, ρε φίλε, τώρα πας στα τσιπουράδικα και τρως παϊδάκια?
3: Στο Πύλιο.
4: Μεσημέρι τσίπουρο, το βράδυ παϊδάκι, την Πετρία.
0: Από εκεί είσαι?
4: Ναι, εκεί κοντά.
0: Ναι. Κόσμο είχε, πώς ήταν,
4: Δεν βρίσκαμε τραπέζι.
0: Πεινάει ο κόσμος. Ο κόσμος πεινάει, πάει και κάθεται στα μαγαζιά και τρώει. Σπίτι δεν έχει.
4: Τρώει μακαρόνια ο κόσμος.
3: Ακριβώς τα ίδια είπε δικός μου άνθρωπος που βρέθηκε στο Βόλο πριν από 2 εβδομάδες. Δεν βρίσκαν τραπέζι στα τσιπουράδικα.
0: Κάτσε να μας πει. Ωραία πόλη ο Βόλος. Έχω καιρό να πάω. Ο Μπέος λέει την έκανε κούκλα.
4: Η πόλη συνδυάζει και θάλασσα και βουνό. Έχει πολλές επιλογές. Είναι καλά. Είναι πολύ καλά.
0: Ωραία, Χρήστο μου, περίμενε λίγο να μου δώσεις το κινητό σου εκτός αέρα. Τραγουδάρα μεγάλη.

Λοιπόν, ακούστε τώρα, πιάσαν οι ζέστες. Ακούστε τι θα κάνετε. Είναι μια εξαιρετική πρόταση, ιδέα, λύση για μικρούς και μεγάλους. Γιατί θα βρείτε όλη την απόλαυση και την διατροφική αξία των φρούτων σε ένα ποτήρι. Τα σμούθι στη Σαλτέρα έρχονται γεμάτα γεύση και αρώματα για να μας τονώσουν, να μας ξεδιψάσουν και να μας γεμίσουν ενέργεια με τον πιο λαχταριστό τρόπο. Παρασκευάζονται πρόσεξα από 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες και συντηρητικά, και είναι κατάλληλα για κάθε στιγμή της ημέρας, με την εγγυημένη φροντίδα της Σαλτέρα, που χαρίζει στην καθημερινή διατροφή ποιότητα και νοστιμιά. Και έχει κάτι γεύσης εδώ μπροστά, δεν σου λέω τίποτε. Εγώ θα πάρω... Κάτσε λίγο να δω πρώτα, δεν σου λέω, θα σου πω σε λίγο. Αυτό μου αρέσει. Tropical mix με ανανά, παπά.

0: Α, τώρα που μας έλεγε ο φίλος και εσύ από την Ελλάδα τραπέζι, και εγώ χθες στον Εύωσμο, που έχει ωραία μαγαζιά, πρέπει να σου πω. Έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά, Βιργινία. Δεν συνηθίζει να κυκλοφορήσει από την πλευρά εκείνη, αλλά είναι μια φοβερή αγορά με πάρα πολύ ωραία μαγαζιά ο Δήμος Εύωσμου. Επί μια μισή ώρα παίρναμε τηλέφωνα για να πάμε το βράδυ να. Κάπου να καθίσουμε, ρε παιδί μου, θαλασσινά, κρεατικά, οτιδήποτε. Δεν βρίσκαμε πουθενά, με μέσον βρήκα. Για τρία άτομα φαντάσου, δεν ήμασταν 15 για να πεις. Δεν βρίσκαμε.
1: Δεν σε πιστεύω.
0: Χαμός σου λέω, χαμός.
1: Έχω το νούμερο του Τζόκερ, ενδιαφέρεται κανείς?
0: Έχω ένα που ενδιαφέρεται. Πες μου πρώτα το Τζόκερ για να μου φύγει το άγχος.
1: Το Τζόκερ είναι το ένα.
0: Άστο, δεν ενδιαφέρομαι. Θα τα πεις σε λίγο. Άντε πέστε, γιατί μετά θέλω να κάνω και μια έκκληση στον κόσμο. Έκκληση. Μια πρόταση στον κόσμο ο οποίος θέλει δουλειά. Γιατί κατά διαστήματα μας δάει πολλοίς κόσμος, πολλές επιχειρήσεις προσωπικό. Και έχω 2-3 θέσεις πάρα πολύ καλές για εσένα ο οποίος είσαι άνεργος. Ή τέλος πάντων τα θες λίγο έτοιμα, δηλαδή να στα πει ο άλλος για να πας.
1: Λοιπόν, αν δεν κέρδισες τον Τζόκερ και πρέπει να δουλέψεις, θα πούμε μετά. Προς το παρόν, η σημερινή αριθμή είναι 6, 24, 27, 33, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 1.
0: Σου πω κάτι.
1: 1 εκατομμύριο ήταν το. Ναι, για πες.
0: Ούτε ένα νούμερο. Ούτε ένα, ρε φίλε. Ούτε ένα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Μαμότο. Λοιπόν, τώρα σοβαρά μιλάω, δεν κάνω πλάκα. Προχθές μιλούσα με τους ανθρώπους στη Ματήρια και μου ζήτησαν οι άνθρωποι της Ματήρια. Όσοι ενδιαφέρεστε ή αν έχετε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν ενδιαφέρονται για καλή δουλειά, χρειάζονται προσωπικό στην αποθήκη και χρειάζονται και έναν. Τι μου είπανε? Οδηγό. Οδηγό ο οποίος να διαθέτει δίπλωμα από τρίτη κατηγορία και πάνω. Δεν βρίσκουν. Δεν βρίσκουν. Δεν βρίσκουν χέρια εργατικά. Εδώ τώρα σου μιλάω για οδηγό με δίπλωμα τρίτης κατηγορίας και πάνω στη Ματήρια. Μεγάλη εταιρεία, την ξέρετε. Και προσωπικό για την αποθήκη. Άλλοι μας λένε ότι περιορίζουν την δραστηριότητα την επαγγελματική, γιατί δεν έχουν προσωπικό να κάνουν δουλειά. Είναι φοβερό, παιδιά. Είναι φοβερό. Δεν υπερβάλλω, ούτε με ενδιαφέρει. Δείτε το κομματικά, πολιτικά.
1: Όχι,
0: καθόλου
1: και,
0: δεν με νοιάζει.
1: Σε μένα το έλεγε αυτό.
0: Καθόλου δεν με νοιάζει. Όπως θέλετε, δείτε το.
1: Πολύ
0: δεν
1: μεγάλη
0: βρίσκω.
1: Επιχείρηση. Πολύ μεγάλη επιχείρηση. Μου λέει ότι κάποιους χώρους δεν θα τους ανοίξει γιατί δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό. Και είναι καλοί επιχειρηματίες, έτσι, δεν είναι τίποτα.
0: Το ξέρω γιατί είχε εργαστεί ο κουμπάρος μου εκεί. Γεια σου Μαρία, μας ακούει. Γι' αυτό τα πρωινά μας βλέπετε με την Βιργινία πολλές φορές λίγο έτσι είμαστε φωνακλάδες και τα λοιπά. Γιατί μάλλον δεν μας αρέσει η κανονικότητα στην Ελλάδα. Υπάρχουν μάλλον σε πολλές πολλούς δεν αρέσει η κανονικότητα. Θέλουμε εκείνα τα, θα θυμάστε, που έπαιρναν οι παππούδες τηλέφωνο σε μένα και οι μπαμπάδες για να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε δουλειά για την κόρη, για την εγγονή. Ερχόντουσαν εδώ στο γραφείο, μου δίναν βιογραφικά. Εκείνο θέλουμε. Δεν μας αρέσει τώρα που οι εταιρείες θέλουν προσωπικό. Κάποιοι. Προτιμούμε να παίρνουμε τηλέφωνα στα κανάλια και να λέμε: παιδιά, θα βρείτε δουλειά για το παιδί μου, για το εγγόνι μου. Αυτά μας λέγανε για τον άντρα μου, τον οποίο απέλυσαν. Αυτά μας λέγανε επί σειρά ετών. Λόγω των μνημονίων και των ευθυνών προηγούμενων κυβερνήσεων, για να μην νομίζετε ότι. Τώρα δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα που η ανεργία είναι στα κάτεργα, που δεν είναι στα πατώματα, που υπάρχουν θέσεις εργασίας, που υπάρχουν επιχειρήσεις που παρακαλάνε για προσωπικό. Δεν μας αρέσει. Θέλουμε να το αλλάξουμε. Ας το αλλάξουμε. Βαριές. Πρώτη φορά θα είναι.

0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco's Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Τι ωραίο τραγούδι ρε φίλε. Η βαλίτσα. Πάρω τη βαλίτσα λέει και θα φύγω.
1: Τα μπογαλάκια μου λένε θα πάρω και θα φύγω. Πώς έχει επιβιώσει αυτή η έκφραση, ε?
0: Ποιο τα μπογαλάκια?
1: Θα πάρω τα μπογαλάκια μου και θα φύγω.
0: Μπογαλάκια τι είναι?
1: Το μπόγο ρε Δημήτρη, παλιά δεν κάνανε κάτι μπόγος.
0: Πρώτη φορά το βάζω στο μυαλό μου.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Αυτά είναι τα μπογαλάκια.
1: Είναι.
0: Τα κάνω μικρούλια, μικρούλια. Η γιαγιά μου είχε. Α, κομπόδεμα ήταν εκείνο, ε.
1: Άλλο το κομπόδεμα.
0: Το κομπόδεμα.
1: Το κομπόδεμα.
0: Είχε κομπόδεμα, γιαγιά.
1: Είναι καλό να το έχεις.
0: Η γιαγιά η σεβαστή. Ήταν το κορμί. Στην ποδιά το είχε.

0: ωραία που ήταν. Όλο αυτό από τις 5. Πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια ήταν εξαιρετικό σήμερα. Ο Ρέπιτς έδωσε τα ρέστα το μεσημέρι 3 με 5. Πολύ ωραία. Χόραβα μέσα στα μάξι.
1: Στο μεταξύ εγώ ανεβαίνοντας για να έρθω στο γραφείο, επειδή ο Γιάννης κάνει μουσική, κάνει εκπομπή έχοντας τέρμα τη μουσική, ναι.
0: Και είναι όρθιος.
1: Και ανέβαινα εδώ και λέω κλαμπ γίναμε. Αλλά ήταν ωραία.
0: Όρθιος είναι, 3 ώρες κάτω όρθιος και κάνει εκπομπή.
1: Λοιπόν, να σας πω λίγο για τον καιρό αύριο, για να ξέρετε τι να περιμένουμε.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, αύριο λίγο χαλάει ο καιρός. Έχουμε παροδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά, που μπορεί να επηρεάσουν και το κέντρο της πόλης το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ξεκινήσει το πρωί από 22 βαθμούς και θα φτάσουμε το μεσημέρι τους 28-29 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Νομίζω κανονικές θερμοκρασίες στην εποχή είναι αυτές πλέον, έτσι.
0: Αφιερωμένο σε όλους εσάς οι οποίοι έρχεστε με τα αυτοκίνητα ή πηγαίνετε, γιατί είπαμε ο στάτους και σας πάει και σας φέρνει στους μεγάλους αλλά και μικρούς δρόμους, όπου και αν κινείστε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Προηγουμένως έστειλε μήνυμα ένας φίλος από την Δανία, έξω από την Κοπενχάγη, ναι, στο Messenger.
1: Στο ποιο?
0: Στο Messenger.
1: Ετοιμαστείτε για να κάνουμε την κλήρωση, για να δούμε ποιοι θα μπουν στη μεγάλη κλήρωση της τελευταίας εκπομπής του Ιουνίου για την Πολυθρόνα Relax, για από τα έπιπλα Μαρμαρίδης.
0: Θέλουμε 5 αριθμούς, δεν θέλουμε
1: 5 αριθμούς θέλουμε από το 1 μέχρι το 78.
0: 5 αριθμούς από το 1 μέχρι το 78, παρακαλώ, γρήγορα, γρήγορα βοηθήστε. Στείλτε στο Viber στο 6908. 357-800, θέλουμε 5 αριθμούς από το 1 έως το 78. Μην περιμένετε το κάνει άλλος, κάντε εσύ που ακούς τώρα. Τι περιμένετε το κάνει ο άλλος? Το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Γρήγορα, γρήγορα. Τσαπούκ, τσαπούκ που λέγανε στο χωριό μου. Έτσι λέγανε.
1: Δεν ακούγεται ωραία αυτό.
0: Έτσι, τσαπούκ, τσαπούκ το ξακούω.
1: Όχι.
0: Τσαπούκα, τσαπούκα.
1: Στο δικό μου το χωριό δεν μιλούσαν τουρκικά.
0: Α, ναι, εσείς στην παλιά Ελλάδα μιλούσατε βυζαντινά. Κάτσε λίγο, κάποιος παίρνει τηλέφωνο στα
1: τουρκικά. Τουρκικά δεν είναι.
0: Νομίζω είναι τουρκικό το τσαπούκ, τσαπούκ. Ναι, παρακαλώ.
2: Δημήτρη, να σου πω τα νούμερα.
0: Έλα, πες τα χτύπατα από το 1 μέχρι το 78, κάτι θα γράψει η Βιργινία.
2: Λοιπόν, 9-12.
0: 9-12 κάνει 108. 9-12.
2: 45. 52.
0: 68. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Δώστε λίγο χρόνο στη Βιργινία. Βιργινόπεδο θα έλεγα. Ποιος έλεγε Βιργινόπεδο, η Κισούδη?
1: Πού το θυμήθηκες αυτό?
0: Ναι, θυμάμαι όταν ήσουν μικρούλη, έτσι
1: έλεγα. Η Μάγδα, η Κισούδη.
0: Κισούδη, Βιργινόπεδο.

0: Λοιπόν, πριν σας δώσω τους σημερινούς τυχερούς που θα μπουν στην κλήρωση Κυριακή, τελευταία Κυριακή Ιουνίου για το δώρο μας, να σας θυμίσω, θα μου δώσετε μισό λεπτάκι να σας θυμίσω, γιατί έχουμε εξαιρετικές προτάσεις για σας από τους χυμούς Viva, για να παίρνετε δύναμη και ενέργεια κάθε στιγμή της ημέρας. Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω τώρα έχει τρία υπέροχα συστατικά. Έχει μήλο, αυτός ο χυμός, πορτοκάλι και καρότο. Δηλαδή,
1: είναι μίξ δηλαδή?
0: Είναι μίξ, είναι δύο φρούτα και είναι ένα λαχανικό, έτσι. Και όλοι ξέρουμε πόσο χρειαζόμαστε στη διατροφή μας και τα φρούτα και τα λαχανικά. Το μήλο είναι φανταστικό, δροσερό, φρέσκο. Το πορτοκάλι, νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει το πορτοκάλι. Και το καρότο που είναι εξαιρετικό, γιατί έχει πάρα πολλές βιταμίνες. Όλα αυτά μαζί σε ένα χυμό από τους χυμούς Viva, για ανανέωση, ευεξία και ταυτόχρονα καλή υγεία. Γιατί όταν πίνουμε χυμό, έτσι, είναι καλό για την υγεία μας. Λοιπόν, χυμός Viva, μήλο, πορτοκάλι, καρότο, γιατί όταν τα φρούτα και τα λαχανικά γιορτάζουν μαζί, η απόλαυση αποκτά νέα διάσταση.
2: Μα μόνο πως τη νύχτα αυτή κοντά σου.
1: Μου βγήκε τώρα στο Facebook, δεν μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας.
2: Γιατί εγώ ζω στο
1: κόσμο το δικό μου. Λοιπόν, όπως είναι γνωστό πλέον, είχαμε προθέσει ένα, κάτσε να το βρω, ένα υπέροχο reunion 44 χρόνια μετά. 44 χρόνια μετά. Λοιπόν, και συναντήθηκα με συμμαθητές μου του 82, τρίτη ηλικίου, τότε τελειώσαμε. Κάποιους τους γνώρισα δύσκολα, κάποιους εύκολα, κάποιους όχι. Με σημάδευσε πάρα πολύ μια στιγμή, γιατί δεν αναγνώρισα αμέσως τον καλύτερό μου φίλο στο Λύκειο, Βιργινία. Όταν λέω τον καλύτερό μου φίλο, το πιο κολλητό μου άνθρωπο, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήμασταν όλη τη μέρα μαζί, πηγαίναμε τα πόδια από το Δευροπόταμο στο Κορδέλιο, δεν υπήρχε λεωφορείο τότε. Και κάναμε μια μισή ώρα με το που τελειώνει το σχολείο να πάμε σπίτι. Σιγά σιγά σε ένα πάρκο, παίζαμε λίγο μπάσκετ στον δρόμο, λέγαμε τα χαζά μας. Και χθες μέσα στο πανικό υπάρχει ένα στιγμιότυπο που μου το έστειλε ο Χρήστος. Άκουσε λίγο. Πραγματικά είναι από τις στιγμές που καλό είναι. Είπα θα κάνουμε και μια εκπομπή τέτοια. Να τη ζήσετε. Ακούστε.
3: Έλατε.
4: Φίλε,
3: ναι, για πέρα. Αχ, ο Αλεξανδρίδης! Ωραία, Θόδωρε! Ωραία, φίλε! Φίλε! Σε τραβάει. Ωραία, τι κάνεις, ρε! Ωραία, φίλε!
4: Από το γάμο σου. Έχω να σε δω.
1: Όπως κατάλαβες, το φίλε-φίλε ήταν αυτό που λέγαμε οι δυο μας, δόλεγε άλλος.
0: Το κατάλαβα, ναι.
1: Ήτανε το φίλε-φίλε, πώς να τώρα μπρω οι άλλοι. Φίλε-φίλε, με το που μου είπε φίλε-φίλε...
0: Πρέπει να τρίχιαζες.
1: Και τώρα που το άκουσα πάλι. Ο Θόδωρος είχε περάσει σε μια στρατιωτική σχολή, έκτοτε χαθήκαμε. Φίλε-φίλε...
0: Είναι πολύ ωραίο όταν βλέπεις μαθητάκια μετά από χρόνια.
1: Ναι, είναι
0: το θρανείο που λέμε.
1: Ναι, αυτό το θρανείο μου ήταν.
0: Μπράβο. Ναι, ναι. Το θρανείο μου που λέμε. Δηλαδή,
1: εσύ ποιά έχεις το θρανείο σου?
0: Το θρανείο μου ήταν στο δημοτικό. Ήταν το κολλητάκι μου ήταν η Κατερίνα, mm-hmm. που είναι τώρα στη Γαλλία. Βρισκόμαστε μια-δυο φορές το χρόνο. Εξαιρετικό πλάσμα, αγαπημένο πλάσμα. Τρελή αγάπη. Και μετά, επειδή άλλαξα και σχολείο και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, είχα άλλα θρανία, άλλα κορίτσια κτλ. Αλλά ένα πολύ αγαπημένο μου πλάσμα από αγόρια ήταν ο κολλητός μου όλο, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, ήταν ο αγαπημένος μου Βασίλης.
1: Αυτός είναι που τον έδερνες?
0: Όχι βρε, το Βασίλη. Ποιον
1: έδερνες? Σε κάποιον τον έδερνες μου έχεις πει. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια. Φίλε, φίλε. Γεια σου ρε Θόδωρε, φίλε.
0: Λοιπόν, θα σας δώσω τα ονόματα των ανθρώπων που... των ανθρώπων, των ακροατών και των ακροατριών.
1: Είναι και άνθρωποι ακροατές μας.
0: Άνθρωποι είναι. Που μπαίνουν στην κλήρωση της τελευταίας Κυριακής του Ιωνίου για την πολυθρόνα Relax από το έπιπλα Μαρμαρίδης. Λοιπόν, Ανδριάννα Χαλούλου, Λία Καραπάτογλου, Ευτυχία Δέλη Γιώργη, τρία κορίτσια λοιπόν, και δύο αγόρια, Γιάννης Πολίτης και Στέφανος Σάκαρος.
1: Τα φυσακομεία.
0: Ναι, βέβαια. Ανδριάνα Χαλούλου, Λία Καραπάτογλου, Ευτυχία Δέλη Γιώργη, Γιάννης Πολίτης και Στέφανος Σάκαρος.

0: Μια μεγάλη καλησπέρα να πω στους αυτογεννητιστές, κυρία Δημαρέση. Ταξιτζίδες, πολιτές, νταλικέριδες, καπετάνιους, πιλότους.
1: Γενικά σε όσους οδηγούν δηλαδή.
0: Ναι, αυτογεννητιστές είπα. Αυτοί που έχουν το Χριστόφορο, ποιον έχουν το Χριστόφορο, δεν έχουν.
1: Εσύ είπες και πιλότους, είπες και καπετάνιους.
0: Δεν είναι.
1: Όλοι αυτοί δεν έχουν τον Άγιο Χριστόφορο.
0: Τι έχουν.
1: Οι καπετάνιοι έχουν τον Άγιο Νικόλα.
0: Α, τον Άγιο Νικόλα έχουν, ναι.
1: Οι πιλότοι δεν ξέρω ποιον έχουν πλάκα.
0: Πιλότοι έχουν τους αρχαγγέλους, δεν έχουν τους
1: Γαβρίλιδες. Σωστά, αυτούς. Σωστά.
0: Η πολεμική βέβαια.
1: Μιχαήλ και Γαβρίλ, ναι.
0: Η πολεμική, δεν ξέρω, και η πολιτική.
1: Η πολιτική αεροπορία δεν ξέρω αν έχει άλλη.
0: Ράινερ. Κάνει μαγίτσες κάτω στην Καλαμάτα. Τα πούμε αύριο το πρωί, παιδιά. Επειδή μου γράφετε διάφορα εδώ, αυτά θα τα πούμε αύριο το πρωί. Εδώ είμαστε. Πρωί μεσημέρι λέμε τέτοια καθημερινές. Στις Κυριακές λέμε άλλα. Και έχω ένα τραγούδι που λατρεύει η Δημαρέση. Από τους προηγούμενους κυρίως ταξιτζίδες, φίλους μας, έτσι. Και υπομονή. Α, κάποια στιγμή επίσης θα ανοίξουμε ένα φάκελο. Φάκελο, ένα θέμα. Στα σύνορα γίνεται της Κακομήρας, Βιργινία.
1: Ναι, μας το έλεγε και ο κύριος Τσιτλακίδης, ναι. Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.
0: Γίνεται χαμός.
1: Στις εισόδους της χώρας, ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση εκεί, γιατί άλλαξε ο τρόπος ελέγχου εκείνων οι οποίοι έρχονται ή πηγαίνουν σε τρίτες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Υπέροχος ο Μανώλης Μητσιάς, φωνάρα και πολύ ωραία τραγούδια. Δεν νομίζω ότι είπε άσχημο τραγούδι αυτός ο καλλιτέχνης.
1: Τέτοιο τέλος φωτιά.
0: Δεν θυμάμαι να είπε άσχημο τραγούδι.
2: Ναι, ήταν πολύ επιλεκτικός νομίζω.
1: Που κοιμώσουν και νύχες.
0: Γιατί ακόμη και ο Νταλάρας κάτι σαχλαμάρες με κάτι πάνω από παπούτσια της είπε.

0: Σε όλους τους οδηγούς μην ζηλεύουν οι υπόλοιποι, όχι μόνο σε νταλίκες, ταξί και πολιτές, στους πάντες. Γιατί μας αρέσουν να αγαπάμε τους οδηγούς.
1: Το αύριο στην ηλεκτροκίνηση MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή MC Chargers. Πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers. Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
0: MC Charger. Πλεονεκτήματα, πολλά ηλεκτροκίνηση.
2: Πολλά, μεταξύ αυτών και οι πιο ήσυχες μετακινήσεις, γιατί όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι, ειδικά στο κέντρο των πόλεων, από τον πολύ θόρυβο, έτσι, από το κυκλοφοριακό. Και η αλήθεια είναι ότι η ηλεκτροκίνηση δεν έχει καθόλου θόρυβο. Είναι τεράστιο καλό αυτό. Είναι λοιπόν ο μη ήχος, ο ήχος του μέλλοντος. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινούνται σχεδόν αθόρυβα, μειώνοντας σημαντικά την ηχορύπανση στους δρόμους. Λιγότερος θόρυβος, πιο ήρεμες γειτονιές, πιο ευχάριστες μετακινήσεις, καλύτερη καθημερινότητα για όλους. Μία νέα εμπειρία οδήγησης, όπου πρωταγωνιστεί η ηρεμία. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να ακούγεται περισσότερο η ζωή και λιγότερο η κίνηση.
0: Και με την MC Charger ολοκληρώνουμε σιγά σιγά για σήμερα, γιατί πρέπει να πάω να δώσω ένα δυνατό φιλί στο γιο μου. Τελευταίο μάθημα αύριο, αρχές οικονομικής θεωρίας, πούμε, θεωρίας οικονομίας, κάπως ΑΟΤ οικονομικής θεωρίας. Να πάω να τον ξεαγχώσω του Παπαλικαράκη. Έχεις να δώσεις πολλές μάχες στη ζωή, αυτή είναι μία από τις πολλές. Ο άλλος κοιτάει πίσω, τι μάχες.

0: Μαντώ με την υπέροχη φωνή. Χάθηκε αυτή νωρίς ρε παιδί μου. Τέτοια φωνάρα. Κύπρια νομίζω.
1: Όχι.
0: Κάνω λάθος.
1: Μαντώ δεν ήταν Κύπρια, όχι.
0: Κάνω λάθος, ε. Θα χαιρετήσει τον κόσμο.
1: Λοιπόν, είναι 11 παρά 1. Καλό βράδυ. Ευχόμαστε να κρατήσαμε καλή παρέα πρώτη εκπομπή επιστροφής. Έτσι κι αλλιώς ένα ολόκληρο καλοκαίρι θα βγάλουμε μαζί. Ευχόμαστε να είναι ωραίες οι Κυριακές σας. Ωραίο το καλοκαίρι, ήρεμο, χαλαρό. Και φυσικά αύριο το πρωί πάλι μαζί.
0: Α, ναι. Αυτό που το

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εσύ πώς είσαι, θέλω να μου πεις τώρα. Εμείς εδώ πάρα πολύ καλά, να είμαστε λοιπόν και σήμερα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε για τις δύο επόμενες ώρες, όπως πάντα, με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Και κάποιος έλειψε, πού έλειψε, πώς έλειψε. Το νιώθεις κι εσύ?

Και πραγματικά ένα από τα πιο αυθεντικά πλάσματα του ελληνικού τραγουδιού είναι η Έλληνα Παπαρίζου, που ξεκίνησε τις πρόβες για την καλοκαιρινή της περιοδία Αλήθεια Τώρα, Summer 2026, λοιπόν, σε εξέλιξη. Και προετοιμάζονται οι καλλιτέχνες που θα κάνουν διάφορες περιοδίες με συναυλίες και όλα τα σχετικά. Μαζί τους και η Έλληνα Παπαρίζου. Δεν θα την ακούσουμε τώρα, λίγο αργότερα, εδώ παρέα. Τώρα όμως ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σαφάρι λοιπόν από τη Ρία Ελληνίδου. Τι λέτε, μήπως να πάμε έτσι προς Αφρική μεριά αυτό το καλοκαίρι? Οι θερμοκρασίες προμηνύονται πάρα πολύ ψηλές πάντως για την Ελλάδα και γενικά οι κρατήσεις δεν πάνε πάρα πολύ καλά στα ελληνικά νησιά. Οπότε δεν μας βλέπω ούτε για σαφάρι ούτε καν για τα εδώ γύρω. Πραγματικά ένας στους δύο Έλληνες από ό,τι λένε τα τωρινά δεδομένα, τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν θα πάει καν διακοπές. Δεν θα ξεκουνήσει από το σπίτι του, από τη βάση του. Ό,τι κάνουμε στο γύρω γύρω.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Εδώ είμαστε λοιπόν, αλληλούια, Ιούνιος 2026 και ένα καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει. Νομίζω αρκετοί έχετε κάνει και την πρώτη βουτιά με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος, συνεχίζουμε. Οι παραλίες γεμίζουν. Νομίζω τα Σαββατοκύριακα από πολύ νωρίς, όπου πηγαίνω, όπου περνάω εγώ. Εντάξει, το καλύτερο για μένα είναι το πολύ πρωινό μπάνιο. Δηλαδή, αν μπορείς 7-7.30, ούτως ή άλλως ξημερώνει από τις 6, οπότε γιατί όχι κιόλας. Έτσι, να κάνεις και λίγο διαλογισμό με ηρεμία, με ησυχία και με φως, έτσι κι αλλιώς, χωρίς να σε κάψει ο ήλιος, έτσι.

Νομίζω το τιμήσαμε το ελληνικό καλοκαίρι 2026 στη σημερινή εκπομπή. Με την Αναστασία το επιβεβαιώνουμε, με την Άννα Βύση και το Αιγαίο στο φινάλε το υπογράφουμε κιόλας νομίζω. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, εδώ ήμασταν παρεούλα για δύο ολόκληρες ώρες με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια όπως πάντα. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, καλά μπάνια, καλό καλοκαίρι.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: φακούλα του ψάρα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάρα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάρα.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καπτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέντες, σοκολάτες, παρματσέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα. Να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από το μέρη μας να τα πούμε. Η Κυριακή το βράδυ είναι το λιμάνι αφετηρίας, από όπου ξεκινάει ραδιοβάρκα για το δρομολόγιο της εβδομάδος. Εύχομαι να είστε καλά, χαιρετίσματα από όλη την παρέα εδώ, στο στούντιο, από τον Ηλία Σελιμά, που ρυθμίζει τους ήχους, κυρία Σταυρούλα στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Παραγωγής, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων.

Η κυρία Άννα μου έστειλε ένα μήνυμα προχτές και μου είπε θέλω να μιλήσουμε για κάτι που έχω το αίσθημα ότι έχει χαθεί στην εποχή μας. Και αναφερόταν στην ευγένεια. Η ευγένεια είναι μία από τις πιο σημαντικές και τις πιο όμορφες ανθρώπινες ιδιότητες. Ευγένεια σημαίνει να συμπεριφέρεσαι στους άλλους με σεβασμό, καλοσύνη και προσοχή, χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. Δεν είναι απλά καλά λόγια ή τυπικοί κανόνες, αλλά μία στάση ζωής. Θα κουβεντιάσουμε απόψε γιατί έχει τόση αξία η ευγένεια. Θα δώσουμε παραδείγματα καθημερινής ευγένειας και θα μας πείτε τι σημαίνει για εσάς η έννοια ευγένεια. Όταν είναι γραμμένο με γιώτα το ευγένεια, είναι ευγενία που είναι όνομα. Ευγένεια με έψιλον γιώτα.

να ρίξουμε και μια ματιά στα πρώτα σχόλια που ήρθαν γύρω από το θέμα. Η κυρία Ευαγγελία Παπαδοπούλου από τη Θεσσαλονίκη μου γράφει: «Υπήρξα σε όλη μου τη ζωή έτσι.

0: Κυριακή σε όλους σας. Η κυρία Κατερίνα Σινοπούλου. Η ευγένεια είναι το πιο απίθανο συνέστημα να πω και δείχνει την ομορφιά της ψυχής. Όμως σήμερα χρειάζεται και κάτι που να μην το χαρακτηρίσω. Καλή εκπομπή. Ο Βασίλης Πατρέλης, καλησπέρα. Όλα αυτά που περιγράφεις, στο τέλος τρως όλη τη βρώμα και είναι η αλήθεια αυτή. Καλησπέρα, εν τέλει η ψυχολογία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, κρίμα τόσο λαμπρή επιστήμη. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και πριν μας πάρετε, σας κερνάω ένα τραγούδι. Και στην κυρία Ευτέρπη, αν ακούει. Εξαιρετικά αφιερωμένο.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-88-80. Γεια σου Μιχάλη από τα Χανιά.
2: Γεια σου Μάνο, καλή εβδομάδα, κάνω ποδαρικό.
1: Ναι, ποδαρικότατο.
2: Ωραία, πολύ ωραία. Στο Λονδίνο θυμάμαι πριν χρόνια.
1: Ναι.
2: Πάω σε ένα ψηλικά μαγαζί με ψηλικά και λέω ένα πακέτο τσιγάρα και μία σοκολάτα.
1: Ναι.
2: Και μου λέει ο υπάλληλος, please, παρακαλώ. Λέω, τι λέει αυτός? Α, ναι, παρακαλώ, λέω, please.
1: Α, κατάλαβα. Σε έβαλες τη θέση σου.
2: Ναι, και ξανά το υιοθέτησα αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν έλεγα ποτέ το, ας πούμε, στο περίπτερο ή στο μαγαζί. Το ναι. Παρακαλώ. Και γυρίζοντας στην Κρήτη, πάω, θυμάμαι, σε έναν περιπτερά, και λέω ένα πακέτο τσιγάρα παρακαλώ. Μου λέει, μην παρακαλάς. Μην πα, ας τα παρακάλια. Κάπου έχει συνδεθεί η ευγένεια με υποκρισία στην κουλτούρα μας.
1: Ξέρω εγώ.
2: Τουλάχιστον παλιά. Έχει βοηθήσει πολύ η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά,
1: ναι.
2: Και η τηλεόραση.
1: Δηλαδή, σε τι δεις, πράγμα έχει βοηθήσει?
2: Στην ευγένεια.
1: Α.
2: Άμα δεις πώς μιλάνε, ας πούμε, οι ηθοποιοί στα έργα πριν το 80, στο 60, το 70, και πώς μιλάνε τώρα, στα σύρια.
1: Μα τώρα δεν μιλάνε, κραυγάζουν.
2: Ναι, αλλά υπάρχει μια ευγένεια. Παλιά, ναι, δεν υπήρχε αυτή η ευγένεια. Mm. Μας έχει έρθει από την Ευρώπη. Είχαμε συνδέσει εμείς ότι ο απλός ο λαϊκός άνθρωπος πρέπει να είναι αγενής, πρέπει να έχει ευγενία.
1: Μα πώς γίνεται, είναι, αφού οι μανάδες μας...
2: πλουτοκράτες, ας πούμε.
1: Μισό λεπτό. Εγώ θυμάμαι η μάνα μου, όταν ήμουν παιδάκι, ρε παιδί μου,
2: ναι,
1: και μου έδινε κάποιος κάτι και μου έλεγε, τι λέμε,
2: ναι,
1: ευχαριστώ,
2: ναι, ναι,
1: κατάλαβες.
2: Ναι, τα παιδάκια, αλλά όσο μεγαλώναμε...
1: Ναι, αλλά το, άμα το μάθεις από παιδάκι, δεν σου φεύγει ποτέ. Ό,τι μάθεις μικρό σου μένει για πάντα.
2: Σίγουρα η καινούργια, η νέα γενιά είναι πολύ πιο ευγενική από τις παλιές. Αυτό έχω διαπιστώσει. Αλλά έχει άλλες... είναι κακομαθημένη σε άλλα πράγματα. Δηλαδή στο λεωφορείο...
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ευγένεια.
2: Ναι, είναι μια πλαστή ευγένεια. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Μα άμα δεν σηκώνεσαι να κάτσει ένας που έχει τη θέση... μεγαλύτερη ανάγκη από ό,τι εσύ, πάνε να πει ότι είσαι γομάρι.
2: Ναι, δηλαδή μόνο στην ομιλία επικρατεί η ευγένεια. Δηλαδή, εγώ το βλέπω τώρα σε όλα τα μαγαζιά αυτά και σε δημόσιες υπηρεσίες και σε όλα αυτά, όχι δημόσιες τόσο πολύ, ιδιωτικές υπηρεσίες, είναι με το παρακαλώ και το ευχαριστώ συνέχεια. Παρακαλώ, ευχαριστώ, παρακαλώ, ευχαριστώ, δεν άκουσα τίποτα άλλο.
1: Ναι.
2: Παλιά δεν υπήρχε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια, πλην της ομιλίας υπάρχει αυτό που λέμε, το δεν σηκώνεται από το κάθισμα, το σκούντιμα στον δρόμο, περπατάει ο άλλος, και στο εξωτερικό σημαίνει αυτό, περπατάει ο άλλος στον δρόμο και σε σκουντάει και το σου λέει ότι συγγνώμη, πάει καρφωτός.
1: Εμένα ένας φίλος μου που δεν βλέπει και κάνει μαθήματα λευκού μπαστούνιου, μου έχει πει ότι πολλές φορές του κλωτσάνε το μπαστούνι.
2: Ναι, υπάρχει ακόμα πολλά.
1: Δηλαδή, ξέρεις.
2: Η ευγένεια σε καλυτερεύει σαν άνθρωπο και είσαι ευγενής γιατί το θέλεις εσύ, εγώ πιστεύω. Αυτό σε ικανοποιεί εσένα. Δεν το κάνεις τόσο πολύ για τους άλλους και για τους άλλους, αλλά σε ικανοποιεί εσένα.
1: Δηλαδή, ενσυναίσθηση, δηλαδή.
2: Τι κέρδισα που να είναι ευγενής? Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι κέρδος. Έτσι αισθάνεσαι, έτσι το κάνεις, έτσι μιλάς.
1: Με φυσικά.
2: Έτσι μιλάς. Αλλά έχει ταυτιστεί, αυτό επαναλαμβάνω, ταξικά πιο πολύ. Δηλαδή ο λαός πρέπει να είναι αγενής. Έγανε παλιά, ας πούμε. Ο απλός λαός. Ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Δεν είμαι 200 ετών, αλλά είμαι αρκετά μεγάλος για να θυμάμαι και τη συμπεριφορά παλαιότερων γενεών στην γειτονιά που μεγάλωσα. Ήτανε πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Ήτανε πράοι, δεν μαλώναν, δεν βριζόντουσαν.
2: Ναι, σίγουρα. Τα νεύρα που έχει τώρα ο κόσμος δεν τα συγκρίνουμε παλιά.
1: Ναι.
2: Νεύρα τώρα στην οδήγηση. Την οδήγηση τώρα βλέπεις γίνεται, πέφτει πινελίκι, μούτζα, βρισιές.
1: Και ξεκυλιάσματα μετά.
2: Μακεριές, βέβαια.
1: Γιατί δεν ξέρεις, δηλαδή αυτό το λέω και σαν συμβουλή. Εάν, ξέρω εγώ, μιλήσεις άσχημα ή στραβοκοιτάξεις έναν άλλο οδηγό, δεν ξέρεις τι μυαλά κουβαλάει ή τι αιχμηρά αντικείμενα έχει πάνω του και πόσο διατεθειμένος είναι να τα χρησιμοποιήσεις την κοιλιά σου, ας πούμε.
2: Και σε τι κατάσταση είναι, γιατί είναι και τα ναρκωτικά τώρα, είναι στο φουλ ή δεν ξέρεις πώς σκέφτεται ο άλλος. Δηλαδή κάνει ο άλλος κάτι, σε σκοτώνει και μετά από ένα λεπτό μετανιώνει, αλλά είναι αργά. Είναι θέματα αυτά.
1: Κοίτα, να σε ρωτήσω κάτι. Τι με νοιάζει εμένα και σένα και το δικαστήριο εάν μετάνιωσε ένας δολοφόνος? Τι δηλαδή, επειδή μετάνιωσε, είναι συγχωρητέα η πράξη?
2: Η μεταμέλεια που λένε στο δικαστήριο.
1: Μα τι θα πει μεταμέλεια?
2: Ναι.
1: Όχι, μα γιατί να είναι ελαφρυντικό?
2: Γιατί υπάρχει ο νόμος, η νομοθεσία και σου λέει ο άλλος είμαι χρήστης. Άρα είμαι άρρωστος, άρα δικαιούμαι ελαφρύτερη ποινή.
1: Ναι, σαν αυτόν που ξεκύλιασε τη γυναίκα του με τα παιδιά στο διπλανό δωμάτιο, ο οποίος ζητάει ιατρική γνωμάτευση.
2: Ναι, είναι και το δικηγόρο.
1: Μα τι είναι, ναι, μα ό,τι και αν το έχει πει. Κανονικά θα έπρεπε να διπλασιάζεται η ποινή μόνο και μόνο επειδή ζητάς κάτι τέτοιο.
2: Σίγουρα. Και όλοι προσπαθούν να βγουν τρελοί, δηλαδή ότι κάνω κάτι,
1: ωραία,
2: έχω ψυχολογικά ισόβια,
1: ισόβια στο χειρότερο τρελάδικο που υπάρχει, στη Λέρο.
2: Κι όμως Μάνο, βλέπουμε η νομοθεσία έχει πολλά κενά σε αυτά τα πράγματα, είναι διάτρητη από παντού.
1: Ναι,
2: υπάρχει
1: λόγος που υπάρχει αυτό το ρήγμα.
2: Εσκεμμένα εννοείς, θα το κάνουμε εσκεμμένα.
1: Γιατί άλλο, το ρωτάω. Ο νομοθέτης αρχικά.
2: Εγώ αυτό δεν το παρατηρώ μόνο στη χώρα μας. Είναι σε πολλές χώρες, ειδικά στην Ευρώπη και στην Αμερική. Υπάρχει μια ενοχή, ειδικά στη μικροπαραβατικότητα.
1: Άλλο,
2: μπαίνει όλο στο σπίτι.
1: Δεν συγκρίνουμε μικροπαραβατικότητα με το ξεκύλιασμα ενός ανθρώπου.
2: Ναι, αλλά και η μικροπαραβατικότητα, δηλαδή αυτός που έρχεται με κλέβει, τον πιάνει στον νόμο και τον αφήνει. Πάλι εμένα με χαλάει σαν άνθρωπο.
1: Και εμένα πάρα πολύ.
2: Ναι, και μπορεί να με κάνει και εμένα εν δυνάμει, ξέρω εγώ, δολοφόνο. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Όχι, γιατί να σε κάνει? Αφού αν δεν το κουβαλάς, θα ξεσηκώσει συμπεριφορά.
2: Ναι, μπορεί να μην το κουβαλάς, αλλά μπορεί να σου βγει. Αν μας έχει κλέψει όλες 30 φορές και λες, ας πούμε, τι γίνεται ρε παιδιά, δεν τους πιάνετε, ας πούμε, και όλο έξω είναι και τους βλέπεις, τότε δεν ξέρεις πώς μπορεί. Να πάει το μυαλό του άλλου μετά.
1: Και να πάρει αυτό που λέμε το νόμο στα χέρια του.
2: Α, ναι, δεν το έχουμε δει αυτό πολλές φορές.
1: Το έχουμε δει, ναι.
2: Το νόμο στα χέρια του. Γιατί υπάρχει κενό στην νομοθεσία, στο κράτος.
1: Ναι.
2: Τι πρέπει να επεμβαίνει το κράτος? Και η ευγένεια στα σχολεία επίσης, ξέρω να πω. Είναι στους δασκάλους. Δεν υπάρχει κλωδική ευγένεια
1: στους δασκάλους.
2: Ναι, όχι από τους δασκάλους.
1: Όχι, προς τους δασκάλους, ναι.
2: Προς τους δασκάλους.
1: Ναι.
2: Γενέστατη.
1: Θα σου πέρναγες ένα ποτέ από το μυαλό όταν ήσουν ένα παιδί και πήγαινε στο γυμνάσιο να πει στον καθηγητή, ρε μεγάλο δώμα ένα τσιγάρο? Εγώ το έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Είχα πάει να πάρω από ένα φιλόλογο συγγραφέα μία συνέντευξη και μπήκα στο προάβλιο, με περίμενε στην πόρτα. Και την ώρα που μπήκαμε, δίπλα ήταν μια παρέα παιδιών και ένας καθηγητής και του λέει ένα από τα παιδιά, ούτε 15 χρονών, ρε μεγάλε δώσε ένα τσιγάρο και μου τελειώσανε. Εμένα όταν με συνέλαβε ο γυμνασιάρχης να καπνίζω στις τουαλέτες, πήρα τρεις μέρες αποβολή.
2: Εμένα όταν μπήκα στην τάξη και με μύρισε, και φορούσα και ένα τζιν τότε, ένα απλό μπουφάν τζιν, αλλά τότε το να φοράς ένα μπουφάν τζιν ήταν αλυπήριος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μου τράβηκε, με σήκωσε από το αυτί. Το αυτί με σήκωσε. Δηλαδή για ένα τσιγάρο που κάνει μια φορά την εβδομάδα, ξέρω εγώ. Ήταν άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Ίσως ακραίες για αυτές. Εμείς βλέπαμε το δάσκαλο καταρχήν στη γειτονιά και στρίβαμε γωνία να μην πέσουμε πάνω του.
1: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί αν πέφταμε, θα τρώγαμε σφαλιάρα, άνευ λόγου και αιτίας. Έτσι.
1: Πάντως, μέσα στο τραμ κυρίως, γιατί αυτό χρησιμοποιώ πιο πολύ,
2: ναι.
1: Περνάει σχεδόν μπροστά από την πόρτα μου, στη Νέα Σμύρνη, τα πιτσιρίκια που είναι μέσα, ο τρόπος με τον οποίο μιλάνε μεταξύ τους, δυνατά κιόλας, λες ρε παιδί μου, δεν τρέπεται λίγο, πες με τους φίλους ό,τι θες. Κι εγώ μπινελικώνομαι με τους φίλους μου, αλλά για πλάκα στο τηλέφωνο. Τον βρίζω, με βρίζει για πλάκα. Αλλά δεν το κάνουμε αυτό όταν είναι άλλοι άνθρωποι μπροστά.
2: Δεν ξέρω γιατί έχει φτάσει όμως.
1: Για πες γιατί.
2: Έτσι η κοινωνία. Δεν ξέρω.
1: Ο Κονφούκιος θεωρούσε την ευγένεια θεμέλιο της αρμονικής κοινωνίας.
2: Αυτό που λες ακριβώς, αρμονία. Η αρμονία. Έχουμε χάσει λίγο την μπάλα σαν κοινωνία. Και δεν ξέρω πού πάμε. Πού πάμε. Κοινωνία αποσύνθεσης, πώς να το πω. Αποσύνθεση. Ναι, αξίες, δεν ξέρω. Είναι και τα τραγούδια που ακούνε, ναι, τώρα.
1: Ναι.
2: Τα τραγούδια.
1: Τράπεζα,
2: τα τραγούδια είναι ένα βρίσιμο, ένα συνεχές βρίσιμο.
1: Ναι.
2: Πού είναι τα τραγούδια, τα μάτια σου που λέγανε είσαι ωραία, αυτά. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Καλά, υπάρχει και αυτό, αλλά υπάρχει
2: έχει
1: και το άλλο.
2: Πάρα πολύ, ναι. Έχει μειωθεί πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Και σου λέω και ξανά, είναι μεγάλο κοινό παρονομαστή όλα αυτά. Είναι το τι τρώμε και το τι πίνουμε.
1: Δηλαδή, τι εννοείς το τι τρώμε, τα μεταλλαγμένα?
2: Τα μεταλλαγμένα, τη σαβούρα. Τη σαβούρα δεν υπάρχει πλέον υγιές φαΐ, που και αυτό επηρεάζει τον οργανισμό και το μυαλό. Και φυσικά ουσία, ναρκωτικά, τα πάντα.
1: Το ξέρεις ότι προχτές διάβασα ότι μια μεγάλη φίρμα τροφίμων, η οποία πουλάει μεταξύ άλλων και πλημμένες σαλάτες μέσα στη σακούλα. Λοιπόν, βρήκανε ληστέρια.
2: Ναι, το διάβασα.
1: Το διάβασες.
2: Ναι, το διάβασα.
1: Και από κάτω λέει, όσοι έχετε πάρει αυτή τη σαλάτα, μην την καταναλώσετε. Τι να μην την καταναλώσω? Έτσι κι αλλιώς, μπράβο που μας το είπες, αλλά δεν τους υποχρεώνεις να τα πάρουν πίσω και να σε αποζημιώσουν.
2: Δεν είναι τυχαίο όλες
1: και ας
2: αυτές
1: είναι μικρό το ποσό.
2: Δεν είναι τυχαίο ο καρκίνος, οι δερματοπάθειες, οι χίλια δυο
1: ψωριάς,
2: είναι θέμα διατροφής που επηρεάζει, σου λέει, και τα εγκεφαλικά κύτταρα ακόμα. Θα σου πω και κάτι άλλο. Ο μεθυσμένος ο παλιός δεν έχει καμία σχέση με τον μεθυσμένο του σήμερα.
1: Ναι, γιατί δηλαδή, ο μεθυσμένος ο παλιός παραπάταγε απλά.
2: Έπινε 2-3 ουίσκια αυτά. Τώρα η διασκέδαση, λέει ο άλλος, πάω έξω στον μπαρ να πιω. Όταν λέει πάω να πιω, εννοεί πάει να τα πιει όλα μαζί, να τα ανακατώσει. Βότκες, ναι. Σφινάκια, αυτά. Το ένα. Οπότε καταραίει το πέφτουνε τα φώτα, πώς να το πω. Δεν έρχεται πλέον σε μια φάση διασκέδασης ή να κοιμηθεί ή να χορέψει. Αυτό γίνεται βίαιος, γίνεται, χάνει το νου. Πώς να το πω.
1: Κατάλαβα.
2: Είναι, η διατροφή είναι μεγάλο θέμα. Φυσικά η ατμοσφαιρική ρύπανση, αυτά επηρεάζουν. Wi-Fi, όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Θυμάσαι παλιά όταν είχε πρωτοβγεί το πρώτο κινητό, που βγαίνανε κάτι επιστήμονες και λέγανε για την ακτινοβολία. Τι κινητό ήταν τώρα αυτό, ένα της πλάκας, και έλεγε, ας πούμε, τι ακτινοβολία και πόσο κακό είναι αυτό για τα αυτιά μας, για το κεφάλι μας, για τον εγκέφαλο.
1: Αλλά μην ξεχνάς ότι και η τηλεόραση, όταν πρώτο εμφανίστηκε, τα ίδια λέγανε. Ότι να κάθεστε μακριά από τη τηλεόραση, γιατί μπορεί να σαλέψει ο νου σας.
2: Φαντάσου όμως τώρα, από το παλιό κινητό που γλιτώσει η ακτινοβολία που βγαίνει επιστήμονες, τώρα δεν βγαίνει κανένας και η ακτινοβολία είναι επί χίλια. Υπάρχει ένα συνεχές Wi-Fi παντού.
1: Yeah.
2: Όλα αυτά επηρεάζουν τη συμπεριφορά, πιστεύω. Και ναι, δεν είναι τυχαίο που και αυτή που μεγάλη πάμπλουτη κρίση του κόσμου και τα αυτά, δεν προσέχουν πάρα πολύ τι τρώνε. Δεν δίνουν στα παιδιά τους πολύ παίζει με κινητά, με αυτά. Είναι το κινητό, που το πας αυτό. Τα κινητά όλη μέρα, τα παιδάκια. Έχουμε μπει σε άλλες ατραπούς. Καλό είναι να γυμναζόμαστε και πού και πού. Να μπαίνουμε και στη θάλασσα. Ναι. Το κόσμο παιδάκια τώρα αποφεύγει τη θάλασσα πλέον. Η θάλασσα είναι ντεμοντέ. Πισίνα τώρα μετράει, να μπει σε μια πισίνα.
1: Ναι.
2: Είναι μέσα στο μικρόβιο.
1: Να γεμίσει κολοβακτηρίδια.
2: Ναι, μέσα στο μικρόβιο. Εγώ έχω δει παιδιά. Στην παραλία βλέπω μπαίνουν μόνο οι μεγάλοι πλέον. Εντάξει, μπαίνουν και παιδάκια, αλλά όχι όπως παλιά. Όπως παλιά.
1: Θυμάσαι, λέει, Χαρά από τη Θεσσαλονίκη, ένα τραγούδι του Μιλιώκα που έλεγε σε ένα στίχο: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες.
2: Ναι.
1: Ή του Σαββόπουλου: Τι κάνει ετούτος ο μαλάκας, που λέει. Λοιπόν, λέει η Χαρά. Να φανταστείς, ντρεπόμασταν να το τραγουδήσουμε μπροστά σε άλλους. Ήταν σοκαριστικό για το 80 που κυκλοφόρησε.
2: Τώρα ενώ είναι τώρα... η Χρυσιά είναι. Καλά, δεν σου λέω ότι γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτά του γράφουν και τα λοιπά.
1: Καλά, εκεί πια. Ο κάθε ένας βγάζει τα αποθυμένα του.
2: Ναι. Όλα αυτά πλέον είναι θέμα, ας κρατήσουμε την ευγένειά μας. Έχουν να πω, ας κρατήσουμε την ευγένειά μας που μπορούμε και την ηρεμία. Η ευγένεια φαίνει και ηρεμία.
1: Εννοείται.
2: Αυτό.
1: Εννοείται.
2: Φαίνει ηρεμία. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα και πάλι, μάνα.
1: Και εγώ, Μιχάλη μου.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ που τα πάμε.
2: Και θα τα πούμε.
1: Να είσαι
2: καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Yeah.

0: Ναυτική Εβδομάδα στο Βόλο 2026. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Κάθε μέρα από 7 μέχρι και 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού και μνήμης αφιερωμένες στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Από 7 έως 12 Ιουνίου. Ναυτική Εβδομάδα στο Βόλο.
1: Ποτέ παλικάρια θα ζούμε στα στενά. Μοναχικά λιωτάρια στις βράχες στα βουνά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Ο κύριος Σπύρος είναι επαγγελματίας οδηγός και είναι στη γραμμή. Γεια σου Σπύρο μου.
5: Καλημέρα φίλε Μάνου.
4: Καλώς
5: το. Καλημέρα σε σένα, στους συνεργάτες σου και σε όλο το ακροατήριο.
4: Να είσαι καλά.
5: Πώς πάει?
4: Πάει.
5: Πάει, πάει, ναι. Πάει και δεν πάει.
4: Όσο όχι, πάει. Δε, γιατί να πάει. Πάει.
5: Λοιπόν, για την Ευγένεια. Η Ευγένεια, φίλε μου, χάθηκε με τα χρόνια. Ναι. Χάθηκε και η Ευγένεια. Εγώ την Ευγένεια, Μάνο, τη συγκρίνω και με το φιλότιμο.
4: Ναι.
5: Κάποιος για να είναι ευγενής πρέπει να είναι και φιλότιμος. Γιατί αν δεν έχεις φιλότιμο, δεν μπορεί να είσαι ευγενής. Γνώμη μου, έτσι.
4: Ναι.
5: Λοιπόν. Δεν γίνεται δηλαδή να είσαι ευγενής και να μην είσαι φιλότιμο. Συμφωνώ και με το φίλο του Μιχάλη που μιλούσες πριν. Ας πούμε για το λεωφορείο, ότι τα πιτσιρίκια δεν σηκώνονται. Εγώ είμαι 54 χρονών και άμα δω μεγαλύτερο άνθρωπο, μια γιαγιά, έναν παππού, μια άγγιος γυναίκα, και εσύ είναι και μικρότερο από μένα, θα σηκώσω, θα δώσω τη θέση μου. Τα νέα τα παιδιά, εκτός ότι δεν συγκινούνται, κοροϊδεύουν κιόλας.
4: Τι εννοείς κοροϊδεύουν?
5: Ότι κάνουν, ας πούμε, έχω δει εγώ, ας πούμε, σκηνικό στο λεωφορείο που πήγε, ας πούμε, ένας παππούς συγκεκριμένα και ζήτησε τη θέση από ένα νεαρό παιδί εκεί που ήταν με την παρέα του, και εκτός ότι δεν τον δώσανε τη θέση, τον κοροϊδεύανε κιόλας όλο με τα μάτια μου. Και μετά, επειδή γύρισε το μυαλό μου και το τάκραξα τα πιτσερίκια,
4: ναι,
5: και σηκώθηκε κάποιος, ας πούμε, φιλοτιμήθηκε, να το πω έτσι, και έδωσε τη θέση στον παππού, και λέω, άντε, αφού δεν θέλετε να δώσετε τη θέση, γιατί τον κοροϊδεύετε τον άνθρωπο? Πέρασε ποτέ από το μυαλό σας ότι κάποτε θα φτάσετε εσείς σε αυτή την ηλικία, γερά να είστε, και να έρθει η ώρα που θα φτάσετε σε αυτή την ηλικία για να καταλάβετε τι θα πει ευγένεια, ας πούμε, και φιλότιμο, όπως το λέω εγώ.
4: Ο παππούς πώς αντέδρασε στις κοροϊδίες?
5: Ο παππούς με είπε χίλια ευχαριστώ. Δεν ήταν κανένας παππούς, γιατί έχει και παππούδες, ας πούμε, που... μυστήριους, τσατήλες, δεν ξέρω πώς να τους πω.
4: Ναι.
5: Αντιδράνε κάπως περίεργα, που δεν είναι ωραίο και αυτό, έτσι, και εμένα δεν μ' αρέσει.
4: Mm.
5: Αυτό, τι να, ο παππούς ήταν ένας παππούλης ήσυχος,
4: ναι,
5: και δεν αντέδρασε. Άμα ήταν ο δικός μου ο παππούς και ο συγχωρεμένος ο Μπαρμπασπύρος, μπορεί να τους σήκωνε και από τα αυτή να πούμε να κάτσει.
4: Ναι.
5: Και να τον έλεγε και δύο πράγματα, ας πούμε, να τον βάλει σε θέση του. Έτσι ήταν ο παππούς μου.
4: Όταν ήμουν μικρός υπήρχε στα τρένα,
5: ναι,
4: ειδικά στα τρένα του θυμάμαι, στον ηλεκτρικό, μία αιμαγέτα μπελίτσα, λευκή, οπ, λευκή, ναι, με μαύρα γράμματα, που έλεγε «Η ευγένεια και ο σεβασμός προς τους πρεσβυτέρους σας τιμούν και αποτελούν δείγματα καλής, ναι, αγωγής και πολιτισμού».
5: Ναι.
4: Αυτά εξαφανίστηκαν. Μαζί με τα τεστάκια.
5: Ναι, γιατί η ευγένεια ξεκινάει και το σπίτι. Εγώ, ας πούμε, καμιά φορά να πούμε όταν δεν ήμουν ευγενικός ή έκανα κάτι στο κονέκτημα που ήμασταν με κόσμο και δεν τους άρεσαν, δεν το έκανα να χαστούκι. Τώρα να δεις και να χαστούκι το γιο σου να πούμε, γιατί σε είπε πάνω σαν έβρα το και μαλάκα, με συγχωρείς κιόλας για την έκφραση.
4: Ναι.
5: Αλλά είναι η ώρα περασμένη, φαντάζομαι.
4: Εντάξει, και εγώ το είπα πριν, για πες.
5: Ναι. Και φίλε, εντάξει τώρα. Εγώ έτρωγα και τη σφαλιάρα μου να στρώσω. Και τώρα, άμα το δώσει μια σφαλιάρα το γιο σου,
4: θα σε πάει θα
5: κάνει και καταγγελία.
4: Αυτό.
5: Ναι, θα βρει τον πελά σου.
4: Βέβαια.
5: Δηλαδή, εκεί φτάσαμε. Τα δικαιώματα και όλα αυτά, να πούμε, που έχουμε δώσει εμείς οι ίδιοι, Έτσι, δεν είπα να είμαστε με το μαστίγιο, προς Θεού, ούτε με τη ζωστήρα που κάτι, κάτι τέτοιες χρήσεις που χρησιμοποιούσε ο παππούς μου ο συγχωρεμένος στους θείους μου. Αυτό δεν το ανέχομαι κι εγώ και ούτε θα το επιτρέπω και στον εαυτό μου να το κάνω, παράδειγμα στο δικό μου το γιο.
4: Ναι.
5: Αλλά κάπου πρέπει να ξέρουμε τα όρια. Τα όρια, ρε φίλε, αυτά είναι που κάνουν, να πούμε, την ανθρωπότητα. Αυτά είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Αυτά είναι που μας βάζουν να μην τα ξεπερνάμε, έτσι.
4: Ναι.
5: Δεν είπα να δικούμαστε, ούτε να μας πατάνε το κεφάλι. Προς Θεού.
4: Πάντως, σεβασμός στην αξιοπρέπεια του άλλου, ναι, ακόμα και όταν διαφωνείς, είναι, ναι, είναι ευγένει αυτό.
5: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
4: Το να μπορείς να μπεις στη θέση του άλλου, αυτό που λέμε ενσυναίσθηση, ας πούμε.
5: Μπράβο, ναι. Το άμα δεν συμφωνώ εγώ μαζί σου, Μάνο, δεν πάω να πει ότι πρέπει να γίνω αγενής.
4: Ναι.
5: Άμα δεν μου αρέσει η γνώμη σου, ας πούμε, εγώ πρέπει να γίνω αγενής να σε προσβάλλω. Ναι. Δεν πάει έτσι.
4: Ναι.
5: Δεν πάει έτσι. Ακούμε αυτό που μας αρέσει. Λέμε τη γνώμη μας. Τη γνώμη μας πάντα την λέμε, την υποστηρίζουμε. Μέχρι εκεί. Δεν μπορώ εγώ να σε βρίσω γιατί δεν συμφωνείς μαζί μου.
4: Απλά πρέπει να μάθουμε εγκαίρως ότι η ευγένεια δεν κάνει μόνο τους άλλους να νιώθουν καλύτερα. Κάνει και σένα καλύτερο άνθρωπο.
5: Έτσι ακριβώς. Εγώ δεν θα το πω, φίλε Μάνο, ότι είμαι ευγένης άνθρωπος. Έχω ευγένεια, έχω σεβασμό. Αλλά δεν το λέω. Εγώ το ρίχνω στο φιλότιμό μου. Ότι από το φιλότιμό μου γίνονται όλα. Δηλαδή να σεβαστώ τον παππού, τη γιαγιά. Το κάνω, ρε φίλε, γιατί βλέπω τη μάνα μου. Βλέπω τον παππού μου. Βλέπω... Δεν είμαι κανένας πιτσιρίκος 20 χρονών. Τα πέρασα αυτά. Και εμένα κάποτε με τα λέγανε και γούλωσα το κεφάλι. Και εμένα κάποτε με λέγανε θα πας σε φαντάρουσα γυρίσεις. Και μετά η ζωή είναι δικιά σου. Δεν σε θα κάνεις μαγκά. Δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε τέτοιο. Είναι αυτό που λέω. Άλλοι έχουν άστρο, άλλοι κάστρο και μέσα στο να πάει άστρο. Έτσι πάει, ρε φίλε. Εγώ 13 χρονών ξεκίνησα να δουλεύω τα καλοκαίρια, πήγαινα σχολείο και επειδή δεν φτάναν τα λεφτά γιατί είμαι αποχωρισμένος από γονείς για να βοηθάω τη μάνα μου να πληρώνει τα νίκια και να κάνει. Πατρέψαμε την αδερφή μου, την αραβωνιάσαμε, τη σπουδάσαμε. Έτσι.
4: Ναι.
5: Αλλά εγώ το χαρτιλίκι που με έδινε η μανούλα μου δεν με έφτανε. Και βγήκα σε δουλειά από 13 χρόνια τα καλοκαίρια και μετά το δημοτικό, ούτε γυμνάσιο πήγα, μάνο, βγήκα να δουλεύω από 15 χρονών. Εγώ 15 χρονών αδερφέ που βαλούσα να πούμε τις πλάτες από τα Μοσχάρια στο καπάνι της Θεσσαλονίκης, τα κουβαλούσα 15 χρονών, 80 κιλά, 100 κιλά, 120 κιλά από όσους έχει η πλάτη, με το πανί όπως βλέπουμε καμιά ελληνική ταινία του Βέγκου και γελάμε.
4: Ναι.
5: Έτσι ακριβώς. Πετούσε την πλάτη πάνω, παιδάκι μου να έχω. Και τα πήγαινα, φίλε Μάνο, τρέχοντας, γιατί όσα πιο πολλά τσιγκελώνα, τόσο πιο πολλά θα έβγαζα.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, οικονομούσα σε ένα βράδυ Δευτέρας, προς ξημερώματα τρίτης, 40.000 δραχμές, που έπαιρνα τότε, την εβδομάδα, το κόμμα ήταν 20.000 δραχμές. Και εγώ σε ένα βράδυ έβγαζα 2 εβδομαδιάτικα, φίλε, έβγαζα μισό μια.
4: Ναι, μισομηνιάτικο, ναι.
5: Ναι, ναι, είναι υπόθεση.
4: Μάλιστα.
5: Βασικά όλα αυτά μου έχουν βγει τώρα, έτσι, και μέσες, και τονά και τ' άλλο, και αυγενικά, και, ναι.
4: Λογικό.
5: Λογικό. Ταλαιπωρημένο σήμα από πιτσιρίκος. Της Παρασκευής Σαββάτου είχαμε τη λαχαναγορά, καρπούζια.
4: Mm.
5: Και τα καρπούζια τότε δεν τα βάζαν στο τελάρι, στα τελάρα που τα βάζουν τώρα, στρώνανε κάτω, να πούμε, άκυρα.
4: Ναι.
5: Άχυρα τέτοια, ναι, και τα πετούσαμε τα 10 κιλά τα καρπούζια τώρα να το πετάσω εγώ ένα στον άλλο να μας να συμβιαχτεί ολόκληρο τα λέγανε τη φορτώσεις. Ρε φίλε, φτάνουν τα χέρια σου κάτω να κουμπάνε.
4: Ναι. Μάλιστα.
5: Και αυτό ίσως έχουμε και λίγο φιλότιμο και ευγένεια, να το πω έτσι. Επειδή μάθαμε έτσι, επειδή μας ψήσανε από μικρού. Τι να πω, φίλε μου, δεν ξέρω. Πάντως η ευγένεια έχει χαθεί κατά μεγάλο ποσοστό, φαίνεται αυτό. Ναι. Παντού. Παντού φαίνεται.
4: Μάλιστα.
5: Αυτά μάνω από
4: να
5: μένα.
4: Να σε καλά Σπύρο μου.
5: Χάρηκα που σ' άκουσα ρε φίλε. Καλή εκπομπή σου εύχομαι και θα τα ξαναπούμε.
4: Καλή βάρδια, για χαρά.
5: Να σε καλά.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, το πρώτο δρομολόγιο της εβδομάδος. Σας χαιρετάει και ο Ηλίας Ελιμάς. Σας εύχεται καλή εβδομάδα. Ο κύριος Αργύρης Λεοντόπουλος μου γράφει καλησπερίζω τον καπετάνιο, το πλήρωμα και φυσικά τους επιβάτες της ραδιοβάρκας. Ακόμα ένα όμορφο θέμα να μιλήσουμε στην εκπομπή σου, Μάνο μου. Ευγένεια μπορεί να υπάρξει μόνο όταν υπάρχει σεβασμός. Δυστυχώς, με την υποβίβαση και την απαξίωση της καθημερινότητάς μας, η σκληρή βιοπάλη και η απαξίωση της υγείας και της παιδείας από ένα κράτος που δεν σέβεται κανέναν, ούτε καν τους ψηφοφόρους του, δύσκολο να βρεθούν όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν την έννοια της ευγένειας. Αν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, θα σεβαστείς τους άλλους? Αν δεν σέβεσαι νόμους και κανόνες, θα σεβαστείς τους συνανθρώπους σου? Το έχω ξαναγράψει και μάλλον θα το ξαναγράψω και αργότερα, ότι από τη στιγμή που η ανθρωπότητα μπει σε κατάσταση επιβίωσης, ποιος από τους προστάτες θα μας προστατεύσει? Ξεχνάμε ότι σε αυτή τη ζωή ό,τι θα δώσεις θα πάρεις. Αγάπη θα δώσεις, αγάπη θα πάρεις. Πόνο θα δώσεις, πόνο θα πάρεις. Και θα κλείσω με μια από τις ιδέες που μου αρέσει και με βοηθάει πάντα να βρίσκω το δρόμο μου. Δεν έχει σημασία να έχεις πάντα δίκιο, αλλά μπορείς να βρίσκεις τον τρόπο να είσαι πάντα ευγενικός. Η ευγένεια είναι αρετή, είναι υγεία, είναι φως στην ψυχή και είναι τζάμπα. Αυτά τα ολίγα από μένα, αλλά πολύ αγάπη σε όλους, τα σέβη μου. Αργύρη μου, δεν σε έχω ακούσει ποτέ, στο λέω. Αν και το ξέρεις. Η τεχνοκριτικός, ιστορικός της τέχνης και πανεπιστημιακός Αθηνά Σχοινά στη γραμμή. Γεια σου, Αθηνά μου.
1: Καλημέρα, Μάνο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Απλώς Αθηνά, φίλη της εκπομπής.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, και εγώ χαιρετώ και τον Ηλία και τη Θησαυρούλα και όλους τους συνεπιβάτες. Λοιπόν, η ευγένεια. Η ευγένεια καταρχήν απαρτίζεται από το έρθα και το γένος, δηλαδή πάνε να πει ότι σε αποκαλεί γενιά, όχι πλούσιος αναγκαστικά.
0: Ναι.
1: Γιατί αρχοντιά έχουν και φτωχοί, κατάλαβες. Και κυρίως οι φτωχοί, ας πούμε. Ο πλούσιος μπορεί να έχει και αλαζονία μαζί, ένα πράγμα. Αλλά συνήθως παραπέμπει σε καλή ανατροφή. Η καλή γενιά είναι σε έχει με τρόπους, αγωγή και καλή συμπεριφορά και αγάπη, σε έχει αναθρέψει. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έχεις γαλουχηθεί ως προς τις αξίες, τις ατομικές και τις συλλογικές, τις κοινωνικές. Αυτή είναι η ευγένεια. Πρέπει να υπολογίζεις τον άλλο άνθρωπο, να μην τον διακόπτεις όταν μιλάει, να μην τον πετάς, ας πούμε, να μην τον επικαλύπτεις, να μην του δείχνεις πόσο άχρηστο σου είναι, πόσο προβληματικό σου είναι, πόσο τον χρησιμοποιείς για να μπορείς να πεις τις δικές σου ιδέες και όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τον σέβεσαι καταρχάς. Είναι λοιπόν, όπως είπε πάρα πολύ ωραία και ο προηγούμενος ομιλητής, ο κύριος Σπύρος,
0: ναι.
1: Είναι ζήτημα σεβασμού του άλλου. Είναι ζήτημα υψηλής συνειδητότητας. Όταν έχει κανείς προβληματιστεί γύρω από τις αξίες της ζωής, έχει αποκτήσει υψηλή συνειδητότητα, δηλαδή συνειδητοποίηση του ρόλου του. Μέσα στη ζωή βεβαίως είναι και ευγενής. Είναι και ευγενής, τον ακούει τον άλλον προσεκτικά, τον λαμβάνει υπόψη του. Τι μεγαλύτερη αναγνώριση και αγάπη είναι από το να δίνεις θέση στον άλλο άνθρωπο, να του δείχνεις με τον τρόπο σου ότι τον εκτιμάς. Εκτιμάς την ύπαρξή του, γιατί αντικαθρεφτίζεσαι σε αυτόν και αυτό σε σένα. Και αυτό το πράγμα κάνει αυτή την διμερή σχέση, που γίνεται και πολυμερής μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο βέβαια. Έτσι λοιπόν, η ευγένεια είναι ένας δείκτης πολιτισμού καταρχήν. Πολιτισμό όταν εννοώ είναι της καθημερινής πράξης πολιτισμός, αυτό είναι. Την καθημερινότητά μας, τον τρόπο της συμπεριφοράς μας. Στον τρόπο που έχουμε γαλουχηθεί, στην αγωγή μας και σε όλα αυτά.
0: Εν τω μεταξύ, ο κύριος Νίκος εδώ γράφει,
1: ναι,
0: η ευγένεια είναι έμφυτη αρετή. Ο Αριστοτέλης όμως έλεγε ότι τίποτα δεν είναι έμφυτο.
1: Καλλιεργείται.
0: Όλα καλλιεργούνται.
1: Μπράβο. Ναι. Μπράβο, δεν είναι έμφυτη, όχι.
0: Όπως συνηθίζεις, όπως συνηθίζεις, ας πούμε, να εξαρτάσαι από το αλκοόλ, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: έτσι αντίστοιχα και από μία αρετή, ναι, καταλήγεις να εξαρτάσαι.
1: Ξέρεις το λάθος που κάνουν οι γονείς. Ή το είπες προηγουμένως και μόνος σου.
0: Ότι...
1: σου προσφέρουν κάτι και λέει η μαμά στο παιδί. Τι λέμε, λέει το παιδάκι, ευχαρίστω το παιδάκι. Δεν συνειδητοποιεί, θέλει να σου κάνει, να κάνει το χατήρι της μαμάς, ναι, για να βουτήξει το δώρο. Δηλαδή είναι, ας πούμε, το αντίτιμο, δεν το συνειδητοποιεί. Πρέπει σε ώρες άσχετες να του καλλιεργήσει η μάνα, πες, δίνει και λέει, φέρνει το παιδί μια μπάλα και λέει η μαμά στο παιδάκι, α, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, είναι πολύτιμο αυτό που κάνει. Κοίταξε, ό,τι μας προσφέρουν λέμε ευχαριστώ και μετά λέμε παρακαλώ. Εκείνο που παρεξήγησα και το έχουν παρεξηγήσει και άλλοι άνθρωποι, όταν πήγα στην Αμερική, είχαμε μάθει εμείς ότι είναι thank you και please, έτσι το παρακαλώ του άλλου. Οι Αμερικανοί δεν λένε please, λένε sure. Δηλαδή τι σημαίνει, είναι σαν να, όταν άκουσα εγώ τη λέξη sure που σημαίνει βεβαίως, είναι σαν να είσαι υποχρεωμένος να του πεις παρακαλώ. Ενώ, εννοείται στη γλώσσα τους, αλλά παραλείπεται, βεβαίως έπρεπε να κάνω αυτό το καθήκον. Αλλά για να μην το πει όλο, λέει σουρ και εσύ μεταφράζεις μέσα σου, μα το σουρ είναι βεβαίως, σαν να σου όφιλε την ευχαριστία, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και λέω τώρα, μα τι λέει τώρα σουρ, γιατί, δηλαδή του όφιλα εγώ το παρακαλώ, ή το ευχαριστώ, συγγνώμη, το ευχαριστώ. Και λέει ο άλλος σουρ, αντί να πει ας πούμε παρακαλώ, τίποτε,
0: ναι,
1: έτσι. Είναι λανθασμένη λοιπόν αυτή η αντίληψη ότι το sure, το αμερικάνικο, είναι βεβαίως, επιβεβαιώνει δηλαδή την υποχρέωσή σου να τον ευχαριστήσεις, να τον παρακαλέσεις. Το παρακάλι δεν είναι υποτιμητικό, σε παρακαλώ, γιατί το μεταφράζουν και έτσι. Παρακαλώ σημαίνει το ευχαριστώ και το παρακαλώ, όλα αυτά τα πράγματα που είναι. Είναι ότι σε ευχαριστώ και σε παρακαλώ που μπαίνεις στη συζήτηση μαζί μου, που μοιράζεσαι αυτή την πληροφορία, που μοιράζεσαι αυτή την πράξη, που είσαι στην άλλη άκρη, εγώ στη μία και εσύ στην άλλη, και συνεννοούμαστε και υπάρχει μια ομιλία. Αυτό είναι.
0: Mm-hmm.
1: Μια ομιλία, μια ανταπόδοση, μια σχέση, τέλος πάντων. Ευχαριστώ και παρακαλώ για την σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσά μας. Γιατί τι θα ήμασταν χωρίς αυτές τις διανθρώπινες σχέσεις, ζούγκλα.
0: Εντελώς.
1: Όπως πάμε να καταντήσουμε δηλαδή.
0: Δεν είμαστε
1: γιατί
0: και μακριά.
1: Πάμε να καταντήσουμε.
0: Ναι.
1: Ύστερα το άλλο που διαφωνώ είναι να μην τα μπλέκουμε όλα με την πολιτική. Είναι ζήτημα αγωγής. Δεν φταίνε τώρα, φταίει τώρα ο αρχηγός. Όχι, γιατί μεταθέτουμε τις ευθύνες μας στην πολιτική, στον ένα τον άλλο, φταίει ο ένας, φταίει αυτά, τι περιμένεις κιόλας. Όχι. Τα αφήνουμε αυτά έξω και λέμε εγώ τι υποχρέωση έχω απέναντι στον εαυτό μου και στον συνάνθρωπό μου. Τον υπολογίζεις τον άλλον.
0: Σωστή.
1: Όχι για πάντα, για όλα αυτά ο ουρανός, για όλα αυτά η βροχή. Ναι, γιατί είναι μετάθεση ευθυνών γι' αυτό.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
1: Και εγώ, καλό ξημέρωμα.

0: Η πρώτη ώρα έκανε τον κύκλο της, θα επιστρέψουμε σε μερικά δευτερόλεπτα.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά.
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Τι να σου πω. Το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
2: Δεύτερη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Χαιρετώ τον κύριο Κυριάκο που λέει ευγένεια και ευγενής. Αρχικά αναφερόταν σε ευγενική καταγωγή, σε υψηλής καταγωγής αριστοκράτης κλπ. Θα μπορούσαμε να πούμε εύπορα γεννημένη. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρύτερα ως καλή συμπεριφορά. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
4: Ευγενέστατη Μάνο και Αλεξάνδρα, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου Βασίλη μου.
4: Ευγενέστατοι συνακροατές, καλημέρα με υγεία.
2: Μακάρι.
4: Φίλτατε πού θα το πω, το εκολαπτήριο ευγενίας είναι η Βουλή των Ελλήνων.
2: Να.
4: Εκεί ειδικά τελευταία κάποιοι νεοφανείς βουλευτές και τα λοιπά, το τι λένε, το τι αποκαλούν ένας τον άλλον, εκεί να δεις ευγένεια. Ακούω το απόγευμα μάλιστα μία κυρία και λέει σε δύο βουλευτές, πού να χαθείτε γυμνοσάλιαγγες, άκου ύβρις, γλύφτες, δηλαδή κορογλύφτες και δεν σημαζεύεται τι άλλο. Και, και ορίεται αυτή από την έδρα του ο προεδρεύου της Βουλής και φωνάζει, γρήγορα μην το διαγράψετε, να μην το γράψετε στα πρακτικά. Κοίτα ευγένεια ρε φίλε. Εκεί να δεις τι γίνεται. Τελευταία με κάποια κυρία εκεί πέρα η οποία ξυφομαχεί συνεχώς, αλλά και άλλοι από εκεί μέσα. Εκεί να δεις ευγένεια. Ευγένεια. Θα στο τέλος θα μας πούνε και μαλάκες. Εκεί μέσα ταιριάζει. Συνέχεια. Εκεί να δεις εκολαπτήριο αγενείας. Πω ρε παιδί μου. Κοίτα να δεις λέει τα ταπεινά έστικτα ρε Μάνο. Δεν πάει να έχει τελειώσει κανείς πανεπιστήμια, ιστορίες, διδακτορικά και τέτοια. Άμα είναι το χούι του, ξέρω εγώ, η οικογένειά του, το περιβάλλον του, οι γονείς του, το σόι του όλο. Τσοκαρία είναι και τσοκαρία θα παραμείνει. Και το στόμα του όχι μόνο θα είναι μονίμως αγενές, αλλά θα είναι και υβριστικό. Και με χαρακτηριστικό παράδειγμα ξαναλέω, ειδικά τώρα και πέθανε τα τελευταία δύο, η Βουλή η τελευταία. Το τι λέγονται εκεί μέσα. Ένα άλλο πράγμα, να σηκώνει την τρίχα και να κάνει το σταυρό σου. Και να λες οι πατέρες του έθνους διδάσκουν, τι διδάσκουν. Να μην πω καμιά χοντρή κουβέντα τι διδάσκουν.
2: Mm.
4: Οπότε όταν βλέπεις εκεί και οι θεωρούμενοι πατέρες του έθνους ως διδάσκαλοι ήθους και συμπεριφοράς και το ένα και το άλλο συμπεριφέρονται έτσι, το λαό τι θέλει, ο λαός βγάζει και τα αποθυμένα του, βγάζει και το γυνάτι του και όχι μόνο ιδεολογία αλλά και λέει ακόμα περισσότερα, γιατί στο τέλος το λέει και το τραγούδι. Ναι, η αγένεια είναι ό,τι χειρότερο, είναι προσβλητικό, είναι χυδαίο, είναι κακή συμπεριφορά, είναι ό,τι χειρότερο. Και η ευγένεια σου φέρνει αμέσως στο στόμα ένα χαμόγελο προς τον άλλον. Και ο άλλος σου λέει παρακαλώ, ευχαριστώ, χαμόγελο. Αμέσως μια πραότητα δημιουργείται, ένα καλοσυνάτο βλέμμα ο ένας τον άλλον. Εξημερώνει ήθη, συμπεριφέρει ωραία. Και εκεί είναι ο μεγάλος ο ρόλος της οικογένειας. Αυτό που είπες και εσύ πριν, όταν έλεγες τι λέμε τώρα, ευχαριστώ. Το σπίτι, εκεί είναι η ευγένεια, είναι το σχολείο είναι η οικογένεια. Η μάνα κυρίως, η οποία όλη την ημέρα είναι με τα παιδιά.
2: Ναι, σωστό.
4: Από εκεί λοιπόν, από το σχολείο, από το σπίτι, είναι η ευγένεια αρχίζει. Και έτσι καλλιεργείται και το παιδί. Μαθαίνει να είναι και πιο μετρημένο Βέβαια, σημερινή εποχή όλα αυτά τα έχει ακυρώσει. Είναι άλλες εποχές, άλλα ήθη και έθιμα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν γονείς οι οποίοι σέβονται τον εαυτό τους και σέβονται και τα παιδιά τους. Γιατί και στο παιδί, επειδή είναι μικρό, δεν θα του δείξουμε σεβασμό, εγώ και αλίμονο. Σε ίσα από εκεί θα δείξουμε το σεβασμό μας για να τον, να μας τον επιστρέψει με την ευγένειά του και το παιδί μας. Είναι άσκηση καλή συμπεριφορά, είναι άσκηση φιλίας, καλοσύνης και καλής καρδιάς. Η σημερινή εποχή, βέβαια, γεγονός είναι ότι πλέον σε οποιοδήποτε κατάστημα πας και στα μανάβικα, στα μπακάλικα, οπουδήποτε, ακούς ευχαριστώ και αντιπαραθέτεις παρακαλώ, υπάρχει μια καλλιέργεια πλέον, η οποία είναι σε βαθμό, θα έλεγα, συχνής ανταλλαγής ευγενών λέξεων. Έχουμε, είναι αυτό που μας το φέρανε και ο τουρισμός. Γιατί ο τουρισμός, αυτοί το έχουν συνηθίσει.

0: μπήκε λίγη βαρβαρότητα στα λεξιλόγια και τα ρέστα, αλλά με την αύξηση του τουρισμού πάλι ξαναγυρίσαμε στα παλιά και έχουμε και ευγένεια και σεβασμό ο ένας με τον άλλον. Όλο και πάει καλύτερα, όλο και βελτιωνόμαστε και θέλοντας και εμείς είμαστε Ευρωπαίοι. Θα ακολουθούμε και των Ευρωπαίων τα χούια, θέλοντας και εμείς και να είμαστε και εμείς ισότιμοι με τους Ευρωπαίους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά θεία.
1: Πάντως είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως ό,τι μάθει ένα παιδί τα πρώτα χρόνια της ζωής του, το κρατάει για πάντα.
0: Α, μπράβο, μπράβο, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Δηλαδή πίστεψέ με, οι πιο πολλοί άνθρωποι που έχουν προβλήματα στα δόντια τους είναι επειδή δεν τους πίεσε η μάνα τους και ο πατέρας τους να περιποιούνται τα δόντια όταν ήταν μικρά.
0: Ναι, εκεί είναι.
1: Βέβαια.
0: Εκεί είναι.
1: Και μετά είναι πολύ αργά. Δηλαδή ξέρω άνθρωπο που δεν έχει πάει ποτέ στον οδοντίατρο για έναν καθαρισμό. Καταλαβαίνει. Βέβαια.
0: Ναι. Πραγματικότητα, αλλά...
1: Μία μέρα πρίστηκε. Πρίστηκε και πήγε αναγκαστικά και φρίκαρε ο γιατρός όταν είδε το στόμα του την κιτρινίλα που δεν είχε ποτέ περάσει το ειδικό ξυστρί.
0: Άντρο μικροβίων είναι το στόμα,
1: ναι.
0: Όταν είναι απεριποίητο, πέρα της οποιασδήποτε μυρωδιάς που βγάζει συνέχεια.
1: Ναι, σωστό.
0: Αλλά και είναι μια φροντίδα, είναι μια φροντίδα. Είναι μια κοπέλα μάλιστα που γνώριζα. Έτσι λέω, γιατί μυρίζει το στόμα σου, γιατί το πλένεις. Α, όχι, λέει, ξέρεις, όταν βάζει το βουρτσάκι στο στόμα, νιώθω, λέει, άσχημα. Και προτιμάς, λέω, να μιλάς τώρα και να εκπέμπεις.
1: Την πόχα, ας
0: πούμε. Αέρια, λέω. Κοκκίνησε. Μου λέει, κύριε Βασίλη, με προσβάλλετε. Σε αγαπώ, γι' αυτό σε προσβάλλω, λέω. Τώρα, εάν...
1: Σου επισημαίνω μια αλήθεια, δεν σε προσβάλλω.
0: Όχι, λέω, έτσι. Αν το παίρνεις, εγώ το λέω ακριβώς γιατί ένα ωραίο πρόσωπο με δύο ωραία χείλη να εκπέμπει, λέω, αέρια ρήπους, δεν είναι το καλύτερο, λέω, κοριτσάκι μου, λέω. Άκουσε το, λέω, από ένα γέροντα θαυμαστή σου. Γέλασε και της άρεσε.
1: Ναι. Σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
0: Να σκαλάτε, ευγενέστατε. Καλημέρα.

Είναι η ραδιοβάρκα το 211 10 80 880. Δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε εδώ, τουλάχιστον στο λεγανοπέδιο της Αττικής, τους δύο σεισμούς τους απογευματινούς. Εμένα με είχε πάρει ο ύπνος στον καναπέ και ταρακουνήθηκε σαν να τον έσπροχναν. Δηλαδή έτσι ξύπνησα. Από το ταρακούνημα και μετά ξανακοιμήθηκα πάλι. Και πάλι με το δεύτερο σεισμό πάλι ξύπνησα. Το μόνο που φοβήθηκα ότι θα συνέβαινε ήταν ότι θα έσπαγε η τηλεόραση. Γιατί άρχισε να πάλεται και ίσα που την πρόλαβα πριν οι παλμοί τη ρίξουν στο έδαφος, στο πάτωμα. 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για την Ευγένεια σήμερα.

0: Γεια σου Μαριβούλα από την Πάτερα.
1: Γεια σου Μάνο Άρχοντα.
0: Τι κάνεις?
1: Του νυχτερινού ραδιοφώνου τον FM.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά κι εγώ.
1: Θέλω να μιλήσω κι εγώ για αυτό το θέμα.
0: Να μιλήσεις.
1: Η ευγένεια θα το θεωρώ ιερό πράγμα, αλλά κυρίως από τους περισσότερους και από παιδιά κυρίως δεν τη βλέπεις, γιατί και εκτός του ότι φωνάζουν δεν σηκώνονται και να κάτσει ένας άνθρωπος και φωνάζουν και βάζουν και τα πόδια τους επάνω στο κάθισμα.
0: Καλά, αυτό είναι τρομερό.
1: Ναι, αυτά μου τα περιγράφουν, αλλιώς δεν μπορώ εγώ να τα δω.
0: Ναι, μανάρι μου, το ξέρω.
1: Βέβαια, τις φωνές τις ακούω, αλλά και τους δες πιο σιγά. Δεν σέβονται τίποτα. Εγώ δεν έχω φωνάξει ποτέ και έχω κάτσει και όρθια, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις.
0: Mm-hmm. Ενώ σε βλέπουν με τον μπαστούνι, ας πούμε,
1: ναι.
0: Το λευκό, ναι. Μάλιστα. Θα μας παίξεις και ένα τραγούδι?
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Ποιο θέλετε?
0: Α, όχι, δεν κάνουμε παραγγελίες. Όποιο θες εσύ.
1: Όχι. Okay.
0: Όταν ανοίξεις νυχτερινό μαγαζί, θα ερχόμαστε για παραγγελίες.

0: Αυτό είναι.
1: Εξελίσσεστε, δεσποινής μου.
0: Εδώ το έχω παίξει πάρα πολύ αυτό και του έχω αλλάξει τα πόδια.
1: Καλά, πέρα από αυτό, ότι εξελίσσεσαι παρόλα αυτά.
0: Κύριε Ηλία, που υπονοείτε το γιαδάκι αυτό, δεν κατάλαβα.
1: Γιατί αυτό είπε.
0: Όχι, στον κύριο Ηλία.
1: Ναι, αυτό λέω και εγώ σου απαντάω. Του άρεσε το. Του έχω αλλάξει τα φώτα. Αλλά εκείνος μου είπε, εξελίσσεται η Μαριβούλα.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου, κούκλα μου, στο καλό.
0: Γεια

0: Είναι το 2-11-10-80-8-8-0 και θα πάμε στη Νέα Υόρκη. Τι καλά να πηγαίναμε και στα αλήθεια, ε, κύριε. Έχεις πάει?
1: Στη Νέα Υόρκη.
0: Όχι, στο Σικάγο μόνο. Ναι. Σικάγο. Κυρία Σύση, καλώς την.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς σας, και εμείς που σας ακούμε.
2: Πολύ χαίρομαι. Τι κέντημα είναι αυτό απόψε, τι όμορφια είναι όλο αυτό που εξελίσσεται μετά από κάθε τηλεφώνημα και κάθε συνακροατή. Πολύ όμορφο.
0: Πολύ χαίρομαι που το βλέπεις έτσι.
2: Σίγουρα, γιατί.
0: Όχι.
2: Καταρχήν, εσείς είστε οικοδεσπότης και μας παρουσιάζετε τα πάντα κάθε βράδυ με ευγένεια, αλλά υπάρχουν και τα όρια. Υπάρχουν πολλές φορές που, μα, δηλαδή, μου αρέσει όταν καμιά φορά είναι κάτι εντελώς άδικο που λέτε, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα παραδείγματα, μπουντρουμιάστε τον, ξέρω εγώ, πώς να σας πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, καλή είναι και η ευγένεια, αλλά σίγουρα αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνουμε τον εαυτό μας να ας χρησιμοποιεί οτιδήποτε.
0: Σωστό.
2: Πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη εκπομπή και σήμερα πάλι και όλοι οι συνακροατές και εκεί που λέει χάσαμε την μπάλα. Όταν έλεγε χάσαμε την μπάλα, έλεγα εγώ ποια μπάλα, εδώ χάσαμε το γήπεδο, το διαιτητή, όλα τα έχουμε χάσει.
0: Τους φιλάθλους τα πάντα.
2: Ναι, τα πάντα, τα πάντα. Λες, όχι που πήγε μπάλα, που βρίσκομαι. Τέλος πάντων, είμαστε άξιοι, πιστεύω και μπορούμε να τα ξαναφτιάξουμε όλα. Σίγουρα είναι και η οικογένεια. Προσωπικά εμένα με είχε πάρει ο πατέρας μου το 72 σε ένα ιδιωτικό σχολείο στην Ελλάδα και το καλοκαίρι που γύρισε με άκουσε που έλεγα στην οικογένεια όταν βρισκήκαμε ένα βραδάκι εκεί κάπου στο Μαρούσι, Ελένη φέρε μου νερό και ήμουνα Δευτέρα Δημοτικού. Και δεν μου είπε τίποτα, δεν με παρατήρησε, δεν με μάλωσε τίποτα. Την επόμενη μέρα όμως, όταν πήγαμε στο σχολείο, ακούω τον πατέρα μου να μιλάει στη διευθύντρια και να της λέει: εγώ το παιδί μου εδώ το έφερα και ήξερε και έλεγε σε παρακαλώ και ευχαριστώ. Και ήξερε να λέει θεία, θεία Ελένη, σε παρακαλώ μου φέρνεις ένα ποτήρι νερό. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε μία χρονιά να τα έχει ξεχάσει όλα. Και ένας άνθρωπος που δεν ξέρω αν είχε πάρει μόρφωση, πώς να σας πω, δεν είχε τελειώσει δημοτικό γυμνάσιο και όλα αυτά. Yeah. Αλλά είχε απαιτήσεις για το παιδί του να μην μεγαλώσει στην Αμερική, απλά να πάρει από την Ελλάδα τη γλώσσα, τα όμορφα αυτά που είχε και έχει και μπορεί ακόμα να έχει η Ελλάδα μας. Αλλά έχουμε χάσει πολλά πράγματα, κύριε Τσιλιμίδη, πολλά, δηλαδή ισοπεδώθηκαν πολλά πράγματα. Εγώ θυμάμαι είχαμε διαγωγή Κοσμιοτάτη, Άρη, ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Ναι, Κοσμία.
2: Ναι.
0: Και Χειρίστη, Χειρίστη. Αλήθεια.
2: Ήταν και αυτό.
0: Υπήρχε και αυτό, Χειρίστη.
2: Ναι, υπήρχε και αυτό. Και μετά λες λίγο χάνεται από εδώ, χάνεται από εκεί. Ας το πάω τώρα όμως κάπου, ας μην πάμε στην εκπαίδευση, ας μην πάμε σε όλα αυτά τι έχει αλλάξει. Προσωπικά με την ευγένεια έχω κερδίσει πολλά πράγματα στην ζωή μου. Όχι ότι σε όλες τις περιπτώσεις βρίσκεις έναν ευγενή άνθρωπο, αλλά με την ευγένεια, τη διακριτικότητα, την υπομονή θα πετύχεις πολύ περισσότερα από το να χρησιμοποιήσεις οτιδήποτε άλλο. Και ο κύριος Βασίλης από την Καβάλα και εκείνος πάρα πολύ ωραία και η κυρία, αχ αυτό ήθελα να πω, μεθυσμένη πολιτεία, τι όμορφο.
0: Ωραία το
2: και αυτό. Ναι, και μετά λες μας έχουν μεθύσει εκείνη την ώρα που το άκουγα και λέω ναι, είμαστε μια μεθυσμένη χώρα, αλλά όχι με καλό κρασί, όχι με ένα καλό whisky, ας πούμε, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είμαστε στην Εκάλη ή οπουδήποτε, ένα σίβας, ξέρω εγώ ότι να είναι. 18 άρι και όλα αυτά που ξέρουν όλοι και τα λένε και τα βαθμολογούν. Μας έχουν δώσει βόμβες και έχουμε πιει, κύριε Τσιλιμίδη.
0: Ναι.
2: Και έχει καεί το μυαλό μας, έχουμε χάσει το φως μας. Και είναι αυτό που λέμε, η μπάλα, τα έχουμε χάσει. Και λες, μα τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται. Αυτά.
0: Γιατί μας συνέβη αυτό. Θέλω να πω, πώς ήμασταν τόσο δεκτικοί στο να καταναλώσουμε μπόμπες που λέτε. Συμβολικά μιλώντας.
2: Αυτά. Ναι, και εγώ μεταφορικά το είπα.
0: Ναι.
2: Πώς έγινε αυτό. Λίγο-λίγο. Ας πούμε, πάντα θα πάρω παράδειγμα από τη δική μου τη ζωή. Ας πούμε, περνάω τα βήματα εκείνη τη διαδρομή του διαζυγίου και βλέπεις έναν άνδρα που κι αυτός έχει μεγαλώσει μοναχοπέδι με όλες τις καλές αρχές και ήτανες, μου έκανε εντύπωση όταν ερωτευμένοι και οι δύο με πήρε να με γνωρίσει στο χωριό του, στο νησί του και ήρθε ο δάσκαλος να μου μιλήσει για τον άνθρωπο αυτό, ότι είναι πολύ καλό παιδί, είναι παίρνεις καλό παιδί από καλή οικογένεια. Λέω οκ, okay, και εκείνος το ίδιο παίρνει. Πώς να σου πω, άμα θέλεις να έρθεις και εσύ στο δικό μου το νησί να μιλήσεις με το δικό μου το δάσκαλο. Πώς να σου πω όλα αυτά. Και έβλεπες έναν άλλο χαρακτήρα ο οποίος είχε χάσει όλη αυτή τη συνταγή που οι γονείς του είχαν δώσει. Και φτάνω σε ένα σημείο και του λέω, καλά του λέω, εγώ είμαι γυναίκα και περίμενα κάτι περισσότερο από σένα, λίγο λεβεντιά. Δείξε λίγο λεβεντιά, δηλαδή σε 23 χρόνια με αυτόν τον άνθρωπο έχει φαγωθεί να χειριστεί όλες αυτές τις γωνίες όσο καλύτερα μπορούσα. Και όμως βλέπεις εκεί η εξουσία, η αλαζονία, γιατί είχε πάρει πολύ καλή θέση σε πολύ καλό σημείο που ανοίγουν οι πόρτες και δεν κλείνουν ποτέ. Πώς να σας πω, όταν έχεις και ανώτερη θέση σε χώρους όπως είναι η εφορία, να πούμε ένα παράδειγμα,
0: ναι.
2: Εκεί ανοίγουν οι πόρτες, τα τραπέζια, πάνω, κάτω, πίσω, δίπλα, από όπου θέλεις.
0: Από φόβο.
2: Και εκεί μετά λες, ναι, και μετά λες εδώ με φοβούνται. Και ναι, εντάξει να σε φοβούνται, αλλά να σε στέφονται κιόλας, γιατί υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει ποιότητα, δεν υπάρχει, ξέρεις, σου λέω σήκω σηκώνεις, σου λέω κάτι και κάθεσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό. Η Ελλάδα μας λίγο στοιχισμένα μετάφρασε τις εξελίξεις του 90, 95, 2000. Δεν έχουμε περάσει και λίγα. Και κάποια εποχή σου έλεγε, γιατί να μεγαλώνω εγώ το παιδί μου και να... Πρέπει να μάθει να κάνει και αυτός τις απατεωνιές. Πρέπει να μάθει και αυτός να είναι άξιος, να μπορεί να τα... Μπάρι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Και λίγο-λίγο η συνείδηση, δεν ξέρω που πήγε. Μεθύσαμε, κύριε Τσιλιμίδη, μεθύσαμε. Και έχω μιλήσει και με άλλους ανθρώπους, ας πούμε κάποιον έπαρχο, κάποιον από εδώ, κάποιον από εκεί, του λέω, δικά μας είναι τα λάθη. Αυτή τη χώρα που κληρονομούμε στα παιδιά μας και στα γέννητα εγγόνια μας, είναι δικά μας λάθη. Κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς. Εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως έχετε όμορφη εκπομπή, πολύ όμορφη, λατρεύω να την ακούω. Μαθαίνουμε, μεγαλώνουμε σαν οντότητες, σαν κριτήριο σκέψης. Φτιάχνουμε έτσι κάτι καλύτερο. Φαντάζομαι, πιστεύω, το θέλω, το έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ όλους που παίρνουν τηλέφωνο κάθε φορά και έχουμε αυτό το όμορφο διάλειμμα που το μας ταξιδεύεται, κύριε Τσιλιμίδη, με μια ποιοτική έτσι συνέβρεση. Είναι αναπνοή, είναι οξυγόνο αυτό. Είναι οξυγόνο, ναι.
0: Πολύ χαίρομαι.
2: Το να ακούσω εγώ τη μεθυσμένη πολιτεία της Άννας Δύση, γιατί ήμουν και μουσικός, καθηγήτρια μουσικής παλιά. Τι όμορφο τραγούδι ήταν αυτό. Θεέ μου. Λοιπόν, και να μην ξεκρατάω.
0: Έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί με τη συμπεριφορά της η Μαριβούλα στέλνει ένα μήνυμα. Έχει γεννηθεί τυφλή η Μαριβούλα.
2: Ναι, ναι.
0: Το έχουμε ξαναπεί ήδη.
2: Το είδες, ακούμπα για την ψυχή μου. Μη σας μιλάω σοβαρά. Δεν μιλάμε τώρα εδώ μιλάμε μεθυσμένη πολιτεία.
0: Ναι, ναι.
2: Και according to Freud που λένε, nothing happens by accident. Για ποιο λόγο έπαιξε αυτό το τραγούδι, αυτό το κομμάτι στο πιάνο? Και όμως τι απήχηση είχε σε εμάς. Για μένα είπα ναι, έχουμε πιει μπόμπες, τελείωσε. Σίγουρα όλοι μας έχουμε πιει κακής ποιότητας ποτό και το πρωί ξυπνάμε και δεν βλέπουμε μπροστά μας και έχουμε έτσι, δεν βλέπεις, το βλέμμα σου είναι θολό όταν πιεις μπόμπα, πώς να σας πω, και όλα αυτά που ποτίζουν τα παιδιά.
0: Σωστά.
2: Και δεν τα καταφέρουν και όλα στα περισσότερα.
0: Ναι.
2: Αυτό έχουμε πάθει. Ναι, ευχαριστώ πολύ για το.
0: Ενώ εκεί στην Αμερική.
2: Στην Αμερική.
0: Πρέπει να. Δηλαδή η έλεγχη είναι. Δεν μπορεί να πάει να αγοράσει τσιγάρα και αλκοόλ ένα ανήλικο παιδί.
2: Όχι.
0: Γιατί θα το πάρει και θα τον σηκώσει. Γιατί. Αυτόν που το πουλάει.
2: Κοίτα, ούτε στα πρώτα χρόνια με στη Νέα Υόρκη έβλεπα περίεργα πράγματα και ήμουν και λίγο anti-Americanist. Τώρα Αμερική. Και πήγαινε να αγοράσει μια μπύρα κάποιο και του τη βάζανε σε καφέ χάρτινη σαντούλα.
0: Ναι, για να μην φαίνεται.
2: Δεν μπορούσε να μην φαίνεται. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι υποκρισία είναι. Και όμως είναι τα όρια. Είναι τα όρια. Θες να πας να αγοράσεις μπύρα την Κυριακή, δεν μπορείς μετά τις 12, νομίζω πρέπει να πουλάνε την μπύρα, κάτι τέτοιο. Ας είσαι και ενήλικας.
0: Ναι.
2: Επειδή είναι η εκκλησία ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
2: Έχει ευγενείς ανθρώπους, ας πούμε. Μέσα μαζικής μεταφοράς δεν μου έχει πετύχει ούτε ένας άνθρωπος να μην είναι ευγενής, είτε είναι οδηγός στο λεωφορείο, είτε οπουδήποτε, ό,τι και να είναι. Ή ταξιδεύεις ανάμεσα από μια πολιτεία σε άλλη, που πας στο New Jersey, που είσαι στο Connecticut, ξέρω εγώ που πας, και χειρίζεσαι άλλα πούλμαν και τέτοια. Είναι όλα πολύ ευγενικοί και θα τους έλεγα και ήρωες, γιατί αντέχουν αρκετά.
0: Mm.
2: Πέρα από αυτό, συμπτωματικά, τι είναι σήμερα, Κυριακή, την Παρασκευή στο σχολείο, τρεις συναδέλφοι μιλάγαμε για το θέμα της ευγένειας.
0: Άντε.
2: Και πού πήγε τώρα στο Λύκειο, δηλαδή εγώ λέει ήμουνα έγκυος και με κοίταγε ένας και μου λέει περιμένεις εγώ να σηκωθώ για να κάτσεις εσύ. Και λέγαμε πάλι αυτό το θέμα, αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα, ότι έχει αλλάξει και το παιδί ακόμα. Πώς να σας πω, δεν έχει αλλάξει ο συνομήλικός μου και ας είναι από άλλη χώρα και ας είναι Λατίνο και ας είναι African American, ό,τι είναι. Έχει αλλάξει κάτι εκεί πέρα. Η κούραση, η οικονομία που είναι δύσκολα ακόμα και σε αυτούς τους ανθρώπους εδώ, δεν ξέρω τι να πω.
0: Μάλιστα.
2: Κάτι έχει αλλάξει.
0: Εσείς πόσα χρόνια μένετε?
2: Τώρα, εγώ μένω από το... Εγώ ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας και μετά ήρθα εδώ το 2003. Αλλά ήρθα για να συνδυάσω και αλλαγή περιβάλλοντος λόγω του διαζυγίου και όλα αυτά. Είναι αυτά τα χρόνια εδώ, εντάξει. Απλά τώρα βλέπεις ότι αυτό που λέγαμε η διαγωγή κοσμιωτάτη ή οτιδήποτε έχει γίνει case. Δηλαδή θα το πάρει να το συζητήσει με τον ψυχολόγο. Οκ, okay, καλός ο ψυχολόγος. Θα το βάλουμε εκεί στη συμπεριφορική, θα του τεινάξουμε τα μυαλά στον αέρα του θέματος, θα το αναλύσουμε, θα το τοποθετήσουμε, θα το κατηγοριοποιήσουμε και θα βγάλουμε και μια διάγνωση. Μα δεν είναι αυτό μόνο. Είναι... Αυτό από το σπίτι, που θα πάει, που θα φτάσει, πώς θα τον αναλάβει ο εκπαιδευτικός, τι περιθώριο έχει τόσο εκπαιδευτικός, τι το έχεις αφήσει. Δεν λέω τους παλιούς εκπαιδευτικούς που ήταν αυστηροί και θα έπρεπε να φας πέντε στην παλάμη και πέντε από πάνω και δεν ξέρω πόσες τιμωρίες και όλα αυτά. Δεν μιλάω για ακραία πράγματα, αλλά μιλάμε έτσι λίγο πιο ανθρώπινα, με αξίες.
0: Να.
2: Προσωπικά εγώ αντιμετωπίζω τα παιδιά με σεβασμό. Δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω με κανέναν άλλο τρόπο. Γιατί όπως τους λέω καμιά φορά, έρχεστε σε αυτόν κόσμο με δύο πράγματα. Δεν επιλέγετε ούτε τους γονείς που θα σας φέρουν σε αυτόν τον κόσμο, ούτε τους εκπαιδευτικούς που θα σας διδάξουν. Οπότε είστε τυχερά ή ευλογημένα για κάποιους ανθρώπους που μόνο έτσι μπορείς να έρθεις σε αυτόν τον κόσμο, γιατί αυτοί είναι οι δύο γονείς τέλος πάντων που σε έφερα, καλή κακή. Και αν είσαι και τυχερός να σου τύχει ένας καλός δάσκαλος στα χρόνια της σχολικής σου ζωής. Από εκεί και πέρα έχει πολλή δουλειά και είναι ήρωες, δηλαδή είναι σε μία άμυνα χωρίς να μπορούν να αμυνθούν από την ώρα που θα συλληφθούν από έμβριο ακόμα. Άλλος αποφασίζει.
0: Σωστά.
2: Αποφασίζω εγώ για το σώμα μου, αποφασίζει ο άλλος αν θα το υιοθετήσει γιατί έχει σύντροφο ομοφιλόφιλο. Δηλαδή, και τα έχω ζήσει όλα αυτά. Έχω δει ζευγάρι ομοφιλόφιλων, παντρεμένους με Έλληνα, και είχαν υιοθετήσει δύο κοριτσάκια. Και πάλι έβλεπες ότι ο κακός χαρακτήρας, ο άνθρωπος που ήθελε να μάθει 2-3 ελληνικά για να μπορεί να επικοινωνεί και με του άντρα της, του, την οικογένεια και όλα αυτά. Και όμως λέει δεν μου φέρεται καλά, μου μιλάει άσχημα. Δηλαδή είναι τόσα πολλά και όλοι έχουμε δίκιο, όλοι, όλες, όλα. Απλά λίγο να μπορούμε να ξέρουμε, δηλαδή να σεβόμαστε τη ζωή που συζεί μαζί μας στον ίδιο πλανήτη, στην ίδια χώρα, στο ίδιο χωριό. Να υπάρχει λίγο κάτι εκεί πέρα σε αυτό το interaction. Υπάρχει και ο σεβασμός, υπάρχει και η ευγένεια, υπάρχει και το ευχαριστώ. Και πόσο τυχερή είμαι σήμερα που σε γνώρισα ή έστω μιλήσαμε αυτά τα 5 λεπτά τυχαία ή όχι. Τι να πω.
0: Να είσαι καλά, Σύση μου.
2: Και εσείς να είστε καλά και ό,τι επιθυμείτε, κάθε βράδυ, κάθε μέρα.
0: Σε περιμένω να τα ξαναπούμε. Άντε, γεια.
2: Υπόλοιπη βαρκάδα. Έλα, γεια.
0: Σου καλό.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου αγαπητή μου Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα μάλλον. Μάνο μου, τι κάνεις, πώς είστε?
0: Καλά.
2: Εδώ με τα υπέροχα θέματά σου μας, ειλικρινά μας αφήνεις άφωνους. Θέλω να ξεκινήσω όμως από το να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ από την καρδιά μου στη Μαριγούλα, που παίζει, όταν παίζει τα κομμάτια της, διαισθάνομαι έτσι μια απίστευτη τρυφερότητα. Παίζει με μια μοναδική αγάπη για αυτό που κάνει και το εισπράττουμε όλοι και μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους. Ειλικρινά, είναι μια όαση μέσα στη νύχτα, μέσα στο βράδυ αυτό, κάθε φορά που την ακούμε. Μπράβο της, ειλικρινά, να συνεχίσει να το αγαπάει τόσο πολύ το πιάνο της, γιατί αισθάνομαι ότι βγάζει πολύ από τον εαυτό της, από την εσωτερικότητά της και τη μοναδικότητα της ψυχής της. Οπότε μας αγγίζει όλους μας πολύ.
0: Τώρα την έκανες ευτυχισμένη, γιατί ακούει.
2: Α, σίγουρα πρέπει να είναι ευτυχισμένη.
0: Ξενυχτάει και ακούει.
2: Είναι μοναδική και το καταλαβαίνουμε όλοι μας και μας αρέσει και την αγαπάμε χωρίς να την έχουμε γνωρίσει. Την αισθάνομαστε δικό μας οικείο μας άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Μπράβο της.
0: Πώς είναι ο σύζυγος?
2: Παλεύουμε.
0: Καλύτερα είναι όμως,
2: Καλύτερα λίγο, πότε καλύτερα, πότε πιο δύσκολα. Ναι. Αλλά όλα καλά, όλα για μας είναι.
0: Εντάξει.
2: Θα τα παλέψουμε όλα.
0: Εννοείται.
2: Πρέπει να έχουμε δύναμη και υπομονή και όλα θα γίνουνε. Λοιπόν, θέλω να σου πω κι εγώ δύο λόγια για την ευγένεια.
0: Παρακαλώ.
2: Πόσο είναι σημαντική, αλλά όχι μόνο ως θέμα καλών τρόπων. Εγώ αισθάνομαι ότι η πραγματική ευγένεια δείχνει απέραντο σεβασμό προς τον άλλο, ακόμα και όταν διαφωνείς. Βοηθάει οπωσδήποτε να λυθούν προβλήματα χωρίς εντάσεις, ας πούμε έτσι, και να δημιουργείς οξύτητα. Με τον ευγενικό τρόπο πέφτουν και οι τόνοι στον απέναντι σου συνομιλητή και συνεπώς δημιουργείται ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, ώστε με μια βάση η οποία θα μπορεί να περάσεις και αυτό και να προσπαθήσεις να του πεις τη δική σου θέση. Δημιουργεί σίγουρα καλύτερες προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις πάντα και κάνει τους ανθρώπους έτσι να, στη συνεργασία τους να είναι πιο προσινείς, πιο δεκτικοί.
0: Mm-hmm.
2: Σίγουρα δεν κοστίζει και τίποτα. Είναι αυτά που έχουμε μάθει και που έχουμε γαλουγηθεί από το σπίτι μας και μπορούμε να τα εκφράζουμε στον διπλανό μας άνθρωπο. Σημαίνει πάντοτε ότι δεχόμαστε και υπερασπιζόμαστε αυτό που θέλουμε να πούμε. Όταν το υπερασπίζεσαι με ευγένεια, καταφέρνεις να το μεταδώσεις στον άλλο άνθρωπο. Γιατί αν αρχίσουν οι φωνές, νομίζω χάνεται το παιχνίδι. Ο άλλος άνθρωπος δεν ακούει πια. Μπαίνει μέσα η ένταση.
0: Στην άμυνα περνάει.
2: Μπράβο. Ναι. Και έτσι σταματάει η συνομιλία να γίνεται αποδεκτή.
0: Και επικοδομητική.
2: Σίγουρότατο αυτό. Συνεπώς ας προσπαθήσουμε όλοι μας τις συναναστροφές μας να έχουμε αυτή την ευγένεια που και στον άλλο άνθρωπο τον μαλακώνει, τον ηρεμεί, ακόμα και όταν έχουμε αντίθετη άποψη. Εγώ αυτής της άποψης είμαι.
0: Σωστό.
2: Και αυτό εφαρμόζω στη ζωή μου και το έχω πετύχει. Δηλαδή πολλές φορές μου λένε με αφόπλησε η ευγένειά σας, το χαμόγελό σας, ο ωραίος τρόπος που μου φερθήκατε και δεν μπορώ να πω όχι. Αυτό το πράγμα που το έχουν πει αρκετές φορές, μάνα μου, ειλικρινά σου το λέω. Και λέω, μα τι, αυτό είναι φυσικό, αυτό το έχω μάθει. Έτσι μιλούσαν οι γονείς μας, ακόμα και όταν θέλανε να πούνε κάτι σε ένταση, έλεγε ο πατέρας μου, θα τα πούμε το μεσημέρι, θα τα σκεφτώ, ώστε να μείνουν μόνοι τους στο δωμάτιό τους να τα πούν, να μην ακούνε τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, σε τέτοια λεπτότητα Σίγουρα νομίζω ότι αυτά όλα τα μηνύματα τα έχουμε πάρει κι εμείς. Δεν θα μαλώσουμε ποτέ μπροστά στα παιδιά. Θα κάνω ένα νόημα, το πω θα το πούμε αργότερα.
0: Ναι, γιατί τα παιδιά τα παίρνουν προσωπικά όλα αυτά.
2: Έτσι είναι.
0: Ότι εκείνα φταίνε.
2: Ναι, αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Μα αυτό είναι το κύριο που εισπράττουνε. Δηλαδή, όταν ύψωνε τον τόνο ο πατέρας μου, νόμιζε ότι φταίω εγώ.
2: Ναι.
0: Ενώ ήταν το δικό του το στυλάκι μερικές φορές.
2: Ναι, ή κάτι άλλο που ήθελε, που τον ενόχλησε και νομίζω ότι είμαστε εμείς η αιτία. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να το διαχειριστούμε μόνοι μας μετά το ζευγάρι, αν έχει τέτοιο θέμα. Και όχι ποτέ ειδικά καλά μπροστά στα παιδιά, δεν το συζητώ καθόλου. Εμένα και μεγάλη που είναι τώρα... μεγάλα παιδιά, ποτέ δεν θα πούμε κάτι που να είναι διαφορετικής άποψης. Θα πω εντάξει, δεν συμφωνώ και θα το σταματήσω εκεί. Δεν θα αρχίσω να αναλύω τη θέση μου ώστε να γίνει πιο αιχμηρή ο διάλογος μεταξύ μας. Είναι πολύ σημαντική η ευγένεια.
0: Μάλιστα.
2: Είναι παιδεία, είναι αγωγή, είναι ό,τι έχουμε εισπράξει όλη μας από όλη μας τη ζωή. Και εμείς πρέπει να δίνουμε αυτούς τους τόνους στη νέα γενιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούνε νέα παιδιά, που εγώ δεν θα το περίμενα να υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Και όμως σε κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει τελευταία με 2-3 ομάδες παιδιών, ειλικρινά, όταν τους είπα ότι υπάρχει, εκτός από αυτά τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούτε και σας τα αγαπάτε και σας αρέσουν, υπάρχει και μια εκπομπή η οποία μπορεί να σας δώσει κάποιο μήνυμα και κάποιο αίτιο για συζήτηση, τους είπα. Και ανακάλυψα ότι σε ακούνε ήδη νέα παιδιά, πολύ νέα παιδιά.
0: Όταν παρουσίασα στην Καλαμάτα το πρώτο μου βιβλίο, ένα από τα μέρη που το παρουσίασα, ήρθε ένα σχολείο μαζί με την καθηγήτρια, μία τάξη, η Δευτέρα Λυκείου.
2: Γυμνασίου.
0: Όχι,
2: λυκείου, ναι.
0: Η Δευτέρα Λυκείου, ναι, Γυμνασίου. Συγγνώμη, η Δευτέρα Γυμνασίου. Μία τάξη φιλέων μαζί με την καθηγήτρια. Και όπως μου είπε μετά η καθηγήτρια, ακούνε την πρώτη, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μετά... Παιδάκια είναι, κοιμούνται.
2: Ναι.
0: Αλλά την άλλη μέρα μου λέει τα κουβεντιάζουμε στην τάξη. Αυτά
2: πάρα
0: που ακούσαμε
2: αυτό.
0: Στην εκπομπή από τους ακροατές.
2: Υπέροχο αυτό. Και μόνο τα θέματα που βάζεις να τα πάρει κανείς ως αφορμή για συζητήσεις και ακόμα και να μην ακούσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Γιατί
0: καλά, ναι.
2: Εγώ κοιτάω να ξυπνήσω και να στις δω. Έχω πάρει ήδη πρώτη δόση και μετά κάθομαι να ακούσω όλη την εκπομπή. Και μετά πώς θα ξανακοιμηθώ πάλι. Αλλά είναι αφορμή να σκεφτώ και άλλα πράγματα παράλληλα με αυτά τα σημεία και τα ερεθίσματα που μας βάζεις. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος που λίγο θέλει να σκέφτεται το μυαλό, δίνεις έναυσμα για μεγαλύτερη... για να μπορεί να σκεφτεί και άλλα πράγματα παράλληλα. Και είναι υπέροχο αυτό το πράγμα. Και ειδικά για τα νέα παιδιά. Και εγώ αν ήμουν καθηγήτρια θα τους το επέβαλα ώστε να έχουμε την άλλη μέρα ή στις εκθέσεις τους το βλέπεις ότι βγαίνει όταν έχουν ακούσει κάποια εκπομπή παρόμοια. Σήμερα η Ευγένεια ήταν πολύ σημαντικό αντικείμενο, ας το πούμε αντικείμενο.
0: Αντικείμενο κουβέντας.
2: Κουβέντας, ναι. Είναι πολύ ωραία. Όλες οι εκπομπές είναι πολύ όμορφες γιατί έχουν μια πολιτισμένη χρειά και αυτό είναι που μας λείπει πολύ γιατί όλα θέλουμε να τα πλουστεύσουμε, να τα κάνουμε, να τα ισοπεδώνουμε, όχι, υπάρχουν αξίες, υπάρχουν τα μεγάλα ήθη μέσα από τις αξίες αυτές που πρέπει να τα κρατάμε και να τα μεταλαμπαδεύουμε στους νέους ανθρώπους. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό η Ευγένεια.
0: Πολύ σε ευχαριστώ, Δήμητρα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για όλη αυτή τη
0: δεν μου λες και κάτι τελευταίο. Ο σύζυγος είναι σε θέση να πάτε διακοπές κάπου το καλοκαίρι?
2: Όχι. Δεν θα το κάνουμε. Δεν θα το τολμήσουμε να απομακρυνθούμε από ο Νάσιο.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Αλλά Εντάξει, και εδώ πολύ ωραία είναι όταν μπορείς και του προσφέρεις χαρά σε ό,τι κάνει, γιατί διαβάζουμε πολύ, μιλάμε πολύ, έχουμε ενδιαφέροντα μεταξύ μας και είναι πολύ όμορφο αυτό.
0: Διαβάζεις Πέτρο Μάρκαρη ποτέ?
2: Όχι, δεν έχω διαβάσει καθόλου.
0: Καθόλου.
2: Και το λοιπόν, έχεις ξαναπεί, νομίζω.
0: Να πάρεις ένα καινούριο, ναι. το πιο καινούριο,
2: ναι, ναι.
0: που λέγεται «Η εξέγερση των Καριάτιδων». Και είναι ο αστυνόμος που έχει ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, αλλά ο Μάρκαρης είναι μέτρ. Είναι γνωστός πλέον σε όλο τον κόσμο.
2: Σόπα,
0: για
2: μπράβο,
0: βέβαια.
2: Εγώ το σημείωσα τώρα, ναι. και είναι πολύ, πολύ ωραίο.
0: Η εξέγερση των Καριάτιδων. Εκδόσεις Κείμενα.
2: Ωραία, ωραία.
0: Να είσαι καλά.
2: Και εσύ, καλημέρα να έχεις.

0: Και θα κλείσουμε την ώρα με ένα-δύο ποίηματα από το εγχειρίδιο Ευθανασίας του Τάσου Λιβαδίτη. Το δωμάτιο συνοικιακό με λιγοστά έπιπλα, σαν περικοπή από το Ευαγγέλιο. Έτσι τέλειωσαν όλα γρήγορα και η Ιωάννα κλαίγοντας πίσω από το σταθμό. Εξάλλου ήταν ένα μυστικό υπέροχο που το ξεχνούσα μόλις πήγαινα να το πω. Άνοιξα τότε τη θήκη του βιολιού και μόνο καμιά φορά με πιάνει το παράπονο και φοράω τη γραβάτα μου με ένα τέτοιο τρόπο που να καταλάβουν επιτέλους ότι είμαι από καιρό κρεμασμένος. Έτσι, για να μην αθετήσω την υπόσχεσή μου, έπρεπε κάθε νύχτα τώρα να ξεχνάω, σαν τους φτωχούς που είναι έτοιμοι να δεχτούν με ένα οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Φτάνει να τους αφήσουν, και για τους οποίους θα γράψω κάποτε μια ιστορία τόσο τρυφερή που δεν θα βρίσκω το δρόμο. Κάποτε θα θυμηθώ κάτι τόσο ωραίο, θα είναι φθινόπωρο σε εκείνη τη μικρή πάροδο με τα Ιαλοπολία, εκεί που όταν ξεπέσαμε ο πατέρας πουλούσε ονειροκρίτες. Από τότε δεν ξαναβγήκα από το όνειρο, κι όμως κρύωνα, αλλά μπορούσα τουλάχιστον να παραδοθώ στα ανώμαλα πάθη μου, τη μελαγχολία ή το συνωστισμό. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, εγώ κανέναν ποτέ δεν αγάπησα, και αυτό το τρυφερό βλέμμα μου ήταν για εντελώς ιδιωτική χρήση, σαν την Αθανασία των ποιητών. Είναι μια ώρα αλλιώτικη το βράδυ που πρέπει κάτι να συμβεί, αλλιώς είσαι χαμένος. Ώρα που η κυρία Όλγα, πτωχή ράπτρια, έβαζε σε ζεστό νερό τα δάχτυλά της και εγώ χτυπούσα μια-μια τις πόρτες. Θέλω να πω ότι οι επέσχυντες πράξεις μας μας βγάζουν πάντα από μια πολύ πιο δύσκολη θέση. Μερικοί μάλιστα γελούσαν που φορούσα το καπέλο της μητέρας μου. Ξεχνούσαν ότι το πρωί ντύνεσαι μόνο και μόνο για να πονέσεις. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Προς.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Να πω μια θερμή καλημέρα στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, που αναμεταδίδει την εκπομπή, και στον διευθυντή του και δημιουργό του σταθμού, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Αλλά είναι και ο Max FM από την Πάτρα, από όπου ακούει η κυρία Νίκη, η οποία βρίσκεται στο 211 10 80 880. Γεια σου Νίκη μου από την Πάτρα.
1: Λοιπόν, θα σας πω εγώ να το μάθετε. Εγώ το τηλέφωνο ξέρετε πως το λέω? 211 10 80 080.
0: Μα λείπει ένα νούμερο έτσι.
1: Α, τέλος πάντων, μπορώ να κάνω λάθος.
0: 211 10 80 880.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος.
0: Όχι, μπορεί λοιπόν να κάνει λάθος, κάνεις λάθος.
1: Ναι, αλλά εγώ το έχω αποθηκεύσει στο κινητό,
0: ναι,
1: οπότε λεπτό δεν χρειάζεται να το...
0: Ναι, αλλά το έχεις αποθηκεύσει σωστά, γιατί αλλιώς,
1: ναι,
0: θα χτύπαγες την κολοπετινίτσα.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, ναι, μπορεί να το λέω λάθος τώρα. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Έχουμε μιλήσει και άλλη φορά, δεν
0: ξέρω
1: να με θυμάστε, πού να με θυμάστε.
0: Σε θυμάμαι, πολύ καλά.
1: Λοιπόν, εγώ σας ακούω πάρα πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Ούτε είσαι στην έφυγη με τον άντρα μου, μάλιστα ξενυχτάγαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν διαρκούσε μέχρι τέλους. Με το διάκοπτη, είσαι σε...
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή, όχι από τώρα που είναι μέχρι τις 5 το πρωί. Και εγώ δεν είχα καταλάβει τι γίνεται. Και πήγαινε στο άλλο δωμάτιο και έψαξε, δεν σπάζω, το κατάλαβα μετά. Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι πολύ, πολύ έχει βρει τα μεγάλη. Δηλαδή, ο σοφός λαός λέει, ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
0: Το έλεγε η μάνα μου, ναι.
1: Το έλεγε και εμένα η δική μου μητέρα. Λοιπόν, η ευγένεια νομίζω, δηλαδή, ο ευγενής άνθρωπος δεν είναι ποτέ αδιάκριτος. Αυτό σκεφτόμουν ποτέ, επειδή ας πούμε και εγώ είμαι στο... Να σε κάνω λίγο εκπαιδευτικό, γιατί με ενοχλεί αυτή η λέξη. Δεν μου αρέσει να λένε εκπαιδευτικό, γιατί θέλω να λένε τι ακριβώς είναι ο καθένας. Δεν ξέρω, είναι απόψη μου αυτή.
0: Okay, εντάξει.
1: Δεν ξέρω, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Και πάντα ήμουνα στο σχολείο, η πιο... Δηλαδή, φερόμουν στα παιδιά γενικά και πολλοί γονείς και δεν το φέρανε αυτό τότε. Θέλω ο δάσκαλος να είναι αυστηρός, να βαρώνει τα παιδιά. Κάτι που εγώ ήμουν εντελώς αντίθετη. Και τώρα το ζω και βλέπω, ας πούμε, τα παιδιά που τα είχα μικρά. Πώς μου μιλάνε στον δρόμο οι γονείς, ας πούμε. Και μάλιστα μια φορά ο γιος μου συνάντησε μια μαθητριά μου που είναι τώρα ο δικηγόρος. Και της λέει, τι γνώμη, η μάνα μου χειροβάλλε, τη μητέρα της είχαμε σαν μητέρα μας.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, η ευγένεια και η αγάπη δεν βλάπτει ποτέ.
0: Σίγουρα.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να με θεωρείτε λίγο...
0: Όχι, έχετε δίκιο,
1: ναι,
0: απόλυτα.
1: Εγώ έχω δίκιο, δεν ξέρω. Και σαν μητέρα που ήμουνα, ποτέ δεν έδειρα παιδί. Ποτέ το παιδί μου. Και γι' αυτό και αυτά τα παιδιά μεταξύ τους δεν τα έχω ακούσει, παιδί μου, να τσακωθούν ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ να πούνε μια κουβέντα. Ποτέ.
0: Δεν τα έφερε στο σημείο να νιώθουν αντιπαλότητα.
1: Όχι,
0: μεταξύ
1: και τους. Μάλιστα έχασε τώρα το γιο μου τον άλλον. Oh. Σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά.
0: Ναι.
1: Και... Τι να σας πω, δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα τη θέση μου.
0: Δύσκολη κατάσταση.
1: Τέλος πάντων, άλλο ήθελα να πω και τώρα τα μπερδεύω λίγο.
0: Δεν μπερδεύεις
1: λοιπόν,
0: τίποτα, μια χαρά
1: θέλεις. Εγώ ζω στην Πάτρα 40 χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ενώ πριν από αυτό που ζούσατε.
1: Εγώ είμαι από μια πόλη, κομμόπολη της Πελοποννήσου, που είναι η πατρία του Καρκαβίτσα, δεν έχει υπόψης.
0: Ποια πόλη?
1: Ποια πόλη είναι η πατρία του Καρκαβίτσα?
0: Δεν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Το Καρκαβίτσα δεν θυμόσαστε.
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Μην το πιστεύεις, αλλά δεν θυμάμαι.
1: Τα Λεχενά, καλέ.
0: Τα Λεχενά, οκ.
1: Όχι, γιατί ο Καρκαβίτσας.
0: Δεν έχω εντρυφήσει, ακούστε με.
1: Ναι,
0: έχω εντρυφήσει στην ποιήση πιο πολύ εγώ.
1: Το ξέρω, το έχω καταλάβει, ναι, αλλά και ο Καρκαβίτσας είναι διάθεση.
0: Εντάξει, Νίκη μου, μην το κουράσουμε άλλο με το Καρκαβίτσα.
1: Όχι, απλώς μετά ήρθα στην Αθήνα, σπούδασα το Μεσταμαράζιο. Δούλεψα 4 χρόνια σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο στο Παλαιό Φάλιρο, στο Κατ' Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο σχολείο. Μετά το διορίστηκα σε μερικά μέρη εδώ τη Ιδία και μετά όταν ήρθα στην Πάτρα 40 χρόνια. Λοιπόν, τι διαπιστώνω?
0: Τι?
1: Ότι συναντώ πολύ ευγένεια στους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν συμβαίνει μόνο σε μένα. Δηλαδή, παρατηρώ το εξής. Πάω να περάσω τον δρόμο, έτσι. Πιστεύετε ότι τα ταξί σταματάνε? Όχι, μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Μου έχει κάνει εντύπωση η ευγένεια των ταξιτζίδων.
0: Mm.
1: Και πολλοί, δηλαδή που κανονικά δεν πρέπει να περνάμε αν δεν είναι διάβαση, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά επειδή ο δρόμος που μένω είναι πολύ. Ναι, καλά, εκεί δεν σέβεται κανένας. Α, και δεν υπάρχουν στον δρόμο που μένω. Είναι ένας πολύ μεγάλος δρόμος που να πάω στο φανάρι, ας πούμε, που είναι 500 μέτρα. Και περνάω να πάω στο φούρνο, έτσι απέναντι. Μου κάνει εντύπωση που σταματάνε οι ταξιτζίδες. Αυτό δηλαδή το έχω.

0: ενδιαφέρονται να περάσω απέναντι, ξέρω εγώ. Εγώ βρίσκω μεγάλη ευγένεια, δεν ξέρω. Μόνο μια φορά θυμάμαι, υπάρχει ένα λεωφορείο που πάει στο Πανεπιστήμιο, στο Ρίο. Ναι. Στο νοσοκομείο. Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Πάρει πολλά χρόνια βέβαια. Πήγα όρθια από εδώ που μένω, κανένα φοιτητή δεν σηκώθηκε. Και λέω στον άντρα μου, είμαι περάσανε και εμένα στη φοιτητριά του και γελάγαμε, ας πούμε. Και μετά τα δικαιολόγησα όμως τα παιδιά αυτά, γιατί λέω, ξενυχτάνε, διαβάζουνε, μπορεί να είναι κουρασμένα. Δεν πρέπει να παρεξηγούμε και τους άλλους, ας πούμε. Yeah. Εκτός από μερικά που είναι πολύ αισθητά, δηλαδή. Εγώ παρατηρώ ότι δεν βλέπω αγένεια στα παιδιά μου. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Και οι φοιτητές ειδικά είναι πολύ καλά παιδιά. Είμαστε σε πολυκατοικία που ζούμε, έχουμε παιδιά φοιτητές, έτσι. Και τα ειδικά παιδιά που είναι. Μου κάνει εντύπωση. Αφού έχουν η πόρτα λίγο βαριά τη πολυκατοικία. Και πολλές φορές, ας πούμε, ανοίγουν την πόρτα να με αφήσουν να περάσω. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι δίνεις, παίρνεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Απόλυτα. Θα το πιστεύω απόλυτα.
1: Έτσι.
0: Και πολλές φορές, ας πούμε, αν συνέβαινε κάτι στο σχολείο, δεν έχω βρει ποτέ άνθρωπο. Ούτε έχω πει. Τι κάνω, είναι κακό αυτό, πολύ κακό. Σιωπώ, δεν μιλάω καθόλου. Και μπορεί, ας πούμε, ένας που με έχει πειράξει. Και έχω δει και πάντα. Δεν του μιλάω. Αυτό μπορεί να είναι πολύ κακό. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ζητάω το λόγο στην αποξένεια γιατί τα πες αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Γιατί ξέρω ότι δεν πρόκειται να βρω το δίκιο μου. Και αφού ξέρω ότι έχω δίκιο, λέω γιατί δεν κάτσω εγώ τώρα να σχαλάω θεά ουσία. Κόβω την καλημέρα. Αυτό βέβαια είναι κακό. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να το αντιμετωπίσω, αλλά δεν μπορώ. Εσείς πώς το βλέπετε, πρέπει να ζητάω το λόγο?
1: Όχι.
0: Από τη στιγμή
1: που. Κοίτα, ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει από μόνος του
0: ακριβώς.
1: Ότι έχει άδικη συμπεριφορά, ναι. Δεν αξίζει τον κόπο να κάνεις
0: ακριβώς.
1: Τι δηλαδή,
0: ναι.
1: Να κάθεσαι
0: ναι.
1: Να τσακώνεσαι όλη μέρα με τον καθένα.
0: Οπότε δεν έχω καλογραδίσει, το θεωρώ υποτιμητικό. Αλλά μια φορά θυμάμαι με μια συνάδελφο κάτι έγινε. Δεν τη ξαναμίλησα. Τελείωσε. Ναι. Για μένα τελείωσε. Βέβαια όταν έμαθα την πέθανε, γιατί με πήρε τηλέφωνο, δεν μπορώ να πω. Τι να πω, εντάξει. Αλλά τότε πληγώνομαι πάρα πολύ. Μπορεί να κάτσω και να κλαίω, ας πούμε, μόνη μου. Και να κλαίω γιατί μου το έκανε αυτό στην φίλη μου. Αλλά δεν τη πω ποτέ, δεν τη το λόγο. Δεν θα πω σε γιατί το έπεσε αυτό, γιατί το έκανε αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κακό αυτό.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι μια χαρά.
0: Εγώ τα εφαρμόζω και με τα παιδιά μου, τέλος πάντων. Τώρα λέω πολλά και δεν ξέρω τι, τα χάνω μερικές φορές.
1: Είναι μια χαρά τα λες.
0: Αλλά το θέμα είναι καμιά φορά που παρατηρώ, γιατί ακούω και άλλες εκπομπές, έτσι δεν είναι. Από ξενυχτάω.
1: Ναι.
0: Και βλέπω, ας πούμε, και τέλος πάντων, είναι αφού λέω καμιά φορά είναι μπαζοχίστρια, που ακούω και κάθε και τα κούρα θα πρέπει να το κλείσω. Δηλαδή, εγώ δεν θα επέτρεπα ποτέ. Τώρα μην μου το κλείσετε και πείτε τι λέω, γιατί δεν λέω ονόματα.
1: Παρακαλώ.
0: Ας πούμε, έχω εγώ αντίθετη γνώμη με έναν άλλον συνακροτή σας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί μετά μένω με φέρει αντιπαράθεση και να τσακωνόμαστε.
1: Μην τα λες πολύ γρήγορα.
0: Α, τα λέω γρήγορα.
1: Ναι, και χάνω τα
0: μισά. Γιατί έχω τράκ. Γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά περιόρισε.
0: Δηλαδή τώρα εγώ, ας πούμε, έχω διαφωνία με έναν άλλον ακροτή.
1: Ωραία.
0: Για ένα θέμα.
1: Παίρνεις τηλέφωνο και λες την δική σου γνώμη.
0: Το λέω. Και μετά πρέπει εσείς. Να με φέρνεις την παράθεση και να τσακωθούμε μεταξύ μας.
1: Όχι, εγώ γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό.
0: Μπράβο, και γι' αυτό σας αγαπώ και σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Αυτό δηλαδή και αν γίνεται ένα μαλλοβράδυ, τέλος πάντων, και δεν ξέρω. Ή επίσης με ενοχλεί όταν ο δημοσιογράφος, όταν ακούει κάτι που δεν του αρέσει, πολιτικά δεν μπορούμε όλοι να έχουμε την ίδια άποψη, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εδώ ποιος είπε ότι διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα αγωνίζομαι πάντα να το λες, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ο Βολτέρος δηλαδή δεν το έχει.
1: Ο Βολτέρος.
0: Ναι. Ούμε επίσης, κάνουμε επίσης, ας πούμε. Και το εφαρμόζω αυτό. Και με βλέπεις εκεί, ας πούμε, και τσακώνε και λένε και εκείνο και ρέα και πω Παναγία μου, λέω, αν είναι δυνατόν.
1: Εμείς πάντως αυτή τη διαδρομή δεν την ακολουθούμε.
0: Μα γι' αυτό και σας παρακολουθώ, ναι. Λοιπόν, δεν μιλάω βέβαια.
1: Κακός.
0: Γιατί δεν θέλω κακό, γιατί τα λέω πολλά και δεν στενοχωριέμαι.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα Νίκη.
0: Να και εγώ και λυπάμαι που. Εγώ πάντα σαν την ακούω, τη βλέπω.
1: Όταν λες λυπάμαι, πού, τι, για ποιο πράγμα λυπάσαι?
0: Λυπάμαι που σας λέω αυτά που δεν είναι σωστά, ας πούμε. Που ξέρω εγώ, έχω αυτή την άποψη.
1: Μα γενικά, γιατί να μην. Κάτσε μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί από μόνη σου να καταργείς την ουσία των πραγμάτων που λες.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Αφού είσαι και καθηγήτρια, δεν.
0: Δασκάλα είμαι, απλή.

0: Τέλος πάντων, δασκάλα. Το δασκάλα είναι πιο ανώτερο.
1: Μπράβο, αυτό το παραδέχομαι και το λέω και καμιά φορά, διπώ τι θα έλεγα τώρα το τελευταίο. Αυτό ότι παίζει ρόλο η ανατροφή, το πιστεύω απόλυτα.
0: Η ανατροφή, ναι, βέβαια.
1: Οπωσδήποτε. Δεν σημαίνει 100%, αλλά 90%.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ένα παιδί που ζει σε ένα περιβάλλον που ακούει τον πατέρα και τη μάνα
0: να βρίζονται.
1: Αλλά να σας πω και το αστείο, να γελάσουμε. Όταν πρωτοδιορίστηκα σε ένα χωριό, μου είπε η διευθύντρια, γράψει η κυρία Ζήκη, τα παιδιά τα να δούμε, να κάνουμε, να δούμε αν είναι σύμφωνα με αυτά που είναι γραμμένα. Μου είπαν, είχα εγώ τον κατάλογο, φώναξε τα ονόματα και μετά μου είπαν άλλα ονόματα. Και πάω στο γραφείο μου λέει, και μου λέει μια δασκάλα που ήταν από εκεί. Α, παιδάκι μου, αυτά τα παρατσούκλια μου λέει, τα παιδιά δεν ξέρουν το όνομά του. Ξέρουν τα παρατσούκλια, το πιστεύω το αυτό.
0: Το πιστεύω, βέβαια.
1: Ναι, και κάτι παρατσούκλια που αν σα τα πω, θα φρίξετε, α πούμε. Πώς δεν τη μητέρα σου, ας πούμε, ρώτησε ένα παιδί. Πώς δεν τη μητέρα σου, δεν ξέρω, κυρία. Πώς είναι, παιδάκι μου. Πρέπει να πω πώς την έλεγε, ας πούμε, ο άντρας. Ένα ζώο, ας πούμε, την έλεγε. Ναι. Αλλά βέβαια αυτά μιλάμε πριν 50-60 χρόνια.
0: Δηλαδή, ποιο ζώο.
1: Δεν το πω.
0: Τι.
1: Δεν θέλω να το πω, γουρούνα.
0: Γουρούνα, άκουρε.
1: Γι' αυτό πολλές φορές. Έτσι, όταν ακούω που γίνονται διάφορα, δεν καταδικάζω πάντα το θύμα.
0: Ναι.
1: Βλέπω και την άποψη του θήτη. Δηλαδή, τώρα κατάλαβε, δεν εννοώ σε εγκλήματα και σε τέτοια.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ένα κλέφτη, έτσι. Εγώ λέω, αν ήμουν πολύ φτωχή και τα παιδιά μου πειράγανε, θα έκλαιγα.
0: Ναι.
1: Θα έκλαιγα ένα κομμάτι ψωμί.
0: Μα και το δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Θα σε αθώωνε.
1: Αυτό θέλω να πω που λέμε κανένα φορά ότι κρίνεται.
0: Βέβαια. Μα και ο δικαστής. Άνθρωπος ναι. Είναι, καταλαβαίνει.
1: Ή ας πούμε ότι κι άμα σε φέρει άλλο, τέλος πάντων, δεν είμαι κατά της βίας καθόλου. Ποτέ δεν θα το έκανα αυτό. Ούτε έχω δει ποτέ παιδί στη ζωή μου, ούτε ποτέ, ούτε χαστούκι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
0: Αλλά τι.
1: Ποτέ δεν έδειρα.
0: Ναι, αλλά κάτι πήγες να πεις.
1: Και γι' αυτό δικαιολογώ δηλαδή αυτούς που φτάνουν στο σημείο να κάνουν πράγματα που δεν θα πρέπει να κάνουν.
0: Πώς τους δικαιολογείς?
1: Πρέπει να ψάξουμε, το περιβάλλον του, να ψάξουμε πολλά, πολλά θέματα.
0: Κοίτα, όμως παράλληλα
1: ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει και ένας νόμος
1: που να
0: παίρνει ένα όριο. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αυτή τη δικαιολογία, την καραμέλα ότι έχω ψυχολογικά προβλήματα.
1: Όχι, δεν ναι. Εννοώ ψυχολογικά. Εννοώ βιώματα.
0: Οκ, βιώματα, αλλά...
1: Βέβαια, το βίωμα είναι κάτι... Εγώ παρατηρώ τον εαυτό μου, έτσι. Επειδή είχα μια οικογένεια πολύ καλή, τέλος πάντων. Και ο άντρας μου το εκτιμούσε αυτό και έλεγε. Πάστε, θα έφυγα τα κουλούρια μου, δηλαδή κάνω και μέχρι τώρα ό,τι έκανε η μητέρα μου. Τα κουλούρια, τις κουραμπιέδες, τα βανιάτικα κουλούρια, γιατί τα τηρώ τα έθιμα, πώς να σας πω.
0: Κατάλαβα.
1: Και τα φαγητά μου, τα παιδιά μου γαλακτομπούρικα, το άλλο περφό και δεν φτιάχνω. Και μου λέει ο γιος μου, μάνα, και δεν έφτιαξε γαλακτομπούρικα, το άλλο της απόκριες, ξέρω εγώ. Ερέτρο, σωτήρι μου, περφούμε, δεν μπορείς να φτιάχνω γλυκά τώρα.
0: Ναι, μόνο μη βιάζεσαι καθώς μιλάς.
1: Τι?
0: Μη βιάζεσαι γιατί... Δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά που λες.
1: Αλήθεια. Ναι, όλα αυτά μιλάω καλά.
0: Μιλάς πολύ γρήγορα, σαν να αναμεταδίδεις
1: μάτς. Ναι, είναι πολύ λόγο.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει. Άκου. Είναι σαν αυτό το ανέκδοτο που λέει, γιατί ράβεις τόσο γρήγορα. Λέει για να μην τελειώσει η κλωστή.
1: Καταλάβεις. Λοιπόν, δεν ξέρω και ευχαριστώ πολύ που με ακούτε.
0: Να είσαι καλά.
1: Εγώ σας ακούω λοιπόν. Και πάντα μου αρέσει να ακούω και την αντίθετη άποψη.
0: Okay.
1: Γιατί ξέρω ότι δεν πρόκειται να τον πείσω τον άλλον, ό,τι και να κάνω.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο.
0: Να μου πεις.
1: Οι παλιοί επιθεωρητές που βγαίνουν στο σχολείο, όταν βλέπουν μια τάξη που λειτουργούσε καλά, λέγανε Βουλή. Δηλαδή ήταν πρότυπο η Βουλή. Τώρα πιστεύω, τώρα το λέω καλά, δεν τα λέω, το λέω
0: γρήγορα. Μια χαρά.
1: Τώρα πιστεύω ότι η Βουλή έχει γίνει το ακριβώς αντίθετο.
0: Mm.
1: Δηλαδή, αν δεν ήταν καλή, μιλούσαν ωραία τα παιδιά, πέραν τον λόγο. Ξέρετε τώρα, που έλεγε το φιωτής, τι τάξη είναι αυτή, ρε παιδί μου, Βουλή.
0: Ναι, ενώ
1: και τώρα κατά της η Βουλή να είναι
0: Βουλάρα.
1: Κάτι άλλο. Λοιπόν, και πάλι καλή νύχτα.
0: Γεια σου, Νίκη.
1: Αν τα ξαναπούμε, γεια σου, Τίνα, και γεια σου. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Χαιρετώ τον Κυριάκο, σε περιμένω Κυριάκο μου, όποτε θέλεις να πούμε κουβέντα στον αέρα. Ευχαριστώ πολύ πάντως, έτσι, για την απάντηση στο μήνυμα, την ανταπάντηση μάλλον. Γεια σου Δανάη μου από τον Νέο Κόσμο.
2: Καλή σου μέρα, Μάνο μας.
1: Το πιστεύεις ότι σήμερα, καθώς ερχόμουν εδώ, λέω ότι Δανάη έχουμε χάσει τελευταία? Και τάκ έσκασε Σμίτ.
2: Τα μεγάλα πνεύματα συναντιόνται.
1: Ναι. Είναι σαν αυτό που λένε, δεν έλεγα και 1 εκατομμύριο ευρώ μαζί.
2: Ναι, σωστά. Την καλημέρα μου. Καταρχήν, ένιωσες και εσύ το σεισμό,
1: Πάρα πολύ έντονα. Μιλάμε.
2: Αναγία μου.
1: Μετακινήθηκε ο καναπές, ρε παιδί μου.
2: Εγώ ήμουνα στο κρεβάτι.
1: Με ένα γομάρι επάνω εμένα. Δηλαδή
2: αναγία
1: και μετακινήθηκε. Ναι.
2: Και πόσο φοβήθηκα, γιατί ξέρεις, έχουμε 2 διαμερίσματα. Εγώ είμαι στο επάνω και κάτω είναι ο μικρός. Και λέω, αν μου συμβεί κάτι, τι θα γίνει, πώς θα υπερθούμε και τα λοιπά. Τρόμαξα πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά πρώτα απ' όλα η πολυκατοικία στην οποία μένεις δεν είναι ένα σπίτι στην επαρχία φτιαγμένο πριν από 200 χρόνια.
2: Σωστά.
1: Κατάλαβες.
2: Σωστά. Ναι.
1: Δηλαδή, κουνήθηκε η τηλεόραση στο σπίτι μου και ίσα που την πρόλαβα πριν πέσει στο πάτωμα.
2: Ναι.
1: Την πρόλαβα όμως, γιατί πετάχτηκα. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Κοίταγα τους τοίχους από εδώ από εκεί, τίποτα δεν έγινε. Είναι γερά τα σπίτια πια.
2: Ναι. Εγώ μια φορά ένιωσα μεγάλο σεισμό, μία φορά στη ζωή μου μόνο.
1: Εδώ στην Ελλάδα?
2: Στην Ελλάδα, πρέπει ναι. Να ήμουν γύρω στα 15 ετών και τα λοιπά. Είχαμε πάει στην Εμέα και είμαστε στο αμπέλι που έκανα τον τρίγο.
1: Κατάλαβα.
2: Μεγάλες εκτάσεις αμπέλια είναι Εμέα.
1: Βέβαια, αφού έχει κρασί.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να φανταστεί, δάδε μου, πώς κυμπάτιζαν τα αμπέλια, πήγαιναν πέρα δόθε. Αυτός ήταν ο μόνος σεισμός που γνώρισα εγώ στη ζωή μου. Τέλος πάντων, γιατί στην Καστάνιτσα δεν νιώθουμε σεισμούς, γιατί είναι όλο πέτρες.
1: Βουνό. Στα βουνά δεν πιάνει σεισμός.
2: Και πολύ πετρόδες.
1: Πετρόδες, ακριβώς.
2: Ναι. Τέλος πάντων, πρώτα απ' όλα, την καλημέρα μου στον κύριο Σελιμά.
1: Και από εκείνον.
2: Και να δώσει πολλά φιλάκια στη Μικαέλα.
1: Yes.
2: Και καλή επιτυχία στα γραπτά της.
1: Καλά τα πάει. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο. Λοιπόν, πολύ ωραίο θέμα, Μάνο.
1: Ναι.
2: Οι γονείς μου είμαστε 8 αδέρφια.
1: Έλα ρε.
2: Ναι.
1: Παραγωγικοί εραστές.
2: Ναι, βέβαια. Πραγματικά εραστές ήτανε. Ναι. και μας είχαν μάθει να σεβόμαστε τους πάντες και τα πάντα.
1: Ναι.
2: Και να είμαστε ευγενικοί με όλους τους ανθρώπους. Αν και η μητέρα μου ήταν από ευγενής οικογένεια. Κατάλαβες?
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Λοιπόν, και αυτό για μένα ήταν, τι να σου πω, μεγαλείο. Θυμάμαι όταν πιτσιρίκα ζούσα στον αυλίο, πόσο με αγαπούσαν και πολύ πολύ μεγάλοι άνθρωποι, γιατί ήμουν πολύ ευγενικό άτομο.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα στα 17 μου χρόνια είχα ένα φλερτ που αυτό το παιδί έλεγε στις αδερφές του, θα φύγετε να πάμε να σας κάνω το τραπέζι και θα κοιτάτε τι ωραία που τρώει η Δανάη.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες, με το πιρούνι και με το μαχαίρι.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, ειδικά όταν πήγα στο Παρίσι, φυσικά εκεί μου χρησίμευσε πάρα πολύ το να είναι κανείς ευγενής.
1: Θυμάμαι παντού, που μου είχες παντού. Πει, μου είχες πει και ότι είχες συναντήσει και τον Ευγένιο Ιωνέσκο, ναι.
2: Και όχι μόνο, μάλλον.
1: Αυτός, να πούμε στους φίλους που μας ακούνε, ήταν ο πατριάρχης του Θεάτρου του Παραλόγου.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν,
2: ήταν
1: ευγενής άνθρωπος αυτός.
2: Υπέροχος.
1: Ναι. Φαίνεται από τη μούρη του. Στις φωτογραφίες.
2: Υπέροχος άνθρωπος. Το μόνο, όπως σου έχω πει, ναι, το μόνο του ελάττωμα ήταν το ποτό.
1: Mm.
2: Και θυμάμαι μια φορά που θα γινόταν πρεμιέρα, συνήθως περνούσε η τηλεόραση και πριν φυσικά το βράδυ, το απόγευμα,
1: ναι,
2: και θα μιλούσε μαζί με τον Ευγένιο.
1: Ναι.
2: Και μου είπανε όλοι, αφού θα μείνεις μόνη, εγώ ήμουνα για τα σκηνικά, κατάλαβες?
1: Κατάλαβα, υπεύθυνη.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή σαν να λέμε διευθύντρια σκηνής.
2: Όχι, περίμενε. Ρεσισέρ λέγεται. Γενικά να έχω τα πάντα στη σκηνή.
1: Στη σκηνή, κατάλαβα.
2: Ναι, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Και μου είχαν πει, σε παρακαλώ προσπάθησε όσο είσαι κοντά του να μην βγει
1: έξω από τα όρια.
2: Όχι, να μην βγει και πάει και πιει δίπλα στο μπαράκι.
1: Ναι.
2: Και κάθε φορά μου λέει, έλα Δανάη, άντε πάει να πιούμε ένα ποτηράκι. Ναι, του λέω, ένα λεπτό να τελειώσω, λίγα λεπτά να τελειώσω με αυτά που έχω να κάνω.
1: Mm.
2: Και θα πάμε. Μετά από 15 λεπτά, ακόμα δεν τελειώσετε, δεν δάει. Όχι, λέω, περιμένετε ακόμα λίγα λεπτά να τελειώσω, γιατί δεν μπορώ να τα αφήσω.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, και μετά λέει, βαρέθηκα, να σας περιμένω, θα πάω μόνος μου. Και μετά κάνω έτσι, κάνω ότι περπατάω και πέφτω κάτω.
1: Ναι.
2: και λέω, αχ, Παναγία μου το πόδι μου, Εχτύπησα. Πρέπει να βάλουμε πάγο, πρέπει να βάλουμε πάγο. Έτρεξε να πάει να μου φέρει πάγο και τα λοιπά.
1: Από τον μπαράκι?
2: Όχι, είχαμε στο φουαγέ.
1: Κατάλαβα.
2: Ναι. Έτρεξε ο καημένος να πάει να μου φέρει.
1: Μικρός όμως ήταν, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Να μου φέρει παγάκια και τα λοιπά. Μου βάλε στο πόδι μου και τα λοιπά. Το έδεσε και τώρα.
1: Και η ώρα πέρναγε και ποτό δεν ερχόταν.
2: Και χτυπάει το κουδούνι.
1: Και έρχεται το συνεργείο.
2: Και είδε το συνεργείο της τηλεόρασης. Και έτσι τη γλίτωσα με ευθύνα. Μα φέτος να συνεχίσουμε για την Ευγένεια.
1: Να, ναι.
2: Ειδικά στον κύκλο που εργάστηκα ήταν μεγάλες οικογένειες. Πολύ που είχαν και τίτλους και τα λοιπά. Λοιπόν, και πάντα ήμουν ευγενής και το είχα από μικρό παιδί, κατάλαβες. Μία φορά πήγα, όταν είχα δικό μου σπίτι, πήγα σε ένα μεγάλο κατάστημα και πάω και λέω, καλημέρα σας, σας παρακαλώ, αν έχετε την ευγένεια, θα ήθελα να μου δείξετε ένα καπάκι για τον απόπατο. Κατάλαβε. Και μου λέει, κυρία μου, ευθυνής μου, μιλάτε τόσο ευγενικά. Τώρα το απόπατος, πού σας ήρθε? Λέω, το έχω ακούσει, ξέρω εγώ, το έχω ακούσει. Κατάλαβε. Και εκεί μου φάνηκε πραγματικά, ντράπηκα. Και μια φορά από 5 χρόνια κάτι τέτοιο είχα στην Ελλάδα, είχα πάει στο Χαλάνδρι, στη ΔΕΗ, για να πληρώσω το φως μιας φίλης μου που παραχωρούσε το διαμέρισμά της στο χολαργό. Και εκεί, Μάνο, όταν πας, ανοίγεις μια πόρτα, είναι φύση αδύνατον να μην κρατήσεις την πόρτα, κοιτάς αν έρχεται κάποιος πίσω σου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και εγώ μαθημένη τόσα χρόνια που πάντα, όπου κι αν πηγαίναμε, ας πούμε, κοιτάμε αν η γυναίκα είναι, η άντρας είναι, συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
2: Και πάω η κυρία, μπροστά πήγαινας κύριος και θα πάνω τρώω την πόρτα στη μύτη μου. Με πήρανε τα αίματα. Τι να πω. Τέλος πάντων, η ευγένεια είναι μεγάλο προσωρμάνο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, να πω και να χαιρετήσω και όλους τους τρομερά ευγενείς φίλους της Ραδιοβάρκας. Να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στην Μαριβούλα.
1: Ναι.
2: Και την ευχαριστούμε. Να πω και την καλημέρα μου στη γλυκιά μου Βέρα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας προσφέρεις. Πολλά πολλά ευχαριστώ, Μάνο μου.
1: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Αγανάη μου.
2: Γεια, γεια.
1: Φιλιά. Σε κερνάει και ένα γαλλικό άσμα εδώ ο κύριος Σελμάς.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσείς που μου γυρεύατε την κυρία Ευτυχία από τα Γιάννενα, την κυρία Ευτυχία Ζώη, το Αηδόνι των Ιωαννίνων, παρακαλώ, τη Υπήρου να πω καλύτερα, είναι στη γραμμή. Γεια σου, Ευτυχία μου.
2: Γεια σου, Μάνο.
1: Πώς πας?
2: Δόξα τω Θεώ. Απόψε δεν με πήρε ο ύπνος.
1: Άντε, με το καλό.
2: Να το παράλα. Είπα ελληνικό καφέ το απόγευμα για να καθίσω το τη νύχτα.
1: Εγώ, ξέρεις, μπορώ να πιω καφέ και να πάω κοιμηθώ ύστερα.
2: Έχω και μια φίλη έτσι που κάνει. Πίνει καφέ για να κοιμηθεί.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι. Είναι στον άνθρωπο. Εμένα δεν με πέρα. Εγώ, άμα πιω μετά τις μία η ώρα καφέ, έχω ξημερώσει. Ωραίο το θέμα σας. Αλλά εγώ που έζησα στη Γερμανία, να πω, δεν περιφρονώ τους Έλληνες. Και εγώ και τον εαυτό μου μέσα. Έχουν ευγένεια.
1: Εννοείς οι Γερμανοί?
2: Οι Γερμανοί, ναι,
1: ναι.
2: Είναι πολύ ευγενικοί,
1: ναι.
2: Δεν ξεχωρίζουν από εμάς.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Ούτε κορνάρουν στους δρόμους, ούτε φωνάζουν.
2: Όχι, όχι, όχι. Ούτε σε μουτζώνουνε, ούτε σε βρίζουνε.
1: Δεν το ξέρουνε.
2: Όχι.
1: Ξέρουνε το άλλο με το μεσαίο δάχτυλο. Ναι, το έχω δει, γι' αυτό στο.
2: Όχι, και το άλλο ξέρουν με το γράμμα μη.
1: Ναι, α, το μάθανε και αυτό.
2: Αυτά τα μάθαμε όλα εμείς οι ξένοι.
1: Ναι, ναι, σωστό.
2: Εμείς τα μάθαμε. Τα πιο. Δεν μάθαμε κάτι το ωραίο. Τους μάθαμε άσχημες λέξεις και αυτά. Και λένε κάποιοι ότι οι Έλληνες, λέει, έχουν ένα όνομα όλοι. Αυτό λέγανε. Μάμα, γιατί εδώ που πας και εσύ ακόμα το παρατηράς ότι, όπως λες, με τους νέους όπου είναι ή μέσα στη συγκοινωνία ή κάπου έξω,
1: ναι, ναι,
2: δεν λένε τα ονοματά τους, βρε Γιώργο, βρε Θανάση.
1: Όχι.
2: Λένε το όλο το όνομα.
1: Ναι, ναι, μακάκα. Ναι,
2: τα παντού.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί έγινε έτσι η κοινωνία, ο κόσμος, γιατί.
1: Καλά, εντάξει, αυτό τώρα έχει αντικαταστήσει το. Αντί να πούμε κύριε Γιάννη, λέμε μακάκα. Κατάλαβες?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά
2: ναι.
1: Αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό είναι το λιγότερο. Σήμερα τώρα δά που ερχόμουνα, την ώρα που πάρκαρα το αυτοκίνητο, περνούσαν τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι δεν ήταν και παιδάκια, ήταν 35-40 χρονών. Το τι, πόσες φορές αποκάλεσε ο ένας τον άλλον έτσι, μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Καθόμουν και τους κοίταζα που μιλούσαν κανονικά, δεν μαλώνανε.
2: Όχι, μιλούσαν με ένα όνομα.
1: Ναι, με ένα όνομα.
2: Με ένα όνομα.
1: Ναι.
2: Έχω ακούσει να είναι αυτή τώρα αστυνομική, ήταν ακριβώς, τι ήταν, είχαν κάποια θέση και μιλούσαν με αυτό το όνομα.
1: Κατάλαβα.
2: Ζητούσαν παρέα 4-5 άτομα και μιλούσαν αυτό το όνομα.
1: Παιδιά.
2: Αυτό δεν είναι. Μα πώς ακούγεται, γιατί.
1: Δεν πειράζει αυτό.
2: Εμένα με πειράζει.
1: Ναι, εμένα πάλι όχι.
2: Με πειράζει, μάλλον να πω, γιατί εγώ ανήκω σε μια άλλη γενιά, γιατί δεν ζήσαμε εμείς. Παράδειγμα, να πω και κάτι άλλο για το ντύσιμο. Ναι. Για το ντύσιμο των νέων κοριτσιών.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ωραίο τώρα να μπαίνω μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και να μπαίνω σε οπουδήποτε σε μια υπηρεσία και να βλέπω να είναι μόνο, με συγχωρεί, με το σουτιέν είναι. Την ουσία, αυτό που φοράει από τη μέση επάνω είναι σουτιέν.
1: Και γιατί δεν έχει το δικαίωμα να φοράει ό,τι θέλει?
2: Έχει το δικαίωμα, αλλά εμένα με προκαλεί.
1: Εσένα πάλι γιατί σε προκαλεί?
2: Με προκαλεί γιατί η γενιά δικιά μου δεν έζησε αυτά.
1: Καλά, έχεις δίκιο, αλλά δηλαδή αυτό είναι παράξενο να το ακούει κανείς από μία γυναίκα, γιατί είναι ένα επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά ακόμα και οι βιαστές, ότι και καλά τους προκάλεσε μια γυναίκα.
2: Ναι.
1: Βρε γελίε, τύπε, γιατί δεν ανεβαίνεις στον 8ο να πηδήξεις κάτω, να γλιτώσει η κοινωνία από σένα, παρά βλες αυτό το επιχείρημα.
2: Μάνο, συγγνώμη, πόσες γενιές περάσανε η γενιά των γονέων σου,
1: ναι,
2: των παππούδων σου πρωτού,
1: ναι,
2: ήταν
1: τι?
2: Αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα.
1: Μα εξελίσσονται τα πράγματα.
2: Εξελίσσονται σίγουρα,
1: αλλήμωνο,
2: αλλά προς το χειρότερο όμως.
1: Μα προς το χειρότερο, προς το καλύτερο, εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπει ο καθένας.
2: Εγώ δεν το βλέπω καθόλου και με πειράζει πάρα πολύ.
1: Σύμφωνοι. Εμένα πάλι
2: με
1: όχι.
2: Με πειράζει πάρα πολύ.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να φοράνε ό,τι γουστάρουν.
2: Να φορέσουν, αλλά όχι όμως, όχι όμως στην εκκλησία. Να φορέσουν αυτά. Αυτά φοριούνται στην παραλία.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Ο Χριστόδουλος, καλή του ώρα εκεί που είναι στους ουρανούς.
2: Ναι, το έχω ακούσει.
1: Έλεγε,
2: ναι.
1: Ελάτε όπως είστε. Ελάτε όπως είστε.
2: Ναι, για να μαζέψει τους νέους στην εκκλησία.
1: Γιατί να μην το κάνει, δηλαδή.
2: Κατά βάθος ίσως να μην το ήθελε όμως. Κατά βάθος, να το ξέρουμε.
1: Πού το ξέρεις εσύ, ψυχολόγα του Χριστόδουλου είσαι.
2: Όχι, δεν είμαι, αλλά εγώ σκέπτομαι έτσι.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Όχι, όχι, και η κοινωνία έχει χαλάσει. Δεν πρέπει να υπάρχει σεβασμός.
1: Ο σεβασμός δεν έχει να κάνει με τα ρούχα.
2: Ναι, έχει να κάνει. Έχει να κάνει γιατί η ντροπή έφερε το σεβασμό.
1: Καλά.
2: Μην ξεχνάμε.
1: Οκ. Πάμε παρακάτω τώρα.
2: Πού πάμε τώρα?
1: Πάμε να μας πεις ένα τραγούδι τώρα.
2: Δεν θα με βαρεθούνε.
1: Μη σε νοιάζει, παιδί μου, εγώ κάνω.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να σας πω ένα τραγούδι από αυτά που έχω σε ένα δίσκο?
1: Να μας πεις, ναι.
2: Ναι. Πότε θα βάλεις καμιά βραδιά κανένα από τα δικά μου, ένα που σ' αρέσει?
1: Οκ, θα βάλω.
2: Άμα γίνεται.
1: Γίνεται, όλα γίνονται.
2: Πάμε λοιπόν να σας πω ένα από εκεί.

0: αυτό ήταν το τραγούδι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ευτυχία ζωή.
0: Θέλω να σας πω ένα βράδυ για μια παπαδιά.
1: Πες το τώρα.
0: Θα το πω τώρα.
1: Επιτόπου, ναι.

0: Κρήτη, πάω στου παπά το σπίτι. Βρίσκω πω, μωρή παπάδια, βρίσκω πόρτα ανοιγμένη. Βρίσκω πόρτα ανοιγμένη και την παπάδια λαγμένη. Καλημέρα παπάδια, βρε καλό στο γείτονα. Παπάδια που είναι ο παπάς, γείτονα μου μη ρωτάς. Βάλ το μάμορι παπάδια, βάλ το μάνταλο στην πόρτα. Βάλ το μάνταλο στην πόρτα και ξεκρέμασε την πλωσκά. Φέρε μας, μωρή παπάδια, φέρε μας γλυκό κρασί. Φέρε μας γλυκό κρασί με την κούπα τη χρυσή. Για να πιω, μωρή παπάδια, για να πιω με εγώ και εσύ. Για να πιούμε εγώ και εσύ και δώσ' του γλέντια ως το πρωί. Αυτό ήταν με την παπάδια.
1: Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Καλώς ημέρωμα, καλή συνέχεια.
1: Και επίσης θέλω να πω τώρα στον αγαπητό Αριστίδη, ο οποίος ζητάει να βάλω ένα τραγούδι με τη φωνή της Δανάη Στρατηγοπούλου και να το κεράσουμε στη Δανάη από τη Νέα Σμύρνη. Αυτό που μου ζητάς δεν το έχω. Στην μπάνκα του σταθμού υπάρχει μόνο αυτό, αγαπητέ Αριστίδη.

Ας κλείσουμε λοιπόν και την τρίτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Εγχειρίδιο Ευθανασίας». Όταν τέλος, ύστερα από τόσα παρακάλια, η γυναίκα ξάπλωσε και σήκωσε το φόρεμά της, εγώ προτίμησα να μαζέψω τα νομίσματα που έπεσαν και όλα αυτά για έναν πισίστρατο, όπως έλεγαν το καφενείο όπου έπινα τα κονιάκ μου, και ύστερα οι θαμώνες γελούσαν καθώς αποκοιμιόμουν στην καρέκλα. Αλλά τι να έκανα, που οι νεκροί κάθονται άγρυπνοι μες στον ύπνο μας και πρέπει να κοιμηθούμε και για εκείνους. Το ουσιώδες στη μικρή ιστορία μου ήταν μια μαύρη κουνιστή πολυθρόνα. Αλλά που είναι τώρα το σπίτι, που είναι η φρουτιέρα με τα παλιά επισκεπτήρια, οι πετσέτες που πνίγαμε τα γέλια, μόνο η λάμπα καίει ακόμα στην άδεια κάμαρα, σαν κάποιον που συνομιλεί με τον εαυτό του, αγνοώντας τους κινδύνους, ή όπως μια γυναίκα που δεν τη γνώρισες ποτέ κι όμως θα πρέπει κάποτε να είχατε αγαπηθεί πολύ μες στην ατέλειωτη ερήμωση μιας μέρας του φθινοπόρου.

ορατό της μηδέν. Εξάλλου το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ο φύλακας του κήπου με πλησίασε και μου έκανε παρατηρήσεις για τη θερμάστρα. Ποια θερμάστρα θα πείτε, αλλά ειδού το μυστικό. Τα πράγματα έχουν και την άλλη όψη. Κι εγώ, από την άλλη πλευρά μου, την ωραιότερη, λέγομαι Egmont. Κι ας λένε ότι μιλάω μοναχός μου. Έτσι φυλάγομαι τώρα και προσπαθώ να κοιτάζω αλλού όταν ανοίγω ένα σιρτάρι, γιατί αλίμονο αν μαθαίναμε όσα μας έχουν συμβεί. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάσει.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτό ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Είναι η τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3:01. Είμαστε στο 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στην Μαύρα από την Ηλιούπολη.
5: Να, καλημέρα Μανώ μου, καλημέρα.
4: Σε χάσαμε, καλώς την.
5: Είχα λίγο κάποια θεματάκια.
4: Όλα καλά πήγανε.
5: Τώρα τι να σε στεναχωρώ βράδυ.
4: Δεν στεναχωρεί. Έλα ρε, αλήθεια. Όχι ρε γάματο.
5: 69. Ένας φωτισμένος άνθρωπος. Πνεύμα, ψυχή, μυαλό.
4: Την καρδιά του έπαθε.
5: Ναι, ναι, μάνα μου.
4: Δηλαδή ανακοπή.
5: Έπαθε ένα πόνο. Στο σπίτι ήταν, ήρθε το ασθενοφόρο, κατέβηκε 15 σκαλάκια από το σπίτι. Λέει, αφού ήρθατε, είμαι εντάξει, νιώθω ασφάλεια. Και μέσα στο ασθενοφόρο έπαθε 3 ανακοπές, μάνα.
4: Τον άνθρωπο.
5: Κάτσε, μάνα. Πολύ δυσκολεύομαι.
4: Το καταλαβαίνω, μάνα.
5: Μιλώ ειλικρινά. Εντάξει, υπάρχει μια κληρονομικότητα στην οικογένεια. Οι γονείς πήγανε μεγάλοι. 85 ο μπαμπάς, 89 η μαμά. Μπροστά μου και αυτή έφυγε.
4: Εννοείς από καρδιά πήγανε και
5: ναι,
4: δύο, ναι.
5: Ναι. Ο μπαμπάς δεν πρόσεχε. Είχε 12 μέρες στον Ευαγγελισμό, 85 χρονών και κάπνιζε αρημανίως. Ναι. Αλλά μου είπε, δεν έπαιρνε χάπια. Δεν ήταν ανυπάκουος ως προς το θέμα της υγείας του. Και μου λέει ο γιατρός, αφού έφτασε μέχρι εδώ, τον μαλώνουμε. Λέει ο γιατρέ, δεν άκουγε. Δεν τον μαλώνουμε. Ναι. Και όταν έφυγε, την εντατική, οι τελευταίες λέξεις του ήταν «Χαιρετίστε μου τα βουνά».